σαν Ρωμαίοι, σαν Γαλάτες, από δυο χωριά χωριάτες, και όταν έχουν πάλι κέφια, είναι μακρινά ξαδέρφια.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Είσαι η θάλασσα κι εγώ ένα ψάρι έξω από το νερό. Είσαι ονειρεύτηκα ή δεν υπάρχω κι εγώ. Είσαι ο ορίζοντας, δεν έχεις τέλος και αρχή.

μαζί βαδίζουμε στο δρόμο των αστεριών, μαζί χανούμε.

Τώρα σιωπές και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες αιχμής και βρίσκομαι στις άκρες των χειρών.

άγγιζες αυτό μου το κενό. Ώρες σιωπής και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου, ώρες αιχμής και βρίσκομαι

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

0: εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα. Οι πρώτες εργατικές οργανώσεις στην Ελλάδα εμφανίστηκαν κατά την 20ετία 1870-1890 ως αποτέλεσμα της αναπτυσσόμενης και βιομηχανικά εξελισσόμενης οικονομίας της χώρας. Η ιστορία του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος άρχισε από την Ερμούπολη, διότι η πρωτεύουσα της Ήρου ήταν το μεγαλύτερο εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο της Ελλάδας μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1870. Τα περισσότερα σωματεία της περίοδου συγκροτήθηκαν από τεχνίτες που εργάζονταν αυτόνομα, ράφτες, υποδηματοτεργάτες ή με συμβάσεις έργου, ξυλουργοί, και βρίσκονταν κάτω από την επίδραση της συντεχνιακής αντίληψης για την προάσπιση των ομαδικών συμφερόντων. Ο αδελφικός σύνδεσμος ξυλουργών του ναυπηγείου Σύρου και το σωματείο βυσοδεψεργατών ιδρύθηκαν στα 1879 και ήταν από τις πρώτες εργατικές οργανώσεις στην Ελλάδα. Το παράδειγμα των εργατών της Σύρου ακολούθησαν οι τυπογράφοι της Αθήνας, οι οποίοι στα 1882 δημιούργησαν το εργατικό σύνδεσμο τυπογραφών, και οι μηχανικοί και θερμαστές των πλοίων, οι οποίοι συνέστησαν το πρώτο ναυτεργατικό σωματείο στον Πειραιά το 1889 με τον τίτλο «Μετοχικών Ταμείων των Ελλήνων Μηχανουργών, ο Προμηθεύς». Την ίδια περίοδο εκδηλώθηκαν και οι πρώτες εργατικές απεργίες στη Σύρα, στην Αθήνα, στο Λαύριο και στον Πειραιά. Φαίνεται μάλιστα πως εκδηλώθηκαν πριν από την ίδρυση των εργατικών σωματείων στις πόλεις αυτές. Ο δρόμος ωστόσο για την πολιτική αυτονόμηση των εργατών ήταν ακόμα μακρύς. Οι απεργίες ήταν λίγες σε αριθμό, περιορισμένες σε συμμετοχή και μικρές σε χρονική διάρκεια. Δεν είχαν οργάνωση ούτε σαφή διεκδικητικό χαρακτήρα, αλλά και τα σωματεία που προέκυψαν από αυτές ήταν συνήθως μεικτά, δηλαδή αποτελούνταν από εργάτες και εργοδότες μαζί. Ο σκοπός τους ήταν αλληλοβοηθητικός, αλλά με ένα πνεύμα φιλανθρωπίας και ελεημοσύνης. Παρήχαν στα πάσχοντα μέλη τους βοηθήματα, τα οποία δεν προέρχονταν από τους τακτικούς πόρους του σωματείου, αλλά κυρίως από εράνους και επιχορηγήσεις των εργοδοτών. Η διαδικασία κοινωνικής διαφοροποίησης των εργατών έγινε εντονότερη από την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα. Η κρίση στη σταβιδοπαραγωγή, που εκδηλώθηκε στις αρχές αυτής της δεκαετίας και συνεχίστηκε μέχρι τις αρχές της επόμενης, 1894-1903, δημιούργησε προβλήματα επιβίωσης στους μικροϊδιοκτήτες, οι οποίοι εργάζονταν ως μισθωτοί εργάτες στις φυτείες της σταφίδας, και έτρεψε από τις αρχές του 20ου αιώνα τη διαθέσιμη εργατική δύναμη σε αναζήτηση εργασίας της πόλης, αλλά και σε άλλες εναλλακτικές, στην προλεταριοποίηση, λύσεις, μετανάστευση, ληστεία. Η παρατεταμένη αγροτική κρίση συνοδεύτηκε από έντονη ιδεολογική και κοινωνική κρίση που ριζοσπαστικοποίησε τον πληθυσμό της υπαίθρου. Προκάλεσε εξεγέρσεις και συλλαλητήρια σε όλη την Πελοπόννησο και παράλληλα με τις ιδεολογικές επιδράσεις από τη Δυτική Ευρώπη, κυρίως στην Ιταλία, οδήγησε στην εκεί εμφάνιση μορφών αναρχισμού και σοσιαλισμού 1894-1899. Ο αξιόλογος ριζοσπαστισμός του αγροτικού πληθυσμού ανιχνεύεται στην πολιτική δράση των μεταναστών τόσο στο εξωτερικό όσο και στα γειτονικά αστικά κέντρα. Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι οι Έλληνες μετανάστες που έφτασαν στις ΗΠΑ κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα δεν ήταν πολιτικά απαθείς. Μεταφέροντας τη ριζοσπαστική παράδοση των ιδιαίτερων πατρίδων τους, συμμετείχαν ενεργά σε μεταρρυθμιστικά και επαναστατικά κινήματα, διεκδικώντας βασικά ατομικά δικαιώματα και εργατικές μεταρρυθμίσεις. Αλλά και στο εσωτερικό της Ελλάδας, η περίοδος 1905-1910 χαρακτηρίστηκε από βουλημία στην ίδρυση σωματείων. Στην περίοδο αυτή αναφέρεται η ίδρυση 150 νέων σωματείων. Αυτές οι εργατικές οργανώσεις είχαν σαφέστερο διεκδικητικό χαρακτήρα από εκείνες της προηγούμενης περίοδου και εμψυχώθηκαν από εργάτες οι οποίοι είχαν κάποια στοιχειώδη σοσιαλιστική κατάρτιση από τις μικρές σοσιαλιστικές ομάδες εκείνης της εποχής. Οι απεργίες ήταν εντονότερες και μαζικότερες, ενώ και τα εργατικά αιτήματα είχαν γίνει πιο ακριβή. Την περίοδο αυτή δημιουργήθηκε και το πρώτο Σωματείο Εργοδοτών, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, 1907. Ο συνδυασμός των αγροτικών εξεργέσεων της υπαίθρου με τη δράση του εργατικού κινήματος της πόλης όθησε ορισμένους πολιτικούς και διανοούμενους να ασχοληθούν με τα κοινωνικά προβλήματα της εποχής. Η κοινωνική αναταραχή στην αυγή του 20ου αιώνα και η έντονη ιδεολογική ζήμωση που την ακολούθησε προετοίμασαν το έδαφος για το κίνημα του Αυγούστου του 1909 και για τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις των πρώτων βενιζελικών κυβερνήσεων. Η αντιμετώπιση του κοινωνικού ζητήματος από τη διανόηση έχει τη δική της ιστορία σε γενικές γραμμές, όπως εκφράστηκε με την συσχέτιση σοσιαλισμού και δημοτικισμού. Ο συσχετισμός αυτός έγινε αντικείμενο έντονης θεωρητικής συζήτησης στο περιοδικό «Ονουμάς» κατά τη δημοσίευση του έργου του Γεωργίου Σκληρού «Το κοινωνικό μας ζήτημα». Το έργο αυτό, με το οποίο Σκληρός εμφανίζεται στα ελληνικά γράμματα, εκδόθηκε στην Αθήνα το 1907 και θεωρείται από τα σημαντικότερα της ελληνικής σοσιαλιστικής λογοτεχνικής παραγωγής, επειδή ήταν το πρώτο που επιχείρησε να ανατάμει την ελληνική κοινωνία και να στηρίξει βάσιμα την αναγέννησή της στην εμφάνιση των πολιτικών όρων της πάλης των τάξεών της. Το σημείο επαφής του βιβλίου αυτού με τον Νουμά βρίσκεται στην εξαιρετική μεταχείριση που επιφυλάσσει στους δημοτικιστές, επισημένοντας όμως ότι για την επικράτηση της δημοτικής γλώσσας απαιτείται η άνοδος στην εξουσία εκείνων των κοινωνικών δυνάμεων που αντιμάχονται την πλουτοκρατία. Το βιβλίο του Σκληρού άνοιξε πολλούς δρόμους στη σοσιαλιστική σκέψη. Αν για τους λογοτέχνες η επιδίωξη των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων περνούσε μέσα από το κίνημα του δημοτικισμού, για τους εκπροσώπους των κοινωνικών επιστημών σήμαινε την άρθρωση μιας προσεκτικά τεκμηριωμένης κοινωνικής κριτικής και την άσκηση μιας συναφούς πολιτικής. Η διεργασία συσπήρωσης αυτών των διανοούμενων ξεκίνησε το 1908 με την ίδρυση της κοινωνιολογικής εταιρείας από τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου, Σπύρο Μελά και Αλέξανδρο Δελμούζο. Βασικό χαρακτηριστικό της σκέψης των κοινωνιολόγων ήταν η πίστη στις αρχές ενός κρατικού σοσιαλισμού. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, οι αναγκαίες κοινωνικές αλλαγές μπορούσαν να επιτευχθούν μόνο με την νομοθετική παρέμβαση του κράτους, το οποίο θα δρούσε εξ ονόματος των λαϊκών συμφερόντων και υπό την καθοδήγηση μιας φωτισμένης ηγεσίας. Μετά από 2 χρόνια, οι κοινωνιολόγοι ίδρυσαν το Λαϊκό Κόμμα, το οποίο αυτοπροσδιορίζονταν ως πολιτική οργάνωση του εργαζόμενου λαού και στις εκλογές του 1910 κατάφερε να εξασφαλίσει 7 βουλευτικές έδρες. Στα 1908 επίσης, ο Πλάτων Δρακούλης δημιούργησε το Συνέδριο των Εργατικών Τάξεων της Ελλάδας, ΣΤΕΤ, και 1 χρόνο αργότερο το Ελληνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, ΕΣΚ. Από την ομάδα του Δρακούλη προήλθαν ο Νίκος Γιαννιός, ο οποίος στα 1911 δημιούργησε στην Αθήνα το πρώτο πυρήνα σοσιαλιστικού κέντρου Αθηνών, ΣΚΑ. Ο Γιαννιός ήταν ιδιότυπος και μάλλον μοναχικός σοσιαλιστής διανοούμενος. Η μελέτη του συγγραφικού του έργου υποδεικνύει την οργάνωση της θεωρητικής του εξέλιξης σε 2 περιόδους. Στην πρώτη περίοδο, από το 1911 έως το 1915, οι αναζητήσεις του περιστρέφονταν γύρω από το πώς η εργατική τάξη θα μπορούσε να οργανωθεί πολιτικά και οικονομικά, έτσι ώστε να κατακτήσει την εξουσία και να μετατρέψει την κοινωνία σε σοσιαλιστική. Στη δεύτερη περίοδο, από το 1915, ο Γιαννιός άρχισε βαθμιαία να συνενεί στην ανταντική πολιτική του Βενιζέλου και υποστήριξε τις κοινωνικές του μεταρρυθμίσεις, πιστεύοντας ότι εκφράζουν τον ελληνικό σοσιαλισμό έναντι του εβραϊκού σοσιαλισμού της Φεντερασιών, η οποία ήταν η δυναμικότερη από τις σοσιαλιστικές ομάδες της εποχής. Η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης, ή όπως είναι ευρύτερα γνωστή ως Φεντερασιών, ήταν η πιο σημαντική σοσιαλιστική οργάνωση της Θεσσαλονίκης και ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1909 από τον Αβραάμ Μπερναρόγια. Αποτελείται κυρίως από Εβραίους, περιέλαμβανε όμως και λίγους Τούρκους και Έλληνες. Η σοσιαλιστική της κατεύθυνση εμπνέονταν από τις αρχές της Δεύτερης Διεθνούς, ενώ οι οργανωτικές αρχές της από την Κεντροευρωπαϊκή Σοσιαλοδημοκρατία, εσωτερική ομοσπονδιακή οργάνωση κατά εθνότητες, δημοκρατική ανάδειξη ηγεσίας, έλεγχος από τη βάση. Είχε συγκεντρωτικό πολιτικό λόγο, επιμένοντας στις αρχές της σοσιαλδημοκρατίας, στην αυτοτελή οργάνωση του προλεταριάτου και την ανεξαρτησία της εργατικής τάξης. Οι επιπτώσεις της παρουσίας της στην οργάνωση του εργατικού κινήματος της Θεσσαλονίκης ήταν περισσότερο ποιοτικές παρά ποσοτικές. Η Φεντερασιόν εκπροσωπούσε τον Ευρωπαϊκό Σοσιαλισμό στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και κατόπιν στην Ελλάδα. Η πολιτική δράση της ήταν εντελώς καινούρια για το συγκεντρωμένο χώρο. Οι δεσμοί που δημιούργησε με τις μάζες, η ίδρυση της σοσιαλιστικής νεολαίας στα 1910, εργατικής λέσχης βιβλιοπωλείου, αργότερα καταναλωτικού συνεταιρισμού και συνεργατικού αρτοποιείου, ήταν ενέργειες με πολιτισμική σημασία για την νεογέννητη εργατική τάξη, η οποία μόλις τότε συγκροτούσε τα πρότυπα της συμπεριφοράς της. Όταν λοιπόν προσαρτήθηκαν οι νέες χώρες στην Ελλάδα, οι συνδικαλιστικές δυνάμεις Θεσσαλονίκης πρόσφεραν σπουδαία ενίσχυση στον ελληνικό εργατικό κίνημα. Στη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα ανοιχνεύουμε αυξημένη οργανωτική δραστηριότητα των εργατών της πόλης. Η δραστηριότητα αυτή, αποτέλεσμα της έντονης εργατικής ζήμωσης που εμφανίστηκε κατά το 1909, ευνοήθηκε ιδιαίτερα από τις πολιτικές μεταβολές του 1911 και κορυφώθηκε με την ίδρυση στα 1918 της Συγκεντρωτικής Εργατικής Οργάνωσης και του Ελληνικού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Παρά τις ενδείξεις όμως ακριβής στατιστικά δεδομένα για τη συνδικαλιστική δράση της περίοδου δεν έχουμε. Μόνο για τα έτη 1917, 1918 και 1919 δόθηκαν επίσημες στατιστικές πληροφορίες από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, όπως προκύπτει από αυτές, στην τριετία 1917-1919 υπήρχαν συνεχείς αύξηση του αριθμού των συνδικάτων. Το σύνολο των σωματείων σε όλη τη χώρα με ή χωρίς αλληλοβοηθητικά ταμεία ήταν 206 στα 1917, ενώ στα 1918 έγιναν 319, μια αύξηση 55%. Στα 1919 το σύνολο των καταμετρημένων σωματείων ήταν 389, αυξημένα κατά 22% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ανάλογα αυξήθηκαν και οι συνδικαλισμένοι εργάτες. Στα 1917 τα σωματεία εκπροσωπούσαν 44.230 εργάτες. Ο ίδιος αριθμός αυξήθηκε το επόμενο έτος κατά 60% με 70.559 εργάτες για να φτάσει στους 86.298 εργάτες στα 1919 με αύξηση 22%. Δυσκολότερη είναι η μελέτη της έκτασης του συνδικαλιστικού φαινομένου. Πόσοι εργάτες από το συνολικό αριθμό εργαζομένων κάθε κλάδου ήταν συνδικαλιστικοί ενεργοί. Μολονότητα στοιχεία είναι λιγοστά, φαίνεται πως οι 25% εργάτες στην Αθήνα του 1917 ήταν συνδικαλισμένοι.
1: Φουντανόπουλος Κώστας.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

παράθυρο θα ανοίξω μες στο χρόνο. Μην κοιμηθείς, θα έρθω απόψε να σε βρω. Σε αγαπώ και δεν αντέχω άλλο πόνο. Σε ευχαριστώ που με κρατάς.

έχει κρύο παγωνιά. Φώτα σβηστά μου θυμίζουν τη ζωή μου τη σκοτεινιά. Τη ζωή μου τη σκοτεινιά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 7.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην ελεύθερη ραδιοφωνική συχνότητα στον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Θα είμαστε μαζί σας από τώρα που η ώρα είναι ήδη 7 και 4 πρώτα λεπτά μέχρι τις 9 επιχειρούντες για ένα ακόμα πρωινό. Τρίτη σήμερα. Για ένα ακόμα πρωινό λοιπόν να σας μεταφέρουμε τον παλμό της επικαιρότητος μαζί με όλη την δημοσιογραφική μας ομάδα, η οποία εργάζεται από νωρίς το πρωί ή και από αργά το βράδυ, προκειμένου εσείς σήμερα, δηλαδή την επόμενη ημέρα, να έχετε όλη την ειδησιογραφία, όλα τα ρεπορτάζ, όλα τα ηχητικά αποσπάσματα, για να διαμορφώσετε την δική σας ελεύθερη και ανεξάρτητη γνώμη για τα τεκτενόμενα στην αγαπημένη μας αυτή πατρίδα.

Όπως ή το άλλωστε αναμενόμενο, χθες Δευτέρα ζήσαμε ειδησιογραφικός, άλλωστε από νωρίς το πρωί σας τα λέγαμε, αλλά και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας μέχρι αργά αργά το βράδυ, με τα δελτία ειδήσεων των τηλεοράσεων, με τις ενημερωτικές εκπομπές, ζήσαμε το λεγόμενο απόϊχο της παρουσίας του Προέδρου της Κυβερνήσεως στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε δηλαδή αυτό που ήθιστε να λέγεται η εξειδίκευση των μέτρων από κυβερνητικά στελέχη, τα οποία από νωρίς το πρωί είχαν πιάσει στάση ήδη στα τηλεοπτικά σαλόνια, προκειμένου να εξηγήσουν τι θα πάρετε εσείς από αυτά που απλόχερα μοιράζει προεκλογικός ο Πρωθυπουργός.

0: Και στο σημείο αυτό έχω τη χαρά να υποδέχομαι στο δελτίο του Sky τον Υπουργό των Οικονομικών, Κυριάκο Πυρακάκη. Καλώς ήρθατε στο δελτίο μας.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Φλιτζάνη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια σφαιρική εικόνα. Ακούσαμε τα μέτρα και τις παρακολουθήσαμε και τις εξειδικεύσεις. Γι' αυτό θα μπω, Υπουργέ, θα μου επιτρέψετε στο ψητό και να σας ρωτήσω εάν πιστεύετε ότι αυτά τα μέτρα απαντούν στις ανάγκες της κοινωνίας και σε τι βαθμό το έχετε πετύχει.
2: Δηλαδή, ρε παιδί μου, τι περιμένεις να σου πει ο Υπουργός Οικονομικών? Έχει βγει την προηγούμενη μέρα ο Πρωθυπουργός και έχει πει αυτά τα οποία είπε από του βήματος της Διεθνούς Εκθέσεως. Και εσύ την άλλη μέρα ρωτάς τον Υπουργό, πιστεύετε ότι αυτά που εξηγέρθησαν ικανοποιούν την κοινωνία? Δηλαδή, τι να πει ο Πιαρακάκης, ξέρετε, δεν την ικανοποιούν την κοινωνία. Όχι βεβαίως, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις είναι και λίγο αμήχανο. Τώρα είσαι τον Υπουργό Οικονομικών, τι περιμένεις να σου πει? Το ρωτάς κάτι λίγο πολύ τυπικό, αφού γνωρίζεις ότι ο Υπουργός Οικονομικών απλώς θα αγορεύσει.
1: Τα μέτρα, εγώ θα σας πω ότι ακούν τις ανάγκες της κοινωνίας και προσπαθούμε πραγματικά σε κάθε κοινωνική ομάδα, σε κάθε πολίτη, με βάση τα δεδομένα της οικονομίας, με βάση το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, να δώσουμε μία ανάσα σε σχέση με τις δυσκολίες οι οποίες αντιμετωπίζουν και ταυτόχρονα να κάνουμε και κάποιες αλλαγές οι οποίες είναι θεμελιώδεις. Όπως για παράδειγμα αυτή με τον Κουμπαρά.
0: Θα το δούμε και με τον Κουμπαρά.
1: Θέματα τα οποία συζητούσαμε για πάρα πολλά χρόνια στη χώρα μας. Σε κάθε περίπτωση, οι αλλαγές που κάνουμε, όπως τις συντάξεις, αφορούν ένα ποσό, για παράδειγμα 400 ευρώ. Ποσό, θυμίζω, η εθνική σύνταξη είναι λίγο παραπάνω μεικτά. Αυτό είναι ένα ποσό καθαρό και το διευρύνουμε κατά 270.000 δικαιούχους από αυτόν τον Νοέμβριο. Ναι. Αντίστοιχη στήριξη, αντίστοιχη αρρωγή έρχεται στους δημοσίους λειτουργούς, δάσκαλοι, ένστολοι, υγειονομικοί. Είναι μέτρα τα οποία ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα.
2: Οπότε όλοι εσείς που παρακολουθήσατε και χθες τον έτερο Κυριάκο της κυβερνήσεως, τον τσάρο της οικονομίας, τον πρόεδρο του Eurogroup, αλήθεια, ρε Πιερακάκη, δεν σε ρώτησε μια φορά κάποιος? Μπορεί και να τον ρώτησε, δεν το ξέρουμε. Ρε παιδί μου, είσαι τόσο καιρό πρόεδρος του Eurogroup, οπωσδήποτε εκεί πέρα έχεις ένα θεσμικό ρόλο διαφορετικών από αυτόν που έχεις ως Υπουργός Οικονομικών, αλλά δεν πάβεις να είσαι και Έλληνας. Δηλαδή, τι ωφελήθηκε η Ελλάδα από την δική σου παρουσία στην προεδρία του Eurogroup? Συγκεκριμένα όμως, πέρα από το prestige, το οποίο είναι μεν ένα μέγεθος, αλλά είναι λιγάκι αόριστο, λίγο φλού. Μπορείς να μας πεις, πρόεδρε, υπουργέ, τι ωφελήθηκε ο απλός Έλληνας, ο οποίος έχει ψηφίσει? Τι ωφελήθηκε λοιπόν από τη δική σου παρουσία στην προεδρία του Eurogroup?

το πακέτο των παροχών που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εξειδίκευσε σήμερα το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Παράλληλα με την εισοδηματική ενίσχυση πολλών κοινωνικών ομάδων, προβλέπονται παρεμβάσεις για την τιμή του ρεύματος, το στεγαστικό, την υγεία και το δημογραφικό.

0: Ακούσατε λοιπόν και από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα τον κύριο Χατζηνικολάου, ο οποίος επέστρεψε κι αυτός και έτσι ξεκίνησε η νέα τηλεοπτική σεζόν από χθες Δευτέρα, όχι μόνο στον Αντένα αλλά και για το σύνολο της τηλεοψίας. Ακούσατε λοιπόν επιγραμματικά να σας λέει ότι προβλέπονται μέτρα για εκεί, για εκεί και για εκεί.
1: Το πακέτο των παροχών που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εξειδίκευσε σήμερα το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Παράλληλα με την εισοδηματική ενίσχυση πολλών κοινωνικών ομάδων προβλέπονται παρεμβάσεις για την τιμή του ρεύματος, το στεγαστικό, την υγεία και το δημογραφικό.
0: Για την τιμή του ρεύματος. Επειδή, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε σήμερα το πρωί αντιλαμβάνεστε ότι η αξιοπιστία ενός πολιτικού προσώπου, ενός ηγέτου, ενός πρωθυπουργού, ενός πολιτικού αρχηγού κρίνεται από τα πεπραγμένα υπεράνω όλων. Δηλαδή, τι έλεγες ρε παιδί μου και τι έκανες. Εμείς λοιπόν, όπως είπαμε, μαζί με όλους τους καλούς συναδέλφους οι οποίοι αόκνος εργάζονται προκειμένου εσείς σήμερα το πρωί να έχετε μια ολοκληρωμένη και αντικειμενική ενημέρωση, έπραξαν το ίδιο και κατά την χθεσινή μάλλον νύχτα παρά ημέρα. Ακούσατε λοιπόν μέτρα του Πρωθυπουργού για τη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Ακούστε τι έλεγε ο ίδιος Ανίρ πριν από 5 χρόνια στην αρχή της κυβερνητικής θητείας του. Τι έλεγε για το ηλεκτρικό ρεύμα όταν τότε, ας ανοίξουμε μια παρενθεσούλα, έκτιζε τις συμμαχίες με το καρτέλ της ενέργειας. Ακούστε τι έλεγε την ίδια ώρα για το ηλεκτρικό ρεύμα.
2: Αυτό τι σημαίνει στην πράξη, για να το εξηγήσω. Ότι η κρατική επιχορήγηση, σε συνδυασμό με την έκπτωση την οποία παραχωρεί η ίδια η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, θα απομειώσουν δραστικά ή και θα μηδενίσουν τις όποιες αυξήσεις στην τιμή του ρεύματος.
0: Αυτά σας έλεγε ο Μητσοτάκης το 2021 στη ΔΕΘ, στο ίδιο βήμα, στο Βελίδιο, για την τιμή του ρεύματος. Ή και αυτό.
2: Για παράδειγμα, το μηνιαίο κόστος για κατανάλωση από 300 έως 600 κιλοβατόρες δεν θα επιβαρυνθεί περισσότερο από 2 ευρώ το μήνα.
0: Πώς αισθάνεστε λοιπόν, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, όλοι εσείς που σε αυτά τα 5 χρόνια που μεσολάβησαν από τις εξαγγελίες που τώρα σας αναμεταδίδουμε, πώς αισθάνεστε λοιπόν ύστερα από αυτή την πενταετία εσείς και αναλογιστείτε τι έχετε πληρώσει στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Βάλε λίγο πάλι Μητσοτάκη του 2021.
2: Να συζητάμε για απειροελάχιστες, πάρα πολύ μικρές αυξήσεις σε καταναλώσεις, όχι μόνο μέχρι τα 300 κιλοβατόρες, μέχρι 600 κιλοβατόρες. Σε όλους τους καταναλωτές. Σε όλους τους καταναλωτές.
0: Μητσοτάκης για τη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος πριν από μια πενταετία στην αρχή της διακυβερνήσεώς του. Και το καλύτερο είναι αυτό.
2: Την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων που θα παρέχουν δωρεάν ρεύμα στα ευάλωτα νοικοκυριά από δημοτικές ενεργειακές κοινότητες.
0: Όλοι εσείς λοιπόν που είστε ευάλωτοι, εσείς για παράδειγμα που είστε συνταξιούχοι και παίρνετε 700-800 ευρώ το μήνα και προσπαθείτε να τα βγάλετε πέρα με αυτά, εσείς που είστε νέοι άνθρωποι και βγαίνετε στην αγορά εργασίας και παίρνετε 7 κατοσταρικάκια για κάτι καθαρά στην τσεπούλα σας και λέτε πού θα πάω απόψε και πόσο θα πληρώσω. Τι λέτε λοιπόν όλοι εσείς όταν σας υποσχόταν ώστε τη ταράτσα του σπιτιού σας, τα κεραμίδια, θα φάλετε φωτοβολταϊκά ή εν πάση περιπτώσει ο δήμος σας, η αυτοδιοίκηση πρώτου, δεύτερου ή οποιοδήποτε άλλου βαθμού, οι κοινότητες, οι ενεργειακές, θα σας δίνουν τσάμπα ρεύμα. Σας έταζε τσάμπα ρεύμα. Βάλτε το πάλι να τα ακούσουμε.
2: Τη κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων που θα παρέχουν δωρεάν ρεύμα στα ευάλωτα νοικοκυριά από δημοτικές ενεργειακές κοινότητες.
0: Τι ωραία. Αυτά σας έλεγαν πριν από 5 χρόνια. Πώς αισθάνεστε εσείς τώρα?

0: 9.43 Intermittent Sports. Πάμε ξανά στο σήμερα, να ακούσετε πως εκλεκτοί συνάδελφοι, όπως για παράδειγμα ο Νίκος Ρογκάκος και καλός φίλος, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα εξειδίκευσαν χθες, ή τέλος πάντων οι άνθρωποι, τι να κάνουν και αυτοί, σας είπαν τι είναι αυτά που σας δίνει ο Μητσοτάκης.
1: Τις νέες παρεμβάσεις με μέτρα ελάφρυνσης για την περίοδο στο 2030 εξειδίκευσε σήμερα το Οικονομικό Επιτελείο, που περιλαμβάνει επαγγελματίες, συνταξιούχους, δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους και οικογένειες με παιδιά. Σε ό,τι αφορά τους επαγγελματίες, μειώνεται η τεκμαρτία τους φορολόγηση, αφού θα απαλλάσσονται από την προσάυξη του κύκλου εργασιών και τη μισθοδοσίας, ενώ θα μειωθεί και η προκαταβολή φόρου. Έτσι, για μια επιχείρηση εμπορίου με δύο εργαζόμενους, που είχε ελάχιστο καθαρό εισόδημα 18.552 ευρώ, πλήρωνε φόρο 2.610 ευρώ. Με τις αλλαγές, το ελάχιστο καθαρό εισόδημα θα πληρώσει 1.476 το όφελος και είναι 1.134 ευρώ.
2: Αυτό είναι μια μικρή ανακούφιση, αλλά μικρή. Θα θέλαμε και λίγο έτσι, λίγο καλύτερα.
0: Την ίδια ώρα ή έστω λίγο αργότερα, ο Τσάρος, όχι της Ρωσίας αλλά της Ελλάδος, ο πρόεδρος του Eurogroup, γνήσιος νεοδημοκράτης και αυτός, από τα σπλάχνα της παράταξης. Ας ακούσουμε τι έλεγε μεταξύ όλων των άλλων στον Sky.
3: Τα μέτρα θα εξειδικευτούν αύριο από τον κύριο Παπασταύρου αναλυτικά, αλλά σαν πρώτο σχόλιο, σαν πρώτη αντίδραση, αυτό είναι και ένα ζήτημα το οποίο έχω θέσει και με την ιδιότητά μου ως πρόεδρο του Eurogroup στους συναδέλφους μου. Σίγουρα η επένδυση είναι πολύ καλύτερη από τη βραχυπρόθεσμη στήριξη. Πρέπει να έχεις και μέτρα βραχυπρόθεσμη στήριξη. Το κάναμε, το κάνουμε, το έχετε δει. Αλλά από εκεί και πέρα, το να μπορείς να επενδύεις συνολικότερα στις υποδομές ηλεκτρισμού που έχει η χώρα, στις υποδομές αποθήκευσης ενέργειας που έχει η χώρα, είναι πολύ πιο σοβαρή αντιμετώπιση μεσοπρόθεσμη. Έτσι, αν μπορέσουμε μέσα από αυτή την πολιτική να κάνουμε αυτό το οποίο ανέφερε ο Πρωθυπουργός, να μειώσουμε κατά 30% το κόστος του ρεύματος στην Ελλάδα, είναι πολύ πιο ισχυρή στήριξη και πιο βιώσιμη το πρόθεσμα. Το επαρκεί, ξέρετε, για οποιοδήποτε θέμα, και αν με ρωτήσετε, η απάντησή μου δεν θα είναι ναι. Κάθε φορά προσπαθούμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Κάθε φορά που υπάρχει έστω και ένας πολίτης ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα, έστω και μία επιχείρηση που αντιμετωπίζει προβλήματα, η δουλειά μας, η δουλειά της κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού, η δική μου, είναι με βάση τις δυνατότητές μας να βοηθάμε.
0: Αυτά σας εξειδικεύει και ο Τσάρος. Εσείς ακούσατε τι σας έλεγαν πριν από 5 χρόνια. Βγάλετε τα συμπεράσματά σας μόνοι σας. I'm here to rock you, no slowing down. 9.43 Intermittent Sports. Θα πάμε τώρα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί ακροατές, Αθηναίες και Αθηναίοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι στις 7.30 και μετά σας έχουμε τα καλύτερότερα.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

9.43 Ιντερβέτ εν Sports. Παρακολουθείτε, κυρίες και κύριοι, την πρωινή μας μετάδοση, την πρωινή εκπομπή, το μαγκαζίνο του ραδιοσταθμού μας.

0: Στον Νίκο Ρογκάκο θα πάμε τώρα. Νίκο, ένα από τα μέτρα που συζητήθηκαν περισσότερο είναι αυτός ο κουμπαράς για τα παιδιά, στον οποίο θα βάζει χρήματα και το κράτος.
1: Εγώ το έχω ονομάσει, Νίκο, ένα συν ένα. Ό,τι βάζει δηλαδή ο γονιός, θα βάζει και το κράτος. Υπάρχει πλαφόν.
0: Έχει πλαφόν.
1: Έτσι. Έτσι λοιπόν, στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση θα μπορεί να δημιουργηθεί ένας αποταμιευτικός λογαριασμός για το παιδί, ώστε να φτάσει στα 18 να μπορέσει να πάρει τα χρήματα αυτά. Για να δούμε λοιπόν τι θα περιλαμβάνει. Πλαφονάρει στα 1.200 ευρώ. Δηλαδή, κάθε χρόνο μπορεί να βάζει ο γονιός έως 1.200 ευρώ. Το κράτος θα βάζει το αντίστοιχο ποσό.
0: Μπορεί να βάζει παραπάνω. Το κράτος θα βάζει μέχρι 1.200.
1: Έτσι, μπορεί να βάζει λιγότερα. Εδώ βεβαίως θα κάνω μια παρατήρηση. Εδώ πιο πολλοί κόσμος δεν μπορεί να περάσει το μήνα του Νίκου.
0: Μα αυτό είναι το θέμα.
1: Έτσι. Και ψάχνει.
0: Το θέμα, όταν με αυτό το μέτρο επιχειρείς να δώσεις μια απάντηση στο δημογραφικό, πρέπει να αφορά και τους μη έχοντες.
1: Έτσι. Διότι
0: το κατοστάρικο, το μηνιαίο.
1: Ψάχνει τα 50 και τα 100 για να βγάλει το μήνα του. Πάμε να δούμε όμως 2-3 παραδείγματα, όπως αυτά μας τα έδωσαν και από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Θα μπορούν τα χρήματα αυτά τα οποία υπάρχουν, εάν υπάρχουν καταθέσεις 49.000 στο τέλος, όταν το παιδί είναι πια στα 18 του έτη, εάν υπάρχει μια ετήσια απόδοση 3%, τότε τα 49.000 Νίκο γίνονται 64. Εάν υπάρχει ένα πρόγραμμα που δίνει 5% απόδοση, τότε το ποσό αυτό γίνεται 77.000. Και αν υπάρχει 7%, τότε το ποσό αυτό αυξάνεται στις 93.000. Εδώ βεβαίως πρέπει να σου πω είναι αν θα εγγυάται το κεφάλαιο στο τέλος. Και αυτό το οποίο μαθαίνω είναι ναι, θα υπάρχουν και προγράμματα που θα εγγυώνται το κεφάλαιο, αλλά θα έχουν μικρότερο επιτόκιο.
0: Όποια ένσταση και αν έχουμε, είναι ένα θετικό μέτρο. Να ευχαριστήσω τον Νίκο Ρογκάκο.
2: Τώρα, εσείς που ακούσατε από διακεκριμένους δημοσιογράφους την ανάλυση του κουμπαρά. Δηλαδή, σου ζητάει πάλι να βάλεις λεφτά. Και αν βάλεις εσύ λεφτά, θα βάλει και το κράτος λεφτά. Τρέχα γύρευε δηλαδή. Πραγματικά, αναρωτιέται κανείς ποιος νέος άνθρωπος ο οποίος σκέπτεται να κάνει παιδί, λες τη γυναίκα σου ας πούμε. Ας πούμε ότι έχεις ένα παιδί, λες να κάνουμε και ένα δεύτερο ή δεν έχεις κανένα και λες Μαρία, είναι η Μαρία στο Γιώργο, να κάνουμε ένα παιδάκι, ξέρεις εκείνο, τ' άλλο. Α, τώρα που υπάρχει ο κουμπαράς, πάμε βούρια τεχνοποίηση.

0: Αλλά επειδή, όπως σας είπαμε και από την αρχή της σημερινής μας μέρας, η αξιοπιστία των πολιτικών αρχηγών, των πρωθυπουργών, των ηγετών κρίνεται που αλλού, στα πεπραγμένα. Δηλαδή, αν αυτά που λέγαν βγήκανε, ρε παιδί μου, αληθινά, να το πούμε έτσι με πολύ απλά λόγια.
1: Διότι κάποια στιγμή η ακρίβεια θα αποκλιμακωθεί.
0: Κάποια στιγμή η ακρίβεια θα αποκλιμακωθεί, έλεγε ο Μητσοτάκης το 2024 αυτή τη φορά, κατά τη διάρκεια της συνεντεύξεώς του στο Ελίδιο. Είδατε εσείς αποκλιμάκωση της ακρίβειας?

0: Ξεκινάμε το δελτίο μας από την ευθεία πλέον σύγκρουση Μητσοτάκη-Σαμαρά.
1: Η σύγκρουση Μητσοτάκη-Σαμαρά είναι αυτό το οποίο έχει μείνει ως κεντρικός απόϊχος της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Δηλαδή, αν βγει σήμερα και ρωτήσεις κάποιους από τους διαμορφωτές της κοινή γνώμη, ασχέτως των δικών τους προσωπικών πολιτικών πεπιθήσεων, τους πεις, ρε παιδί μου, τι σου έχει μείνει ως απόϊχος από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του 2026, είναι ακριβώς αυτό το οποίο ακούσατε από την κυρία Τζίμα στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.
2: Με τοπική σύγκρουση κυβέρνησης Σαμαρά με βαριές κουβέντες.
1: Έτσι τα είπε ο Χατζηνικολάου, έτσι τα είπαν και πολλοί άλλοι συνάδελφοι.

Δηλαδή, αυτό που έχει πετύχει ο Σαμαράς, ασχέτως τι πιστεύει κανείς για τη νέα του αυτή πολιτική πρωτοβουλία, αυτό που έχει πετύχει είναι κόμμα να μην έχει κάνει και όλοι να μιλάνε για τον κόμμα Σαμαρά. Στη Θεσσαλονίκη να μην έχει πάει αυτό το διήμερο, τριήμερο, και όλοι να μιλάνε για το τι είπε στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης για τον Σαμαρά, ως και η παρουσία του να ύπτατο άνωθεν του Λευκού Πύργου, του Βελιδίου και των άλλων τοπόσημων της συμπρωτεύουσας.

0: Κατάφερε ο Κυριάκος για μια ακόμη φορά να αναδείξει τον Σαμαρά σε πρωταγωνιστή των πολιτικών δρόμενων στη χώρα, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Σαμαράς έχει πολύ καιρό να κάνει κάποια δημόσια εμφάνιση, εννοούμε πέρα από κάποιες τηλεοπτικές παρεμβάσεις ή ανακοινώσεις τύπου, να κάνει μια ομιλία, ρε παιδί μου, σε ένα κοινό. Ο Μητσοτάκης από το πρωί μέχρι το βράδυ, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι πληροφορούμεθα, τουλάχιστον στο Μέγαρο Μαξίμου, αν όχι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ασχολούνται μαζί του.
1: Στην θέση του πολιτικού αντιπάλου εν ώψη των εκλογών τοποθέτησε από χθες, κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός τον Αντώνη Σαμαρά, παρά το γεγονός ότι το κόμμα του δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε μια σκληρή ρητορική προς τον πρώην Πρωθυπουργό, καταλογίζοντάς του τεχνογνωσία, όπως είπε, στο να βλάπτει την παράταξή του διαχρονικά.
0: Αλλά και τα σημερινά φύλλα, οι σημερινές εφημερίδες, την Τρίτη πλέον, έχουνε πολλά ρεπορτάζ, πλήθος πληροφοριών, εκτιμήσεων, αναλύσεων, απόψεων και γνωμών αναφορικά με Σαμαρά και Μητσοτάκη. Εδώ που τα λέμε, ρε παιδί μου, σε αυτόν εδώ τον τόπο είμαστε και λίγο, μας αρέσει, ας το πούμε έτσι, το παρασκήνιο. Απ' τη μια μεριά είναι αυτό. Απ' την άλλη, όπως και να το κάνεις, οι λεγόμενες εμφύλιες αντιπαραθέσεις είναι πάντα πιασιάρικες δημοσιογραφικώς. Δηλαδή, αλλιώς να πεις, μαλλιοτραβήχθηκε ο Μητσοτάκης με τον Ανδρουλάκη. Λες, εντάξει ρε παιδί μου, Νουδού Πασόκ πλακώνονται. Αλλά τώρα να γίνεται μια αντιπαράθεση ενδο-νεοδημοκρατική στην ουσία είναι πιο πιασιάρικο, πιο ιντριγκαδόρικο, πιο τζούσι, πιο σεξι. Αλλά αυτό που είναι μια δημοσιογραφική παύλα επικοινωνιακή προσέγγιση παράγει πολιτικά αποτελέσματα με κερδισμένο, έτσι κι αλλιώς, σε αυτή την αντιπαράθεση, έτσι όπως μέχρι στιγμής έχει παρουσιαστεί στο δημόσιο διάλογο, πολύ περισσότερο τον Σαμαρά παρά τον Πρωθυπουργό.

0: Την ανοιχτή σύγκρουση με τον Αντώνη Σαμαρά επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης καταλόγησε πρόθεση στον πρώην Πρωθυπουργό να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία με το υποίδρυση κόμμα. Στον Αντώνη Σαμαρά απάντησαν μία ημέρα μετά κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με στόχο τη συσπήρωση αλλά και τον μπλόκο δυσαρεστημένων ψηφοφόρων προς τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Ο κύριος Σαμαράς εχθές σε μία παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Έβγαλε τρομερή χολή.
2: Έβγαζες τον ήχο και δεν έβλεπες. Και τώρα μόνο γραπτό έχω να σου πούμε ποιος είναι. Τι διαφορά λέει η Κωνσταντοπούλου. Με τι διαφορετικό λέει η Κωνσταντοπούλου. Τέμπι. Διαφορά, ακρίβεια.
0: Σε πιο χαμηλούς τόνους, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος μιλώντας στο Mega News 104,6, επέμεινε στο γεγονός ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει προχωρήσει ακόμα στη σύσταση κόμματος και πως για τον ίδιο παραμένει ζητούμενο η ενότητα.
3: Η Νέα Δημοκρατία έχει βρει τρόπους στα 50 και πλέον χρόνια ζωής της να ξεπερνά τις δυσκολίες, να ενώνεται και να προχωρά. Και προφανώς εγώ πάντα θα εργάζομαι για την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας.
4: Άρα αυτό συμπεριλαμβάνει και τον κύριο Σαμαρά, έστω κάπου στο μέλλον.
3: Είμαι ξεκάθαρος.
5: Εσύ ρε Κυρανάκη, είσαι μονίμως εκτός γραμμής. Δηλαδή είσαι αυτό που λένε αλλού νταλού. Και με αυτό θα πάτε σε εκλογές. Ρε Χριστιανέ μου, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή λίγο μυαλό χρειάζεται. Δεν καταλαβαίνεις ότι όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός, ρε άνθρωπε, στην Έκθεση Θεσσαλονίκης και λέει αυτά που λέει για τον Σαμαρά και όλη την ημέρα, όλο το πρωινό χθες, οι πάντες ήταν στη γραμμή του Πρωθυπουργού, εσύ βγήκες με την πηξίδα να δείχνεις την αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή πραγματικά είσαι, ρε παιδί μου, πολιτικός ογκόλυθος. Είσαι μέσα στα πράγματα. Δηλαδή φανταστείτε, ο γραμματέας του κόμματος να είναι εκτός γραμμής. Δηλαδή εδώ μιλάμε όχι για βέρτικο, εδώ μιλάμε για ζαλάδα, η οποία, πώς να σου το πω, πώς είναι κάποιος που τρεκλίζει, άλλα ο ένας, άλλα ο άλλος. Και ο γραμματέας βγαίνει βαρύγδουπα και λέει ήμουνα ξεκάθαρος στο ότι είμαι εκτός γραμμής. Βάλ το πάντι να το χαρούμε.
0: Την ανοιχτή σύγκρουση με τον Αντώνη Σαμαρά επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης καταλόγησε πρόθεση στον πρώην Πρωθυπουργό να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία με το υποίδρυση κόμμα. Στον Αντώνη Σαμαρά απάντησαν μία ημέρα μετά κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με στόχο τη συσπήρωση αλλά και τον μπλόκο δυσαρεστημένων ψηφοφόρων προς τον Αντώνη Σαμαρά.
3: Η Νέα Δημοκρατία έχει βρει τρόπους στα 50 και πλέον χρόνια ζωής της να ξεπερνά τις δυσκολίες, να ενώνεται και να προχωρά. Και προφανώς εγώ πάντα θα εργάζομαι για την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας.
4: Άρα αυτό συμπεριλαμβάνει και τον κύριο Σαμαρά, έστω κάπου στο μέλλον.
3: Είμαι ξεκάθαρος.
5: Είσαι πολύ ξεκάθαρος. Αλλά εκτός από ξεκάθαρος, είσαι και παραζαλισμένος.

στο μεγάλο μαξί μου έχουν αρχίσει και αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα μετά τη ΔΕΘ μάλλον αρχίζουν να μην είναι όπως τα περίμεναν. Βλέπουνε ότι η αντιμετώπιση του τύπου, ακόμα και αυτού του εντόνως φιλοκυβερνητικού, όλου αυτού του μηδιακού οικοσυστήματος, το οποίο με τόσο επιμονή, υπομονή, προσπάθεια και όλα τα σχετικά έχει οικοδομήσει προσωπικώς ο ίδιος ο πρόεδρος της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο από το 19 αλλά και νωρίτερα. Όλο αυτό λοιπόν το μηδιακό οικοσύστημα έχουν αρχίσει και αντιλαμβάνονται ότι σιγά σιγά αρχίζει και μπάζει. Και επειδή έτσι κι αλλιώς είναι και αυτοί λίγο συνωμοσιολόγοι, όπως και περισσότεροι Έλληνες εδώ που τα λέμε, ψάχνουν να βρουν από πού είναι αυτές οι διαρροές, ψάχνουν να βρουν επιρροές ισχυρών οικονομικών παραγόντων, και έτσι είναι ο ένας, και έτσι είναι ο εφοπλιστής, αλλιώς ο βιομήχανος, διαφορετικά το φαντ, αλλιώτικα το μεγάλο κεφάλαιο. Ψάχνουν να βρουν τον δάκτυλο. Αλλά δεν αντιλαμβάνονται μια απλή πραγματικότητα, ότι και τα μίντια, ακόμα και έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το συστηματάκι εδώ εγχωρίως, δεν μπορούν παρά να ακολουθούν τον παλμό της κοινωνίας εν την ημέτρο. Δηλαδή κάποια στιγμή και αυτοί οι οποίοι διαμορφώνουν την κοινή γνώμη μηδιακώς, κυρίως στις τηλεοράσεις, αντιλαμβάνονται ότι, ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να είμαστε και τελείως εκτός κοινωνίας. Δηλαδή κάποια στιγμή θα μας βλέπει κανένας και θα μας παίρνουν από τα εμπορικά τμήματα των σταθμών και θα μας λένε, παιδιά, έχει πέσει διαφήμιση. Εντάξει, θα μου πεις, υπάρχει και η κρατική, αλλά όπως και να το κάνουμε, δεν γίνεται να είμαστε συνέχεια σε άλλο μήκος κύματος από την κοινωνία. Δηλαδή να βλέπει κάποιος τηλεόραση, ενημερωτικές εκπομπές, δελτία ειδήσεων, και μετά να βγαίνει έξω και να λέει, ρε παιδιά, είμαι σε άλλο κόσμο. Δηλαδή ανάμεσα στην εικόνα και στην πραγματικότητα η διαφορά να είναι χαόδης. Το αντιλαμβάνονται λοιπόν αυτό και μοιραίως προσαρμόζονται αναλόγως, διότι σε τελική ανάλυση έτσι λειτουργεί και ο τύπος, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως.

Πάμε τώρα για τις 8 το διαλύμα μας και αμέσως μετά θα επανέλθουμε αναλύοντας την πολιτική επικαιρότητα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 8.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
10: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
11: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Benson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Ομόνια και Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι δράστες και στις δύο περιπτώσεις φέρεται να χρησιμοποίησαν μεταλλικά αντικείμενα από φρεάτια προκειμένου να σπάσουν τις τζαμαρίες των καταστημάτων. Στη συνέχεια πέταξαν αντικείμενα στο εσωτερικό τα οποία προκάλεσαν εκρήξεις. Στο El Alamein θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι. Την ίδια ώρα, ζεύγος τουρκικών F-16 παραβίασε χθες τον εθνικό εναέριο χώρο και κινήθηκε μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου. Στις 11 στη Θεσσαλονίκη, συνάντηση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Αδουλάκη, με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Πολιτικές αναταράξεις στην Γερμανία. Συνομιλίες. Αναμένεται να πραγματοποιήσει το ακροδεξιό AfD που κέρδισε τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο. Οι συνομιλίες θα διεξαχθούν με κοινοβουλευτικές ομάδες άλλων κομμάτων αλλά και μεμονωμένους βουλευτές για να διαπιστώσει αν είναι διατεθειμένοι να το στηρίξουν για να σχηματίσει κυβέρνηση. Τεκτονική αναταραχή στο γερμανικό κομματικό σύστημα χαρακτήρισε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς το εκλογικό αποτέλεσμα, επισημαίνοντας ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει σε όλη τη Γερμανία. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση με τον νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Ο 43χρονος και οι 38χρονοι κατηγορούνται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και ο 26χρονος Αυγανός για γενετήσιες πράξεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Έως και την επέμπτη, σταθμή Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Συναγερμό στο Κίεβο, νέα ρωσική επιδρομή μετά την τριήμερη παύση των επιθέσεων. Η αντιεροπορική άμυνα έχει ενεργοποιηθεί στο Κίεβο, ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Η υπηρεσία αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων έκανε λόγο για βιομηχανικά κτίρια που χτυπήθηκαν στις συνοικίες Μπορίσπιλ και Φάστιβ. Στον καιρό, έθριο σήμερα καιρό σε ολόκληρη τη χώρα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, βόρεια άνεμη μείωση 6 και τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: μαζί μας η Σοφία Φασουλάκη. Σοφία, νομίζω, η άποψή μου είναι ότι ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Εκθέσεως έκανε ένα στρατηγικό λάθος. Δεν φαντάζομαι ότι το επιθυμούσε. Έβαλε όμως τον κύριο Σαμαρά ευθέως πλέον στη θέση αντιπάλου και μάλιστα αξιόμαχου, με την τόσο σκληρή ρητορική του. Και προς επίρρωση της εικόνας, σήμερα πήραν τη σκυτάλη κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Καλησπέρα, Ράνια. Εγώ νομίζω ότι ήταν επισκοπό αυτό που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν ήταν τυχαία η επίθεση που έκανε στον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Μέχρι τώρα από το Μέγαρο Μαξίμου μας λέγανε, εντάξει, βρε παιδί μου, μπορεί και να το κάνει, μπορεί και να μην το κάνει, κάτσε να δούμε. Ήταν χαμηλά η μπάλα.
1: Ναι, η μπάλα αρχίζει και σηκώνεται ψηλότερα. Και νομίζω ότι θα γίνει αυτό και τις επόμενες μέρες.
0: Αν η μπάλα σηκώνεται ψηλότερα, σηκώνεται και ο αντίπαλος ψηλότερα.
2: Η πραγματικότητα είναι ότι στο Μέγαρο Μαξίμου η μπάλα έχει χαθεί. Για όσους αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, φίλες και φίλοι, Αθηναίες και Αθηναίοι, για όσους έχουμε γνωρίσει από κοντά και το Μητσοτάκη και το Σαμαρά στη διάρκεια της πολιτικής μας διαδρομής, μπορούμε να σας πούμε ότι σε αυτή την υπόθεση ο Πρωθυπουργός δεν έχει καταφέρει να συγκρατήσει την αλαζονία του, η οποία αλαζονία τις περισσότερες φορές όταν εκδηλώνεται και ως ύβρις υποκρύπτει πολιτική ανασφάλεια. Ο Μητσοτάκης είναι αυτό που λέει ο λαός μας, πιστεύει ότι αυτός είναι και άλλος δεν είναι. Από την αρχή της κυβερνητικής του θητείας, όταν τότε κάποιοι τον εξυμνούσαν, όχι πως τώρα δεν το κάνουν, αλλά τότε τον παρουσίαζαν σαν έναν σωτήρα, σαν έναν ηγέτη. Μερικοί στη διάρκεια της πανδημίας τον προσωμείωναν και προς τον Τσόρτσιλ. Όλοι αυτοί λοιπόν του δημιούργησαν μια αίσθηση ότι είναι παντοδύναμος. Και σε αυτό, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν φταίει μόνο ο ίδιος. Φταίει η ανυπαρξία της αντιπολιτεύσεως. Φταίει πρωτίστως ο Τσίπρας, ο οποίος το μακρινό, ως φαίνεται τώρα, 2019, δεν αντελήφθη τι ακριβώς είχε συμβεί και τώρα τρέχει με νέα κόμματα και βεβαίως δεν φτάνει, διότι όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε καταμαρτυρούν ένα πράγμα, ότι η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά αδύναμη και κατακερματισμένη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μαζεύει ψήφους ο καθένας για τον εαυτούλη του. Αλλά οι ψήφοι μαζεύονται με αποτέλεσμα στην ελληνική κοινωνία να έχει δημιουργηθεί ένας κουμπαράς, να τον πούμε έτσι με Μητσοτάκιο ορολογία, μέσα στον οποίο υπάρχει το 75% των ψήφων. Και όλες αυτές οι ψήφοι είναι απέναντι στο Μητσοτάκη. Δεν τον γουστάρουν. Είτε ψηφίζουν τη ζωή, τον Νίκο, τον Αλέξη, τον Γραμματέα, τον Βελόπουλο ή οποιονδήποτε άλλον. Αλλά μετά τη Θεσσαλονίκη, τι σας μένει, αν ρωτήσει κάποιος, ρε παιδιά, που δεν ξέρει πάρα πολύ καλά τα τεκτενόμενα στην Ελλάδα, ρωτήστε κάποιον ο οποίος γνωρίζει βέβαια την ελληνική γλώσσα και παρακολουθούσε τηλεόραση από την Κυριακή είσαμε σήμερα το πρωί. Του πείσαμε, τι κατάλαβες? Ας πει, ρε παιδί μου, υπάρχουν δύο άντρες οι οποίοι διεκδικούν ποιος θα κερδίσει τον άλλον, ο Σαμαράς και ο Μητσοτάκης. Όλοι οι άλλοι πήγαν περίπατο, εξυφανίστησαν. Θα μου πεις, χάθηκαν από το πολιτικό σκηνικό? Όχι, βέβαια. Και κάποια στιγμή, ίσως και από σήμερα, αύριο μεθαύριο, τα πράγματα κάπως θα εξισορροπήσουν. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι μέχρι τώρα που μιλάμε, όπως ακούσατε και στα χθεσινά δελτία ειδήσεων, τι λένε όλοι, Μητσοτάκη Σαμαράς. Η ντριγκάρη έρχεται από το παρελθόν, έχει μέσα του παρασκήνιο, είναι εμφυλιοπολεμικό, είναι αυτό που σας είπαμε, juicy, ζουμερό. Πάμε να ακούσουμε όμως και τη γνώμη ενός συναδέλφου, πάντα καλά ενημερωμένου, πάντα ψύχρεμο, ασχέτως αν συμφωνεί κανείς με αυτά τα οποία λέει. Είναι πάντως, θα έλεγε κανείς, εντός ή εκτός εισαγωγικών, μια ήρεμη δύναμη στη δημοσιογραφία και όχι μόνο. Για να δούμε λοιπόν τι είπε χθες ο Παπαχελάς.
0: Ο Αλέξης Παπαχελάς είναι κοντά μας, διευθυντής της Καθημερινής. Αλέξη, και αν έχεις παρακολουθήσει η ΔΕΘ, να σταθούμε λίγο σε αυτή. Τι εμφάνιση ήταν αυτή του Πρωθυπουργού, πώς τον είδες, Αλέξη?
2: Πριν ακούσουμε όμως τον Αλέξη, επειδή η δισεογραφία τρέχει, ένας αγαπημένος μας που είμαστε σίγουροι ότι κάτι καλό θα πει, κάτι πιασιάρικο, ένας αληθινός μαχητής της πολιτικής, ένας γενίτσαρος, ο Φλωρίδαρος, φιλοξενείται που αλλού, στην ΕΡΤ. Για βάλε Φλωρίδαρο.
3: Γιατί η αλήθεια θα φανεί στη δίκη. Πολλοί προσπάθησαν να μην ξεκινήσει η δίκη, έκαναν τα πάντα να μην ξεκινήσει.
2: Έχει μείνει στα Τέμπη, άστον.
3: Η δίκη δεν ξεκινώσει, η υπόθεση παρέμενε στο σκοπό.
2: Κάποια στιγμή θα τον βάλουν να μιλήσει για τον Σαμαρά, να μιλάει τώρα ο Φλωρίδης, ο αρχισημητάνθρωπος, να μιλάει για τον Σαμαρά. Εν πάση περιπτώσει, αν πει κάτι, εδώ είμαστε να τα ακούσουμε για να απολαύσουμε τη ρητορική του Φλωρίδαρου. Πάμε όμως τώρα, για να σοβαρευτούμε λίγο, να ακούσουμε τι είπε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Sky ο κύριος Παπαχελάς.
4: Νομίζω ότι ήταν ένας μετρημένος πρωθυπουργός. Τα μέτρα ήταν πολύ ζυγισμένα, πολύ μετρημένα. Δεν υπήρχε ένα ιδιαίτερο πολιτικό μήνυμα εκτός από αυτό της αυτοδυναμίας. Ότι δηλαδή έχει βάλει σαν στόχο την αυτοδυναμία, κάτι που σε όλους φαίνεται δύσκολο, αλλά προφανώς είναι αυτό που θέλει να βάλει σαν πύχη για να συσπυρώσει την βάση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Είχαν καλλιεργηθεί όμως προσδοκίες και στους βουλευτές, αλλά και στην εκλογική βάση ενδεχομένως. Στόχος επετεύχθη δηλαδή?
4: Κοίταξε, δεν ξέρω αν ο στόχος επετεύχθη. Έχω την εντύπωση ότι ακόμα θα πάρει 2-3 μέρες να καταλάβουμε αν αυτά τα μέτρα έχουν κάποιο αντίκτυπο. Συνήθως ξεχνιούνται μέσα σε λίγα 24 ώρα. Το έχουμε δει επανειλημμένα σε δημοσκοπήσεις και ειδικά σε μια κυβέρνηση η οποία είναι 8 χρόνια στην εξουσία. 8 χρόνια είναι πολλά. Οπότε συνήθως όταν φτάνει αυτή η κούραση, αν θέλεις, ο αντίκτυπος των μέτρων, όσο καλός και να είναι, είναι λιγότερος από ό,τι περιμέναμε. Αυτό όμως πρέπει να σου πω, που κάνει πολύ κακή εντύπωση στον κόσμο, είναι όλη η περιραίωση ατμόσφαιρα στη ΔΕΘ. Ότι ανεβαίνει όλη αυτή η νομεκλατούρα γενικογραμματείων, διοικητών οργανισμών, παραγόντων, μεσαζόντων και δεν ξέρω τι άλλο, οι οποίοι κάνουν ένα τέλειο το πάρτι, ενδεχομένως και με δικά μας χρήματα, κάπου ενοχλεί τον κόσμο και δείχνει ότι σαν να μην έχει καταλάβει ένα μεγάλο κομμάτι της κυβέρνησης ότι το πράγμα έχει ζωρίσει και υπάρχει ένας κόσμος που δεν περνάει καλά.
0: Οι επιθέσεις του Αντώνη Σαμαρά, η απουσία, η αισθητή απουσία του κυρίου Καραμαλή από αυτή τη ΔΕΘ, πώς αξιολογείται, θεωρείς?
4: Κοίταξε, έχουμε ένα κόμμα το οποίο είναι διχασμένο. Δηλαδή, αν πούμε ότι το κόμμα είναι ουσιαστικά οι Καραμαλίδες, οι Μητσοτάκηδες και ο Σαμαράς, είναι ένα κόμμα στο οποίο λείπουν κάποια συστατικά, αν θες, προπατορικά. Από την άλλη, ο κ. Μητσοτάκης κατάφερε να κερδίσει τον κύριο Τσίπρα και έφτιαξε μια άλλη Νέα Δημοκρατία. Έφερε ένα κόσμο από το Πασόκ, από τον κεντρό χώρο και ούτω καθεξής. Τώρα το ζήτημα είναι πόσο θα κοστίσει όλο αυτό. Δηλαδή, πόσο θα κοστίσει η κριτική που κάνει ο κ. Σαμαράς, που έχει ρεφλέξ. Δηλαδή, με την υποσχέση ότι βγήκε σχεδόν σε πραγματικό χρόνο να απαντήσει στον Πρωθυπουργό. Και σε ποιον αναφέρεται, ποιον πραγματικά ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Γιατί υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος λέει τώρα τι με νοιάζει εμένα αν κάποιοι τσακώνονται με κάποιους άλλους από τους βαρόνους της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί κάπως έτσι το βλέπουν. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν, και αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, το οποίο προφανώς απασχολεί και τον Πρωθυπουργό, εάν όντως υπάρχει ένας κόσμος που φτάνει το 30% που δεν θέλει να απειληθεί η σταθερότητα και θα τον ψηφίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ό,τι και να γίνει, ή αν υπάρχει κάποιο υπόκοφο ρεύμα, σαν και αυτό που είδαμε το 12 που δεν είχαν πάρει χαμπάρι το τι γινόταν όταν ήρθαν όλα αυτά που ήρθαν, το οποίο μπορεί βεβαίως να το καβαλήσει είτε ο κύριος Σαμαράς είτε κάποιος άλλος.
5: Ο Κυριακός Μητσοτάκης έθεσε και το πολιτικό δίλημα για την επόμενη μέρα των εκλογών. Από όσα είπε Αλέξη και κυρίως από όσα υπονόησε, τι κατάλαβες ότι θα κάνει αν η Νέα Δημοκρατία πέσει πολύ κάτω από τον πύχη που έχει θέσει?
4: Νομίζω ότι ό,τι και να πούμε εμείς ότι θα κάνει και ό,τι και να σκέφτεται εκείνος δεν θα έχει καμία σημασία. Αυτά όλα κρίνονται εκείνη την ώρα. Δηλαδή εξαρτάται αν, αν έχει βάλει τον πύχη στο 30, πόσο κάτω θα είναι από το 30. Και εξαρτάται από ποιες θα είναι αντιδράσεις εκείνη την ώρα, είτε μέσα στο κόμμα είτε γενικότερα. Νομίζω ότι ακόμα είμαστε πάρα πολύ νωρίς. Και βεβαίως έχουμε και πάρα πολλούς μήνες μπροστά μας για να φτάσουμε στις εκλογές. Δεν πρέπει να το υποτιμάμε αυτό. Πολλές εκπλήξεις μπορεί να γίνουν μέχρι τότε.
5: Εκπλήξεις, ναι, παγίδες βλέπεις. Ποια είναι η μεγαλύτερη μέχρι τις εκλογές?
4: Νομίζω η μεγαλύτερη παγίδα θέση είναι η φθορά. Δηλαδή ότι τα μέτρα να ξεχαστούν αυτά, παρότι όπως είπα ήταν ζυγισμένα, στοχευμένα και αφορούν αρκετό κόσμο. Αυτή η κούραση να συσσωρευτεί, να υπάρξουν ενδεχομένως κάποιες άλλες υποθέσεις οι οποίες θα απασχολήσουν την κοινή γνώμη τύπου από και πέ, και να πάμε σε μια πολύ δύσκολη αναμέτρηση. Νομίζω ότι αυτό που σώζει αυτή τη στιγμή τον κύριο Μητσοτάκη πέρα των άλλων είναι το γεγονός ότι έχει αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα. Νομίζω ότι όσο έχει τον κύριο Τσίπρα και μπορεί να συσπηρώνει ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, αυτό λειτουργεί.
2: Άρα Τσίπρα, πάντα ήσουν ο χρήσιμος ηλίθιος. Το λέμε το ηλίθιος εντός εισαγωγικών βεβαίως, γιατί ο άνθρωπος ούτε ηλίθιος είναι, πανέξυπνος είναι. Αλλά η συγκυρία εδώ που τα λέμε τα έφερε έτσι ώστε να πληρώνει, νέος είναι ακόμα, ίσως σε όλο τον υπόλοιπο βίο του, και εμείς ευχόμαστε να είναι μακρότατος, να πληρώνει το γεγονός ότι ήταν ο πρώτος στην ουσία αριστερός πρωθυπουργός στην Ελλάδα. Τα έκανε όπως τα έκανε, όχι και τόσο μαντάρα πάντως όσο παρουσιάζεται, και τώρα προσπαθεί να ρεφάρει ματέως και στην ουσία αποτελεί, όπως ακούσατε από τον Παπαχελάκη, όπως το λένε πολύ σοβαροί άνθρωποι, να αποτελεί τον καλύτερο αντίπαλο, στην ουσία έναν βολικό αντίπαλο για το Μητσοτάκη. Αλλά βεβαίως όλα αυτά μένει να φανούν στις κάλπες, γιατί υπογείως δεν ξέρεις τι γίνεται και με την επίθεση και με την περίπτωση του Τσίπρα. Για την ώρα πάντως στον απόϊχο της Θεσσαλονίκης αυτός που κυριαρχεί είναι ο Σαμαράς.

0: Κοίταξε να δεις, Εύα, αυτό που λένε από το οικονομικό επιτελείο και αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι συγκεκριμένος. 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ υπήρχαν για το 2027 και μάλιστα μέσα σε αυτό το ποσό συμπεριλαμβάνονται και τα 400 εκατομμύρια από τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια που θα πάνε κυρίως σε επενδύσεις, σε οικιακές μπαταρίες κτλ. Άρα, αν αφαιρέσει κανείς αυτά τα 400 εκατομμύρια, μιλάμε για 1,8 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι η πίτα. Και μάλιστα είπαν πολλές φορές σήμερα και ο κύριος Πετραλιάς και ο κύριος Πιερακάκης ότι όποιος τάζει περισσότερα μέτρα πρέπει να μας πει ποιους φόρους θα αυξήσει. Άρα, τι επιχείρησε να κάνει η κυβέρνηση? Επιχείρησε να δώσει λιγότερα σε περισσότερους ή τέλος πάντων να μοιράσει αυτή την πίτα σε περισσότερες κοινωνικές ομάδες για να πιάσει και πολιτικό τόπο, θα σου πω εγώ. Διότι σε λίγους μήνες, όπως είπες πολύ σωστά, είναι οι εκλογές. Η κυβέρνηση διάγει τον 8ο χρόνο της θητείας της με την εντυνόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια, όπως συμβαίνει συνήθως στη δεύτερη θητεία μιας κυβέρνησης, αλλά και τα αιτήματα των πολιτών να αυξάνονται, διότι αυξάνεται και το κόστος ζωής, αυξάνεται και η ακρίβεια και αυτό η κυβέρνηση το ξέρει πολύ καλά, όπως πολύ περισσότερο φυσικά το ξέρουν οι ίδιοι οι πολίτες. Άρα, δεν ήθελε μέσα στο 2027 να εξαντλήσει όλο το δημοσιονομικό χώρο σε μια κοινωνική ομάδα, όπως για παράδειγμα στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ήθελε να πάρουν κάτι και οι συνταξιούχοι, να πάρουν κάτι και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Πάμε να δούμε λίγο το χάρτη, πώς διαμορφώνεται ποιος θα πάρει τι μέσα στο 2027. Καταρχήν, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, Εύα, παίρνουν 170 εκατομμύρια από την κατάργηση των προσαυξήσεων στα τεκμήρια.
1: Ακούσατε τον καλό συνάδελφο και φίλο μου, τον Γιάννη τον Φώσκολο, στο δελτίο ειδήσεων του Open. Τα είπε όλα στην αρχή ο άνθρωπος. Σου λέει, προσπάθησε να δώσει σε όλους για να μαζέψει από παντού ψήφους. Και σε επίρρωση όλων αυτών, ακούσατε και προηγουμένως τον Παπαχιαλά να λέει κάτι που κατά την άποψή μας είναι απολύτως σωστό. Δηλαδή, ρε παιδιά, φτάνει πια αυτό το πανηγυράκι της ΔΕΘ, όπου όλη η νομεκλατούρα, όλη αυτή η κρατικοδίαιτη, ατέλειωτη κρατικοδίαιτη, μαζεύονται εκεί πέρα, κάνουν δημόσιες σχέσεις, χαιρετιούνται μεταξύ τους, χαμογελάν, κάνουν άλλον, φτιάχνουν και χειροκροτούν τον εκάστοτε ομιλούντα πρωθυπουργό. Η ατμόσφαιρα είναι όντως, θα έλεγε κανείς, όχι απλά αναχρονιστική, αλλά είναι και θλιβερή. Να ξέρεις δηλαδή ότι είναι μαζεμένοι όλοι εκεί. Καλά, άσε τους αιρετούς, εντάξει ρε παιδί μου, οι αιρετοί, λες, τέλος πάντων, έτσι αλλιώς και αλλιώτικα τον ψήφισε ο λαός. Αλλά όλοι οι άλλοι διορισμένοι, οι οποίοι είναι 100 φορές, μήπως 200 και 300, περισσότεροι από τους αιρετούς. Δηλαδή, πόσους βουλευτές έχει η Νέα Δημοκρατία? 156, 157, άντε βάλει και κάποιους δημάρχους μέσα, να είναι όλοι μαζί οι αιρετοί. Άντε βάλει και δημοτικούς συμβούλους, να είναι 200. Μα όλοι εκεί που μαζεύονται είναι 2-3 χιλιάδες. Όλοι να τρώνε από τα δικά σας τα λεφτουδάκια και να έχουν και μισθάρες. Κάποτε πρέπει κάποιος να το δει σοβαρά αυτό. Εμείς για την ώρα θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Χρειάζεστε καρατζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Argiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland. Λεωφόρος Μπουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
5: Μείνε άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
5: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
5: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
1: Από το 1991, στην Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
11: Αγαπάμε Ελλάδα.
1: Στηρίζουμε Ελλάδα.
11: Για όλους τους προορισμούς μας.
1: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
11: LANISADV.gr.
1: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές απογειώνουν κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Κατερίνα Σερέτη από το newsit.gr και ακολουθεί η Βίκη Σαμαρά από το news247.gr.
1: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Χθες πήρα παρουσίες στην ομιλία σας και δύο πρώην πρωθυπουργοί και πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αντρός Σαμαρά και ο κύριος Κώστας Καραμαλής, δεν ήταν παρόντες. Τελευταία επίσης βλέπουμε στελέχη σας, βουλευτές, ακόμα και μέλη της κυβέρνησης διαφοροποιούνται με κάποιες κυβερνητικές επιλογές. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, με τους κυρίους Σαμαρά και Καραμαλή να απουσιάζουν από μια τόσο σημαντική ομιλία, υπάρχει ζήτημα ενότητα στη Νέα Δημοκρατία? Ευχαριστώ.
2: Κύριε Σερέτη, η Νέα Δημοκρατία είναι και ισχυρή και ενωμένη. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουμε ειλικρινή σχέση με τους προκατόχους μου και έχουν το απεριόριστο δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης άποψη. Και η άποψή τους είναι πάντα σεβαστή, την ακούμε προσοχή, δεν σημαίνει πάντα ότι πρέπει να συμφωνώ με αυτήν. Θέλω να θυμίσω επίσης ότι είμαστε ένα κόμμα δημοκρατικό, το οποίο δεν επιβάλλει μονοφωνία απόψεων και δίνει τη δυνατότητα στα στελέχη μας να εκφράζονται ελεύθερα, να συζητούν, ενίοτε να διαφοροποιούνται, αλλά είμαστε ταυτόχρονα και ένα κόμμα συντεταγμένο, το οποίο επιβάλλει από τα στελέχη μας και ειδικά από τους βουλευτές μας να στηρίζουν δια της ψήφου τους στη Βουλή τις επιλογές της κυβέρνησης. Αυτοί είναι οι κανόνες της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Άρα σε όσους ανησυχούν για την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας, θα τους συνιστούσα μάλλον να κοιτάξουν σε άλλους πολιτικούς χώρους. Εκεί θα βρουν ουσιαστικά προβλήματα. Η Νέα Δημοκρατία μια χαρά είναι.
3: Ωστόσο, στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν φωνές που θεωρούν ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να ερμηνεύσει διαφορετικά το μήνυμα των ευρωεκλογών, αν κρίνω και από δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών σας, όπως για παράδειγμα του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος μόλις προχθές δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν πήρε το μάθημα των ευρωεκλογών, μάλιστα δήλωσε και ότι δεν θα παρευρεθεί στη ΔΕΘ. Ακούσαμε και για τις απουσίες του κυρίου Καραμαλή και του κυρίου Σαμαρά νωρίτερα, οι οποίοι σας έχουν ασκήσει και πολύ σφοδρή κριτική. Ο καθένας με το δικό του, τους δικούς του τόνους, αλλά πάντως σφοδρή κριτική στο Πολεμικό Μουσείο. Και αναρωτιέμαι αν προτίθεστε να προβείτε σε κάποιες ενέργειες, ούτως ώστε να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα που παρατηρούμε στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Και να σας ρωτήσω, αν μου επιτρέπετε, και αν σας ενόχλησαν οι απουσίες των δύο πρώην πρωθυπουργών.
2: Για τους δύο τέως πρωθυπουργούς, κύριε Πασχάκη, απάντησα και στην προηγούμενη ερώτηση. Ακούω και εγώ αυτή την κριτική, ή μάλλον αυτή την παρότρεση, δεν συμφωνώ. Και επειδή έχω το προνόμιο να είμαι πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος, θα υπερασπίζομαι τις πολιτικές επιλογές τις οποίες κάνω. Και θα προσπαθώ πάντα να πείθω και αυτούς οι οποίοι μέσα στην Δημοκρατία έχουν μια διαφορετική άποψη, είναι μια μειοψηφία, ότι αυτό το οποίο λέμε είναι το ορθό, και γι' αυτό και απορρίπτω και όλες αυτές τις συζητήσεις περί δεξιάς τροφής, τις οποίες τις άκουσα και εγώ μετά τις ευρωεκλογές. Παραμένουμε απολύτως προσιλωμένοι στον κεντρικό μας στόχο και στο πρόγραμμα για το οποίο ψηφιστήκαμε από τους Έλληνες πολίτες. Αυτό το πρόγραμμα μας πήγε σε ένα πρωτοφανές ποσοστό για την Νέα Δημοκρατία μετά από ήδη 4 χρόνια.

0: κυβερνητικής θητείας. Από την άλλη, ακούω και σέβομαι κάθε άποψη. Και δεν είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν ενθαρρύνει την διαφορετική άποψη. Και λογικό είναι, ξέρετε, μετά από ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν ήταν το προσδοκόμενο, θα υπάρχει πάντα και μια γκρίνια και μια αίσθηση ότι εδώ πέρα πρέπει να κάνουμε μια αυτοκριτική. Την κάναμε την αυτοκριτική μας. Αλλά ταυτόχρονα, καλή αυτοκριτική, αλλά προέχει και η διακυβέρνηση. Και θα το ξαναπώ, έχουμε 3 χρόνια μπροστά μας και αν υλοποιήσουμε, που θα το υλοποιήσουμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, πιστεύω ότι θα είμαστε μια πολύ επιτυχημένη κυβέρνηση και θα έχουμε διαψεύσει αυτούς οι οποίοι μπορεί σήμερα να ισχυρίζονται ότι πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό.
1: Έπεσες τελείως μέσα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, στις προβλέψεις είσαι Αετόπουλο. Αυτά έλεγε ο Μητσοτάκης πριν από 2 χρόνια. Το 2024, στη ΔΕΘ, απαντώντας στις ερωτήσεις για Καραμανλή και Σαμαρά. Τα έχεις προβλέψει όλα, δηλαδή έπεσες μέσα, ρε παιδί μου.

0: Δεν πήρε τα μηνύματα εγκαίρως. Σήμερα η αρθρογραφία των εφημερίδων και των ιστολογίων μεταφέρει την άποψη η οποία υπάρχει μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, ότι ο Σαμαράς πια είναι αντίπαλος και πρέπει όλοι να το επιτιθέμεθα και πρέπει εκείνο και πρέπει τ' άλλο να τον ξεπροστιάσουμε, παρά το γεγονός ότι τα ίδια ρεπορτάζ αναφέρουν ότι και εκ των στενών συνεργατών του πρώην του Μητσοτάκη ξαφνιάστηκαν από την σφοδρότητα της επίδεσής του στο πρώην Πρωθυπουργό. Σας είπαμε, η αλαζονία, η ύβρις είναι κάτι το οποίο δεν κρύβεται, είναι κάτι το οποίο πολλές φορές υποδηλώνει και ανασφάλεια. Αν πάντως κάποιος παρακολουθήσει, γιατί όπως και να το κάνεις μια συνέντευξη τύπου, έχει μια διαδραστικότητα. Αν λοιπόν όπως κάναμε εμείς, όπως σας είπαμε, και όλη η δημοσιογραφική μας ομάδα, το δημοσιογραφικό μας επιτελείο, αν κάνουμε αυτές τις συγκρίσεις, όχι πολύ παλιά, δεν είναι ανάγκη να πάμε, με 24, με 25, με 23, τα συγκρίνουμε με Μητσοτάκη 26, είναι διάχυτη πλέον και στην γλώσσα του σώματος, είναι βρικώτης. Η ένταση θέλεγε κανείς, η πίεση και η απώλεια ενίοτε μιας αυτοκυριαρχίας. Ακούστε και αυτό από την περσινή ΔΕΘ, τι έλεγε τότε για Καραμαλή Σαμαρά.
1: Κύριε Πρόεδρε, το 2019 όταν κερδίσατε τις εκλογές διαβεβαιώνατε ότι θα έχετε καλές σχέσεις με τους προκατόχους σας στην Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας και στην Πρωθυπουργία. Αναφέρομαι στον κύριο Κώστα Καραμαλή και στον κύριο Αντώνη Σαμαρά, και μάλιστα ότι μας είχατε πει τότε, μας λέγατε ότι θα τους συμβουλεύεστε. Εδώ και κάποιους μήνες ο κύριος Σαμαράς έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ πρόσφατα εσείς ασκήσατε πολύ έντονη κριτική στην εξωτερική πολιτική της διακυβέρνησης Καραμαλή. Τι συνέβη και άλλαξε αυτό το διάστημα? Και με την ευκαιρία αυτή θέλω να σας πω ότι ο κύριος Σαμαράς πρόσφατα την 1η Αυγούστου με μια συνέντευξη στο Βήμα είπε ότι, διαπίστωσε μάλλον, ότι την ύπαρξη πολιτικού κενού το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί, αφήνοντας σαφώς να νοηθεί ότι είναι στις προθέσεις του να ενισχύσει σε συνέχεια και της διακήρυξης των 91 προσωπικότητων μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας καινούριος φορέας. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ποιες είναι σήμερα οι σχέσεις σας με τους δύο προκατόχους σας και πώς θα αντιδράσετε αν δημιουργηθεί ένα κόμμα δίπλα στη Νέα Δημοκρατία και προσχωρήσουν σε αυτό και δικά σας τελέχη.
2: Κύριε Τζοβαρά, μου επιτρέπετε να απαντήσω και πολιτικά αλλά και ανθρώπινα. Καταρχάς, εγώ για τον κύριο Σαμαρά, εγώ δεν μπορώ να απαντήσω πολιτικά σήμερα. Εγώ βλέπω ένα πατέρα που έχασε το παιδί του. Και αυτό για μένα τα σκεπάζει όλα και δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω, γιατί είναι πολύ νοπό. Αυτή η τραγωδία είναι πολύ νοπή για τον ίδιο και την οικογένειά του. Θα πω ότι όταν η δουλειά του Πρωθυπουργού είναι μοναχική δουλειά και οι τέος Πρωθυπουργοί αυτοί γνωρίζουν καλύτερα το πόσο δύσκολη είναι αυτή η αποστολή την οποία αναλαμβάνουν. Σίγουρα υπήρξαν διαφωνίες σε ζητήματα πολιτικής και απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν εκατέρωθεν, ειδικά για ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική. Θεωρώ όμως ότι η μεγάλη εικόνα τελικά είναι εικόνα μιας παράταξης, η οποία σήμερα είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας στην πατρίδα μας. Και η μόνη δύναμη η οποία μπορεί να εξασφαλίσει την ευημερία των Ελλήνων και να κρατήσει το εθνικό σκάφος ασφαλές σε πολύ ταραγμένους καιρούς. Και πιστεύω ότι τελικά αυτή η λογική θα επικρατήσει. Και δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω από αυτό.
1: Να το εκλάβω ως άνοιγμα αυτό που κάνατε μόλις.
2: Μπορείτε να το εκλάβετε όπως εσείς αντιλαμβάνεστε.
0: Αυτά πέρυσι στο Λιακεκριμένο και έμπειρο συνάδελφος, τον Γρηγόρη Ζιοβάρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα φέτος. Δηλαδή μέχρι πέρυσι είχαμε, ή μέχρι και πρόπερση, από πρόπερση μάλλον, από το 24 μέχρι και το 25, είχαμε κάτι μεταξύ ειρήνης, εκεχηρίας, τέλος πάντων μη πολέμου, για να θυμηθούμε και μια ανδροπαπανδρεϊκή έκφραση και ορολογία. Φέτος έχουμε πόλεμο. Τώρα τι άλλαξε? Το δεδομένο βεβαίως, το αναντήρητο, είναι η προσέγγιση του χρόνου διεξαγωγής της εκλογικής αναμετρήσεως. Αλλά ρε παιδί μου, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι λένε ότι με αυτή τη σφοδρότητα ενός Μητσοτάκη, ο οποίος δεν μπορεί να ελέγξει το θυμικό του, και όσοι τον ξέρουν από κοντά το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό, λοιπόν, του ξεφεύγουν και γίνονται αυτά που γίνονται, και μετά τρέχουν οι πρωτοκλασάτοι να ενισχύσουν τα πρωθυπουργικά λεγόμενα για να δημιουργηθεί έτσι μια αίσθηση υπεροπλίας. Θα φανεί αυτό που λέμε στο χειροκρότημα, αλλά στο σημείο αυτό αξίζει να σας βάλουμε να ακούσετε τι είπε ο Φλωρίδαρος πριν από 5-10 λεπτά στην ΕΡΤ για το Σαμαρά.
3: Παρός είσαι στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, εάν πας να ξεφύγεις, τότε θα σε θερήσουν, δεν υπάρχει, θα το δεις στα επιτόκια και θα ζαλιστείς. Άρα πάλι θα κατρακυλήσεις τα μνημόνια. Ναι. Θέλει σοβαρότητα η διαχείριση της οικονομίας και κυρίως των δημοσίων οικονομικών.
4: Ναι. Τώρα, εγώ θέλω να ρωτήσω σχετικά με αυτά που λέει ο Αντώνης Σαμαράς. Και να ρωτήσω ευθέως, νομίζω δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σου κάνουμε σαν ερώτηση. Γιατί όταν λέει ο Αντώνης Σαμαράς ότι έχει πλέει διάφορα. Και λέει λοιπόν, έχει υποστεί μετάλλαξη το DNA της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί έχουν έρθει πολλοί από το Πασόκ. Αυτοί είναι, πώς είναι, 15, 20, 25 άνθρωποι είναι αυτοί. Είστε ένας από αυτούς. Δηλαδή, λέει ο Σαμαράς, ο Φλωρίδης ήταν εγώ Σιμίτη, σήμερα εγώ Μητσοτάκη, αυτό δεν είναι Νέα Δημοκρατία, είναι άλλο πράγμα.
3: Λοιπόν. Καταρχάς θα επαναλάβω κάτι που είπα τις τελευταίες μέρες, πολύ φασαρία για το τίποτα. Λοιπόν, ασχολούμαστε τώρα με κάτι το οποίο δεν υπάρχει και το οποίο υποθέτουμε ότι θα γίνει και το οποίο δεν γίνεται. Εδώ και ένα χρόνο, 1,5 χρόνο εξαγγέλλεται ένα κόμμα Σαμαρά. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Εμείς που έχουμε μια σχέση με την ελληνική κοινωνία, όσοι είμαστε χρόνια στην πολιτική δηλαδή, και έχουμε φίλους παντού, ρωτάμε τι γίνεται ρε παιδιά. Εμφανίζονται κάτι άνθρωποι οι οποίοι, ξέρω εγώ, όταν έκανε το κόμμα ο Σαμαράς τότε, το 94 ήταν, ξέρω εγώ, 50 χρονών, 48 χρονών, τώρα είναι 80 χρονών αυτοί οι άνθρωποι.
0: Άρε Φλωρίδη, δηλαδή είσαι άπαιχτος. Αλλά το ουσιαστικό είναι, φαντάσου τώρα, να τον βλέπει ένας νεοδημοκράτης, έστω και αν είναι 80 χρονών, γιατί 80 χρονών σήμερα δεν είσαι και κατευθείαν για τάφο. Άσε που το σίγουρο είναι ότι θα πας να ψηφίσεις πολύ πιο φανατικά από ότι θα πάει ένας που είναι 18. Λοιπόν, φαντάσου τώρα, για να καταλάβετε πόσο έχουν χάσει την μπάλα. Και επειδή την ΕΡΤ το δείχνουν αυτό και οι τηλεθεάσεις, δεν τη βλέπουν και πάρα πολύ, αλλά σίγουρα τη βλέπουν στην ελληνική επαρχία και σίγουρα την βλέπουν άνθρωποι μιας κάποιας ηλικίας, μπορεί και 80. Να ακούν τώρα τον Αρχιπασόκο, όπως τουλάχιστον οι ίδιοι τον χαρακτηρίζουν, τον Σιμιτάνθρωπο, τον Γενίτσαρο, τον οποίο μάζεψε ο Μητσοτάκης από τα αζήτητα. Αυτά τουλάχιστον λένε. Εμείς δεν έχει σημασία αν τα ενστερνιζόμεθα ή όχι, απλώς τα μεταφέρουμε. Να τον έχουν λοιπόν εκεί και να αναρωτιούνται τώρα, είναι ο Δημοκράτης, άρε παιδί μου. Δηλαδή μια ολόκληρη παράταξη, μια ολόκληρη Νέα Δημοκρατία, μεγάλη παράταξη, 50 τόσα χρόνια, Καραμαντής και λοιπά και αυτό, δεν έχει κάποιον άλλον, κάποιο άλλο στέλεχος, κάποιον ρε παιδί μου δικών μας, αυτή είναι η ορολογία η οποία χρησιμοποιείται, κάποιος δικός μας ρε παιδί μου, για να είναι υπουργός δικαιοσύνης, δηλαδή ο καλυτερότερος σε όλη την Ελλάδα από τους νεοδημοκράτες είναι ο Πασοκτζής Φλωριδάρος. Μα αυτόν τον έχει εκεί πέρα, γιατί είναι δηλαδή ο Φλωρίδης άνοιγμα προς το Πασόκ, φέρνει ψήφους ο Φλωρίδης Πασόκων? Απλώς είναι ένα πράγμα, και αυτό λέγεται πάντοτε, δεν έχει σημασία αν είναι Πασόκος ή οτιδήποτε άλλο, είναι πάνω απ' όλα μητσοτακικός. Δηλαδή ό,τι του πούνε το κάνει. Και βγάζει και εντός εισαγωγικών βεβαίως δουλειές όχι τόσο καθαρές, που χρειάζονται κάποια ειδική αποστολή. Δεν εννοούμε πάντοτε, για να είμαστε και σαφείς, στη διαχείριση χρημάτων, όχι. Εδώ εκεί το ένα τ' άλλο, με δικαιοσύνη και λοιπά και λοιπά. Για βάλε συνέχεια του νεοδημοκράτη, του όψιμου Φλωρίδη.
3: Οι οποίοι προφανώς δεν έχουν καμιά διάθεση να ξανακάνουν τα ίδια. Τι να κάνουν δηλαδή? Είναι μια κουρασμένη ιστορία η οποία επιχειρεί να αναβιώσει ένα παρελθόν σε μια Ελλάδα η οποία προχωράει ή επιχειρεί να προχωρήσει με γρήγορα βήματα προς τον 21ο αιώνα που εξελίσσεται.
0: Προς τον 21ο αιώνα, όταν ήδη είμαστε και έχουμε συμπληρώσει το πρώτο τέταρτο. Προχωρεί λέει προς τον 21ο αιώνα. Δηλαδή είναι λογικό, ο άνθρωπος έχει μείνει στην εποχή Σιμίτη. Πηγαίνει λέει προς τον 21ο αιώνα. Δεν σε βοηθάει ρε άνθρωπε και το φυσικό σου. Όχι ότι ο άνθρωπος έχει τίποτα, αλλά δεν σε βοηθάει, είσαι έτσι. Πώς να το πει κανείς, είσαι λίγο μουντάβος. Για βάλε παρακάτω.
3: Άρα λοιπόν μιλάμε για κάτι που καταρχάς δεν υπάρχει. Και εν πάση περιπτώσει θέλει να κάνει ένα κόμμα.
5: Κυβερνητικά στελέχη ασχολούνται, κύριε Υπουργέ. Και κυβερνητικά στελέχη ασχολούνται.
3: Δεν,
5: δηλαδή
3: είδαμε χθε
5: ένα πείρωμα από πολλά
0: σελίδα. Κάτι προσπαθούν να αρθρώσουν και οι δημοσιογράφοι εκεί.
4: Λες εμάς, υπάρχει κάτι σε μία σελίδα σε ένα βιβλίο που θα γίνει του χρόνου, παπ. Τρέχει ο Νέα Δημοκρατία να απαντήσει.
3: Ναι, λέω το εξής. Γι' αυτό λέω. Ότι η Ελλάδα έχει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα και η ελληνική κοινωνία για να ασχοληθεί. Τώρα ασχολούμαστε με κάτι που δεν υπάρχει, με κάτι που υποτίθεται θα υπάρξει και το οποίο όλοι καταλαβαίνουμε. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι επιχειρούν να το φτιάξουν κάποιοι. Οι οποίοι αφού απέτυχαν να βρουν αντίπαλο για το Μητσοτάκη, απέτυχαν όποιος και αν δοκιμάζει, ο Τσίπρας δεν τραβάει. Φαίνεται μια κουρασμένη ιστορία. Λέει αυτά εκεί να βουτήξει τις θηρίδες. Δεν περπατάει. Το Πασόκ δεν δείχνει δυναμική, δηλαδή ο κ. Ανδρουλάκης. Επέλεξαν πολλούς για να είναι αντίπαλοι. Απέτυχαν.
5: Τώρα ο τι θέλει. Αντίπαλοι τη Δημοκρατία, ποιο είναι?
3: Να σας πω. Τώρα τι επιλέγουν όλοι αυτοί.
0: Ποιοι αυτοί το ρωτάνε, εντάξει. Κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, λέει, ξέρετε, όλοι οι άλλοι, εκείνο τ' άλλο, αυτό απέτυχαν. Σκάρτος ο ένας, άχρηστος ο άλλος, δεν κάνει ο τρίτος. Βρήκα για το Σαματού, λέει, εντάξει. Κάποιοι λέει τον βάλαν. Τον ρωτάνε, εντάξει, λέτε κάποιοι. Ποιοι κάποιοι? Πάμε παρακάτω.
3: Τώρα όλα αυτοί που αντιμάχονται τον Πρωθυπουργό τόσα χρόνια τώρα, τους ξέρει ο κόσμος. Δηλαδή συγκροτήματα, συστήματα, ολιγαρχικές αντιλήψεις, κάτσε καλά, θα κάνεις ό,τι σου λέω. Γόρι μου γλυκό, επειδή έχεις φράγκα, τι θα πεις εμάς που ξέρω εγώ, έχουμε λαό από πίσω, δηλαδή έχουμε μια κυβέρνηση που έχει βγει από το λαό να κάνουμε τα καπρίτσια ή τα δικά σου. Λοιπόν, δεν θα...
0: Εσύ ρε παιδί μου και ο Μητσοτάκης με τους φραγκάτους δεν έχει καμία σχέση τώρα. Μα, τι είναι αυτά που λέμε? Ο άνθρωπος είναι με το λαό. Βέβαια, το 75 και βάλε του λαού δεν είναι και, δεν είναι και τόσο δίπλα του. Αλλά ρε παιδιά, εμείς με τους φραγκάτους, μα είναι δυνατόν, έχουμε καμία σχέση? Εμείς είμαστε με το λαό. Και όλοι αυτοί οι φραγκάτοι βρήκαν τον Σαμαρά, ψάχναν και τον Τσίπρα, δεν τους βγήκε και τον βάλαν για να μας κάνει ζημιά. Οι φραγκάτοι τα κάνουν, στους οποίους εμείς δεν έχουμε καμία σχέση. Δηλαδή, εμείς είμαστε με το λαό.
3: Είναι αυτό. Η κυβέρνηση έχει ένα πρόγραμμα. Τώρα, επειδή ακριβώς όλο αυτό το σύστημα κοντράρει και δεν βρήκε αντίπαλο, τώρα τι κάνει? Θα προσπαθεί να φτιάξει ένα κόμμα με το Σαμαρά, μπας και ο Σαμαράς κόψει καμιά μονάδα από τη Νέα Δημοκρατία, και έτσι η Νέα Δημοκρατία, ο στόχος στην αρχή ήταν να πάρει κάτω, λέει, από 25, να μην μπορεί να πάρει τον πόνους, τώρα είναι να πάρει κάτω από 30, μήπως φύγει ο Μητσοτάκης, ξέρω, όλο κάτι, κάτι ανοησίες, οι οποίες δεν αφορούν τη χώρα του σήμερα. Λοιπόν, ασχολούμαστε με κάτι, πρώτον, που δεν υπάρχει, και δεύτερον, παιδί μου, είναι αρχαία σκουριά αυτό το πράγμα.
0: Ρε παιδί μου, αφού η σκουριά είναι τόσο αρχαία, αφού αυτό που λέμε τώρα δεν υπάρχει, αφού τέλος πάντων, εντάξει, κάτι προσπαθούν οι φραγκάτοι, αλλά εδώ πέρα απέναντι είναι ο λαός, ρε. Τα πλήθη, τα ποτάμια του λαού που κατακλείζουν τις πλατείες και είναι μαζί μας απέναντι στους φραγκάτους. Αφού λοιπόν όλα αυτά είναι μια αρχαία σκουριά. Και τη σκουριά δεν βλέπεις καν τι υπήρχε κάτω από τη σκουριά. Μέταλλο μηδέν. Λοιπόν, τότε γιατί τα είπε αυτά ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ? Τότε γιατί έχει βγει τώρα και είπε αυτά που είπε? Βλέπω τώρα και τον Άδωνη στον Αντένα, τα λέει και αυτός. Έχουνε. Ο Πιαρακάκης, για βάλε λίγο Άδωνη, να πάρουμε μια γεύση από τη φωνούλα.
6: Σε κάποιους τέτοιους επαγγελματίες, δεν παίρνουν πάρα πολλά λεφτά.
7: Μάλιστα.
6: Γιατί να μην διορθωθεί αυτό, κύριε Χιώτη μου? Καλός το δέλος ο Μητσοτάκης. Πολύ καλός.
7: Τώρα, επειδή έχουμε συγκεκριμένο χρόνο στη διάθεσή μας, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα. Την ώρα που επιχειρείτε να διορθώσετε καθυστερημένα για κάποιους, όχι για εσάς.
0: Μέχρι να τελειώσει το ερώτημα, ο Άκης. Ο Άδωνης, λοιπόν, ο οποίος σε λιγάκι την άρθρωση πρέπει να την προσέξει. Βγήκαν λοιπόν όλοι αυτοί για να αντιμετωπίσουν την αρχαία σκουριά. Δεν προλαβαίναμε να σας πούμε άλλο. Βλέπω και τον Πιαρακάκη. Σήμερα έχει πιάσει χθες τον Sky. Σήμερα στο Μέγκα έχει πιάσει τα Σίδη. Να εξειδικεύσει τα μέτρα. Να πει τι είναι ο κουμπαράς. Αυτά λοιπόν από εμάς, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν συντονισμένοι στον 943 Interveten Ελλάδα Sports. Ακούστε τώρα τη Βασιλική και μετά τον Γιώργη και τον Πάνο.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Sports 94,3.
4: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.pitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
6: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους
8: τσάκμπαν.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο διεθνετροφυλακάς Θωμάς Τρακόσκια είναι αμφίβολος για τον αγώνα της ΑΕΚ εναντίον της Αυστριακής ΛΑΣΚ για την πρεμιέρα του Champions League. Ο τερματοφύλακας δεν έδωσε το παρόν στην τελευταία προπόνηση του δικεφάλου και η συμμετοχή του θα κριθεί λίγο πριν το παιχνίδι. Ιδάλλως θα αγωνιστεί ο Ιταλός Μπρινιόλι. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι να βρισκόμαστε εδώ στο κορυφαίο επίπεδο. Το αξίζαμε με την προσπάθεια των παικτών. Δεν είμαστε εδώ όμως για τη συμμετοχή. Θέλουμε να κυνηγήσουμε κάθε παιχνίδι. Στόχος είναι να παίξουμε παραπάνω από 8 αγώνες, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Είμαστε πάρα πολύ ανυπόμονοι και χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Όλα τα παιχνίδια θα είναι δύσκολα και εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Είμαι σε μια πολύ καλή φόρμα εγώ, αλλά και ολόκληρη η ομάδα. Όλη η επιθετική της ομάδας είναι σε εξαιρετική κατάσταση, ανέφερε ο Μπαρνάμπας Βάργα. Από την πλευρά του Αυστριακός Ντίμαρ Τσιχμπάουερ της ΛΑΣΚ, τόνισε πολύ έμπειρη ομάδα και με καλούς παίχτες η ΑΕΚ. Ο Ιταλός στόπερ του Ολυμπιακού Λορέντζο Πιρόλα επέστη ελαφριά θλάση και δεδομένα θα χάσει το παιχνίδι κατά του Όφη, ενώ τρέχει να προλάβει τον αγώνα εναντίον της Γκαγκελόνια για το Europa League. Στο σημερινό παιχνίδι κυπέλου κατά του Βόλου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Ουκρανός φορ Ρώμα Γιάρεμτζουκ, ο οποίος επανεργοποιήθηκε. Εν τω μεταξύ, η Θύρα 7 μέσω της επίσημης σελίδας της στο Facebook έστειλε μήνυμα στο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αγωνιστική εικόνα του Ολυμπιακού. Αναφέρουν χαρακτηριστικά, απαγορεύεται να χαρίσουμε το φετινό πρωτάθλημα. Τη θέση του Συμβούλου Διοίκησης του Παναθηναϊκού αναλαμβάνει ο Σωτήρης Παντελέων. Ο Ολλανδός στόπερ του Παναθηναϊκού Στέφαν Ντεφράι τόνισε να συνδέσω το όνομά μου με την επιστροφή στην κορυφή. Παράλληλα, τον Μιχάλη Ματσούκα όρισε η ΕΠΟ για την εξαναβολή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά την 5η στο ΆΚΑ. Ο νεαποκτηθής Βραζιλιάνος στόπερ του ΠΑΟΚ Diego Costa μίλησε για τους λόγους που επέλεξε τον δικέφαλο στην επικοινωνία με τον Νεμάτος και έδωσε υπόσχεση για την κατάκτηση τίτλων στον κόσμο της ομάδας. Τόνισε μεταξύ άλλων, είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και γίνομαι μέλος του συλλόγου. Για μένα είναι ένα όνειρο και ελπίζω να κερδίσω τρόπαια, οπότε είμαι πραγματικά ευτυχισμένος. Επέλεξα τον ΠΑΟΚ γιατί είναι ένας μεγάλος σύλλογος, οι οπαδοί είναι τρελοί, έχουν τεράστιο πάθος για την ομάδα και αυτή την μεταγραφή αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για την καριέρα μου, ανέφερε ο 27χρονος Βραζιλιάνος αμυντικός. Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ ήρθε σε συμφωνία με την Augsburg για τον δανεισμό του 29χρονου Κροάτη Κρίστιαν Γιάκιτς, ενώ θα υπάρχει οψιόν αγορά στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Τη δημοσιοποίηση της συνομιλίας του διαιτητή με το ΒΑΡ ζήτησε μέσω επιστολής της στην ΕΠΟ και ΚΕΔ η ασπρόμαυρη ΠΑΕ στη φάση που διαμαρτύρεται για πέναλτι του Φαν Ντρόγκελεν στον Ντιαγέ. Αγωνία με τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος θα αποβληθεί σήμερα σε μαγνητική τομογραφία. Ο Άρης προχωρά στην αποσυμφόρηση του ρόστερ με τους Τάσο Δόνη και Μάρκο Κέρκες να αποχωρούν και τον Μιγγέλ Αλφαρέλ να βρίσκεται στην ίδια κατεύθυνση. Στον Ατρόμητο θα συνεχίσει την καριέρα του 26χρονος Κολομβιανός επιθετικός Χουάν Περέα που υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο και επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Ηρακλής πέρασε νικηφόρα από την Τρίπολη επικρατώντας 2-0 του Αστέρα Άκτορ. Τα γκολ των φιλοξενούμενων πέτυχαν οι Μπαρθένας στο 8, Ήβι Λόπεθ με πέναλτι στο 73. Αυτή είναι η πρώτη νίκη του γυραιού στη Σούπερ Λίγκ έπειτα από 9 χρόνια. Προς Πανθεσσαλικό οδεύει η αναμέτρηση του ερχόμενου Σαββάτου εναντίον του Ατρομήτου λόγω εργασιών στο Καστατζόγλιο. Σε Ντουμπάι BC θα συνεχίσει την καριέρα του Τόμας Γουόκα, καθώς οι δύο ομάδες ήρθαν σε συμφωνία για τον Τεξανό Γκάρντ. Οι Ερυθρόλευκοι θα βάλουν στα ταμεία τους 2,4 εκατομμύρια ευρώ, ποσό ρεκόρ για τα δεδομένα της Ευρώπης. Η Ελλάσσιρο, η οποία έφερε 2-2 με τον Απόλλωνα Καλαμαριά στην πρεμιέρα του Super League 2, με ανακοίνωσή της εξέφρασε παράπονα για τις αποφάσεις του διαιτητή Μπακογιάννη. Έκανε λόγο για αλλίωση αποτελέσματος του ματς κατά του Απόλλωνα Καλαμαριάς και ζήτησε από τον συγκεκριμένο διαιτητή να αυτοεξαιρεθεί από τα επόμενα παιχνίδια της. Στα άλλα παιχνίδια του Super League 2, Μαρκό Πανσεραϊκός 1-0, Άθενς Καλυθέα νίκη Βόλου 2-1. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΧΑΛ, Χρήστος Μουζακίτης, δήλωσε πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ με τον Τζολάκη. Με τον διεθνή τερματοφύλακα Χρήστο Μανδάνα. Έχει εξαιρετική παρουσία. Η Λάτσιο με ανατροπή επικράτησε 2-1 τη Ουντινέζη εκτός έδρας και βρέθηκε στην κορυφή τη Serie A μαζί με την Ίντερ και τη Ρώμα. Στο άλλο παιχνίδι τη τρίτη αγωνιστική, Κάλιαρη Λέτσε 1-0. Η Φιωρεντίνα μετά και την τρίτη αγωνιστική απέλησε τον προπονητή τη Φάμπιο Γκρόσου και στη θέση του προσέλαβε τον Πάολο Φανόλη που είχε αποχωρήσει από την ομάδα τον Ιούνιο. Η τέταρτη αγωνιστική τη Λαλίγκα είχε τάφε Θέλτα 1-1, Έλτσε Ρεάλ Σουεδά 2-3. Όλο και πιο πιθανή είναι η ακύρωση του Super Cup τη Euroleague που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Αμπουντάμπι λόγω τη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με την Βασιλική Πολύζου.
0: Μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Στον απόϊχο των πρωθυπουργικών εξαγγελιών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης φτάνουν στα μέρη μας ειδήσεις που συννεφιάζουν την ψυχή μας. Η άνοδος των ακροδεξιών στη Γερμανία δεν είναι καλό μαντάτο. Ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία η συγκεκριμένη χώρα βρίσκεται σε διαδικασία εξοπλισμών. Η στρατιωτική Γερμανία αποτελούσε παραδοσιακά ένα σοβαρό πρόβλημα για τους λαούς της Ευρώπης. Ειδικά όταν η οικονομία της συγκεκριμένης χώρας βρισκόταν σε ύφεση όπως συμβαίνει τώρα. Σε τέτοιες εποχές ξεφύτρωσαν οι κάθε λογής εθνικιστές που αιματοκύλησαν την Ήπειρό μας. Γι' αυτό και βγήκαν στους δρόμους χιλιάδες Γερμανοί με στόχο να κόψουν την πορεία των ακροδεξιών. Διότι έχουν διδαχθεί από την ιστορία ότι τελικά οι ίδιοι πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα όταν καταλαμβάνουν την εξουσία οι εθνικιστές. Το άλλο κακό μαντάτο ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι New York Times προχώρησαν σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τη διαφθορά στην Ουκρανία. Μόνο το 2024 χάθηκαν περισσότερα από 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Ήταν χρήματα που υποτίθεται θα πήγαιναν στην αγορά και στην αγορά πολεμικού υλικού για να αντέξει η χώρα στον πόλεμο με τη Ρωσία. Αυτά τα χρήματα όμως δεν ήταν ουκρανικά. Προήλθαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα μιλάμε και για ευρώ που αντί να ενισχύσουν τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δόθηκαν στο καθεστώς του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει στο Κίεβο. Η χώρα βρίσκεται εδώ και περίπου 5 χρόνια σε πόλεμο. Οι Ρώσοι τη σφυροκοπούν, αλλά οι εκλεκτοί του Ζελένσκι θησαυρίζουν. Μοιράζονται τα λεφτά των Αμερικανών και των Ευρωπαίων. Κι άντε στις Ηνωμένες Πολιτείες καλά κάνουν και πληρώνουν. Εκείνοι έβαλαν τους Ουκρανούς στον πόλεμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως τι δουλειά είχε να εμπλακεί? Μέχρι τώρα έχουν δοθεί στο Κίεβο 107 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τη μορφή δανείου υποτίθεται. Άλλα 90 δισεκατομμύρια προβλέπονται στο πακέτο της διετίας 2026-2027. Στερούνται αυτά τα χρήματα οι Ευρωπαίοι πολίτες για να αυξήσουν τον πλούτο τους οι εκλεκτοί του Ζελένσκι. Αυτά τα στοιχεία ήρθαν στο φως από μία αμερικανική εφημερίδα. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει η παραμικρή διάθεση για να σκίσουν και να σκιάσουν το προφίλ του Ουκρανού Προέδρου. Βλέπετε, όλοι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δαιμονοποιήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν και στηρίζουν τον Ζελένσκι. Φυσικά δεν εξαιρείται η Ελλάδα. Πέρα από το μερίδιο που αναλογεί στη χώρα και έφυγε προς Κίεβο, δεν πρέπει να ξεχνάμε και το στρατιωτικό υλικό που τους έχουμε στείλει. Μετά από τις αποκαλύψεις των New York Times, μόνο μία φράση έρχεται στο μυαλό μου. Και κερατάς και δαρμένος. Και κερατάδες και δαρμένοι. Τελικά, πόσο σίγουροι είμαστε ότι όλα αυτά τα χρόνια βρισκόμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας? Είναι μία εύλογη απορία στην οποία θα κληθεί να απαντήσει ο ιστορικός του μέλλοντος. Προσωρινά όμως μπορούμε να αισθανόμαστε κοροϊδά. Μεγάλα κοροϊδά. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 69 39 943 943.

0: Αρκούσε να ρίξει κάποιος μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να διαπιστώσει ότι η ανταπόκριση των μέσων μαζικής ενημέρωσης στα μέτρα που ανακοίνωσε το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήταν εκείνα που προσδοκούσαν στην κυβέρνηση. Για κάλπικο πακέτο έκανε λογοπαίγνιο η εφημερίδα των συντακτών. Έπαιξε δηλαδή και με την κάλπη, αλλά άφησε υπονοούμενα και για κάλπικα, δηλαδή ψεύτικα μέτρα. Ακόμα πιο σκληρός ήταν ο τίτλος «Τη Δημοκρατία». Εκεί καταγράφηκε η πρωθυπουργική παρουσία στη Θεσσαλονίκη με το τρίπτυχο «Ψέματα, ψίχουλα και εκβιασμοί». Σύμφωνα με τα νέα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε τις εξαγγελίες του ξυλώνοντας και ράβοντας. Πάμε λοιπόν να τα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα με τον πολιτικό αναλυτή Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαγγελόπουλε.
1: Καλημέρα σας, κυρία Πολύζου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Κύριε Παπαγγελόπουλε, ανέφερα ορισμένους πρωτοσέλιδους τίτλους που αποτίμησαν όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Προφανώς και δεν αντανακλούν, θα πω, την άποψη της κοινωνίας, αλλά διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό την κοινή γνώμη. Θέλω λοιπόν να μου πείτε ποια εκτιμάτε εσείς ότι θα είναι η αντίδραση των πολιτών.
1: Εντάξει, αυτό σίγουρα θα περιμένουμε κάποιες μέρες να το δούμε όταν θα έχουμε τα πρώτα δημοσκοπικά ευρήματα και για την παρουσία της κυβέρνησης και εν συνεχεία των κομμάτων της αντιπολίτευσης που επίσης θα περάσουν από το ίδιο βήμα, το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αυτό που θέλω να σας πω, μιας και ξεκινήσαμε με τα πρωτοσέλιδα, είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα που να είναι περισσότερο βέβαιο από αυτή την χορογραφία που βλέπουμε κάθε χρόνο. Δηλαδή είναι βέβαιο ότι ο Πρωθυπουργός θα εξαγγείλει, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός θα εξαγγείλει κάποια μέτρα, κάποιες πολιτικές οι οποίες θα αφορούν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα τα θεωρήσουν ψίχουλα ή προσχηματικά ή σίγουρα λιγότερο σημαντικά από τη λέει η κυβέρνηση, και το ίδιο θα κάνει και ο αντιπολιτευόμενος τύπος. Από αυτά λοιπόν τίποτα δεν εντυπωσιάζει, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε όλα τα όσα χρόνια υπάρχει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό νομίζω που έχει σημασία είναι να δούμε την στρατηγική των πολιτικών παικτών και τι ο καθένας από αυτούς προσπαθεί να περάσει και να δώσει βάση και μέσα σε μια σεζόν που ξεκίνησε με πολλά και διαφορετικά μέσα και πολλές και διαφορετικές φωνές, προσπαθεί να κάνει τη διαφορά. Εγώ λοιπόν αυτό που έχω διακρίνει ήταν πρώτον η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να σπάσει λίγο αυτή τη χορογραφία και να κάνει το μειονέκτημα του να μην είναι κοινοβουλευτικό κόμμα σε πλειονέκτημα, να εμφανιστεί πρώτος, που θα κερδίσει και αυτό, αλλά φαίνεται ότι σε ένα περιβάλλον μηντιακό σαν και αυτό που έχουμε είχε την ημέρα δημοσιότητας εκείνη την ημέρα. Μετά ήταν λογικό η κυβέρνηση να πάρει τον πρώτο λόγο και να τον συνεχίζει να τον έχει, γιατί είχαμε σήμερα την εξειδίκευση χθες την εξειδίκευση των μέτρων από το Οικονομικό Επιτέλειο, σήμερα το Υπουργείο Ενέργειας, αυτές τις μέρες είναι της κυβέρνησης.
0: Πολύ σωστή η επισήμαση που κάνατε, κύριε Παπαγγελόπουλε. Αυτή είναι άλλωστε η δουλειά της αντιπολίτευσης, να κάνει αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης ή τα κόμματα της αντιπολίτευσης να πούν ότι είναι επαρκή αυτά τα μέτρα και ότι οι εξαγγελίες που κάνει ο εκάστοτε πρωθυπουργός είναι αρκετά. Άρα λοιπόν δεν θα έχει μετά ρόλο η αντιπολίτευση. Με βάση αυτά λοιπόν, θέλω να μου πείτε αν τελικά εσείς προσωπικά, με βάση τη δική σας εμπειρία, θεωρείτε επαρκή αυτά τα μέτρα και γιατί το θέτω το ερώτημα, διότι διάβασα διάφορα άρθρα που κάνουν λόγο για ανακοινώσεις με λογιστική διάθεση.
1: Ναι, αυτή είναι μια κριτική που γίνεται. Εγώ θα σας πω ότι πιστεύω ότι η βασική στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη συμπυκνώνεται σε δύο δεν. Και γενικά πιστεύω ότι αυτή ήταν η δες των δεν. Στην περίπτωση λοιπόν του Κυριάκου Μητσοτάκη, το πρώτο δεν ήταν το δεν μπορώ να δώσω περισσότερα. Και αυτό δεν είναι απλά το σύνηθες που κάθε πρωθυπουργός λέει «ΟΚ, αυτά μπορούσα να δώσω». Εκεί βασίζει και τη στρατηγική του. Δεν μπορώ να δώσω περισσότερα, γιατί ακριβώς εγώ έχω πετύχει στα χρόνια της διακυβέρνησής μου να νοικοκυρεύσω τα οικονομικά του κράτους, να πετύχω ένα δημοσιονομικό αποτέλεσμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό και εξηγεί γιατί είναι σημαντικό. Και οι αντίπαλοι μου, αν έρθουν στη θέση μου, και δεν θα μπορούν να δώσουν αυτό που λένε, αλλά και αν προσπαθήσουν να τα δώσουν, θα ανατρέψουν ακριβώς αυτή τη δημοσιονομική πραγματικότητα. Άρα λοιπόν είναι βασικό και δομικό στοιχείο της στρατηγικής του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης το «δεν μπορώ να δώσω περισσότερα». Και ένα δεύτερο, που δεν έχει να κάνει μόνο με το δημοσιονομικό σκέλος και το μέτρο παροχών, είναι το «δεν τελείωσα». Το «δεν τελείωσα» έχει να κάνει και με το «δεν έχω ολοκληρώσει το έργο μου», γιατί αν έλεγε ότι έχω ολοκληρώσει δεν θα υπήρχε λόγος επόμενης θητείας. Και «δεν τελείωσα» σημαίνει ότι δεν έχει κερθεί το ζήτημα της αυτοδυναμίας. Το ζήτημα της αυτοδυναμίας συνεχίζει να είναι στο τραπέζι και να αποτελεί στόχο για την κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε λοιπόν πιστεύω ότι αυτά τα δύο «δεν» είναι σε μεγάλο βαθμό συμπυκνώνουν τη στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Τώρα θέλω, κύριε Παπαγγελόπουλε, να μου πείτε και να μας πείτε, με βάση πάλι θα επικαλεστώ την εμπειρία σας, πότε θα μπορούμε να αφουγκραστούμε ως χώρα, ως κοινωνία, την αρχική άποψη της κοινωνίας που είχε για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κάποιοι επιμένουν ότι αυτή η κλιμακωτή υλοποίηση των μέτρων έχει στόχο να φτάσουν μέχρι τις κάλπες.
1: Ναι, νομίζω ότι έχει να κάνει και αυτό, και γι' αυτό υπάρχει και χρονοδιάγραμμα που παρουσιάστηκε. Νομίζω ότι υπήρξε νομίζω ότι έγινε μια αξιολόγηση της περσινής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου επίσης είχε εμφανιστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια λογική πακέτου παροχών, το οποίο το αποτέλεσμα δημοσκοπικά δεν υπήρξε το θετικό αποτέλεσμα που αναμενόταν στους ακριβώς επόμενους μήνες. Νομίζω ότι διδασκόμενοι λοιπόν στο κυβερνητικό επιτελείο από το περσινό παράδειγμα, γι' αυτό ακριβώς φέτος ήταν πιο αναλυτικοί όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Και όσον αφορά το δημοσιονομικό σκέλος, αλλά και όσον αφορά το πολιτικό και επικοινωνιακό. Οπότε λοιπόν πιστεύω ότι έχει γίνει μια προσπάθεια αυτό ακριβώς να αποτυπωθεί όχι μόνο στις αμέσως επόμενες δημοσκοπήσεις, που εκεί είναι το λεγόμενο perception που λένε οι Αγγλοσάξονες, αλλά και στην πραγματική ζωή και στην πραγματική οικονομία, άρα και στην πραγματική πολιτική για τους επόμενους μήνες.
0: Δεν μπορώ ναι, ολοκληρώστε.
1: Οπότε νομίζω ότι έχει γίνει ακριβώς αυτή η προσπάθεια. Είναι αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, το να έχουμε την μπάλα στα πόδια. Αυτή είναι η επιδίωξη της κυβέρνησης, είναι να έχει διαρκώς την μπάλα στα πόδια, να θέτει την ατζέντα. Να σου πω ότι ένα πολύ καλό παράδειγμα γι' αυτό ήταν το παράδειγμα, για ένα μέτρο θα μιλήσω μόνο, για το μέτρο του λεγόμενου κουμπαρά. Είναι ένα μέτρο για το οποίο όλοι συζητούν από τη στιγμή που αναγγέλθηκε και μετά, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ μεγάλο μέρος της ατζέντας. Είτε επειδή κάποιοι το θεώρησαν θετικό, είτε κάποιοι προσπαθούν να το θεωρήσουν αποτελεσματικό, ή ότι έγινε προς όφελος των τραπεζών και όχι των πολιτών, ή ότι θα είναι αποτελεσματικό κτλ. Είναι όμως ένα πολύ καλό και ιστάντι για το πώς ένα μέτρο μπορεί να κερδίσει πολύ μεγάλο χώρο στην ατζέντα της δημόσιας συζήτησης.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαγγελόπουλε, τι περιμένετε τώρα, θέλω να μου πείτε, να ακούσετε αύριο από τον Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη του συνέντευξη εντός της Διεθνούς Έκθεσης. Πώς μπορεί να απαντήσει, πιστεύετε, στον Πρωθυπουργό για τα μέτρα, αλλά και για την άποψη ότι απέτυχε το rebranding?
1: Με βάση τα όσα είπε και στην πρώτη του εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη, και εκεί έχω εντοπίσει δύο «δεν». Εκεί λοιπόν το ένα «δεν» νομίζω ότι είναι το «δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ», και γι' αυτό ακριβώς έχει αυτή τη στιγμή την προσπάθεια να βγάλει όλο το παλιό κομμάτι, και αυτό ακριβώς δεν έχει και τους συνεργάτες, τους κορυφαίους, τους οποίους είχε την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ. Και το δεύτερο είναι, και όσον αφορά τον εαυτό του, δεν είμαι ο Τσίπρας του 2015-2019. Απλά να πω ότι η δυσκολία σε αυτό είναι ότι όταν ένας πολιτικός προσπαθεί να απευθύνει σε πολλά και διαφορετικά κοινά, πάντα θα υπάρχουν κάποιες εσωτερικές αντιφάσεις. και πάντα θα χρειάζεται να δίνει απαντήσεις. Δηλαδή, από τη μία όταν προσπαθεί να απευθυνθεί σε ένα πιο κεντρό ακροατήριο ή σε κάποιες επαγγελματικές ομάδες, τις οποίες δεν ήταν επιτυχημένη η απεύθυνσή του στο παρελθόν, όπως ας πούμε για παράδειγμα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ή για να το πούμε πολιτικά, αυτοί που το αυτοτοποθετούνται στο μεσαίο χώρο, εκεί κινδυνεύει να χάσει το παραδοσιακό του κοινό. Όταν πάλι χρησιμοποιεί ρητορική για να απευθυνθεί στα παλαιά στρώματα τα οποία τον έφεραν στην Πρωθυπουργία, κινδυνεύει να χάσει αυτούς στους οποίους προσπαθεί να απευθυνθεί τώρα. Είναι πιο εύκολη βέβαια η ρητορική του σε σχέση με την κυβέρνηση, γιατί ένας Πρωθυπουργός που έχει τη διακυβέρνηση πρέπει να είναι δίκαιος απέναντι σε όλους. Ο Αλέξης Τσίπρας πιστεύω ότι έχει βρει τα κοινά εκείνα τα οποία δεν είναι στα ευνοημένα τα χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη και προσπαθεί να απευθυνθεί σε αυτούς με στόχο να είναι το δεύτερο κόμμα. Δηλαδή, ο στόχος του Αλέξη Τσίπρα είναι αυτός ακριβώς. Να είναι δεύτερο κόμμα, να διατηρήσει δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις και να είναι δεύτερο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές, γιατί η δεύτερη θέση είναι προνομιακή στο ελληνικό πολιτικό σύστημα.
0: Και γίνεσαι ουσιαστικά αξιωματική αντιπολίτευση, άρα έχεις και αντίπαλο τον Πρωθυπουργό. Κύριε Παπαγγελόπουλε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επίσης έριξε το γάντι και στο Πασόκ. Άκουσα μάλιστα χθες τον Ανδρέα Δρεμιώτη να επαναλαμβάνει όσα είπε και την περασμένη εβδομάδα στην εκπομπή μου, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει διαρκώς λάθη. Θέλω λοιπόν να μου πείτε σε ποια ωφέλη μπορεί να ελπίζει το ΠΑΣΟΚ από την παρουσία του Προέδρου στη ΔΕΘ.
1: Κοιτάξτε, και το ΠΑΣΟΚ έκανε κάτι ενδιαφέρον με τον εορτασμό της 3ης Σεπτεμβρίου στον τόπο καταγωγής στον Νίκο Ανδρουλάκη, στο Ηράκλειο. Εγώ δεν θα συμφωνήσω με τον κύριο Δερμιώτη ότι ο κύριος Ανδρουλάκης κάνει μόνο λάθη. Το ΠΑΣΟΚ είναι από το 2012 και μετά έχασε τη θέση του στο δικοματισμό και έκτοτε παλεύει να τη φτάσει. Το πιο κοντά που έφτασε ήταν στις τελευταίες ευρωεκλογές με επικεφαλής τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν είναι εύκολο, γιατί για να βρέθηκε σε αυτή τη θέση σίγουρα του καταλογίζουν οι πολίτες πολλά στο ΠΑΣΟΚ και σίγουρα έχασε προνομιακά κοινά τα οποία επί δεκαετίες τον είχαν βοηθήσει το ΠΑΣΟΚ να κυβερνά. Οπότε βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση. Γι' αυτό τα δύο δεν που θα προέκρινα στον Νίκο Ανδρουλάκη. Το πρώτο είναι το δεν είμαι τρίτος, δηλαδή θα παλέψω για τη δεύτερη θέση στις εκλογές, ακόμα και αν αυτό δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται εύκολο. Και το δεύτερο δεν είναι το δεν έχω κυβερνήσει. Είναι το πλεονέκτημα που έχει σε επίπεδο ρητορικής απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στον Άλεξη Τσίπρα.
0: Σίγουρα όμως, κύριε Παπαγγελόπουλε, δεν ξέρω.
1: Θα προσπαθήσει σε συγκεκριμένα κοινά, ακριβώς με στόχο να κερδίσει να διεκδικήσει με αξιούς τη δεύτερη θέση.
0: Σίγουρα αυτό που ξέρουμε, κύριε Παπαγγελόπουλε, είναι ότι δεν έχει κυβερνήσει. Αυτό που όμως επίσης με βεβαιότητα ξέρουμε είναι ότι δεν πείθει την κοινωνία και με βάση τις δημοσκοπήσεις πάντα είναι στη δεύτερη θέση, ίσως και στη τρίτη τώρα πια με βάση το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό νομίζω κάτι δείχνει. Επίσης να πούμε σε αυτό το σημείο, κύριε Παπαγγελόπουλε, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ενωμένο δυνατό, όπως μας είπανε, από την Κρήτη, όχι μόνο προεκλογικά, αλλά θα έπρεπε να είναι καθ' όλες τις χρονιές.
1: Αυτά τα συντελικά ζητήματα του ΠΑΣΟΚ όντως είναι αυτά που πολλές φορές έχουν χαλάσει τη στρατηγική την οποία χαράζει και δεν βοηθούν στο να ξαναβρει την θέση του αυτή που διέθετε στο πολιτικό σκηνικό σχεδόν σε όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης από το 1977 και μετά. Οπότε αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουν στη χαραλαιότερη κούβη.
0: Οπότε, κύριε Παπαγγελόπουλε, γι' αυτό είδαμε και την αγωνία του Πρωθυπουργού για το νέο κόμμα που ετοιμάζει ο Αντώνης Σαμαράς. Εσείς το διακρίνατε αυτό?
1: Είναι πολύ λογικό από τη στιγμή που όλα δείχνουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια, στο να φτιάξει το δικό του πολιτικό φορέα. Είναι πολύ λογικό να υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση. Είναι βέβαιο ότι θα προσπαθήσει να ψαρέψει στην ίδια εκλογική δεξαμενή. Οπότε είναι αναμενόμενο να αρχίσουν να την αντιμετωπίσουν ως πολιτικό αντίπαλο στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Πώς διαμορφώνεται, πιστεύετε, κύριε Παπαγγελόπουλε, ο πολιτικός χάρτης για τα μικρότερα βέβαια κόμματα, όπως για παράδειγμα η Ελληνική Λύση θα επηρεαστεί από το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, πιστεύετε?
1: Αυτό θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή να το δούμε, γιατί τώρα όσα συζητάμε είναι μόνο με κάποια ερωτήματα που τίθενται στη δημοσκοπήση και στη δυνητική ψήφο. Θα σας φέρω το πιο χαρακτηριστικό τελευταίο παράδειγμα, που ήταν το κόμμα της κυρίας Καρθιανού, το οποίο είχε την δυνητική ψήφο άνω του 20%, όταν εμφανίστηκε ήταν κοντά στο 10%, και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις φαινόταν να είναι κοντά στο 6%. Και μένει να δούμε τώρα πόσο θα είναι σε αυτό τον κύκλο δημοσκοπήσεων. Είναι πολύ διαφορετικό να μετράς δυνητική ψήφο ενός κόμματος που πρόκειται να δημιουργηθεί και διαφορετικό να το μετράς από τη στιγμή που έχει εμφανιστεί, μετριέται κανονικά στον εκλογικό ανταγωνισμό, έχει εκτός από τον επικεφαλής του που έχουμε τώρα τον Αντώνη Σαμαρά, έχουμε και την βασική του στόχευση, την ατζέντα του, ποια είναι τα βασικά του στελέχη κτλ. Δηλαδή το είδαμε αυτό που πάρα πολύ πρόσφατα. Και νομίζω ότι πρέπει να διδαχθούμε από αυτό, ότι είναι πολύ νωρίς να κάνουμε τέτοιες εκτιμήσεις. Το μοναδικό που μπορούμε να συζητήσουμε είναι ότι προφανώς τοποθετείται από την ρητορική του κυρίου Σαμαρά στον λεγόμενο πατριωτικό χώρο, άρα προφανώς θα διεκδικήσει ψήφους και από όσους επέλεξαν στις προηγούμενες εκλογές στην Ελληνική Λύση, την Φωνή Λογική, στη Νίκη και όλα αυτά τα κόμματα που και φυσικά και τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα, κλείνοντας με πολύ σύντομα, κύριε Παπαγγελόπουλε, μιας και αναφερθήκατε και στη Φωνή Λογικής, τη βλέπετε, ποια κόμματα βασικά βλέπετε εκτός κοινοβουλίου και ποια εντός, όπως για παράδειγμα από ό,τι αφήσατε να καταλάβουμε ότι υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, για παράδειγμα η κυρία Καριστιανού να μην μπει στη Βουλή?
1: Θα σας πω κάτι οριζόντιο. Είναι κάτι το οποίο το βλέπαμε στον παλιό συνασπισμό τη δεκαετία των 90. Και μόνο το ένα κόμμα το να θέτει σε διακύβευμα το αν θα βρίσκεται στη Βουλή ή όχι, είναι ένα κίνητρο για κάποιους ψηφοφόρους να του δώσουν τις ψήφους αυτές που χρειάζεται για να περάσει το 3%. Δηλαδή ο συνασπισμός, αν θυμάστε, φλέρταρε συνέχεια με το 3% και κατάφερε να το πετυχαίνει ακριβώς επειδή το έκανε διακύβευμα. Το είδα μάλιστα και στις εκλογές του 2023, το γεγονός ότι υπήρξαν δύο εκλογικές αναμετρήσεις λόγω του εκλογικού νόμου. Αυτό βοήθησε τελικά την νίκη και την πλήρη ελευθερία τότε να βρεθούν εντός Βουλής. Τώρα για την Φωνή Λογικής το πέτυχε στις ευρωεκλογές. Μένει να δούμε, που είναι εκλογές β' τάξης και με πιο χαλαρή ψήφο, μένει να δούμε αν μπορεί να το πετύχει και σε βουλευτικές εκλογές, όπου θα πρέπει να κατεβάσει και εκλογικούς συνδυασμούς όλη τη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό έχει τη σημασία του.
0: Εμείς αυτό που κρατάμε, κύριε Παπαγγελόπουλο, και κλείνω με αυτό, ότι όλα είναι ρευστά και αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλημέρα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771.

0: Αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
2: Lanis ADV, η ελληνική διαφημιστική.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις εδώ στον Ελλάδα FM. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και πάμε να καλωσορίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Για υποσχετικές πολιτικής αλαζονίας και παραπλάνησης για το μέλλον έκαναν λόγο στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη έπειτα από τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε άλλη τοποθέτηση ακούσαμε για παράθεση έργων χωρίς σχέδιο, ενώ αργότερα ήρθε ένα ακόμα πιο καυστικό σχόλιο σύμφωνα με το οποίο ο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ υποσχέθηκε να μας σώσει από τον Μητσοτάκη. Για να τα συζητήσουμε όλα αυτά θα βάλουμε στην παρέα μας τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κόμματος της Ελλάς, Γιώργο Μπαλατσούκα. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπαλατσούκα.
1: Καλημέρα, κύριε Πολύζου, και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της. Κύριε Μπαλατσούκα, αρχίζω από τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι ο Αλέξης Τσίπρας απέτυχε στο rebranding. Τι απαντάτε, θέλω να μου πείτε εσείς, δεν εννοώ προσωπικά, αλλά ως κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται με βάση φυσικά τις δημοσκοπήσεις στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων.
1: Κύριε Πολύζου, ακούσαμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Και το συμπέρασμα είναι ένα και είναι ξεκάθαρο. Άνθρακες ο θησαυρός. Πολύ λίγα, πολύ αργά και κυρίως χωρίς καμία ουσιαστική απάντηση, καμία ουσιαστική απάντηση στα προβλήματα που βλέπουμε καθημερινά και ειδικά τα τελευταία 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε με τον πιο γλαφυρό τρόπο ότι η κυβέρνησή του είναι μια κυβέρνηση πολύ χαμηλών προσδοκιών, που δεν έχει καμία απάντηση να δώσει ούτε στην καθημερινότητα, ούτε στα προβλήματα όπως τα βλέπουμε κάθε μέρα να οξύνονται, στην ακρίβεια, στην εσπροκέρδεια, στον πληθωρισμό, στην αύξηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ και στα βενζινάδικα. Και πραγματικά αυτό που έλειπε και δεν το ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό ήταν ένα σχέδιο και ένα όραμα. Σε αντίθεση με όλα αυτά, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε στην Διεθνή Έκθεση στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της εκτός της έκθεσης, αλλά παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ένα σχέδιο και ένα όραμα όχι μόνο για την Ελλάδα της επόμενης τετραετίας, αλλά της επόμενης δεκαετίας. Ακριβώς εκεί οι πολίτες βλέπουν και είμαστε σίγουροι ότι κρίνουν.
0: Μάλιστα, κύριε Μπαλατσούκα, λέτε ότι όλα αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν υπάρχει ένσταση και για το επίδομα των 500 ευρώ στους δημόσιους υπαλλήλους, για παράδειγμα.
1: Εμείς έχουμε καταθέσει, κύριε Πολύζου, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο έχει συγκεκριμένες κοινωνικές προτεραιότητες, το οποίο απαντά σε προβλήματα και κυρίως δεν μας ενδιαφέρει να κάνουμε μία παροχολογία. Δεν είναι ζήτημα παροχολογίας, αλλά κυρίως στήριξης των αδύναμων της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Είδαμε αντίστοιχα από την κυβέρνηση

0: ότι ανακοίνωσε αυξήσεις στις συντάξεις ύψους 8,33 ευρώ, αλλά για να σας δώσω και μια ουσιαστική απάντηση, εμείς αυτό στο οποίο, και αυτό το οποίο επιδιώκουμε είναι όχι τα αποσπασματικά μέτρα ή ασπιρίνες, αλλά να αλλάξουμε ένα μείγμα, να αλλάξουμε τις συνθήκες. Και για να αλλάξει τις συνθήκες πρέπει να χτυπήσει τα καρτέλ, πρέπει να υπάρχει έλεγχος, διαφάνεια και λογοδοσία στον τρόπο με τον οποίο οι ίδιες οι τιμές προσαρμόζονται και αναπροσαρμόζονται. Και αυτό χρειάζεται πρώτα απ' όλα πολιτική βούληση για αλλαγή και κυρίως πάντοτε ειλικρίνεια απέναντι στους πολίτες και αίσθημα στήριξης, ειλικρινούς στήριξης, το οποίο φαίνεται πλέον σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Όχι απλά ευχολόγια και όχι απλά χαμηλές προσδοκίες, όπως τις μοιράζει πολύ εύκολα ο κ. Μητσοτάκης.
1: Κύριε Μπαλατσούκα, τώρα μας μιλήσατε για τις συντάξεις. Να πούμε βέβαια ότι οι συντάξεις θα καταβάλλονται δίχως να υπολογίζεται ποια η προσωπική διαφορά. Ούτε αυτό θεωρείται ότι κάπως θα πω βελτιώνεται η συνθήκη για τους συνταξιούχους όμως.
0: Εμείς θεωρούμε ότι χρειάζεται ένα πλαίσιο μέτρων ικανών να αυξήσουν την αγοραστική δύναμη. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, κύριε Πολύζου, ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στις τελευταίες θέσεις μαζί με τη Βουλγαρία στην αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, αναφέραμε ένα πλέγμα μέτρων όπως είναι η στήριξη των συνταξιούχων μέσω της μηδενικής εισφοράς στα φάρμακα, η στήριξη επίσης των εκπαιδευτικών μας, η στήριξη των νοσηλευτών για να μπορεί ο συνταξιούχος και οποιοδήποτε να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις γενικότερες συνθήκες οι οποίες δυσκολεύουν τη ζωή του και την καθημερινότητά του, και ανταυτού από την κυβέρνηση δεν ακούσαμε κανένα ουσιαστικό μέτρο που να δίνει απάντηση σε αυτά τα προβλήματα.
1: Κύριε Μπαλατσούκα, πάντως ακούσαμε χθες τον Κυριάκο Πιερακάκη να υποστηρίζει ότι τα μέτρα αυτά αρκούν και ακούν την κοινωνία. Όντως θέλω να μας πείτε, συμβαίνει αυτό? Και επίσης, αν έχει δίκιο όταν λέει ότι πρέπει να μάθουμε σε αυτή τη χώρα να δίνουμε το χέρι αντί να κουνάμε το δάχτυλο? Προφανώς μιλούσαν για εσάς.
0: Είναι βέβαιο, κύριε Πολύζου, ότι δεν φτάνουν αυτά τα μέτρα, γιατί ακριβώς οι τιμές στο σούπερ μάρκετ πραγματικά αυξάνονται. Δεν βλέπουμε καμία ουσιαστική πολιτική. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ωφελεί τους λίγους και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί δυστυχώς από τα 7 χρόνια διακυβέρνησης αυτό που βλέπουμε είναι ότι η κοινωνία δεν συμμετέχει σε αυτήν την ευημερία των αριθμών, όπως μας λένε στην κυβέρνηση, και αυτό είναι το μεγάλο, το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εμείς πιστεύουμε ότι χρειάζεται μια αλλαγή πολιτικής, η οποία αλλαγή πολιτικής πρέπει να βασίζεται σε τρεις θεμελιώδεις πυλώνες. Ο πρώτος είναι ότι πρέπει να παράγουμε περισσότερα. Η Ελλάδα πρέπει να γίνει μια ατμομηχανή ανάπτυξης και γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα εργαλεία, όπως τα παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης παραδείγματος χάρη. Θα πρέπει λοιπόν να παράγουμε περισσότερα, θα πρέπει να μοιράζουμε, να διανέμουμε δικαιότερα στους πολίτες που πραγματικά πρέπει να δουν τα ωφέλη αυτής της ανάπτυξης και όχι απλά να μένουμε στην ευημερία των αριθμών. Και το σημαντικότερο από όλα που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε είναι ότι όλη η πολιτική στόχευση πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο επίκεντρο, το οποίο είναι να ζούμε καλύτερα. Εμείς ακριβώς αυτό το πλαίσιο προτείνουμε, αυτή την πρόταση κάνουμε και δεν είναι μια πρόταση απλά παροχολογίας, θα δώσουμε κάποια μέτρα όπως εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης, αλλά είναι ένα όραμα και ένα σχέδιο για τη χώρα. Και ακριβώς εκεί θα κριθούμε από τους πολίτες.
1: Είπατε να ζούμε καλύτερα. Θα συμπληρώσω και να πω, κύριε Μπαλατσούκα, να ζούμε και ανθρώπινα πια, γιατί έχει ξεφύγει το πράγμα ούτως ή άλλως και το βλέπουμε όλοι οι πολίτες. Θέλω να μου πείτε τι διαφορετικό μπορούμε να περιμένουμε αύριο από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας ήδη και η Ελληνική Αριστερή Παράταξη έχουμε καταθέσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Και αυτό που κάνουμε και θα κάνουμε διαρκώς είναι να εξειδικεύουμε τις προτάσεις μας, να δείχνουμε ακριβώς τα δικά μας ποιοτικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τις προγραμματικές μας θέσεις και κυρίως να είμαστε εδώ, γιατί η κοινωνία έχει ανάγκη από μια εναλλακτική λύση, μια εναλλακτική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης, την οποία εμείς εξειδικεύουμε με κάθε ευκαιρία, δείχνοντας ότι ναι, μπορεί να υπάρξει ένας άλλος δρόμος.
1: Μάλιστα, κύριε Μπαλατσούκα, τώρα φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της συζήτησής μας. Θέλω να μου πείτε, γιατί έχει γίνει μεγάλο θέμα, γιατί υπερκοστολογήθηκε το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Σας ρωτώ, διότι διάβασα την ανάλυση σας που έδειξε ότι ανέρχεται στα 7,5 δισεκατομμύρια, ακριβώς, ενώ από την κυβέρνηση το ανέβασα στα 13 δισεκατομμύρια και μάλιστα πριν ολοκληρώσει την τοποθέτησή του ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ακριβώς, και μάλιστα πριν την εκτίμηση αυτήν, την παντελώς αυθαίρετη των 13 δις, είχε προηγηθεί η εκτίμηση 5 εμβληματικών μέτρων από τον κύριο Κοντογιώργη συγκεκριμένα, η οποία ανερχόταν στα 18 δις. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε αναστάτωση, βρίσκεται σε πανικό, και ακριβώς επειδή εμείς μιλάμε συγκεκριμένα και κοστολογημένα, δεν μπορεί να απαντήσει με όρους του σήμερα, του 2026, και τι κάνει, καταφεύγει σε εύκολα τρίκ του παρελθόντος, τα οποία βασίζονται σε αυθαίρετα στερεότυπα του παρελθόντος, τα οποία έχει καλλιεργήσει μια προπαγάνδα, μια κυβερνητική προπαγάνδα, τα οποία, όπως ξέρετε, φαίνεται κάθε μέρα ότι διαψεύδονται από τα ίδια τα δεδομένα, διαψεύδονται από την ίδια την πραγματικότητα. Γιατί εμείς έχουμε κοστολογήσει μέχρι κεραίας κάθε μέτρο που έχουμε εξαγγείλει, έχουμε κάνει συνειδητή πολιτική επιλογή να στηρίξουμε την κοινωνία, και έχουμε κάνει μια επιλογή ότι επιτέλους εδώ πρέπει να υπάρξει μια σχέση αλήθειας αλλά και προοδευτικής διακυβέρνησης με τους πολίτες, για να ξεφύγουμε από αυτή την κυβέρνηση που πραγματικά μας βουλιάζει κάθε μέρα στη διαφθορά, το βλέπουμε, και αντιστοίχως είναι πλέον αυταπόδεικτο ότι δεν μπορεί να λύσει κανένα πρόβλημα παρά μόνο επιρρύπτει τις ευθύνες σε τρίτους.
1: Μάλιστα, κλείνοντας λοιπόν, κύριε Μπαλατσούκα, θέλω να μου πείτε, γιατί προκλήθηκε θόρυβος για το άνοιγμα των θηρίδων και για την επιβολή πατριωτικού φόρου στους πλούσιους. Μήπως, θέλω να μου πείτε, όλα αυτά παραπέμπουν στο 2014 και το 2015 όπως ισχυρίζονται στην κυβέρνηση?
0: Όχι, κύριε Πολύζο, αυτά παραπέμπουν στην αμηχανία και στην ανησυχία μιας κυβέρνησης που βρίσκεται σε πανικό και η οποία αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να επιλύσει κανένα πρόβλημα, και το μόνο που κάνει είναι να καταφεύγει σε αυθαίρετα τρίκ και επικοινωνιακού τύπου πρακτικές, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Εμείς μιλήσαμε για την στήριξη του 99% των συμπολιτών μας, και αυτό ακριβώς είναι μια πολιτική θέση η οποία εξειδικεύεται και στα μέτρα τα οποία έχουμε προτείνει, και ακριβώς δείχνει ότι εμείς είμαστε εδώ για να προστατέψουμε την κοινωνία από τις πρακτικές αυτές, οι οποίες πραγματικά οδηγούν τους πλούσιους να γίνονται πολύ πλουσιότεροι και τους φτωχούς να γίνονται φτωχότεροι. Λοιπόν, πρέπει να υπάρξει μια πολιτική η οποία θα αλλάξει τα δεδομένα όπως τα βλέπουμε σήμερα και θα είναι μια πολιτική στήριξης της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.
1: Μάλιστα, τα κρατάμε όλα αυτά, κύριε Μπαλατσούκα, όσα είπατε, και αναμένουμε αύριο να ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: δέσμος βιώνει συνθήκες αποκλεισμού. Καλά-καλά δεν έχει περάσει μία δεκαετία από την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση, η οποία προκάλεσε πολλά προβλήματα στο νησί του Βορείου Αιγαίου, και ήρθε τώρα ο φθόδης πυρετός για να προκαλέσει οικονομική ασφυξία. Τα κοπάδια των εκατοντάδων κτηνοτρόφων που στήριζαν την τοπική οικονομία και με το γάλα αλλά και με τα ονομαστά τυριά άρχισαν να θανατώνονται το ένα πίσω από το άλλο. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για όλα αυτά τα προβλήματα στη Λέσβο με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Φιλία, Λεωνίδα Κουτσαβλή. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουτσαβλή.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλο το κοινό σας.
0: Κύριε Πρόεδρε, σας άκουσα να κατηγορείτε την πολιτεία ότι φέρει μεγάλη ευθύνη για την κατάσταση στη Λέσβο επειδή καθυστέρησαν την ιχνηλάτηση των πρώτων κρουσμάτων. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πού στηρίζεστε και γιατί λέτε ότι συνέβη αυτό. Ήταν ανεπάρκεια, θεωρείτε, ή βόλευε η κατάσταση?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η Λέσβος αποτελείται από 400.000 πρόβατα. Αυτοί που ήταν υπεύθυνοι να διαχειριστούν τον Αφρόδη δεν το πήραν το πράγμα τόσο σοβαρά. Είναι καθαρά δική τους ευθύνη ύστερα από 5,5 μήνες που έπρεπε να χλινατίσουν όλο το νησί σε 20 μέρες, δεν έχουν κάνει ούτε την χλινάση στο 80% των κοπαδιών. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί ευθύνες μιλάμε για μια ζωονόσο η οποία είναι τόσο επιθετική, ποια είναι τα αποτελέσματα ύστερα από 5,5 μήνες. Δεν είχαν στείλει κτηνιάτρους. Εμείς σαν φορέας, γιατί είμαι και στο φορέα, το πανεσβεριακό φορέα που έχει δημιουργηθεί στο νησί, είχαμε πει ότι έπρεπε να έρθουν κτηνιάτροι για να μπορέσουν να στηρίξουμε το επιχείρημα ώστε να χνηλατίσουν όλα τα κοπάδια σε ένα μήνα. Τώρα καταλαβαίνετε 5,5 μήνες μετά τι επικρατεί.
0: Μάλιστα, γι' αυτό λέτε προφανώς, κύριε Κουτσαβλή, ότι σας άφησαν να πεθάνετε. Προφανώς το λέτε συνειδητά, διότι όπως λέτε κι εσείς, είστε στο απόλυτο μηδέν, σωστά?
1: Είμαστε στο απόλυτο μηδέν. Είδαμε μια κυβέρνηση που βγήκε και φριαμβολογούσε ότι πληρώσαμε, λέει, αυτούς που σφαχτήκα τα ζώα. Έχουμε 192 εστίες, αν θυμάμαι καλά, μέχρι σήμερα. Έχουν πληρωθεί 70 άνθρωποι. Καταλαβαίνετε τώρα τι συζητάμε. Δηλαδή βγαίνεις και αναφέρεσαι στη Λέσβο για 72 άνθρωποι που έχουν σφαχτεί τα ζώα τους και πλήρωσες. Δεν θα πάω στο άλλο σκέλος. Γυρίσα και είπαν, πληρώσαμε, λέει, το χαμένο εισόδημα. Το χαμένο εισόδημα σε 200 ανθρώπους, σου λέω στο περίπου 192 τέτοιο, πληρώσαν το χαμένο εισόδημα μόνο στους 100. Ξέρεις πόσους κτηνοτρόφους αγρότες έχει αυτή τη στιγμή εγγεγραμμένους?
0: Για πείτε μας.
1: 4.300. Με λίγα λόγια, χρειαμβολογούν που πληρώσανε στο σύνολο 170 άτομα από τους 4.300 κτηνοτρόφους.
0: Άρα λέτε ότι έχουν δοθεί αποζημιώσεις σε 172 άτομα, σωστά?
1: Σωστά.
0: Ποιο είναι το ύψος, θα ήθελα να μου πείτε?
1: Εμείς που έχουμε μείνει πίσω για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα κοπάδια μας, δηλαδή εμείς είμαστε 4.300 συγγεγραμμένοι κτηνοτρόφοι και αγρότες, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα κοπάδια μας, δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ αποζημίωση. Ούτε ένα ευρώ. Παραδίδαμε το γάλα στο κράτος τότε που υπήρχε πρόβλημα από τις 15 Μαρτίου μέχρι τέλος Απριλίου. Δεν έχουν δώσει τίποτα για το γάλα. Τίποτα. Καταλαβαίνεις τώρα, όταν είσαι κτηνοτρόφος και δεν έχεις πληρωθεί τους πιο δυνατούς μήνες, ο Απρίλιος και ο Μάιος, για μας κτηνοτρόφους στους Λέσβους, είναι οι πιο δυνατοί μήνες. Και δεν φτάνει που δεν πληρώσαν τους μήνες αυτούς, ήρθε και το ΦΠΑ από πάνω. Με λίγα λόγια, δεν πληρωθήκαμε το γάλα, αλλά πληρώσαμε και το ΦΠΑ από πάνω.
0: Μάλιστα. Αυτό που κρατάμε εμείς τώρα, κύριε Κουτσαβλή, είναι ότι οι εγγεγραμμένοι είναι 4.300, όπως είπατε, εγγεγραμμένοι κτηνοτρόφοι. Πληρώθηκαν μόνο 172 άτομα Και άρα αυτό που αφουγκραζόμαστε εμείς είναι ότι υπάρχει τεράστια και πολύ μεγάλη ζημιά που έχουν υποστεί οι κτηνοτρόφοι, σωστά?
1: Ναι, σε αυτούς που έχουν μείνει. Σε αυτούς που έχουν μείνει για να μπορέσουν να κρατήσουν τα κοπάδια τους, η ζημιά είναι τεράστια. Διότι επειδή εμείς είμαστε συνειδητοί και έχουμε κρατήσει τα κοπάδια μας μέσα εσόκλειστα και δεν μπορούμε να τα μετακινήσουμε καθόλου, κάθε μέρα βάζουμε από τη ζέτη μας για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα κοπάδια μας ζωντανά.
0: Μάλιστα.
1: Και κάθε, για να είναι μεθαύριο παραγωγικά. Σε περίπτωση που τα ζώα μας δεν θα ταΐσουμε, δεν θα είναι παραγωγικά μεθαύριο, όσοι μείνουν, δηλαδή θα αναγκαστούμε δηλαδή να πάνε στην απόλυτη καταστροφή.
0: Κύριε Κουτσαβλή, πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις, πώς βιοπορίζονται όταν δεν υπάρχουν κοπάδια πια?
1: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Έχω έναν ξάδερφο, ο οποίος είχε ο άνθρωπος 1400 ζώα. Είχε 3 υπαλλήλους, του το ασφάξανε τα ζώα. Αυτή τη στιγμή δουλεύει κυπουρός σε ένα ξενοδοχείο και παίρνει 1000 ευρώ. Καταλαβαίνετε πού έχουμε φτάσει. Δηλαδή από τη μία μέρα νοικοκύρες και από την άλλη μέρα χωρίς τον ήλιο μοίρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι πραγματικότητα.
0: Γίνεται επίσης...
1: Πήγε και έπιασε κυπουρός για να μπορέσει να ζήσει τα παιδιά του.
0: Κύριε Πρόεδρε, γίνεται πολλή συζήτηση για τα εμβόλια. Γιατί λοιπόν δεν εμβολιάζονται τα υγιή ζώα?
1: Αυτό πρέπει να μας το καθαρίσει η κυβέρνηση. Το είχαμε πει σαν φορέας. Θέλουμε ξεκάθαρες λύσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί τίποτα. Το μόνο πράγμα που αναφέρει ο κύριος Πρωτοψάλτων, που είναι πολύ καλός στο να γράφει βιβλία και με δυστυχήματα, γιατί τίποτα άλλο δεν κάνει, είναι να λέει το πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρίσκω θανατώνω. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Έχει κολλήσει η βελόνα. Εμείς θέλουμε λύσεις. Το βρίσκω θανατώνω το ξέρουμε πολύ καλά. Τη λύση ποιος θα δώσει?
0: Μάλιστα. Επίσης έχει γίνει μεγάλη συζήτηση και μεγάλος καυγάς για τη φέτα, κύριε Πρόεδρε, αλλά βλέπουμε το τελευταίο χρόνο να αυξάνονται στα σούπερ μάρκετ τα λευκά τυριά. Τι συμβαίνει και με αυτό το θέμα?
1: Αυτό είναι πια θέμα της κυβερνήσεως. Δεν μπορείς να έχεις αυτό το προϊόν το οποίο είναι χρυσός και να είναι η κυβέρνηση να μην κάνει κάτι να το προστατεύσει και να το μηδενίζει συνέχεια. Μπορείτε να ακούσετε και από τις συμφωνίες που έχουν υπογράψει οι υπουργοί, τώρα δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τι, αλλά θα έπρεπε κάποια στιγμή όταν θέλεις τον πρωτογενή τομέα να σου παράγει φέτες pop και άλλα προϊόντα, πρέπει η κυβέρνηση να τα στηρίζει. Μέχρι στιγμής δεν το βλέπουμε αυτό. Νομίζω ότι δεν μας θέλουν πια. Πρέπει κάποια στιγμή να το καθαρίσουν αυτό. Μας θέλουν ή δεν μας θέλουν?
0: Μάλιστα. Άρα λέτε ουσιαστικά ότι θέλουν να σας εξαφανίσουν εσάς τους κτηνοτρόφους γενικότερα?
1: Οι κινήσεις που κάνουν και οι κινήσεις που λένε δείχνουν ότι δεν μας θέλουν σαν κτηνοτρόφοι. Έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους, τα οποία θα τα δούμε στο μέλλον. Έχουν σκοπό να βάλουν φωτοβολταϊκά, έχουν νομογεννήτριες, για τέτοια πράγματα συζητάμε.
0: Μάλιστα.
1: Και να μας κάνουν από φτωχή φτωχότερη. Θα σας πω ένα πράγμα. Βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε 20.000 ευρώ είναι το εισόδημα το οποίο δεν θα φορολογείται. Όταν δεν έχεις πρόβατα και ο μέσο αγρότης αυτή τη στιγμή έχει 13.000 ευρώ εισόδημα, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι όλοι που χειροκροτούσαν εκεί πέρα είχαν καταλάβει καθόλου τι έλεγε ο Πρωθυπουργός ή είχαν απλώς χειροκροτούσαν για να ακούγεται?
0: Μάλιστα, κρατάμε όλα αυτά που είπατε εδώ. Θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε με μία πρόταση, κύριε Κουτσαβλή. Ποιες θα είναι οι επόμενες κινητοποιήσεις σας και πού θα στοχεύουν φυσικά?
1: Βασικά περιμένουμε τον κύριο Καβαδά να έρθει στο νησί με προτάσεις. Όχι να μας λέει τι πρέπει να κάνουμε. Με προτάσεις της κυβέρνησης και οι επόμενες κινήσεις θα είναι πολύ δυνατές. Την προηγούμενη φορά κλείσαμε το λιμάνι. Αυτή τη στιγμή θα κλείσουν τα πάντα. Απλώς δεν θέλουμε να πλήξουμε τον τουρισμό Και όταν έρθει η ώρα, κάθε ένας θα πάρει την απάντηση που πρέπει. Γιατί εμείς οι Λέσβοι δεν ξεχνάμε εύκολα. Το έχουμε βάψει το νησί μας και πράσινο και κόκκινο και μπλε. Στέλνω μήνυμα σε κάθε κατεύθυνση. Να μας δουν έτσι όπως πρέπει. Όπως τους κοιτάζουμε εμείς στα μάτια και έχουμε μάθει να λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι, να σκύψουν πάνω από το λεσβιακό λαό και να δώσουν λύσεις. Αυτό έχω να τους πω.
0: Μάλιστα, κύριε Κουτσαβλή, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ελπίζουμε να εισακουστείτε και να απαντήσει και ο αρμόδιος υπουργός. Εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε και να τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που με φιλοξενήσατε.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Πρώτο Θεός, θα είμαστε και αύριο εδώ στις 9 ακριβώς για να δούμε τα πάντα με δεύτερη ματιά. Ακολουθεί η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Τον Πάνο Πουρναρά και τον Γιώργο Γεωργιάδη. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 10.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Σε πέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η Μίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
7: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
8: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
7: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
9: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδαστική έκταση στην περιοχή Πλατή Μεσσηνίας. Αυτή την ώρα επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα. 2 κρέκες σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Ομόνοια και Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες και στις δύο περιπτώσεις φέρεται να χρησιμοποίησαν μεταλλικά αντικείμενα από φρεάτια προκειμένου να σπάσουν τις τζαμαρίες των καταστημάτων. Στη συνέχεια πέταξαν αντικείμενα στο εσωτερικό και τα οποία προκάλεσαν εκρήξεις. Στο El Alamein μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι. Την ίδια ώρα, ζεύγος τουρκικών F-16 παραβίασε χθες τον εθνικό εναέριο χώρο και κινήθηκε μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Στις 11 στη Θεσσαλονίκη, συνάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Πολιτικές αναταράξεις στη Γερμανία. Συνομιλίες αναμένεται να πραγματοποιήσει το ακροδεξιό AfD που κέρδισε τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών. Οι συνομιλίες θα διεξαχθούν με κοινοβουλευτικές ομάδες άλλων κομμάτων και με μεμονωμένους βουλευτές για να διαπιστώσει αν είναι διατεθειμένοι να το στηρίξουν για να σχηματίσει κυβέρνηση. Τεκτονική αναταραχή στο γερμανικό κομματικό σύστημα χαρακτήρισε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς το εκλογικό αποτέλεσμα, επισημαίνοντας ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει σε όλη τη Γερμανία. Απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Ο 43χρονος και οι 38χρονοι κατηγορούνται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και ο 26χρονος Αφγανός για γενετήσιες πράξεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη λόγω των εργασιών. Έως και την 5η σταθμή Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Συνέγερμο στο Κίεβο, νέα ρωσική επιδρομή μετά την τριήμερη παύση των επιθέσεων. Η αντιεροπορική άμυνα έχει ενεργοποιηθεί στο Κίεβο, ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτακτών καταστάσεων έκανε λόγο για βιομηχανικά κτίρια που χτυπήθηκαν. Στον καιρό, έθριο σήμερα ο καιρός στη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Βόρει άνε μείωση 6 και τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
2: Μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Πουρναρά. Αφήνετε τα τραγούδια να παίζουν, καθυστερείτε γενικώς, έχετε συνονιθεί με την παραγωγή, με όλους. Δεν ξέρω γιατί θέλετε να φημώσετε τον κόσμο, κύριε πάνω μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στον Ελλάδα 94,3. Καλημέρα και στον κύριο Γεωργιάδη.

0: Εδώ είμαστε, είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα», 6 λεπτάκια μετά τις 10. Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς θα σας καλημερίσουμε σήμερα, γιατί από ό,τι είδα η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας είναι αρκετά αυξημένη. Είδα τους κεντρικούς άξονες τουλάχιστον και το μποτιλιάρισμα, κύριε Γεωργιάδη, μας είναι μεγάλο.
1: Υπομονή, υπομονή. Να ξέρετε ότι όλα τα που δεν κακό να μην γες καλού, θα κάνετε γνωριμίες στους δρόμους.
0: Ποιο είναι το καλό?
1: Θα γνωρίσετε τον διπλανό σας, τη διπλανή σας. Θα ακούτε.
0: Στο φανάρι.
1: Θα ακούτε. Όχι, στο Κηφισό. Αφού είναι σταματημένα.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλο πάρκινγκ.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι.
1: Θα ακούτε ραδιόφωνο.
0: Η αλήθεια είναι ότι μία. Αυτό δεν ξέρω να είστε καλά. Άμα ακούνε εμάς, έτσι. Για άλλους δεν ξέρω.
1: Καλά. Για σένα ειδικά.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι σε φωτογράφησε.
0: Ποιος?
1: Δηλαδή, παιδιά, να τον δείτε πρωί-πρωί. Ο Άδωνης.
0: Ήμουν σίγουρος θα το έλεγα.
1: Μύρλα. Δηλαδή, το Μπουρναράι λέει και λέει Μύρλα.
0: Μύρλα, ναι.
1: Δηλαδή, μπείτε πού μας βλέπουν, κύριε Μπουρναρά.
0: TVElada.gr μας βλέπετε κιόλας, δεν μας ακούτε.
1: Υπομονή, μπείτε να τον δείτε, να δείτε γιατί ο Άδωνης, ο υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων, είπε ό,τι είπε. Μύρλα. Είδε τον Μπουρναρά πρωί-πρωί.
0: Η αλήθεια είναι ότι στους δρόμους έτσι σε φανάρι, πότε δεν ξέρεις πότε μπορεί να κάτσει η καλή περίπτωση, η καλή γνωριμία έτσι. Δηλαδή και στο Κηφισό και στο φανάρι μπορεί να γίνει κάτι.
1: Τώρα η Κηφισό είναι ένα μεγάλο πάρκινγκ.
0: Αλήθεια, αλήθεια.
1: Τι
0: αλήθεια,
1: φανάρια τώρα.
0: Ένας μεγάλος δρόμος γνωριμιών.
1: Άλλωστε.
0: Ναι.
1: Ακόμα επιμένουν κάποιοι και τα φανάρια τα περνούν με κόκκινο.
0: Αλήθεια είναι αυτό, παρά τα τσουχτερά πρόστιμα και τον κόπ. Κάποιοι περνούν τα φανάρια. Εντάξει, αν δεν υπάρχει κάμερα όμως και σου λέει ο άλλος θα την κάνω τώρα, δεν
1: και
0: με που βλέπει.
1: Που έχει και που δεν έχει.
0: Δεν ξέρω.
1: Αυτοί
0: υπολογίζουν ότι δεν θα έχει. Μπορεί να είναι.
1: Άμα ο Σέριφς έχει βάλει.
0: Ναι, εντάξει, έχει βάλει σε μεγάλους δρόμους.
1: Τώρα έχει βάλει και σε μικρό.
0: Αυτό δεν το ξέρουμε. Σέριφς είναι αυτό.
1: Το περιμένει από παντού. Κλωτσάει την πόρτα, μπαίνει στο σάλον και κάνει τι θέλει.
0: Ισχύει.
1: Έχουμε ένα καλό και ένα κακό. Ποιο να πω πρώτο?
0: Όποιο θες, πες, δεν έχω πρόβλημα.
1: Λοιπόν, τι μέρα είναι σήμερα, είπαμε?
0: Σήμερα είναι Τρίτη.
1: Τρίτη.
0: Ναι.
1: Ωραία. Την Παρασκευή ξανακληρώνουμε μεγανήσι.
0: Ωραία.
1: Διότι η κερδισμένη με πήρε τηλέφωνο εχθές, δήλωσε αδυναμία λόγω έκτακτης, το καλό, εγκυμοσύνης.
0: Πολύ ωραίο αυτό.
1: Δεν το ήξερα, λέει, έκανα το τεστ, μου βγήκε.
0: Είναι στους, ανήκει στους εκπαιδευτικούς, όπως άκουσε μια κυβερνητική άποψη, ότι δεν είναι μόνιμοι, είναι αναπληρωτές, γιατί
1: γίνεται. Για τη βούλτευση.
0: Για τη βούλτευση, ναι.
1: Υποτι... Μια κυβερνητική άποψη. Η κυβερνητική άποψη θα ήταν από τον Άδωνη ή θα ήταν από τον.
0: Σωστό αυτό.
1: Η κυρία Βούλτευση. Από τον Μαρινάκη. Την κυρία Βούλτευση.
0: Σωστό. Είπε ότι δεν είναι μόνιμοι, είναι αναπληρωτές, γιατί με το που έρχονται, λέει, κατευθείαν με μένουν έγκες και. Είναι εκπαιδευτικός τώρα ή όχι, για να το λύσουμε.
1: Απαντήσω σε αυτό. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι εκπαιδευτικός. Ξέρω όμως ότι έμεινε κενό το ταξίδι. 4 μέρες, τρίτη ανεκτερεύσεις, ναι. Στο Μεγανήσι, στο Εσπερίδες, με τα φαγητού. Και θα το ξανακληρώσουμε την Παρασκευή.
0: Ωραία.
1: Τώρα, σύμφωνα με την κυρία Βούλτευση, για να σου απαντήσω και σε αυτό, δεν έχουμε δημογραφικό πρόβλημα.
0: Δεν έχουμε δημογραφικό πρόβλημα.
1: Αφού τόσες χιλιάδες δασκάλες είναι όλες έγκυες.
0: Ναι.
1: Άρα έχει λυθεί το δημογραφικό. Μύρλα αυτοί που λέτε ότι δεν γεννιούνται παιδιά. Ρωτήσατε δασκάλες.
0: Λοιπόν, μας στέλνετε και τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Στο ένα μικρόφωνο ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Ο Πάνος μας... ο Μπουρναράς είναι στο άλλο μικρόφωνο, έτσι για να έχουμε να λέμε.
0: Ναι, και μας βλέπετε όπως είπα και στο tvelada.gr. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα πέρα από την κίνηση, ποια είναι η ατζέντα της ημέρας?
1: Αντιπολίτευση.
0: Αντιπολίτευση.
1: Έχεις οργανώσει μια αντιπολιτευτική σήμερα εκπομπή.
0: Δεν εντάξει, ξέρω εγώ είμαι μόνιμα κυβερνητικός όμως.
1: Ναι, πώς οργάνωσε σήμερα αντιπολίτευση ο κυβερνητικός γάρ?
0: Για να μην νομίζουν οι ακροατές ότι είμαι άκρητα μεροληπτικός.
1: Πώς το είπες αυτό?
0: Άκρητα μεροληπτικός.
1: Να το σημειώσω, ναι, ναι. Να έχω να το λέω. Το και άκρητα.
0: Άκρητα μεροληπτικός. Αφουγκράζουμε και τις αντιπολιτευτικές φωνές.
1: Αφουγκράζεσαι και. Λοιπόν, έχουμε πολλή αντιπολίτευση σήμερα.
0: Ναι.
1: Έχουμε τους αγρότες οι οποίοι κάνουν πάρτι γιατί τα οικονόμησα. Έχουμε την αληθεία.
0: Τον κύριο Ληφθήρα, ναι.
1: Έχουμε Ελλάς.
0: Έχουμε Ελλάς, ναι.
1: Και μετά έχουμε τον πρόεδρο Κισεβέ.
0: Τον κύριο Καβάθα.
1: Ναι. Που και αυτοί κάνουν πάρτι. Κονομήσαν, ναι, και αυτοί.
0: Κοίτα, όλες βέβαια οι κοινωνικές ομάδες πάντα θα έχουν παράπονα, έτσι. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε από μία βάση. Δεν λέω ότι κακώς ζητούν παραπάνω, αλλά πάντα θα έχουν παράπονα όλες οι κοινωνικές. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα βρεθεί ποτέ μετά από κάποια ΔΕΘ και θα υπάρξει.
1: Ούτε ένας.
0: Μία κοινωνική ομάδα και θα πει μία. Πολύ ωραία μας τα έδωσαν, μία χαρά είμαστε, δεν θέλω άλλο.
1: Μία κοινωνική ομάδα.
0: Για πες μου.
1: Μία κοινωνική ομάδα.
0: Ποιοι?
1: Άκουσες τίποτα για καρτέλ? Άκουσες τίποτα για τη ληστεία?
0: Καλά, αυτούς δεν τους βάλω στην κοινωνική ομάδα.
1: Άκουσες γιατί δεν είναι μια κοινωνική ομάδα?
0: Εντάξει, ναι.
1: Άκουσες τίποτα για ακρίβεια?
0: Δεν υπόθηκε τίποτα.
1: Άκουσες τίποτα για ενίκεια? Άκουσες τίποτα για τους σούπερ μαρκετάδες οι οποίοι είπαν αλλά δεν κάναν μείωση?
0: Όχι, δεν υπόθηκε τίποτα από αυτά.
1: Άρα γιατί αυτές οι κοινωνικές ομάδες δεν είναι κοινωνικές ομάδες αυτοί?
0: Είναι, αλλά στο μυαλό μου δεν τους συμπεριέλαβα. Μπορεί να ήταν και ένα ολιστερό λάθος.
1: Έτσι, μπράβο, να μην κάνεις τέτοια λάθη, διότι δεν μπορεί να βάλεις όλες τις κοινωνικές ομάδες τις οποίες η κυβέρνηση φροντίζει να καλύπτει.
0: Ναι. Σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταβαίνει στο Ελ Αλαμέιν. Εκεί θα έχει μια άτυπη τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου.
1: Πώς θα είναι?
0: Πώς
1: θα είναι?
0: Θα είναι τριμερή, θα αποτελούνται από τουλάχιστον τρεις.
1: Τουλάχιστον. Μπορεί και δύο, μπορεί και πέντε.
0: Μπορεί να θα το δούμε.
1: Εντάξει.
0: Στις 11 ο Νίκος Ανδουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έχει στην Θεσσαλονίκη μια συνάντηση με παραγωγικούς φορείς στην πόλη. Το Σάββατο μιλάει ο Νίκος Ανδουλάκης στην ΔΕΘ. Εκεί θα αναπτύξει το πρόγραμμα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι ο τελευταίος που θα μιλήσει. Αύριο Τετάρτη έχει συνέντευξη τύπου Αλέξη Τσίπρας και την Πέμπτη είναι όλοι οι υπόλοιποι.
1: Ναι. Αυτό με τον Τσίπρα πώς το κατάφερε? Να πάει να ανοίξει το μαγαζί μόνος του. Ναι. Να διαμαρτύρεται γιατί δεν του το δίνουν πριν ανοίξει το μαγαζί.
0: Ναι.
1: Και μετά να πει ότι εγώ δεν θα κάτσω σήμερα και αύριο όπως γίνεται. Θα πάω σήμερα και θα ξαναπάω πριν τον Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεται.
0: Εντάξει, είσαι γραμμή Πασόκ, Χαριλάου Τρικούπου δηλαδή.
1: Δεν είναι γραμμή.
0: Που λέει και τις δύο φορές πριν από εμάς ήρθε ο Αλέξης.
1: Δεν είναι γραμμή Πασόκ.
0: Όχι, το λέει το Πασόκ αυτό.
1: Το λέει και το Πασόκ, αλλά δεν είναι γραμμή Πασόκ.
0: Δεν έχει άδικο.
1: Εσύ στις ΔΕΘ που ήσουν, έχεις δει να πηγαίνει κάποιος πριν τον Πρωθυπουργό ποτέ και να μην δίνει συνέντευξη τύπου την άλλη μέρα, αλλά μετά από κανένα εβδομάδα?
0: Όχι, αλλα ο Τσίπρας δεν πήγε στη ΔΕΘ τώρα. Πήγε σε ένα ξενοδοχείο και ανακοίνωσε μόνος του.
1: Μα διαμαρτυρήθηκε. Δεν του δώσανε το μαγαζί. Δεν μου το δώσανε, λέει. Μα αφού δεν είχε ανοίξει το μαγαζί. Γιατί δεν άνοιξε για μένα πρώην πρωθυπουργό?
0: Γι' αυτό ανήκε σε ένα ξενοδοχείο.
1: Γιατί?
0: Όχι ολόκληρο, μία αίθουσα.
1: Με τι λεφτά?
0: Εντάξει, θα νοικιάσει μία αίθουσα τώρα.
1: Δηλαδή, εσύ πας αύριο και νοικιάζεις μια αίθουσα ξενοδοχείου.
0: Είναι πιο προσιτό τώρα, εντάξει τώρα.
1: Εσύ πας και νοικιάζεις αύριο μια αίθουσα ξενοδοχείου και φωνάζεις στους φίλους να τους πεις πέντε πράγματα.
0: Καλά, δεν τους είπε πέντε πράγματα, έχει ένα κόμμα. Εγώ δεν έχω κόμμα.
1: Και πού το έχει το κόμμα?
0: Έχει κόμμα,
1: και άλλοι έχουν κόμμα.
0: Παρουσίαση οικονομικό πρόγραμμα.
1: Εξοκοινοβουλευτικό. Και άλλοι έχουν πολύ.
0: Εξοκοινοβουλευτικό.
1: Δεν έχουν όλη τη δύναμη να πάνε να νοικιάσουν Θεσσαλονίκη, την οικονομική δύναμη να νοικιάσουν Θεσσαλονίκη για να μιλάνε στους φίλους τους με ένα εξοκοινοβουλευτικό κόμμα.
0: Αυτό το ξέρουμε αν έχουν.
1: Ήταν την κυρία Καριστιανού που είχε να μιλήσει, δεν ξέρω από πότε, μία μίλησε σε ένα κινηματογράφο. Αυτή ένα κινηματογράφο έφτασε.
0: Καλά, η κυρία Καριστιανού νομίζω ότι δεν πολύ θέλει και να.
1: Πώς το θέλει, όλοι θέλουν κόμμα, δεν έκανε.
0: Ο Αλέξης κάνει κράνα να μιλήσει.
1: Καλά, εντάξει, δεν μπορώ να του συγκρίνω, αλλά όλοι θέλουν όταν κάνουν κόμμα να μιλήσουν. Να θέλουν. Γιατί το κάνουν? Γιατί μούγκα? Άμα ήταν μούγκα, θα κάτσω στο σπίτι.

0: Πάντως οι κοινωνικές ομάδες δεν έμειναν ικανοποιημένες, και αυτό είναι δεν έμειναν ικανοποιημένες παρότι τις εξειδικεύσεις που έγιναν χθες.
1: Ναι, χθες είχαμε τις σχετικές εξειδικεύσεις από τον κύριο Πιερακάκη.
0: Ναι, και δεν έμειναν ικανοποιημένοι. Δηλαδή σας λέω πόσα. Σας λέω και πώς και πότε και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και δεν έμειναν ευχαριστημένοι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μύρλα.
1: Εντάξει, σύμφωνα με τον Άδωνη Γιώργη είναι μύρλα, ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι αυτό που ακούσαμε από, από αυτά που δόθηκαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι χρήματα που ναι μεν δόθηκαν, αλλά δεν λύνουν κάποιο πρόβλημα, έτσι. Δηλαδή είναι κάποια φιλοδορήματα και κάποια επιδόματα.
0: Ναι, αλλά επειδή ο Πρωθυπουργός, από ό,τι λένε οι δικοί του άνθρωποι, τα δικά του παιδιά, στον καφέ και στο φαγητό. Μη λέω φαγητό γιατί θυμάμαι του Σαμαρά στο Παγκράτη. Άσε με. Λοιπόν, προσπάθησε λέει να πάρει κάποιους που τον ψήφισαν και του δώσανε 40 πόσο για να τους ξαναφέρει, λέει, να τον ξαναψηφίσουν.
1: Ναι.
0: Και έδωσε σε όλους. Αλλά από λίγα.
1: Έδωσε σε όλους.
0: Αλλά από λίγα.
1: Ναι.
0: Γιατί να τον ξαναψηφίσουν.
1: Τι εννοεί γιατί τον. Γιατί
0: αφού ο Τσίπρας θα δώσει σε όλους πολλά, γιατί να μην ψηφίσουν Τσίπρα. Για τον Ανδρουλάκη δεν λέω, δεν ξέρουμε ακόμα. Δηλαδή δεν ξέρουμε επίσημα. Ξέρουμε, αλλά τα μάθουν το Σάββατο. Λοιπόν, ο Τσίπρας δίνει σε όλους
1: μπορεί να είναι θέμα εμπιστοσύνης.
0: Γιατί?
1: Μπορεί να πιστεύουν ότι ο Κυριάκος θα τα δώσει ενώ ο Τσίπρας θα τα δώσει.
0: Περίμενε τώρα. Και ο Πρωθυπουργός με υποσχετική τα δίνει.
1: Ναι.
0: Και ο Τσίπρας με υποσχετική τα δίνει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή φα.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Δεκαετία έχει και ο Τσίπρας. Δεν ξέρω πόσα χρόνια μέχρι το 30 και έχει και ο Πρωθυπουργός. Με υποσχετική.
1: Ναι.
0: Γιατί δηλαδή.
1: Μάλιστα τα 500 ευρώ.
0: Δηλαδή, δηλαδή έχει μεγαλύτερη φραγκιότητα το γραμμάτιο του Πρωθυπουργού από το γραμμάτιο του Τσίπρα.
1: Μάλιστα τα 500 ευρώ που δίνει στους δημοσίους υπαλλήλους ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν ξέρω, κοστολογεί κάπως έτσι, κοστολογείται η ψήφος, γιατί είναι για το 27. Είναι για του χρόνου. Δηλαδή σου λέει τι σου λέει, γιατί μέχρι του χρόνου του 27 σίγουρα θα βγουν εκλογές. Τι σου λέει δηλαδή, αν με ψηφίσεις. Του χρόνου του 27 θα σου δώσω 500 ευρώ.
0: Αν δεν με ψηφίσεις, θα πάρεις περισσότερα.
1: Αν δεν με ψηφίσεις, δεν θα
0: πάρεις περισσότερα.
1: Σίγουρα, ναι, αλλά από μένα σίγουρα θα τα πάρεις. Οπότε από μένα σίγουρα 500.
0: Ναι.
1: Τόσο το έχει κοστολογήσει. Ο Αλέξης δεν ξέρω πόσο το έχει κοστολογήσει.
0: Θα περισσότερα.
1: Οκ, okay, είναι παζάρι δηλαδή.
0: Συγγνώμη, θυμάσαι που ξεκινήσαμε.
1: Ναι, νυφοπάζαρο.
0: Η δημοπρασία
1: τη
0: ψηφοθερία, οι δέρδοι που πανεβαίνουν όλοι επάνω και τάζουν. Και επειδή είστε μέσα στη Μύρλα, δηλαδή, μέσα στη Μύρλα, δηλαδή όλος ο κόσμος, όλη η Ευρώπη πάει, είναι στο κόκκινο, πάει χαλιά και μία χώρα πάει καλά. Η Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και εσείς είστε γκρινιάρδες.
1: Όλη η Ευρώπη είναι στην ύφεση.
0: Ναι, και μία χώρα πάει καλά. Μία. Όλη η Ευρώπη κόβει, μία δίνει.
1: Σε λίγο, κοίτα να δεις που σε λίγο οι άλλες χώρες θα έρχονται εδώ να δανείζονται. Και θα λένε μόνο εσείς δίνετε, δώστε και σε εμάς κάτι.
0: Καταρχάς.
1: Δηλαδή, εμείς που σας δανείζαμε τόσα χρόνια, τι ήμασταν.
0: Καταρχάς θα έρθουν εδώ για να μάθουν πολιτική. Ναι. Γενικώς πολιτική και οικονομική πολιτική. Παραδίδουμε μαθήματα.
1: Εντάξει, τώρα τα παραδίδουμε δωρεάν. Έχουμε βάλει, είναι πρόεδρος του Eurogroup ο κύριος Πιερακάκης. Οπότε τον έχουμε βάλει και τελείωσε. Εκεί το μαθαίνουν ήδη.
0: Συγγνώμη. Δωρεάν. Επικυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ο Τσάμπας πέθανε. Ο Τσάμπας 1 και ο Τσάμπας 2 είναι εκτός κυβέρνησης.
1: Ναι, αλλά δεν παίρνουν έτσι ιδέες από τον κύριο Πιερακάκη.
0: Συγγνώμη. Είδες να μειώσει κανένα ΦΠΑ? Όχι. Είδες να μειώσει τίποτα σε ειδικούς φόρους? Όχι. Είδες να μειώσει κάτι οπουδήποτε? Όχι. Προκαταβολή. Είδες τι έκανε? Προκαταβολή μείωσε λέει το 5%, γιατί 6 δισεκατομμύρια λέει είναι αυτά τα λεφτά που δεν μπορούμε να τα χάσουμε. Φαντάσου λοιπόν με αυτή την αφέμαξη που κάνει στους ελεύθερους επαγγελματίες, την αφέμαξη λέει δεν θα χάσουμε τα λεφτά. Ναι, νησάφι όμως κάποια στιγμή, έτσι. Κάπου πρέπει να δώσεις και κάτι, κάπου πρέπει να κόψεις. Δεν λες το υπερπλεώνασμα. Διότι αν πάμε πιο πίσω, ο Τσίπρας τι λέει? Ο οποίος Τσίπρας ήταν ο πρώτος που έπνιξε τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και μετά τι είπε? Άφησα μαξιλαράκι, λέει. Μπορεί να μου την εξηγήσει αυτή την τακτική? Σε πνίγω για να αφήσω ταμείο να σωθείς αργότερα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το οποίο είπε ο Τσίπρας και έκανε ο Τσίπρας, το οποίο δηλώνει τώρα ο Πρωθυπουργός.
1: Υπάρχει τακτική σε αυτό.
0: Είδες τι είπε ο κύριος Τσουκαλάς?
1: Για πες μου.
0: Ότι ο ένας χωρίς τον άλλον δεν.
1: Καλά, εντάξει, αυτό το λέει το Πασόκ καιρό τώρα.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Τσίπρας έπνιξε, είναι ο πρώτος που έπνιξε τους ελεύθερους επαγγελματίες και έφυγε και λέει ακόμα άφησα μαξιλαράκι.
1: Καλά, το Πασόκ βέβαια το λέει, τέλος πάντων, ναι, δεν έχει.
0: Και άφησα, μαξιλαράκι. Ο Πρωθυπουργός τι λέει, συνεχίζω και πνίγω τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά έχω υπερπλεονάσμα.

0: Λοιπόν, την καλημέρα μας τον Δημήτρη, την καλημέρα μας τον Γιώργο, την καλημέρα μας τον άλλο Γιώργο. Λέει καλημέρα από το χιονισμένο Ηλίον. Πάω για πολιτικός, γι' αυτό το λέω χιονισμένο. Λέει, μία ερώτηση για τον Κουμπαρά. Λένε ότι θα επενδύονται τα λεφτά και από το κέρδος θα παίρνουμε κάτι. Αν η επένδυση έχει χασούρα, τι γίνεται? Κοίτα, όλα τα μέτρα, ό,τι έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, υπάρχει το θετικό πρόσημο, υπάρχει και ένας αστερίσκος. Υπάρχει κάτι θεωρητικά αρνητικό. Για τον Κουμπαρά, αν το δούμε με την πρώτη ματιά, είναι κάτι θετικό, έτσι. Δηλαδή, δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς ότι να επενδύουμε, να υπάρχει ένας Κουμπαράς και τα παιδιά στα 18 τους να έχουν κάποια χρήματα. Ποιος είναι ο αστερίσκος σύμφωνα με το δικό μου μυαλό, όπως το έχω σκεφτεί εγώ. Και θα μου πεις αν συμφωνείς ή όχι.
1: Με το δικό σου μυαλό.
0: Ναι, ναι, όπως το έχω σκεφτεί.
1: Της Μύρλας.
0: Ναι, της όχι, όχι. Δεν είναι ακριβώς Μύρλας. Δεν είναι ακριβώς Μύρλας.
1: Όχι, δεν συμφωνώ μαζί.
0: Όχι. Από πριν δηλαδή. Δεν συμφωνείς.
1: Εξ από ανέκαθεν πάντα διαφωνούσα μαζί σου.
0: Εξ από ανέκαθεν πάντα. Λοιπόν, τι σου λέει ο Κουμπαρά, σου λέει θα βάζεις 100 και θα βάζω κι εγώ 100. Το κράτος δηλαδή. Αυτό τι σημαίνει, ότι στα 18 σου θα έχουν περισσότερα χρήματα τα παιδιά των οποίων οι γονείς έχουν και τη μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα για να αποταμιεύουν.
1: Τα 100.
0: Τα 100. Ή τα περισσότερα από τα 100.
1: Γιατί βάζω εγώ 20, θα πάρω 20, ναι. Οπότε θα έχω λιγότερα.
0: Okay. Αυτό ίσως και να είναι ο αστερίσκος στο στρεβλό της υπόθεσης. Δηλαδή,
1: θα γίνουμε.
0: Δηλαδή ότι το κράτος δίνει σε αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα και όχι στα παιδιά που δεν έχουν τη μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα. Δηλαδή θα έπρεπε να φροντίσει περισσότερο τη δεύτερη κατηγορία.
1: Τι λέτε πάνω μας.
0: Παρακαλώ, πείτε.
1: Λοιπόν, γιατί αυτό είναι η Μύρλα.
0: Ναι, είναι η Μύρλα. Πάμε.
1: Τώρα λέτε τι κάνει, ότι δίνει σε αυτούς που έχουν τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Μετά φωνάζετε να κόψει το ΦΠΑ, που ΦΠΑ πληρώνουν και αυτοί που έχουν πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Ενώ αν μαζέψουμε τα πολλά λεφτά του ΦΠΑ από αυτούς που έχουν πολλά, θα τα στοχεύσουμε μετά και θα τα δώσουμε στους αδύναμους.
0: Ναι.
1: Αδύνατους. Ξέρω εγώ πώς θες πες τους. Από τη μία κατακρίνεται το ένα και κατακρίνεται και το άλλο. Δηλαδή, ό,τι και να σας κάνει ο Πρωθυπουργός, εσείς μύρλα. Μυρλιάζετε.
0: Είσαι της άποψης, δηλαδή, πόσα να μας δώσει ο Μητσοτάκης.
1: Κάποτε ο Καραμαλής έδωσε 50 ευρώ σε κάθε συνταξιούχο το μήνα και είπε ότι ούτε χάλα δεν παίρνουμε. Κατάλαβες, κατάλαβες. Λοιπόν, και ειδικά εσείς που έχετε ένα μικρόφωνο και μύρλα όλη την ημέρα, εσείς ειδικά που έχετε ένα μικρόφωνο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να σταματήσετε και να καταλάβετε ότι κάνετε κακό στη χώρα.
0: Πού είμαστε και η μόνη χώρα που δίνει?
1: Όταν είπε ότι η μόνη χώρα που δεν είναι στο κόκκινο, είπε ότι δεν έχουμε Ολυμπιακούς. Το άκουσαν αυτό οι Ολυμπιακοί.
0: Για ξαναπέστο μου.
1: Είπε η μοναδική χώρα που δεν είναι στο κόκκινο και πάει καλά είναι η Ελλάδα. Είπε ότι δηλαδή δεν έχει Ολυμπιακούς η Ελλάδα. Το άκουσαν οι Ολυμπιακοί από τον Άδωνη αυτόν. Πάντα ψηφίσουν. Τώρα που μιλάμε και για Γεωργιάδη, ο Σαμαράς άλλαξε, έτσι. Λέει ότι λέει Κωνσταντοπούλου.
0: Τι είπε?
1: Ότι λέει ο Σαμαράς ότι λέει Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι.
1: Δεν λέει Κωνσταντοπούλου για Τέμπη. Δεν λέει Κωνσταντοπούλου για αποκλοπές.
0: Ναι.
1: Δεν λέει Κωνσταντοπούλου για. Για ΠΚΠΕ. Τέτοια λέει ο Σαμαρά, λέει. Ότι λέει Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή πάει ο πρώην πρωθυπουργός, ο πρώην αρχηγός του. Αντώνη Βιζιερά, πώς το έλεγε, θυμάσαι το σπότ που έχουμε ανεβάξει κι εμείς κάτω από το Σαμαρά τότε.
0: Ναι, πάμε Αντώνη, έλα, έκανε έτσι.
1: Και τώρα,
0: Αντώνης.
1: Και τώρα, σύμφωνα λοιπόν με τον Γεωργιάδη, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο πρώην πρωθυπουργός έχει γίνει Κωνσταντοπούλου, αλλά ποιος πια ξεπέρασε τον Άδωνη Γεωργιάδη για τον Αντώνη Σαμαρά?
0: Να προτείνω ένα.
1: Ποια το ξεπέρασε, ξέρεις?
0: Ποια το ξεπέρασε.
1: Ναι, το ξεπέρασε ο Γεωργιάδη. Δηλαδή τον είπε ο Κωνσταντοπούλου και είναι light. Ξέρεις τι τον είπε η κυρία Σδούκου, τον Σαμαρά?
0: Τι τον είπε?
1: Μπαμπούσκα μικρή κουκλίτσα.
0: Μάλιστα.
1: Χθες σε συνέντευξη είπε τον πρώην πρωθυπουργό μικρή κουκλίτσα μπαμπούσκα. Κατά τα άλλα, η κυβέρνηση σέβεται, λέει, τον πρώην αρχηγό της, σέβεται τον πρώην πρωθυπουργό και φυσικά δεν θα πάει σε μια μεγάλη κόντρα με τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Καλά.
1: Γιατί δεν τον φοβάται. Από τους άλλους θα πάρει.
0: Την κόντρα την ξεκίνησε ήδη ο κύριος Μητσοτάκης από την ΔΕΘ.
1: Αυτός αρχηγός
0: σε ερώτηση, βέβαια.
1: Αυτός...
0: Αλλά άλλαξε την πολιτική της, έτσι, τη γραμμή της. Από εκεί που έλεγε ότι δεν ασχολούμαστε και ότι έχει δικαίωμα και ότι προσπαθούσε να το περάσει στα ψηλά, τώρα ευθέως επιτέθηκε.
1: Δεν τον είπε μπαμπούσκα μικρή κουκλίτσα
0: ο Πρωθυπουργός.
1: Ο Πρωθυπουργός.
0: Δεν τον είπε, εντάξει.
1: Δεύτερον,
0: αλλά...
1: δεν το είπε μόνος του, ερωτήθηκε. Τον ρώτησαν. Ναι. Όταν με ρωτάς θα απαντήσω. Δεν το είπε στην συνέντευξη τύπου ότι ξέρετε κάτι να ο Σαμαράς.
0: Ναι.
1: Το μόνο που είπε στη συνέντευξη, στη συνέντευξη που έδωσε και στην ομιλία που έκανε ήταν ότι τη μέρα που πεθάνανε δύο παιδιά, δύο αεροπόροι, αυτό έλεγε για τα Ραφάλ και για τις ένοπλες δυνάμεις με χαμόγελα.
0: Ναι.
1: Την ίδια μέρα.
0: Ναι.
1: Αυτό το είδαμε. Αλλά μπαμπούσκα, μικρή κουκλίτσα μπαμπούσκα, ο πρώην πρωθυπουργός, ο πρώην αρχηγός κόμματος από την εκπρόσωπο τύπου.
0: Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
1: Έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
12: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
13: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
14: Υπερηφάνεια.
13: Ανθρωπιά.
14: Τόλμη.
13: Πολιτισμό.
14: Ιστορία.
13: Φιλοξενία.
14: Παράδοση.
13: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Λοιπόν, κάθε διάλειμμα θα λέω γεια σας, επανερχόμεθα, για να μπορείς και εσύ να λες εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή να το πάμε σε συνέχεια, μην το κόβουμε. Λέω εγώ επανερχόμεθα.
0: Πριν οπότε, το διάλειμμα.
1: Πριν το διάλειμμα. Οπότε θα λες εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Με συγχωρείτε. Επέστρεψε όμως και το δώρο για το ταξίδι στο Μεγανήσι. 6939-943-943 Μεγανήσι, ένα απέναντι από τον Ιδρύτη της Λευκάδας. Εσπερίδες, το καλύτερο του νησιού. Τέσσερις μέρες, τρεις διανυκτερεύσεις με τα φαγητού, ένα δείπνο ή ένα γεύμα ή ένα δείπνο. Λοιπόν, τρίτη σήμερα, την Παρασκευή. Για να προλάβει κάποιος να κερδίσει, μέχρι την Παρασκευή να το πάρει και να πάει.
0: Πολύ ωραία. Την Παρασκευή πόσο έχουμε? Έχουμε, θα σου το δω τώρα με το υπερσύγχρονο ημερολόγιο που έχω, 11.
1: Ωραία. Το 11 το κάνω.
0: 11 του μηνός.
1: Του μηνού.
0: Του μηνού.
1: Του μηνού.
0: Για να μιλάμε καλά ελληνικά.
1: Εξ απανέκαθεν πάντα σου έλεγα την του μηνού.
0: Σωστό, σωστό.
1: Ο μήνας του μηνού.
0: Λοιπόν, στέλνετε λοιπόν Μεγανήσι, το όνομα τεπώνυμό σας, το 6939-943-943 και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση η οποία θα γίνει την Παρασκευή. Ο φίλος μου ο Νίκος που μου στέλνει «Ελάς, ελάς, Αντώνη Σαμαράς». Παλιό σύνθημα λέει, αλλά κολλάει τώρα με το «Ελάς».

0: Ναι. Και τώρα πρέπει να δούμε όντως, γιατί ο Πάνος έχει δίκιο, αν είναι εκπαιδευτικός. Διότι ξεκινάνε και τα σχολεία,
1: ναι.
0: Και αν είναι και εκπαιδευτικός.
1: Η κυρία Βούλτεψη θα βγει αληθινή.
0: Πάλι.
1: Πάλι, ναι. Και εμείς, εγώ ως φιλοκυβερνητικός, θα έχω να το λέω.
0: Τι δουλειά έχει φιλοκυβερνητικός με τη Βούλτεψη?
1: Στην κυβέρνηση. Δεν υποστηρίζει η κυβέρνηση η κυρία Βούλτεψη.
0: Την κυβέρνηση την υποστηρίζει την κυρία Βούλτεψη. Η κυβέρνηση υποστηρίζει την κυρία Βούλτεψη.
1: Αυτό δεν
0: είναι. Η κυρία Βούλτεψη υποστηρίζει την κυβέρνηση.
1: Δεν είναι αμοιβαίο αυτό.
0: Δεν είναι αλληλένδετο αυτό.
1: Δεν είναι αλληλένδετο.
0: Δεν είναι αλληλένδετο.
1: Αμοιβαίο να είναι αλληλένδετο.
0: Ούτε αμοιβαίο είναι.
1: Τα ξημερώματα είχαμε και δύο εκρήξεις σε καταστήματα εστίασης. Η μία στην Ομόνια, η άλλη κοντά. Στον,
0: κάτω το σπίτι, ναι. Πάνω στην, όχι κοντά στην πλατεία Αμερικής.
1: Κάτω το σπίτι του Γεωργιάδη.
0: Ακριβώς. Κάτω από το σπίτι μου, πάνω στην πλατεία Αμερικής.
1: Ωραία.
0: Πάνω στην πλατεία Αμερικής.
1: Φαίνεται οι δράστες με τις πληροφορίες τώρα που έχουμε χρησιμοποίησαν φρεάτια, μάλλον κάποια μεταλλικά αντικείμενα. Έσπασαν τις αμαρίες των καταστημάτων και συνέχεια πέταξαν μέσα αντικείμενα στα οποία προκάλεσαν εκρήξεις.
0: Λένε.
1: Ναι.
0: Και για χειροβομβίδες.
1: Ναι.
0: Ο ένας, ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού, που τον είδα το πρωί ερχόμενος εδώ, είδα δηλαδή το τι έγινε στην περιοχή. Δηλαδή, ας σου λέω, κάτω από την πόρτα του σπιτιού μου.
1: Ναι, μεταφέραμε στο κλίμα.
0: Τίποτα. Τα τζάμ, τα θράφωσματα παντού και πάνω στην πλατεία και στη Μυθύμνη, στον νόμο που είναι δίπλα. Το μαγαζί διαλυμένο και ο ίδιος είπε ότι μάλλον ήταν χειροβομβίδες.
1: Μάλιστα.
0: Ο ίδιος.
1: Και προφανώς η αστυνομία ψάχνει τώρα το κίνητρο των επιθέσεων, έτσι.
0: Το κίνητρο των επιθέσεων είναι πάρα πολύ απλό.
1: Για πες το μου.
0: Μια συνεργασία που είχαν μάλλον με το άλλο μαγαζί της Ομόνιας. Αυτοί δύο πρέπει να είχαν μια συνεργασία από ό,τι έμαθα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι διασταυρωμένο. Και το δεύτερο είναι τίποτα κανένα μπραβελίκι.
1: Μάλιστα. Έχουμε επίσης και φωτιά. Οι φωτιές δεν έχουν τελειώσει. Τις τελευταίες μέρες, το τελευταίο 24ωρο, χθες είχαμε 33 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Σήμερα το πρωί ξέσπασε και μία νέα φωτιά στην Μεσσηνία, συγκεκριμένα στην περιοχή Πλατή Μεσσηνίας.

0: Και τώρα περιμένουμε και τις ΔΕΘ, που μετά τη ΔΕΘ, συγγνώμη, και τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες θα έρχονται, να δούμε πού ξεκινάει. Συνήθως μετά τη ΔΕΘ, κάθε κόμμα που κυβερνάει έχει μια άνοδο.
1: Άνοδο.
0: Συνήθως. Ναι. Αλλά συνήθως οι ΔΕΘ ξεκινούν με τον Πρωθυπουργό. Συνήθως οι ΔΕΘ, στη ΔΕΘ πας τη μία μέρα και όχι σε ομιλία και την άλλη μέρα δίνει συνέντευξη τύπου. Όλα αυτά είχαμε συνηθίσει πόσα χρόνια. Τώρα άλλαξαν κάποια. Πολλά. Κάποιος τα άλλαξε. Μπορεί να αλλάξει και αυτό. Πάμε να δούμε τι λένε οι αγαπημένοι συνάδελφοι στα παντελάκια.
1: Πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα. Θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει την σύγκρουση με τους πρώην. Στόχοι η Σαμαράς και Τσίπρα στο δίλημα της ακυβερνησίας. Και η επόμενη μέρα μετά τον θρίαμβο της, τον θρίαμβο της AFD. Stop, we won't back down. Η εφημερίδα Τα Νέα. Ποιοι κερδίζουν, ποιοι γκρινιάζουν. ΔΕΘ, η εξειδίκευση των μέτρων. Τι θα ισχύσει για ελεύθερους επαγγελματίες, ταξιούχους, μισθωτούς, δημόσιους υπαλλήλους, τρίτεκνους, αγρότες, επιχειρήσεις κλπ. Με αναλυτικά παραδείγματα αναπερίπτωση και κατηγορία. Και 112 για απάτες, εφαρμογή ασπίδα για ηλικιωμένους. Ετοιμάζεται ειδική υπηρεσία μέσω της οποίας θα προειδοποιούνται τα άτομα της τρίτης ηλικίας για τηλεφωνικές επιδρομές απατεώνων. Θα λειτουργεί όπως στις φυσικές καταστροφές, κάνοντας μαζικές αποστολές μηνυμάτων. Στόχος να περιοριστεί το φαινόμενο που έχει πάρει πλέον μεγάλες διαστάσεις. Κάθε μέρα δηλώνονται κατά μέσο όρο 30 εξαπατήσεις. Έχω μία ένσταση εδώ. Πες την πρότασή, να πω κι εγώ μετά.
0: Όχι, εγώ επειδή είμαι δημοκρατικός άνθρωπος, πες την εσύ.
1: Ότι πολλές φορές οι τηλεφωνικές απάτες φαίνονται άκρος αληθοφανείς και πολλές φορές το μήνυμα είναι από, μπορεί να είναι από μια εταιρεία ή από μια τράπεζα ή από
0: αυτό, και να ακούσει τη φωνή του παιδιού σου, και αν, μπορεί, αν σε ξέρω, μέχρι να και αυτό, φωνή μέχρι του αυτό.
1: Μόλις δηλαδή, εγώ δεν διαφωνώ με το μέτρο προφανώς, αλλά ποιος μας λέει ότι μέχρι και το 112 δεν μπορεί να γίνει αναπαράσταση εισαγωγικά από τους ίδιους τους επιτίδιους.
0: Σίγουρα. Εγώ όμως έχω ένα άλλο θέμα.
1: Ναι.
0: Και τώρα εδώ, επειδή έμαθα ότι μία 80χρονη είπε ότι εγώ δεν θα ψηφίσω Τσίπρα διότι θα μου πάρει τα κοσμήματα. Δηλαδή, αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πει είμαι ο Αλέξης.

0: βγάλει τα κοσμήματα έξω, να τα φωτογραφίζω, γιατί πρέπει να τα φορολογήσω.
1: Ναι.
0: Τι, αυτό θα αναπάτη.
1: Γιατί τα φορολογεί και απ' έξω μόνο αν είσαι στις θηρίδες.
0: Και άμα τα έχεις στο σπίτι, στο κάτω από το στρώμα, δηλαδή θα μείνω αφορολόγητα.
1: Για θηρίδες είπαμε.
0: Θα τα πιάσουμε κι αυτά, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει τα φορολόγητο τώρα οι πλούσιοι. Πάρε τη γιαγιά τηλέφωνο που έχει τα κοσμήματα κάτω το στρώμα.
1: Ναι.
0: Και τη πει: Είμαι ο Αλέξης. Βγάλε τα, θέλω να τα φωτογραφίσω γιατί πρέπει να φορολογηθεί.
1: Η γιαγιά τη βάση Αναστασίου, για παράδειγμα.
0: Για παράδειγμα. Ναι. Για παράδειγμα. 80 χρονών επιδήλωση γυναίκα. Είμαστε εμείς να κάνουμε ληξιαρχή εδώ. Πόσο, όσο δήλωσε και λέει: Δεν θα, γιατί θα μου πάρει τα κοσμήματα.
1: Ναι.
0: Εκεί τι θα πει, απάτη. Είμαι ο Αλέξης.
1: Αν μοιάζει η φωνή γιατί είναι και χαρακτηριστική του Αλέξη, την ξεχωρίζει.
0: Τι φτιάχνει εύκολα, ναι. Βάλει το Αλέξη, βάλει Αντρέα, το ήλιο.
1: Πάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Επιχείρηση Ελ Αλαμέιν με 4 καυτά ζητήματα. Ο Μητσοτάκης σήμερα στην Αίγυπτο για την τριμερή. Η Μονή Σινά, η συμφωνία της Μέκας, οι θαλάσσιες ζώνες και η ηλεκτρική διασύνδεση στην ατζέντα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Και πακέτο 2,2 δις ευρώ για 2,2 εκατομμύρια ωφελούμενους. Ο Κυριάκος Πιαρακάκης χθες είπε ότι για το 2030 ο στόχος είναι το ΑΕΠ της χώρας να έχει ανέβει στα 310 δις ευρώ. Να θυμίσω ή να γνωστοποιήσω για όσους δεν το ξέρουν ότι σήμερα το ΑΕΠ μας είναι περίπου στα 262 δις. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ακροδεξιά ανατριχύλα στην Ευρώπη. Τέλος εποχής για το μεταπολεμικό γερμανικό πολιτικό σύστημα. Μετά την σαρωτική νίκη του AFD στην Σαξονία-Ανχάλτ. Σε πρόβλημα επικοινωνίας και μάρκετινγκ απέδωσε την πανωλεθρία ο Μέρτς. Χαρές και πανεγύρια από ομοειδεάτες σε ολόκληρο τον κόσμο.

0: Εν τω μεταξύ, χθες είχαμε με αφορμή το αποτέλεσμα των εκλογών στην Σαξονία, είχαμε διαδηλώσεις. Χιλιάδες ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι συγκεντρώθηκαν το βράδυ στο Βερολίνο, μπροστά στην πύλη του Βραδεμβούργου, διαδηλώνοντας κατά του AFD.
1: Καλά, υπάρχουν Έλληνες που πανηγυρίζουν και αυτό που έγινε εκεί.
0: Ναι, δεν αντιλέγω. Απλά λέω την είδηση ότι υπήρχαν και διαμαρτυρίες.
1: Ναι, Έλληνες που πανηγυρίζουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κανένα σχόλιο.
0: No comments, που λέει και μια κυρία. No comments. Προχωράμε με την εφημερίδα Ριζοσπάστης. Αφετηρία νέων, πιο μαζικών και αποφασιστικών αγώνων, το μεγαλειώδες συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές πρωτοφανής συμμετοχή. Βούλιαξε το κέντρο της Θεσσαλονίκης από εργαζόμενους, βιοπαλαιστές, αγρότες και ΕΒΕ, συνταξιούχους, φοιτητές και νεολαία από όλη τη χώρα. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πώς θα χτιστεί το εφάπαξ στα 18 έτη, κουμπαράς για τα παιδιά, με ισόποση συνεισφορά από οικογένεια και κράτος. Με ποιο τρόπο θα ανοίγουν τον ειδικό επενδυτικό λογαριασμό οι γονείς για παιδιά έως 2 ετών. Αν το παιδί σου περάσει τα 2 έτη, χάνεις μετά το δικαίωμα να ανοίξει λογαριασμό επενδυτικό?
1: Αυτή είναι η βασική ερώτηση που πρέπει να κάνουμε πολύ σύντομα, γιατί εγώ έχω, ας πούμε, 10χρονο. Μπορώ να ξεκινήσω από τώρα να
0: αυτό,
1: βάζω.
0: Γιατί είναι ένα ερώτημα. Ναι.
1: 5.000 την ημέρα.
0: Ναι. Για να καλύψει τη χασούρα των προηγούμενων 10 ετών.
1: Αυτό, ναι. Δεν με αφήνουν. Ναι. Καταρχάς, αν ισχύει, διότι είναι ανήλικο. Το έκανε τώρα το μέτρο. Γιατί πρέπει να είναι νεογέννητο και να μην είναι 3χρονο, 4χρονο, 5χρονο, 7χρονο. Αφού τώρα το έκανε το μέτρο. Όταν το δικό μου ήταν.
0: Γι' αυτό το λέω. Γιατί
1: πρέπει να μάθουμε.
0: Μήπως έχει και αναδρομική ισχύ. Γιατί εγώ έχω ένα παιδί 5 ετών, γιατί να μου το στερήσεις το δικαίωμα, αφού τώρα το θέσπισες το μέτρο. Πάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Κουμπαράς για την νέα γενιά. Πόσο μειώνονται οι φόροι, τι κερδίζουν μισθωτοί και συνταξιούχοι. Κυριάκος Πιερακάκης. Το πακέτο αγγίζει σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα. Το να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν είναι λαϊκισμός. Και μπόνους συνέπειας για ελεύθερους επαγγελματίες, μείωση τεκμηρίων για 9 στους 10, ειδική μέρημνα για ταξί και μικρούς οικισμούς. Και από κάτω έχει τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αντί να ζητήσουν συγγνώμη, ζητούν και τα αρέστα. Η αγωνία των Σιριζέων να περάσουν το 3% τους έχει οδηγήσει στον πλήρη παραλογισμό. Η εφημερίδα Εσπρέσο, διαζύγιο εξπρές για τον Έλληνα Νιπτάκ.
1: Αυτά είναι.
0: Νιπτάκ, αυτά είναι.
1: Λέγε, ποιος είναι.
0: Πέρασαμε στο.
1: Λέγε το ρεπορτάζ, ποιος είναι.
0: Όλα όσα αποκαλύπτει στην Εσπρέσο, ο δόκτωρ Ιωάννης Λύρας για το χωρισμό του από την δικηγόρο Παναγιώτα Δρασιούδη.
1: Αυτό.
0: Αυτό είναι. Αυτά είναι πρωτοσέλιδα, παιδιά.
1: Αυτά είναι. Αυτά που ενδιαφέρουν τον κόσμο.
0: Ναι. Η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης, πακέτο 2,2 δις ευρώ με πολλαπλούς αποδέκτες, εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από την ΕΔΕΘ, ελαφρύνσεις και ενισχύσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, οικογένειες, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Τι ισχύει για τεκμήρια, φορολογία και επιδόματα, εξειδίκευση όλων των μέτρων, οι αποφάσεις για αγρότες, μικρομεσαίους, συνταξιούχους, πολύτεκνους. Η εφημερίδα Ο Λόγος, οι αλλαγές σε μισθούς, φόρους, συντάξεις και επενδύσεις, στόχος το 40%, το AFD αναζητεί βουλευτές ή κόμματα που θα το στηρίξουν για να σχηματίσει η κυβέρνηση. Η στρατηγική συμμαχία με το Κάιρο, η Μονή Σινά και ο παράγοντας Τουρκία, με βαριά ατζέντα στην Αίγυπτο ο Πρωθυπουργός. Μιας και το αναφέρει η εφημερίδα, θα αρχίσει τις συνομιλίες στο AFD, γιατί ναι, μεν έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 43,8 πόσο ήτανε, τόσο νομίζω, αλλά δεν έχει αυτοδυναμία και ξεκινάει τις συζητήσεις ή με άλλους κομματικούς σχηματισμούς ή με μονομένους βουλευτές για να δει αν κάποιος θα τον στηρίξει για να σχηματίσει κυβέρνηση. Η εφημερίδα Εστία, απειλές Καλίν εντός Μεγάρου Μαξίμου. Ο αρχηγός της ΜΙΤ συνάντησε μυστικά τον Πρωθυπουργό και τον προειδοποίησε ότι η Τουρκία δεν θα δεχτεί τελεσμένα στο Αιγαίο. Ερντογάν, δεν θα μείνουμε άπραγοι. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, πριν το χάραγμα, όταν αποφασίσει ο αλγόριθμος ποιος προστατεύει τον πολίτη, τεχνητή νοημοσύνη, GDPR και οι νομικές κόκκινες γραμμές απέναντι στη μετατροπή της πιστοληπτικής αξιολόγησης σε κοινωνική βαθμολόγηση και Γέροντας Χρυσόστομος στα σημεία των καιρών πριν την τουρκική επίθεση. Η εφημερίδα Πολιτικά λέει: το ταμείο του Μαξίμου από την ΔΕΘ, αγωνία στην κυβέρνηση για ότι θα καταγράψουν οι νέες δημοσκοπήσεις και πείρωμα δών από την αντιπολίτευση για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη. Η εφημερίδα Δημοκρατία, παράδοση της Ελλάδας, απέτησε ο Καλίν από τον Μητσοτάκη και εφιαλτικό τελεσίγραφο: μην μπείτε απέναντι στην Τουρκία ούτε αν ξεσπάσει σύγκρουση με το Ισραήλ στην Κύπρο. Αιτία πολέμου ακόμα και ένα μέτρο πέρα από τα 6 μίλια. Οφείλει άμεσα εξηγήσεις ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός πάντως στην συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, σε σχετική ερώτηση, είπε ότι για την ηλεκτρική διασύνδεση δεν πέφτει κανένας λόγος στην Τουρκία.
1: Αυτά βλέπει ο Σαμαράς και ανασκουμπώνεται, ξέρεις.
0: Τι ανασκουμπώνεται?
1: Εδώ είμαστε, εδώ με την Τουρκία. Εμείς εδώ είμαστε καλύτεροι από τον Πρωθυπουργό για τα θέματα της Τουρκίας.
0: Ναι.
1: Βέβαια, είδες την κυρία Μπακογιάννη, έτσι?
0: Ποιο απ' όλα?
1: Ότι ο Σαμαράς εισπυρώνει την Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι που δεν θέλουν να μας ψηφίσουν, ακούσαν Σαμαρά, λέει, και ξανάρχονται πίσω.
0: Καλά, εντάξει. Η Νέα Δημοκρατία συσπηρώνεται με όλους τους πολιτικούς αντιπάλους.
1: Όχι.
0: Με όλους. Και με τον Σαμαρά και με τον Τσίπρα.
1: Δεν όπως... είναι όλοι.
0: Εντάξει.
1: Είναι και το ότι απέμεινε. Που δεν, τίποτα. Ότι
0: μα
1: απέμεινε.
0: Με τους...
1: δηλαδή, ούτε που ασχολείται.
0: Μα μισό λεπτό. Με τους άλλους, έτσι κι αλλιώς δεν θα ασχοληθεί. Δεν θα ασχοληθεί με ένα το κόμμα που είναι 4-5-6%.
1: Όχι, δεν θα ασχοληθεί. Για τον Ανδρουλάκη μιλάω.
0: Κατάλαβα για τον Ανδρουλάκη.
1: Ναι, δεν είναι 4-5%.
0: 11 είναι. Εντάξει.
1: Και ο Τσίπρας είναι 15. Και
0: ναι.
1: Αυτό αλλάζει όποτε θες.
0: Ναι, αλλά και το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και ο Σαμαράς, ότι και ο Σαμαράς το πολύ πολύ πόσο να πάρει, 5.
0: Οποιοδήποτε που σταθεί απέναντι πάει να πει ότι συσπυρώνει, εντάξει, μπορεί και, είναι αφήγημα αυτό. Δεν σημαίνει ότι μπορεί 100% να συσπυρώνει. Δηλαδή, ο Σαμαράς γιατί συσπυρώνει τη Νέα Δημοκρατία?
1: Ναι,
0: θα πάρει ένα
1: γιατί,
0: κομμάτι.
1: Γιατί έχει το know-how να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία και επειδή έχει το know-how και οι νεοδημοκράτες συσπυρώνονται για να πάνε κόντρα στο Σαμαρά που θέλουν να κάνει κακό στην παράταξη.
0: Ναι, αυτό είναι το όμορφο, ρομαντικό, ιδεολογικό. Στο πρακτικό κομμάτι, ο Σαμαράς θα πάρει ένα ποσοστό. Πρώην νεοδημοκράτες.
1: Ναι, αλλά άλλοι που, δεν, άλλοι που δεν ψήφισαν όμως θα έρθουν να μας ψηφίσουν. Είπε Μπακογιάννη, δεν το πάω. Είπε Μπακογιάννη.
0: Το κατάλαβα, ναι.
1: Μα σε παρακαλώ.
0: Και η εφημερίδα Star, να ολοκληρώσουμε τις εφημερίδες, έχει το ίδιο πρωτοσέλιδο με την Εσπρέσο.
1: Αυτό.
0: Γιατί έχει γίνει ντόρος με αυτό το θέμα. Για να το έχουν δύο εφημερίδες.
1: Είναι το πρώτο θέμα. Είναι πρώτο θέμα.
0: Διαζύγιο βόμβα για τον Λίτρα. Άδοξο τέλος το γάμο του πλαστικού χειρουργού με την νεαρή Παναγιώτα. Η τεράστια διαφορά ηλικίας και η κρίση που ξεκίνησε αμέσως μετά το γάμο. Ο χλιδάτος γάμος πολλών χιλιάδων ευρώ στον Παλί, στον Παλί ο γάμος. Και εσύ που παντρεύτηκες?
1: Εδώ, στην Πλατεία Αμερικής.
0: Τι να, ποιο με εδώ, παντρεύτηκες στον Παλί, ποια Πλατεία Αμερικής. Και οι φήμες για τρίτο πρόσωπο. Υπάρχουν και φήμες για τρίτο πρόσωπο, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει ρεπορτάζ εδώ.
1: Αυτοί οι χωρισμοί των πλαστικών χειρουργών πάντως είναι δυνατοί πάντα.
0: Ναι.
1: Εξαπανέκαθεν ήταν.
0: Εξαπανέκαθεν πάντα. Σήμερα γιορτάζει η Δέσποινα, εντάξει, όχι μόνο σήμερα, γιατί είναι το 15 Αύγουστο γιορτάζει η Δέσποινα, αλλά όπως και να έχει γιορτάζει η Δέσποινα, ο Γενέθλιος, η Σκιαδενή και ο Τσαμπίκος. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους εκεί έξω.

Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας για το Μεγανήσι στο 6939-943-943. Είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Είπαμε το Μεγανήσι, το δώρο το οποίο έδινε ο σταθμός και η εκπομπή. Το κληρώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα λόγω κολλήματος αδυναμίας της γυναίκας η οποία κέρδισε, λόγω εγκυμοσύνης. Για την ακρίβεια και να της ευχηθούμε τα καλύτερα, δεν θα μπορέσει να πάει, οπότε εμείς το ξανακληρώνουμε. Την Παρασκευή λοιπόν ξανά Μεγανήσι.

0: Αυτά λένε λοιπόν για το Μεγανήσι στο Viber σταθμού και το μόνο το οποίο δεν σκέφτηκε ο Γεωργιάδης.
1: Το οποίο. Αν μπορεί, είναι το μόνο, είναι καλό.
0: Μπορεί να το έχει σκεφτεί και να μην το εξέφρασε ακόμα, ότι δεν με κατηγόρησες.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Στο ότι εγώ έβαλα να αρνηθεί το δώρο. Για να ξαναγυρίσει το δώρο εδώ, μπας και δεν βρεθεί να πάω.
1: Λοιπόν, δύο πράγματα σήμερα για τον Πουρνάρα.
0: Το σκέφτηκε αυτό ή όχι?
1: Πρώτον, 69-39-943-943, αν πιστεύετε ότι ο Πουρνάρας είναι αυσέγγιο για να μην μπορεί να πάει ταξίδι. Ένα. Δεύτερον, εάν μπείτε και δείτε τον Πουρνάρα, θα καταλάβετε τη μύρλα. Ναι. Εγώ, ο υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων, έχει απόλυτο δίκιο. Μύρλα. Με το κάθε πρωί να βλέπετε τι βλέπω. Μύρλα.
0: Για μένα το λέει.
1: Για σένα το λέω. Για σένα το λέει και ο υπουργός.
0: Το έχουν οι Γεωργιάδες αυτό, μάλλον. Να λένε ότι μυρλιάζουν.
1: Για αυτό. Και επειδή μύρλα, γιατί είμαστε η μοναδική χώρα της Ευρώπης που δεν είναι στο κόκκινο, όλες οι χώρες παίρνουν, εμείς δίνουμε και εσείς μύρλα. Νομίζω και ότι ο Σωκράτης Αληφτήρας που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, οι αγρότες, μύρλα. Σας δίνει η κυβέρνηση και εσείς τίποτα, κύριε Αληφτήρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Αληφτήρα.
2: Καλή σας μέρα. Επειδή μας δίνει πάρα πολλά, γι' αυτό με δουλειάζουν.
1: Δεν ξέρετε τι τότε κάνετε.
2: Πάρα πολλά. Και έχει το θράσος ο κύριος Γεωργιάδης να λέει κιόλας, σας δίνει και πάλι με δουλειάζετε. Δεν μας εξηγεί όμως τι έχει δώσει. Και δεν ήρθε ο κύριος Γεωργιάδης και δεν έχει αναλάβει και ποτέ και το κύριο Γεωργιάδης να δει τι τραβάμε εμείς και με τι κόστος παραγωγής παράγουμε. Για να μας πει η δικαίωση, με τριάζουμε ή αδίκο.
1: Να σας ρωτήσω κάτι που μπορεί να με βοηθήσετε εύκολα. Ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει κάτω από 20.000 ή κάτω από 20.000 εισόδημα, η φορολογία το χρόνο πόσο είναι, κανένα χιλιάρικο?
2: Είναι περίπου κανένα χιλιάρικο. Εγώ να ξέρετε ότι έχουν το 8.936 αφορολόγητο από το 2017 επιπέμπει στην Τσίπρα, το προσαυξανόμενο κατά 1.000 ευρώ κατά κάθε παιδί. Οπότε φτάνει γύρω στο 10.000, είναι ούτως ή άλλως αφορολόγητος. Και μέσα αυτά τα χρήματα είναι αφορολόγητες ούτως ή άλλως επιδοτήσεις και αποζημιώσεις τελικά.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν, έτσι γρήγορα με μικρή αριθμητική που κάνω, μην τα πω μαθηματικά, σας έδωσε με 10.000 ακόμα, 1.000 στα 20, 500 ευρώ. Όσο έδωσε στους δημοσίους υπαλλήλους, έδωσε και σε εσάς. 500 ευρώ. Έτσι, γιατί γκρινιάζετε? Γιατί να πρέπει να πάρετε περισσότερο από τους δημοσίους υπαλλήλους?
2: Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν μας είπε τίποτα ή δεν θέλει, έτσι όπως μίλησε στο Βελίδιο στο Ενεργειακό Κέντρο, καταλάβαμε είτε ότι δεν θέλει να υπάρχουν αγρότες που να παράγουν το τόπο αυτή τη γη, είτε δεν έχει καμία επίγνωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, παρόλο που τα έχουμε καταθέσει με υποβλήματα πάρα πολλές φορές, την τελευταία φορά στο Μέγαρο Μαξίμου τον Ιανουάριο. Δεν μας είπε τίποτα για την κτηνοτροφία. Τι είπε? Ότι θα βάζει τα στήθη του μπροστά και είναι προσωπικό του στοίχημα. Να βρει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία και να κάνει το συντομότερο δυνατό με σύσταση του κεφαλαίου. Εγώ σας ρωτάω. Και το ρωτάω σαν αυτελής αγρότης. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης έκανε αυτά 2,5 χρόνια όταν η Ελλάδα έχανε καθημερινά εγώ πρόβατα λόγω δουλειά? Τώρα θυμήθηκε να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητήσει χρηματοδοτικά εργαλεία? Τώρα θυμήθηκε ότι πρέπει να αλλάξει στρατηγικό σχέδιο? Όταν του λέγανε εμείς τόσα χρόνια ότι δεν έχει αποδώσει το σχέδιο κάτι της ευλογιάς, γιατί ήταν τόσο αρνητικό στο να δοκιμάσουμε κάτι άλλο? Έτρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν είχαν πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να το διεκδικήσουν? Τρίτον, μας είπε ότι ήταν στις νέες αγρότες. Γιατί να έρθει ένας νέος αγρότης ή Γεωργιάδη να καλλιεργήσει τον κάπο, για να μπαίνει μέσα, για να έχει πάρα πολύ μεγάλο αυξημένο κόστος παραγωγής και πολύ χαμηλή τιμή των προϊόντων? Δεν μας είπε τίποτα για τις εισαγωγές που γίνονται από ξένες χώρες την ίδια ώρα τα προϊόντα τα δικά μας, ίδια προϊόντα ανώτερης φυσικά ποιότητας, μένουν αδιάθετα στις αποθήκες της Σαπίζου. Έλεγξε ποτέ τα καρτέλ? Έχει διάθεση να συγκρουστεί με τα καρτέλ ο κ. Μητσοτάκης? Μάλλον δεν έχει διάθεση να συγκρουστεί με τα καρτέλ, γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει πολλάκις με γιώτα ότι εξυπηρετεί τα καρτέλ.
0: Ο μηδενικός φόρος μέχρι 20.000 ευρώ για τους αγρότες, κύριε Αληφτήρα, είναι μία ανάσα?
2: Εντάξει, είναι μία ανάσα, δεν είναι όμως κάτι που μπορεί να μας δώσει την ανάσα αύριο το πρωί. Κάτι που θα μας έδινε την ανάσα αύριο το πρωί είναι παρεμβάσεις όσον αφορά τη μείωση του κόστου παραγωγής.
0: Ναι.
1: Ναι, και τι αριθμός είναι, κύριε Αληφτήρα? Το κάτω των 20.000 ή μέχρι 20.000, τι αριθμός αγροτών είναι? Δηλαδή, από όλους, τι ποσοστία είναι σε αυτό το ποσό?
2: Σε αυτό το αφορολόγητο που σας είπα εγώ, μέχρι 10.000 ευρώ προς αυξανόμενο για κάθε παιδί με αφορολόγητες επιδοτήσεις στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ είναι περίπου το 60% των αγροτών. Το κατεπάγγελμα αγροτών, έτσι.
0: Κατεπάγγελμα, ναι.
2: Κατεπάγγελμα. Το 60 με 65% είναι περίπου σε αυτό. Θα ευνοηθεί άλλο ένα 15 με 20% και θα μείνουν οι πολύ μεγάλοι πλέον, οι οποίοι είναι άλλοι στιγμές.
0: Μάλιστα.
1: Και από εδώ και πέρα τι γίνεται?
2: εδώ και πέρα θα αρχίσουμε να συνεδριάζουμε, θα συνονούμαστε με τους αγρότες, κάνουμε γενικές συνελεύσεις ήδη για να τους ενημερώσουμε τι είναι αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Και από εκεί και πέρα οι αγρότες είναι αυτοί που αποφασίσουν. Αν ο κ. Μητσοτάκης συνεχίσει την ίδια πολιτική, δεν υπάρχει άλλο δρόμο πέρα από το δρόμο της διεκδίκησης.
1: Ναι, υπάρχουν δηλαδή, επειδή το είπατε, να περιμένουμε πάλι στους δρόμους.
2: Ναι, φυσικά πιστεύω ότι θα περιμένετε αντιδράσεις. Αν αυτές οι αντιδράσεις θα είναι στους δρόμους άμεσα ή λίγο πιο μετά, είναι θέμα των αποφάσεων των αγροτών. Αλλά θεωρώ δεδομένο ότι επειδή τα πράγματα φέτος έχουν εξελιχθεί πολύ χειρότερα και είμαστε αυτή τη στιγμή πολύ χειρότερα από ό,τι ήμασταν τον Ιανουάριο του 2026 που είμαστε στον δρόμο, θεωρώ ότι πολύ σύντομα ο κ. Μητσοτάκης θα μας βρει πάλι απέναντι.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Την καλημέρα μας, κύριε Λευτήρα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω ότι την επόμενη σύντομη ομιλία που θα κάνουμε πάλι να έχουμε ένα θετικό και όχι τους δρόμους.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Λευτήρα.
1: Καλημέρα.
0: Σύντομα στους δρόμους, λένε οι αγρότες, ξανά.
1: Εντάξει, τώρα σύντομα λίγο αργότερα
0: εντάξει,
1: θα δούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό θα το δούμε. Λοιπόν, 69-39-943-943. Τα μηνύματά σας, γιατί τώρα θα πάμε στην εκπομπή του Μπουρναρά. Πολιτική, ποιον έχουμε Μπουρναρά σήμερα, τι έχεις κανονίσει. Αντιπολίτες, φαντάζομαι πάλι.
0: Είμαι κυβερνητικός.
1: Αληφτίας, αντιπολίτες.
0: Αλλά, ναι.
1: Τώρα τι έχουμε.
0: Έχουμε Ελλάς τον κύριο Τόσκα.
1: Λοιπόν, 69-39-943-943. Αν έχετε ερωτήματα, επίσης για μεγανήσει. Και πάμε στο ημιχρόνιο και επανερχόμεθα. Οπότε μετά τι δικαιολογείτε?
0: Να πω εγώ την δική μου ατάκα. Δεν θα την πω από τώρα όμως.
1: Ημιχρόνιο.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένει.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 11.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο διεθνής στρατοφύλακας του Μάς 300 είναι αμφίβολος για τον αγώνα της ΑΕΚ εναντίον της Αυστριακής ΛΑΣ και για την πρεμιέρα του Champions League. Ο Αλβανός στρατοφύλακας δεν έδωσε το παρόν στην τελευταία προπόνηση του δικεφάλου και η συμμετοχή του θα κριθεί λίγο πριν το παιχνίδι. Ιδάλλως το αγωνιστεί ο Ιταλός Μπρινιόλι. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι να βρισκόμαστε εδώ στο κορυφαίο επίπεδο. Το αξίζαμε την προσπάθεια των παικτών. Δεν είμαστε εδώ όμως μόνο για τη συμμετοχή. Θέλουμε να κυνηγήσουμε κάθε παιχνίδι. Στόχος είναι να παίξουμε παραπάνω από 8 αγώνες, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Είμαστε πάρα πολύ ανυπόμονοι και χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Όλα τα παιχνίδια θα είναι δύσκολα και εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Είμαι σε μια πολύ καλή φόρμα εγώ αλλά και όλη η ομάδα. Όλη η επιθετική της ομάδας είναι σε εξαιρετική κατάσταση, ανέφερε ο Μπαρνάμπας Βάργα. Ο Ιταλός στόπερ του Ολυμπιακού, Λορέντζο Πιρόλα, υπέστη ελαφριά θλάση και δεδομένα θα χάσει το παιχνίδι του Οφή ενώ τρέχει για να προλάβει τον αγώνα εναντίον της Καγκελόνια για το Europa League. Στο σημερινό παιχνίδι κυπέλου κατά του Βόλου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Ουκρανός φορ Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος επανεργοποιήθηκε. Απαγορεύεται να χαρίσουμε το φετινό πρωτάθλημα, αναφέρει μήνυμα της θύρας 7 προς τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπα. Την θέση του Συμβούλου Διοίκησης των Παναθηναϊκού αναλαμβάνει ο Σωτήρης Παντελέων. Ο Ολλανδός στόπερ του Παναθηναϊκού Στέφαν Ντεφράι τόνισε να συνδέσω το όνομά μου με την επιστροφή στην κορυφή. Παράλληλα, τον Μιχάλη Ματσούκα όρισε η ΕΠΟ για την εξαναβολή σε αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά την Πέμπτη στο ΆΚΑ. Επέλεξε τον ΠΑΟΚ γιατί είναι ένας μεγάλος σύλλογος. Οι οπαδοί είναι τρελοί, έχουν τεράστιο πάθος για την ομάδα και αυτή η μεταγραφή αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για την καριέρα μου. Ανέφερε ο 27χρονος Βραζιλιάνος αμυντικός Ντιέγκο Κώστα στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής των Ασπρόμαυρων. Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ ήρθε σε συμφωνία με την Άουσμπουργκ για το δανεισμό του 29χρονου Κροάτη Κρίστιαν Γιάκιτς, ενώ θα υπάρχει οψιόν αγοράς στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Την δημοσιοποίηση της συνομιλίας του διαιτητή με τον ΒΑΡ ζητάει μέσω επιστολής της ΣΕΠΟ και ΚΕΔ. Η Ασπρομαύρη ΠΑΕ στη φάση που διαμαρτύρεται για πέναλτι του Φαν Ντρόγκελεν στον Ενδιαγέ. Αγωνία με τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος θα υποβληθεί σήμερα σε μαγνητική τομογραφία. Ο Άρης προχωρά στην αποσυμφόρηση του ρόστερ με τους Τάσο Δόνη και Μάρκο Κέρκες να αποχωρούν και τον Μιγγέλ Αλφαρέλα να βρίσκεται στην ίδια κατεύθυνση. Στον Ατρόμητο θα συνεχίσει την καριέρα του 26χρονος Κολομβιανός επιθετικός Χουάν Περέα που υπέγραψε διετές συμβόλαιο και επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Ηρακλής πέρασε νικηφόρα από την Τρίπολη επικρατώντας 2-0 του Αστέρα Άκτορ. Τα γκολ των φιλοξενούμενων πέτυχαν η Μπαρθένας στο 8 και η Ιβι Λόπεθ με πέναλτι στο 73. Αυτή είναι η πρώτη νίκη του γυραιού στη Super League έπειτα από 9 χρόνια. Προς Πανθεσσαλικό οδεύει η αναμέτρηση του ερχόμενου Σαββάτου εναντίον του Ατρομήτου λόγω εργασιών στο Καφτατζόγλιο. Στην Ντουμπάι BC θα συνεχίσει την καριέρα του Τόμας Γουόκαπ καθώς οι δύο ομάδες ήρθαν σε συμφωνία με τον Τεξανό Γκάρτ. Οι Ερυθρόλευκοι θα πάρουν στα ταμεία τους 2,4 εκατομμύρια ευρώ ποσό ρεκόρ για τα δεδομένα της Ευρώπης. Η Ελασίρου, η οποία έφερε 2-2 με τον Απόλλωνα Καλαμαριά στην πρεμιέρα της Super League 2, με ανακοίνωσή της εξέφρασε παράπονα για τις αποφάσεις του διαιτητή Μπακογιάννη. Έκανε λόγο για αλλίωση αποτελέσματος του μάτς κατά του Απόλλωνα Καλαμαριάς και ζήτησε από τον συγκεκριμένο διαιτητή να αυτοεξαιρεθεί από τα επόμενα παιχνίδια της. Στα άλλα παιχνίδια της Super League 2, Μαρκό Παρσεραϊκός 1-0, Άθενς Καλυθέα νίκη Βόλου 2-1. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα υποβληθεί εντός της ημέρας σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση της ρήξης πρόστιου χιαστού που υπέστη στο Μόναχο. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΧΑΛ, ο Χρήστος Μουζακίτης, δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ με τον Τζολάκη». Με τον διεθνή τερματοφύλακα Χρήστο Μανδάνα έχει εξαιρετική παρουσία. Η Λάτσιο με ανατροπή επικράτησε 2-1 τη Ουντινέζη εκτός έδρας και βρέθηκε στην κορυφή της Σέρια μαζί με Ίντερ και Ρώμα στο άλλο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής Κάλιαρη Λέτσε 1-0. Η Φιωρεντίνα μετά και την τρίτη αγωνιστική απέλυσε τον προπονητή της Φάμπιο Γκρόσο και στη θέση του προσέλαβε τον Πάολο Βανόλη που είχε αποχωρήσει από την ομάδα μόλις τον Ιούνιο. Για την τέταρτη αγωνιστική της Λα Λίγκα είχε Χετάφε Θέλτα 1-1, Έλτσε Ρεάλ Σουεδάδ 2-3. Όλο και πιο πιθανή είναι η ακύρωση του Super Cup της EuroLeague που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Αμπού Ντάμπι λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, κύριε Γεωργιάδη. Η ώρα είναι 11 και 6, 6 λεπτάκια μετά τις 11.
1: Η συνέχεια του επανερχόμεθα.
0: Ναι, και εγώ λέω.
1: Πόσο σου δίνω, πόσο σε προσέχω.
0: Ναι, εγώ λέω το εδώ είμαστε. Να πω ότι έχουμε ένα μήνυμα από το 112, το οποίο εστάλει στους κατοίκους της περιοχής Αετός Καρίστου στην Εύβοια λόγω της πυρκαγιάς. Λέει, παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Έχουμε και στη Μεσσηνία, είπα νωρίτερα, μία πυρκαγιά και γενικότερα οι πυρκαγιές δεν έχουν ολοκληρωθεί. Άσχετα αν δεν είναι πολύ ψηλά στην επικαιρότητα λόγω άλλων γεγονότων.
1: Καλημέρα λοιπόν στον Τάσο, ο οποίος είναι για μεγανήσει, σωστά τα λέω.
0: Είναι για μεγανήσει ο Τάσος, όπως τον βλέπεις είναι Τάσος μεγανήσει.
1: Τάσος μεγανήσει. Mm. Λοιπόν, καλημέρα και στον Γιώργο και πάλι. Αναλύστε λίγο το χωρισμό του πλαστικού, νομίζω ότι μας ενδιαφέρει όλους.
0: Ακρίβεια, ναι, ακρίβεια και χαζομάρα. Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια, έτσι.
1: Πιανού πλαστικού.
0: Και ο Γιώργος Γεωργιάδης, να ξέρεις, δεσμεύεται.
1: Αυτό το πλαστικό τώρα ή το παλιό.
0: Αυτόν που είχε πρωτοσέλιδο το Ιεσπρέσο.
1: Ναι, αλλά ο παλιός είχε με μεγάλο τόρο.
0: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, Γιώργο, ο Γεωργιάδης.
1: Εγώ,
0: ναι, εσύ, όχι ο υπουργός. Ναι. Δεσμεύεται, ναι, ότι αύριο θα έχει ρεπορτάζ. Αποκαλυπτικό κιόλας. Το δεσμεύεσαι ή όχι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Την καλημέρα μας και στον Πάμφωτο. Καλημέρα, λέει, σε ουδεολόγους και οι ληστές. Ποιος είναι, ποιος όμως? Εγώ είμαι ουδεολόγος.
1: Θα μας βάλει να τσακωθούμε τελικά. Ναι. Και οι δύο ηθοποιοί ξεσπλακώνονται μεταξύ. Δεν συμπαθεί ο ένας τον άλλον.
0: Εγώ είμαι ουδεολόγος, το παίρνω αυτό.
1: Το παίρνεις εγώ πέρα, και εγώ είμαι ληστής.
0: Εσύ δε, ό,τι θες. Εγώ είμαι ουδεολόγος.
1: Εντάξει, οκ.
0: Γιατί πάντα, λέει, είναι το τελευταίο κλειδί που ξεκλειδώνει την πόρτα της λογικής. Να μην δουλεύει και να κερδίζει όσο γίνεται περισσότερα χρήματα και δώρα διακοπών από τον σταθμό. Να πως ένας νέος σήμερα ονειρεύεται την ιδεώδη καριέρα. Για μένα, λέει, φαντάζομαι. Εξαπολύ η πειρά τώρα.
1: Ναι, αλλά εμείς οι Γεωργιάδηδες.
0: Ναι.
1: Μύρλα.
0: Ναι.
1: Μπείτε να τον δείτε. Μύρλα. Κάθε πρωί. Το μπορεί να ράει εδώ. Ο άλλος Γεωργιάδης.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και οι Γεωργιάδηδες κατηγορούμε τον Μπουρναρά.
0: Αυτό. Έχουν κάποιο μένος εναντίον μου οι Γεωργιάδηδες και εξαπολύουν πειρά.
1: Εσείς που έχετε ένα μικρόφωνο, το είπε.
0: Ναι,
1: βρήκατε ένα μικρόφωνο. Το είπε ο υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων. Λοιπόν, να πω ότι γίνανε δύο εκρήξεις. Η μία έκρηξη έγινε ακριβώς στην πλατεία Αμερικής. Μυθύμνης είναι ο δρόμος. Αμερικής, οδό Αμερικής και Μυθύμνης, πάνω στην πλατεία. Μην διαβάζετε ότι έγινε στον Άγιο Παντελεήμονα, ότι έγινε. Έγινε πάνω στην πλατεία η δεύτερη έκρηξη. Πρωί-πρωί την είδα.
0: Λοιπόν, να πάμε στην πολιτική μας ζήτηση.
1: Και πήγα να σε πάω. Άντε πάμε.
0: Όχι, πες μου.
1: Όχι, άντε πάμε.
0: Πες μου. Δίνω προτεραιότητα εγώ.
1: Δίνεις προτεραιότητα.
0: Στους παλαιότερους.
1: Ναι, μεσόκοπος.
0: Αυτό. Εγώ είμαι μεσόκοπος, ούτε καν 35.
1: Λοιπόν. Ναι. Όχι, ήθελα να πω πολύ γρήγορα, θα το αναλύσουμε μετά. Είχαμε και δηλώσεις Σακελαρίδη και συζητήσεις για Τσακαλώτο και Βαρουφάκη. Ναι. Δηλαδή. Είχαμε πολλά θεματάκια για το τι γίνεται γενικώς στην αριστερά.
0: Λοιπόν, θα συνομιλήσουμε τώρα με το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Μίλτο Τόσκα. Κύριε Τόσκα, την καλημέρα μας.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς που είστε μαζί μας. Λοιπόν, ακούσατε κι εσείς τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, και ο οποίος δήλωσε κάθετα ότι όποιος δώσει και ένα ευρώ παραπάνω είναι πάμε για τα βράχια. Το μάξιμο που μπορούσε να δοθεί το δώσαμε, αυτό είναι, η χώρα δεν μπορεί άλλο. Εσείς μιλήσατε για κάτι παραπάνω, πολύ παραπάνω. Τι έχετε να απαντήσετε σε αυτό?
2: Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Μητσοτάκης νομίζω ότι δημιουργεί μια συνθήκη εναλλακτική στον ίδιο τον εαυτό. Είναι πρωθυπουργός τα τελευταία 7 χρόνια και παρουσιάζεται σαν έναν αναμονή πρωθυπουργός, ο οποίος θα έρθει και θα φέρει μια νέα πραγματικότητα για τους Έλληνες. Νομίζω ότι αυτό από μόνο του είναι οξύμορο. Η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνησή του βρίσκονται στην εξουσία 7 χρόνια με τις ιδανικότερες δημοσιονομικές συνθήκες, χάρη τόσο στην έξοδο από τα μνημόνια και τη ρύθμιση του χρέους του πέτσου Αλέξη Τσίπρας, αλλά και έχοντας να διαχειριστεί την απελευθέρωση του Συμφώνου Σταθερότητας, ένα πολύ μεγάλο ΕΣΠΑ που είχαμε, και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και τελικά τι συνέβη? λίγη η πραγματικότητα και η κοινωνία, μας δείχνει ότι η χώρα ξαναγύρισε πίσω. Επομένως, νομίζω ότι απέναντι σε αυτή την πολιτική των επιδομάτων που εμφανίζει ως παυσίπονα, το σχέδιο το δικό μας, το οποίο αφορά μόνιμες και σταθερές λύσεις, δίνει μια εναλλακτική επιλογή.
1: Ναι, δίνει μια εναλλακτική επιλογή. Αλλά κύριε Τόσκα, με υποσχετική τα δίνει ο Πρωθυπουργός, με υποσχετική τα δίνετε κι εσείς. Δηλαδή σε μια διάρκεια χρόνου που φτάνει μακριά. Τι αλλάζει σε αυτό?
2: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι τα δικά μας μέτρα είναι απόλυτα κοστολογημένα. Γι' αυτό και από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ήδη από την πρώτη μέρα έναρξη των εργασιών του, και καλούμε και τη Νέα Δημοκρατία με το δικό της πρόγραμμα να κάνει το ίδιο. Έχουμε κάνει συνειδητές επιλογές. Για παράδειγμα, δεν νομίζω ότι κανένας διαφωνεί ότι είναι απαραίτητο με τη συνθήκη ακρίβειας που επικρατεί να πάει στο 6% ΦΠΑ στα είδη διατροφής και υγιεινής, στα βρεσικά είδη.
1: Συγγνώμη, έχω το πρόγραμμα για 10 είδη μιλήσατε. Για 10 κωδικούς. Το πρόγραμμά σας το έχω διαβάσει, το έχω μπροστά μου. Για 10 κωδικούς μιλήσατε.
2: Ακριβώς.
1: Οι 10 κωδικοί στους 20, 30, 40 που έχουν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ μπορούν να κάνουν τη διαφορά?
2: Θεωρώ ότι ναι, ειδικά στα ευάλωτα νοικοκυριά μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε μέτρα τα οποία έρχονται στην τετραετία και γίνονται μόνιμα, θα ξαναπώ. Δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί αυξήσεις που παίρνουν προοδευτικά, στο τέλος της τετραετίας θα είναι μόνιμη τα 300 ευρώ το μήνα. Οι υγειονομικοί, και οι υγειονομικοί εννοούμε και τους νοσηλευτές φυσικά και το υπόλοιπο προσωπικό εκεί πέρα, η αύξηση που θα έρθει στο τέλος της τετραετίας θα είναι μόνιμη. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικά διάφορα μέτρα τα οποία δίνονται και αφορούν τα παιδιά. Ας πούμε, η καθολική πρόσβαση των παιδιών στην προσχολική ηλικία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όλο αυτό που συμβαίνει με τα βάουτσερ, ειδικά τα τελευταία 7 χρόνια, αφήνει πάρα πολλά νοικοκυριά εκτός και οι άνθρωποι δεν έχουν λύσει. Θέλω να πω ότι δίνουμε μια σειρά μέτρων, νομίζω με πολύ μεγάλη προσοχή, δεν παρισφρίουμε καθόλου τη δημοσιονομική σοβαρότητα και σταθερότητα. Και σύντομα το Δημοσιονομικό Συμβούλιο νομίζω θα μας δικαιώσει και η κοινωνία θα έχει δύο επιλογές. Εμείς έχουμε το μότο: παράγουμε περισσότερα, μοιράζουμε δικαιότερα και ζούμε καλύτερα.
0: Μάλιστα. Άρα στην κατηγορία της κυβέρνησης ότι ήρθε ο Τσίπρας ξανά και τάζει πράγματα τα οποία όμως δεν έχουν κάποιο δημοσιονομικό, έτσι, μια δημοσιονομική σταθερότητα, απαντάτε ότι εμείς θα στείλουμε το πρόγραμμά μας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο?
2: Κοιτάξτε να δείτε, φυσικά λέμε αυτό. Ο κ. Κοντογιώργης πριν από λίγο καιρό, λέγοντας περίπου 1/3 των μέτρων που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας την Τετάρτη, τα κοστολόγησε στα 18 δις. Η Νέα Δημοκρατία πριν ολοκληρώσει ο κ. Τσίπρας την ομιλία
0: του, 13.
2: Όλα τα μέτρα τα κοστολόγησε στα 13.
0: Ναι.
2: Άρα, ας είμαστε ρεαλιστές, ας κάνουμε υπομονή, ας περιμένουμε το Δημοσιονομικό Συμβούλιο χωρίς κραυγές, καθώς κάθε νέος άνθρωπος που μπαίνει στην πολιτική νομίζω ότι έχει έναν άλλο τρόπο ζωής, έναν άλλο τρόπο έκφρασης. Και νομίζω ότι έχουμε ανάγκη αυτόν τον πολιτικό πολιτισμό σήμερα. Δηλαδή να πάμε.
1: Και κύριε Τόσκα, αν όταν το πάτε και το καταθέσετε, σας πούνε αυτό δεν βγαίνει, τι κάνουμε, το παίρνουμε πίσω?
2: Φυσικά θα πρέπει να γίνουν ανάλογες τροποποιήσεις. Αλλά το οικονομικό μας επιτελείο έχει δουλέψει τόσο πολύ όλο αυτό το διάστημα, όσο πριν την ανακήρυξη της Ελλάδας στο επίπεδο του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας, όσο και στη συνέχεια. Και νομίζω ότι για αυτά που έχουμε προτείνει, είμαστε σίγουροι.
0: Μάλιστα.
2: Η Ελλάδα συνολικά προτείνει δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά καλύτερους μισθούς για περισσότερους ανθρώπους, μόνιμο μικρότερο κόστος ζωής, μια πραγματικά προσιτή κατοικία που είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που μας απασχολούν σε αυτή τη χώρα και ειδικά τους νέους ανθρώπους όπως εγώ, ισχυρότερη δημόσια υγεία παιδεία και η παραγωγική ανασυγκρότηση να έχει κοινωνικό αποτέλεσμα. Και αυτό που θέλω να πω συμπληρώνοντας είναι ότι πίσω από κάθε δικιά μας εξαγγελία, πίσω από κάθε δικό μας αριθμό υπάρχει ένας άνθρωπος, μια ζωή, ένα όνειρο, μια αγωνία. Και έχουμε ένα όνειρο, ένα όραμα. Γι' αυτό γεννήθηκε ένα νέο κόμμα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που είναι κάτι παραπάνω από ένα κόμμα, για να έχουμε μια ζωή με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και προοπτική.
0: Μάλιστα, μιλήσατε για πολιτικό πολιτισμό. Πολιτικός πολιτισμός είναι και το να παραδεχθεί, για παράδειγμα, το κόμμα σας ότι κάποιο μέτρο από αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός είναι στην σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, είναι όλα λάθος ή υπάρχει κάτι στο οποίο συμφωνείτε?
2: Εντάξει, δεδομένα δεν μπορεί να είναι ένα λάθος. Σημασία έχει όμως ποια είναι η κατεύθυνση, στην κεντρική γραμμή. Ο Πρωθυπουργός μετά από 7 χρόνια επιμένει στην επιδηματική πολιτική. Αυτό από μόνο του είναι λάθος. Βλέπουμε δηλαδή ότι όλα σχεδόν τα μέτρα που είπε είναι για μετά τις εκλογές. Δηλαδή, σαν να είναι Πρωθυπουργός σε αναμονή. Είδαμε δηλαδή ότι ο μόνος κουπαράς που γεμίζει είναι αυτός των υπερκερδών εδώ και τόσα χρόνια και αντί να γίνει έστω και τώρα μία αλλαγή, αυτή δεν την είδαμε στην έκθεση. Και δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως και ο Μπρατάκος, εξέφρασε τον προβληματισμό του. Δεν είναι τυχαίο ότι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες βγήκαν κατευθείαν στα κάγκελα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Σαμαράς τοποθετήθηκε χθες και μίλησε για τη διαφθορά και για όλα αυτά. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια γενική δυσαρέσκεια. Και η κυβέρνηση, παρά τις εξαγγελίες που έκανε, νομίζω ότι σε αυτό στο πρώτο σκέλος, ας πούμε, των εξαγγελιών στη ΔΕΘ, δεν κέρδισε την κοινωνία της εντυπώσεις. Αυτό είναι που παίρνω εγώ ως μήνυμα.
1: Έχετε δίκιο ότι δεν δημιουργήθηκε όραμα από τον Πρωθυπουργό και θα συμφωνήσω μαζί σας. Επίσης θα συμφωνήσω μαζί σας για τους νέους πολιτικούς. Για νέους πολιτικούς, για νέα παιδιά, για νέους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν και να αλλάξουν με το όραμά τους τη χώρα μας. Όλα εδώ τα λέτε καλά. Το πρώτο, η πρώτη όμως ένσταση είναι νέοι πολιτικοί με πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος κάτι ανάλογο είχε κάνει και στην προηγούμενη ΔΕΘ προεκλογικά το 12 και 15. Ένα. Και δύο. Τα νέα αυτά παιδιά, όταν από τη μία λένε βάση δεδομένων, όταν από τη μία λένε για κοσμήματα, όταν μετά τα ξαναπαίρνουμε πίσω, όλη αυτή η διαδικασία, γιατί από τη στιγμή που, κύριε Τόσκα, θέλετε να μπείτε στην πολιτική, κακός ή καλός, όπως θέλετε πάρτε το, κρίνεστε γι' αυτά.
2: Φυσικά. Και νομίζω ότι είμαι πολύ προσεκτικός στις τοποθετήσεις μου και φυσικά στην επόμενη.
1: Ναι, αλλά δεν είστε μόνος σας, είστε μια ολόκληρη συμπαράτα. Άρα υπάρχουν και συνάδελφοί σας που κάνουν. Ο κ. Παπάς είναι στην αρμόδια θέση για να μιλήσει για τα οικονομικά και μας εμπεί για κοσμήματα.
2: Ωραία. Από εκεί και πέρα προχωράμε στο πρόγραμμά μας. Αρχικά για αυτό που είπατε για τον κύριο Τσίπρα, για να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Νομίζω ότι με την πορεία του, με το βιβλίο του Τσινισάκη και όλη την πορεία που έκανε, έκλεισε το παλιό κεφάλαιο. Αυτό το κεφάλαιο όμως.
1: Δεν το έκλεισε. Μόνος του το άνοιξε στη Θεσσαλονίκη και είπε ότι εμείς δώσαμε το 15-19 τις 120 δόσεις και εμείς εδώ κάναμε το 15-19. Δεν το έκλεισε. Το έκλεισε εκεί που δεν το συμφέρει. Εκεί που το συμφέρει το ανοίγει και λέει τι έκανα.
2: Ωραία. Αυτό ακριβώς θέλω να πω και εγώ. Ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν ένας πρωθυπουργός ο οποίος έκανε πράγματα, κράτησε την κοινωνία ζωντανή. Όπως είπα και προηγούμενα, μας έβγαλε από τα μνημόνια, άφησε τη χώρα με σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης, ρύθμισε το χρέος και όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεν μπορούμε να βλέπουμε πάντα το ποτήρι μισοάδιο. Και αυτό είναι και ο λόγος που η κοινωνία από την πρώτη μέρα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης το στήριξε με ένα ποσοστό το οποίο είναι, ξεπερνάει ίσως και το 15%. Σκεφτείτε λίγο πόσο πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο. Και το άλλο είναι ότι νέοι άνθρωποι, όπως και εγώ ο ίδιος, στηρίξαμε αυτή την προσπάθεια από την αρχή, πριν ακόμα βγει η Ελλάδα να κηρυχθεί, για να δημιουργήσουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, για να δημιουργήσουμε νέες συνθήκες ζωής, οι οποίες θα βοηθήσουν, ας πούμε, εγώ τυχαίνει να είμαι εκπαιδευτικός, να είμαι φαρμακοποιός, να ασχολούμαι με τον πολιτισμό. Αυτοί οι πυλώνες είναι πολύ ψηλά στο πρόγραμμά μας. Μιλήσαμε χαρακτηριστικά για 2% του ΑΕΠ για την έρευνα. Που όλοι οι επιστήμονές μας, εγώ ήμουν για χρόνια στην φαρμακευτική τεχνολογία, χάνονται, φεύγουν στο εξωτερικό. Αντίστοιχα, μιλήσαμε για τους εκπαιδευτικούς, για τους υγειονομικούς. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι παράμετροι, τουλάχιστον όσον αφορά προσωπικά εμένα και πώς βλέπω τα πράγματα ως ένας άνθρωπος 33 ετών. Από εκεί και πέρα, όλες οι εξειδικεύσεις οι απαιτούμενες θα έρθουν το προσεχές διάστημα και θα έρθουν, γιατί αυτό νομίζω δεν έχει ακουστεί, σε ένα διτό μοντέλο. Το πρώτο μοντέλο είναι ότι τα ίδια από τα τέλη του μήνα ξεκινάνε εξειδικευμένες εκδηλώσεις με τους τομεάρχες μας σε όλη την Ελλάδα ώστε να ταξιδέψει το πρόγραμμά μας. Και το δεύτερο είναι ότι ενεργοποιείται σε απόλυτο βαθμό στο δεύτερο 15ήμερο του Σεπτέμβρη η πλατφόρμα μας, το My Ελλάς, και εκεί πέρα θα υπάρξουν διαβουλεύσεις με την κοινωνία όπως είχαμε υποσχεθεί, προκειμένου να δούμε αν υπάρχουν κάποιες διαφωνίες. Έχουμε πει ότι πιθανώς να γίνουν και τοπικά δημοψηφίσματα για σημαντικές αποφάσεις. Ήδη έχουν δηλωθεί προβλήματα με βάση τους τομείς, π.χ. υγεία, πολιτισμός, εκπαίδευση κλπ. Αλλά και με βάση τη γεωγραφική κατοικία του κάθε μέλους. Άρα όλα αυτά θα τρέξουν. Και νομίζω ότι θα μας εκπλήξουν ευχάριστα το προσεχές διάστημα.
0: Μάλιστα. Είναι στο πλαίσιο του Υβριδικού Κόμματος. Θυμάμαι όταν είχε βγει ο Τσίπρας, μίλαγε για Υβριδικό Κόμμα.
2: Ακριβώς έτσι το είχαμε πει από την αρχή.
0: Να σας ρωτήσω, κύριε Τόσκα, κάτι. Την άποψη ότι ο Αλέξης Τσίπρας συσπηρώνει την Νέα Δημοκρατία με το δεδομένο ότι μπορεί να ενεργοποιεί το δεξιό ένστικτο των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας έναντι ενός πολιτικού που προέρχεται από το κομμάτι της αριστεράς, πώς την ακούτε?
2: Κοιτάξτε να δείτε, βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ σύνθετη πολιτική πραγματικότητα, θα έλεγα σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτή δεν διαμορφώθηκε σήμερα. Διαμορφώθηκε από την πρώτη εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Και τι θέλω να πω, είδαμε τη μεγάλη νίκη που είχε το αφεντές στη Γερμανία, στη Σαξονία, πριν από 2 ημέρες. Αυτό πρέπει να μας προβληματίζει πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν και στην Ελλάδα, αν μπορούμε να μιλήσουμε για τη δεξιά πολυκατοικία, βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολυδιάσπαση και εκεί. Βλέπουμε ότι τα προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας ήδη από τις ευρωεκλογές, ένα χρόνο μετά τις εθνικές μας εκλογές, έπεσαν πάρα πολύ. σε απόλυτους αριθμούς οι ψήφισαν λιγότεροι και από το 18% του Αντώνη Σαμαρά σε μια πολύ δύσκολη περίοδο το 2012, τότε με τα μνημόνια. Άρα, βλέπουμε ότι εκεί πέρα υπάρχει ένα συμπαγές κοινό το οποίο έχει συσπηρώσει ο κ. Βελόπουλος. Βλέπουμε το κόμμα του κ. Σαμαρά να είναι αναμονή και, όπως είπατε και πριν, πολύ σωστά στην ανάλυση που κάνατε εσείς, να παίρνει ψηφοφόρους στη Νέα Δημοκρατία, ενώ δεν ξέρουμε τι θα συμβεί και με το κόμμα το οποίο ετοιμάζει με κάθε τρόπο τι θα πούν τα δικαστήρια, ο κ. Καστιγιάρης. Επομένως, θέλω να πω ότι υπάρχει μια πολυδιάσπαση δεξιά πολυκατοικία και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν όροι συσπήρωσης, τουλάχιστον για την πρώτη κάλπη.
1: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Τόσκα, θέλω να σας κάνω εγώ τουλάχιστον μια τελευταία ερώτηση, διότι βλέπω ένα κοινό θέμα. Ο κύριος Τσίπρας λέει: εγώ ήρθα σε μια δύσκολη στιγμή και έφυγα αφήνοντας ένα μαξιλάρι πόλων, μεγάλο μαξιλάρι για τη χώρα. Ο Πρωθυπουργός λέει: εγώ είμαι εδώ σε μια δύσκολη χώρα γιατί πρέπει να επανέλθει και πέρασε και ό,τι πέρασε με τον κορονοϊό και αφήνω ένα υπερπλεώνασμα. Έτσι το λέει ο Πρωθυπουργός. Πού διαφέρει το ένα από το άλλο? Γιατί και οι δύο, και ο κύριος Τσίπρας και ο Πρωθυπουργός τώρα, και ο πρώην και ο νυν δηλαδή, το πρώτο πράγμα που έπληξαν είναι τους ελεύθερους επαγγελματίες.
2: Ναι. Ο κύριος Τσίπρας νομίζω τοποθετήθηκε την Τετάρτη κάνοντας ένα focus και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Δηλαδή, μίλησε για την πλήρη κατάργηση του τέλους επιδεύματος σε όλες τις επιχειρήσεις, με τη Νέα Δημοκρατία να απαντά ότι εξαιρεί την Αττική, που εκεί έχουμε περίπου το 55% των επιχειρήσεων, και μίλησε και για την πλήρη κατάργηση της πρωταβολής φόρου στις ατομικές επιχειρήσεις.
1: Αυτό είναι 6 δις, έτσι. Είναι 6 δις. Αυτή.
2: Ήδη έκανε το focus. Νομίζω ότι έχει αναλυθεί στο πρόγραμμά μας τώρα για την οικονομία του λόγου, δεν θα το πούμε όλο, αλλά έχει αναλυθεί πώς θα γίνει προοδευτικά όλο αυτό, έτσι. Και είπαμε ότι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα κρίνει τα πάντα. Οπότε δεν χρειάζεται να λέμε κάτι παραπάνω. Από εκεί και πέρα, βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία ξανακυβερνά 7 χρόνια με υποθέσεις, προθέσεις και υποσχέσεις, και εμείς δίνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο σχεδιάζεται σε βάθος. Πάνω σε αυτή τη λογική, αναλύσαμε συγκεκριμένα μέτρα, μιλήσαμε για το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, ένα ολοκληρωμένο επενδυτικό ταμείο σε διεθνή πρότυπα, και μπορείτε να δείτε το μοντέλο που υπάρχει στην Ιταλία, στην Νορβηγία, στη Γαλλία και πόσο καλά πηγαίνει εκεί. Και έχουμε βάλει στη συζήτηση και την πατριωτική εισφορά, την οποία θα αναλύσουμε ενευθέτω χρόνο, καθώς τα έσοδα από αυτήν δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα το οποίο ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας, ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα στάδιο το οποίο γίνονται όλες οι απαιτούμενες αναλύσεις και θέλει περίπου 12 με 18 μήνες προκειμένου να υπάρχει η ολοκληρωμένη πρόταση και για αυτήν. Άρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι μιλάμε για ολοκληρωμένο πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης της χώρας, το οποίο θα βασίζεται σε μόνιμες και σταθερές λύσεις. Αυτό είναι που περνάει στην κοινωνία, αυτό είναι που ακούει η κοινωνία, και απέναντι στα επιδόματα νομίζω ότι μας ακούει με όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, χωρίς φυσικά να ζητάμε καμία λευκή επιταγή, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, έτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία, κύριε Τόσκα, να σας ευχαριστήσουμε.
1: Την καλημέρα μας, καλή δύναμη. Εμείς πάντα είμαστε φαν των νέων ανθρώπων που θα ασχοληθούν με την πολιτική, και να το ξέρετε, όλων των κομμάτων στηρίζουμε τα νέα παιδιά, τους νέους ανθρώπους.
2: Σας ευχαριστώ πραγματικά. Καλή σας συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Είστε καλά, καλημέρα.
0: Αυτός ήταν ο Μίλτος Τόσκας, στέλεχος της Ελλάς. Έρχεται ο Σπύρος.
1: Αυτό, ήθελα να το Σπύρο διαβάζω, ναι, εγώ τώρα.
0: Καλημέρα, παιδιά, λέει.
1: Παιδιά είσαι κι εσείς.
0: Παιδιά είστε κι εσείς. Κύριε Γεωργιάδη, εσείς πότε θα κόψετε καμιά κορδέλα?
1: Δεν με θένε. Εγώ έτοιμο με το ψαλίδι στο χέρι είμαι. Δεν με θένε για κορδέλες.
0: Ναι, ξέρεις γιατί όμως?
1: Γιατί δεν έχω μενθώνει μαζί.
0: Και αυτό, αλλά στην τελευταία, στην Βόρεια Ελλάδα, τώρα πριν λίγες μέρες που κάνει την περιοδία Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα, στα τελευταία εγγένεια, που πήγε Μητσοτάκης με Άδωνη Γεωργιάδη. Και το ψαλίδι το πήρε ο Πρωθυπουργός και λέει ο Γεωργιάδης τώρα τις κορδέλες έχει κόψει. Ας κόψει κι εγώ μία. Ναι. Οπότε τώρα τις κόβει ο Μητσοτάκης τις κορδέλες, δεν τις κόβει ο Γεωργιάδης.
1: Και όταν έκανε κάτι που δεν άρεσε στον Πρωθυπουργό, ο άλλο υπουργός.
0: Δεν πήγε καν.
1: Δεν τον πήρε καν μαζί, ναι, του. Πήγε σε δικό του μαγαζί, νοσοκομείο, και πήγε μόνο στον Πρωθυπουργό.
0: Ο Λάμπης λέει: ακόμα με τον Μητσοτάκη ασχολείστε, παιδιά.
1: Με τον τελειωμένο Μητσοτάκη ασχολείστε, ρε παιδιά.
0: Σαν τον Μεντιλίμπαρ είναι που μου μένει μέχρι να φύγει. Καλό μεσημέρι από Κύθνο. Πολύ ωραία Κύθνος.
1: Τα Θερμιά είναι αγαπημένο μου νησί. Ναι. Από μικρό παιδί πάω και νομίζω ότι και κάποιος άλλος πήγε έτσι, πρόσφατα.
0: Κύθνο.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ.
1: Για κάποιον άλλο λέω, ο οποίος.
0: Είπα πολύ ωραίο νησί Κύθνο.
1: Είναι κυβερνητικός και δεν ακούει την κυβέρνηση. Ναι. Δηλαδή, αν μου πεις δεν είναι κυβέρνηση, κυρία Βούλτευση. Είναι
0: φιλοκυβερνητική και αυτή.
1: Και αυτή.
0: Εγώ είμαι φιλοκυβερνητικός με έντονη εσάνς αντιπολιτευτικής ρητορικής.
1: Αυτό το εσάνς μου άρεσε, παιδιά. Το εσάνς κάντε σχόλιο.

0: Λοιπόν, είχαμε Σακελαρίδη, είχαμε την, πρέπει να τα βρούνε, λέει ο Βαρουφάκης με τον Τζακαλώτο για το καλό της αριστεράς. Τώρα δεν έχεις τον Βαρουφάκη τώρα να τα βρίσκει, να κάνει πίσω.
1: Η μόνη περίπτωση να υπάρξει μια συνεργασία σε αυτά τα κόμματα είναι μεταξύ της Νέας Αριστεράς και του κόμματος Βαρουφάκη, του Μέρα 25.
0: Ναι,
1: νομίζω αλλά... έχουν υπάρξει συνομιλίες και έχει ξαναγίνει κουβέντα για το αν θα κατεβούν μαζί.
0: Ναι, αλλά μιλάμε, ρε φίλε, πάνω για τον έναν που θεωρητικά έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, τον κύριο Τζακαλώτο. Και ναι, τον άλλον ο οποίος ήθελε να βγάλει τη χώρα από το γύρο.
1: Ναι.
0: Πώς να μιλήσουν οικονομικά και να τα βρούνε μεταξύ τους?
1: Κάτι θα βρουν να τους ενώνει.
0: Τι?
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να ακούνε την ίδια μουσική, ξέρω εγώ.
0: Α, εντάξει.
1: Κοίτα, αυτή που... αυτό που είπες είναι μια ουσιώδης διαφορά, αλλά εγώ θα πω ότι όταν μπαίνει ο βραχνάς της κάλπης
0: και
1: παίζεται η καρέκλα,
0: όλα
1: το ξεπερνάς για να περάσει το κατόφλι του 3%.
0: Όλα γίνονται. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Μετά τον κύριο Καβαθά, τον πρώτο και σε βέθα έχουμε μαζί μας. 6939-943-943. Αν θέλετε να κάνετε οποιαδήποτε ερώτηση, ειδικά οι μικροεπιχειρηματίες, μπας και πάρετε καμιά απάντηση. Γιατί
1: και σας ευχόμαστε να γίνετε μεγάλο επιχειρηματής.
0: Ναι, με αυτή την κυβέρνηση, με την αντιπολίτευση ή με την άλλη αντιπολίτευση.
1: Διαφημίσεις.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. 11:30.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ναι. Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
0: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
1: Στο Σύριο της Κηφισού και όχι μόνο.
0: Συνεχίζεται η κίνηση στους δρόμους, δηλαδή.
1: Ναι. Γιατί σταματάει ποτέ.
0: Δεν ξέρω, κάποια στιγμή σταματάει.
1: Τον Αύγουστο.
0: Στις 4 τα ξημερώματα τον Αύγουστο.
1: Κάπως έτσι. Λοιπόν, άκουσα πριν για πολιτικό πολιτισμό.
0: Ναι, ο κύριος Τόσκας. Και μου αρέσει πολύ αυτή η έκφραση. Γενικά έτσι. Όποτε το ακούω, μου αρέσει.
1: Και μένα. Έχουμε τώρα λοιπόν δύο πρωθυπουργούς.
0: Δύο πρωθυπουργούς.
1: Πρώην,
0: ναι.
1: Οι οποίοι μάλλον είναι, ο ένας είναι σίγουρο και ο άλλος μάλλον κατεβαίνει.
0: Νόμιζα ότι εννοούσες Μητσοτάκη Γεωργιάδη, όπως είπες, δύο πρωθυπουργούς. Γι' αυτό σε ρώτησα, πρωθυπουργού.
1: Αυτό είναι ο νυν και ο επόμενος.
0: Δύο πρώην. Ναι.
1: Την Τζοκόντα και την Μπαμπούσκα.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, δικοί τους άνθρωποι τους είπαν έτσι. Ναι. Το Τζίπρα Τσοκόντα και το Σαμαρά Μπαμπούσκα και μάλιστα τη μικρή κουκλίτσα.
0: Μα το έχει δείξει η ιστορία αυτό, ότι οι μεγαλύτερες έχθρες γεννιούνται από μέσα. Είναι οι εμφύλοι.
1: Καλά, ο Εμίλιο νομίζω ότι για καλό το είπε. Ναι. Αλλά έμεινε η Τσοκόντα και η Μπαμπούσκα.
0: Το Τσοκόντα μάλιστα, δεν το είχε πει αρνητικά, ισχύει.
1: Ναι, και μάλιστα η μικρή κουκλίτσα της Μπαμπούσκα. Και μιλάμε για δύο πρώην πρωθυπουργούς. Δηλαδή, άμα πω η Τσοκόντα και η Μπαμπούσκα, εσύ θα καταλάβεις για ποιους λέω. Καλά, κυρία Ζούκου δεν νομίζω να το πει με αγάπη.
0: Η κυρία Ζούκου δεν το πει με αγάπη, όχι.
1: Αν και είπε, δεν είπα κάτι τέτοιο. Σέβομαι τον πρώην πρωθυπουργό, λέει, το σεβόμαστε. Δηλαδή τον είπε Μπαμπούσκα, μικρή κουκλίτσα, η τελευταία δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και τον σέβεται και τον αγαπάει κιόλας.
0: Την καλημέρα μας και στον Σωτηρή, ο οποίος λέει καλημέρα σε όλους και θέλει να πάει και αυτός μεγανήσει.
1: Εμείς να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Κατοπόδη, που οργάνωσε το ταξίδι και το έχετε να πάτε στο Μεγανήσι με 4 μέρες, 3 διανυκτερεύσεις στις Εσπερίδες, το καλύτερο.

0: Μίρλα, κύριε Πουρναρά, εμείς οι Γεωργιάδες, όποιος έχετε ένα μικρόφωνο και μπριλιάζετε, τι να σας πούμε τώρα. Τι να σας πούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε αν έχουν λόγο όμως, αν έχουν λόγο να μυρλιάζουν οι άνθρωποι που είναι οι μικροί επιχειρηματίες που τελικά ανακάλυψαν ότι σε αυτή τη ΔΕΘ με κάποιο τρόπο υπάρχουν. Ο πρόεδρος και ο κύριος Καβαθάς είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα και στους δύο σας και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, στην προηγούμενη ΔΕΘ δεν υπήρχατε καν.
2: Και τι υπόθηκε τότε?
0: Ότι δεν υπήρχατε.
2: Ότι
1: θα έρθει κάτι μετά, είχε πει ο
2: πρωθυπουργός. Η επόμενη ΔΕΘ είναι αφιερωμένη στις μικρομεσαίες.
0: Ναι. Μα ανεβήκατε πάνω με αισιοδοξία, με υποσχέσεις, με υπουργούς.
2: Δεν ανέβηκα με αισιοδοξία, γιατί πάντα εγώ μια επιφύλαξη το όσο ακούω. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπήρξε ένα μέτρο στήριξης των μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων μέσα από μια άμεση διαδικασία. Και γίνομαι σαφέστερη. Όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε, είτε αφορά τεκμαρτό, είτε αφορά τέλος επιτιδεύματος, είτε αφορά προκαταβολή, είναι μέτρα που έρχονται ή το 27 ή το 28 και κάποια φτάνουν μέχρι το 32-33.
0: Νομίζω να σας διακόψω λίγο. Νομίζω ότι η κυβέρνηση ήταν πολύ καθαρή, πολύ ξεκάθαρη σε αυτό που σας είπε. Εγώ έτσι το εξέλαβα. Ότι από τα μέτρα που ανακοίνωσε θα ωφεληθούν γύρω στις 150.000 επιχειρήσεις.
2: Πότε?
0: Αυτές οι 150 λοιπόν μπορεί να μείνουν ανοιχτές. Οι υπόλοιπες μπορείτε να κλείσετε, οπότε να μείνετε 150 και να είστε όλοι ευχαριστημένοι.
2: Όχι, ούτε και οι 150 θα κινδυνεύουν με κλείσιμο. Γιατί τα προβλήματα, ακόμα και την άβληση των υποχρεώσεών τους να δούμε μέσα από αυτά τα μέτρα, το καλύτερο είναι ότι θα το δουν το καλοκαίρι του 27.
0: Πάμε λοιπόν σε ένα-ένα, κύριε Καβαθά. Πάμε σε ένα-ένα. Λοιπόν, πρώτον, ένα θέμα που θέλω να ρωτήσω είναι αν εγώ δηλαδή έχω μία επιχείρηση στη Βιωτία και ανοίξω και 4 παρατήματα στην Αττική, με συμφέρει?
2: Βεβαίως. Δεν έχετε τέλος επιτιδεύματος.
0: Γιατί η Αττική εκτός? Γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά, είπε ο κύριος Τσάπαλος.
2: Διότι.
0: Ο κύριος Τσάπαλος θέλει στην έλεγξη, δεν φτάνουν τα λεφτά.
2: Ναι, προσέξτε. Δεν έχει επαφή το οικονομικό επιτελείο με την εγκατάσταση. Νομίζει ότι η Αττική είναι η πολιτεία, η Εκάλη και η Γλυφάδα. Αλλά έχουμε και άλλες περιοχές, οι οποίες κατοικούνται από πολίτες οι οποίοι έχουν μηδαμινά εισοδήματα, έως ελάχιστα. Και βεβαίως δεν μπορούν να στηριχθούν ομοιόμορφα οι επιχειρήσεις. Άρα το τέλος επιτιδεύματος για μας ήταν η πλήρη κατάργησή τους άμεσα. Άμεσα. Είναι ένας μνημονιακός νόμος του 2011, μεσοπρόθεσμο. Έχουν περάσει έκτοτε, ήταν προσωρινό μέτρο, έκτακτο μέτρο. Έχουν περάσει από τότε 15 χρόνια, 16. Λοιπόν, στα 16 χρόνια δεν μπορεί να έχουμε υπερπλεονάσματα και να μην έχουμε τη δυνατότητα να καταργήσουμε έναν μνημονιακό νόμο. Και οι ταχύτητες σε τι ωφελούν? Δημιουργούν αθέμητο ανταγωνισμό.
0: Για πείτε μου τώρα πάνω σε αυτό το κομμάτι, τι σημαίνει η λέξη συνεπής επαγγελματίας? Να μην έχει ορίσει κανένα πρόστιμο, να μην έχει κανένα πρόβλημα ποτέ, ναι, του με την εφορία, με το ΕΦΚΑ. Αυτό το συνεπής δηλαδή. Τι σημαίνει
2: να
0: αυτό?
2: Μην έχει υποπέσει σε φορολογική εργασιακή παράβαση την τελευταία πενταετία.
0: Ποιος είναι σε αυτή την κρίση που υπάρχει, ποιος μικροεπαγγελματίας δεν έχει πέσει σε μια παραβασούλα?
2: Ναι. Και βέβαια το ξύμωρο που άκουσα ήταν ότι πρέπει να έχει καταθέσει το σύνολο των δηλώσεων ΦΠΑ έως 31/12 κάθε φορολογικού έτους. Ξέρετε, το ΦΠΑ του τρίτου τριμήνου ή ακόμα και μηνιαίο ΦΠΑ να είσαι στα διπλογραφικά, τον καταθέτουμε μέχρι 31 πρώτου.
0: Μάλιστα.
2: Ούτε αυτό δεν ξέρουν, φαίνεται, στο οικονομικό επιτελείο.
0: Μάλλον μικρό λαθάκι έκανε, ναι.
2: Ναι, πότε κατατίθενται το ΦΠΑ, η εκαθάριση του ΦΠΑ.
0: Μάλιστα. Μετά μιλάει για τράπεζες, για δάνεια που δίνει χρήματα. Μα αν δεν είσαι συνεπής με την εφορία και με τα ασφαλιστικά, δεν υπάρχει πρέπει να πάρεις δάνειο. Όπου κάνω λάθος, διορθώστε με.
2: Προσέξτε. Τα χρήματα αυτά, 1,5 δις, 1,1 συν 400 εκατομμύρια εγκυοδοσία, θα τα δώσει μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, η οποία θα τα δώσει, γιατί δεν λειτουργεί σαν τράπεζα, λειτουργεί ως ταμείο μέχρι σήμερα, θα τα δώσει στις εμπορικές τράπεζες.

0: σημαίνει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, περίπου 70.000 επιχειρήσεις στη χώρα σε σύνολο 900.000 επιχειρήσεων μπορούν να περάσουν το κατόχλι της τράπεζας. Άρα μιλάμε για το 6-7% των επιχειρήσεων. Οι υπόλοιποι στον Κιάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ούτε από εκεί χρηματοδότηση.
1: Συνεχίζουμε.
0: Αντίστοιχα δεν έχουμε από το τραπεζικό σύστημα.
1: Συνεχίζουμε. Η προκαταβολή φόρου. Είναι πολλά τα δις, λέει ο κύριο Τσάπαλο. Παίρνω τον κύριο Τσάπαλο που τον άκουσα χτες όλη τη συνέντευξη γι' αυτό. Γιατί ήταν από συνάδελφο ερωτήσεις για αυτό το θέμα. Είναι πολλά τα δις, λέει, που παίρνουμε από την προκαταβολή φόρου. Δεν μπορούμε να το κόψουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και η ερώτησή μου είναι, αν γίνει αφέμαξη δική σας για να έχει πολλά δις το κράτος και δεν υπάρχετε εσείς μετά, τι θα γίνει με το κράτος?
0: Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση είναι ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία το 80% των φόρων το πληρώνουν οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι μικρές και οι πολύ μικρές. Αυτές έχουν το 83% της απασχόλησης στη χώρα. Έχουν το 57% της προστιθέμενης αξίας για την οικονομία μας. Αυτές οι επιχειρήσεις αν κλείσουν θα ξαναγυρίσουμε στο 12-13 που κλείσανε 220.000 επιχειρήσεις και χάθηκαν 800.000 θέσεις εργασίας. Αυτά δεν ξέρω αν τα αντιλαμβάνεται το οικονομικό επιτελείο. Είναι σε άλλο mood. Είναι σε άλλη σκέψη, σε άλλη προτεραιότητα. Γιατί ίσως έχουν στο μυαλό τους το δόγμα Πισαρίδη, το οποίο ακολουθούν τα τελευταία 3,5 χρόνια σε απόλυτο βαθμό. Και τι λέει το δόγμα? Το δόγμα λέει να κλείσει η μικρή επιχειρηματικότητα υπέρ της μισθωτής εργασίας, να γίνουμε υπάλληλοι. Εγώ αναρωτιέμαι πού θα βρούμε και αυτές τις θέσεις εργασίας με τις δεξιότητες που θέλει σήμερα η αγορά.
2: Μάλιστα. Και από εδώ και πέρα τι γίνεται?
1: Γιατί υπάρχει και άλλο ένα θέμα, εδώ το οποίο δεν μπορώ να το καταλάβω. Ζητάτε δόσεις για να πληρώσετε. Σας κάνει αυτές τις 72 που το 80% των ανθρώπων που μιλήσαμε συναδέλφων σας μας είπαν ότι αν μπορούσαμε να κάνουμε αυτό τις 72 δόσεις θα τα είχαμε πληρώσει ήδη.
0: Μα προσέξτε, οι 72 δόσεις είπα από την αρχή όταν ήταν νομοσχέδιο, σήμερα νόμος, ότι είναι αναποτελεσματική ρύθμιση. Γιατί είναι αναποτελεσματική η ρύθμιση? Περιλαμβάνει χρέη που έχουν γεννηθεί μέχρι 31/12/23. Αφήνει έξω το 24, το 25 και το τετράμινο του 26, ανακοινώθηκε 20 Απριλίου του 26. Και είναι η ημερομηνία η οποία είναι δεσμευτική. Λοιπόν, άρα σημαίνει αν έχω φιλή πριν το 23 κάνω 72 δόσεις, χωρίς να με απαλλάσσεις από πρόστιμα προς αυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και μου βάζεις και επιτόκιο 5,84% ετησίως. Δηλαδή ήδη έχω πάνω μου πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης και σε αυτό μου ξαναβάζεις επιτόκιο. Λοιπόν, ένα. Δεύτερον, πρέπει να κάνω ρύθμιση 12-24 μηνών ανάλογα τις δυνατότητές μου για τα χρέη που γεννήθηκαν από 1η-1η-24 έως 20 Απριλίου του 26 και να πληρώνω και τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Απευθύνεται αυτή η ρύθμιση σε 330.000 επιχειρήσεις. Έχει περάσει κανένας μήνας, 1,5 από την εφαρμογή της. Έχουν προστρέξει λιγότερες από 10.000 επιχειρήσεις. Σε ένα σύνολο 330.000 που είναι το target group στο οποίο απευθύνεται αυτή η ρύθμιση. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Εμείς είμαστε παγίως και εμείς και τα επιμελητήρια στις 120 δόσεις με απομείωση της οφειλής κατά το μέρος που αφορά πρόστιμα και προσαυξήσεις. Να μείνει το κεφάλαιο για να μην υπάρχει και αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων, κάποιος να πλήρωσε λιγότερα από ό,τι πλήρωσε ως συνεπής, αλλά δεν μπορεί να πληρώσει υπό τις παρούσες συνθήκες αλλεπάλληλων οικονομικών κρίσεων, γιατί είμαστε 15-16 χρόνια σε κρίσεις, ανεξαρτήτως του λόγου που μπαίνουμε σε μια κρίση. Μπορεί να είναι δημοσιονομικά για τα πρώτα 10 χρόνια, πανδημία, ενεργειακό, πληθωριστικές τάσεις, ακρίβεια. Είμαστε όμως σε κρίση.
1: Με χαρά η κυβέρνηση λοιπόν με πανηγύρι είπε ότι εμείς μειώσαμε τις ασφαλιστικές εισφορές.
0: Σε ποιον? Εμείς λοιπόν από το 18 μέχρι σήμερα έχουμε μία αύξηση που περηφανεύεται η κυβέρνηση κάνοντας μνημόσυνο με ξένα κόλληβα, καθορίζοντας εκείνη τον κατώτατο μισθό, αύξηση της τάξης του 40% μέχρι σήμερα. Δεν προσμετρώ τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΤ. Σε αυτά μέχρι σήμερα τι έχουμε πάρει πίσω εμείς? ως αντιστάθμισμα. Κληθήκαμε να δώσουμε 40% αυξήσεις σε αυτήν την οκταετία και πήραμε πίσω 6% μείωση.
1: Ναι, εδώ τώρα υπάρχει και λέει, μα οι επαγγελματίες είναι, αν δεν μπορείτε να πληρώσετε και να δώσετε αυξήσεις στο προσωπικό, ότι δεν κάνετε γάλα, κλείστε το καλύτερα. Αυτό λέει η κυβέρνηση, ξεκάθαρα.
0: Επισαρίδη δηλαδή, αυτό λέει η κυβέρνηση.
1: Αν δεν μπορείτε...
0: Άμα δεν μπορούμε να κλείσουμε. Να μας πούνε μια
1: ευρωπαϊκή... Κάτι δεν κάνετε καλά, είναι ακριβώς όπως το δημιουργείτε.
0: Μα πώς θα κάνουμε καλά, έχω τις ίδιες ευκαιρίες εγώ ως μικρή επιχείρηση με μια μεγάλη. Πήρα εγώ πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας. Πήρα από το ΕΣΠΑ με τις αιτήσεις μονάδες εργασίας. 2, 3, 5 που αποκλείουν το σύνολο της αυταπασχόλησης συν το 75% των ατομικών επιχειρήσεων. Πάω στην τράπεζα να πάρω λεφτά και δεν μου, και είτε μου τα δίνουν. Ούτε την πόρτα δεν με αφήνουν να περάσω. Λοιπόν, πώς θες εγώ να πάω μπροστά. Μειώνεται και ο τζίρος μου. Σε ουσία, εγώ πρέχομαι από τον κλάδο της εστίασης. Το 25 είχαμε μείωση του κύκλου εργασιών 3,4%, 600 εκατομμύρια.
1: Καλά, εσάς σας αντιμετωπίζουν απριόρι απατεώνες.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή η εστίαση θεωρείται ότι είστε απατεώνες που κλέβετε το κράτος και γι' αυτό δεν μπορούμε.
0: Οι απατεώνες όμως απασχολούν επισήμως μιλάω, με τα στοιχεία του Εργάνη, 410.000 εργαζόμενους. Η μισθή που δίνουμε δεν έχει καμία σχέση με τους μισθούς της κλαδικής σύμβασης εργασίας που έχουμε υπογράψει. Είναι πολύ περισσότερα τα χρήματα που δίνουμε. Έχουμε πολλαπλασιαστεί 2,2%, που σημαίνει 2,2% που σημαίνει συμπαρασύρουμε όλους τους άλλους κλάδους της οικονομίας από τον πρωτογενή μέχρι τον τριτογενή του τομέα. Σε ποιον δεν δίνουμε δουλειά εμείς? Στον αγρότη, στον φθηνοτρόφο, στον τυροκόμο, στον έμπορο, στον κρεοπόλη, στον μανάβη, στον ψυχτικό, στον κατασκευαστή, στον πολιτικό μηχανικό, στον μηχανολόγο μηχανικό, στον λογιστή. Πείτε μου κάποιον που δεν δίνουμε εμείς πνευματικά δικαιώματα, πληρώνουμε. Έχουμε μόνο να πληρώνουμε.
1: Και πάμε και στο που λέμε πληρώνουμε. Πάμε σε αυτό για να κλείσω τουλάχιστον εγώ. Δεν ξέρω αν ο Πάνος έχει κάτι να ρωτήσει μετά. Εγώ τελειώνω με αυτό που λέγεται. Αν υπάρχει πλέον κάποια στήριξη για το επαγγελματικό ενίκιο, τόσο στο ποσό, στο πόσα χρόνια, και τι γίνεται και με το ρεύμα.
0: Δύο πράγματα λοιπόν. Δύο-τρία πράγματα που δεν ανακοινώθηκαν στη ΔΕΡ. Επαγγελματική στέγη. Προστασία της επαγγελματικής στέγης. Όταν κάνω μία επένδυση. Ακόμα και στον χώρο της εστίασης, η μικρότερη επένδυση είναι της τάξης των 60 και 70.000 ευρώ. Και φτάνει και μέχρι και 300 και 400 και 500.000 ευρώ. Και είμαι στο χέρι του εκμισθωτή στα 3 χρόνια να μου πει περάστε έξω. Πώς θα, και η εφορία να λέει αποσβαίνει στην επένδυση σε 10 χρόνια. Η απόσβεση είναι δεκαετής και η προστασία είναι τριετής. Λέμε 9 χρόνια προστασία επαγγελματικής στέγης. Δεν το ακούσα.
1: Καλά, λέμε... αυτό έχει και την πραγματικότητα της δημιουργίας παλαιοντολογίου. Δηλαδή όταν δημιουργήσω ένα παλαιοντολόγιο σε αυτό το μαγαζί που είμαι τώρα, ό,τι και να κάνω, και ρούχα να πουλάω και παπούτσια να πουλάω και εστίασης να είναι, έχω δημιουργήσει ένα παλαιοντολόγιο στη θέση που είμαι τώρα. Αν αλλάξω θέση, κάνω το παλαιοντολόγιο.
0: Εγώ το λέω πιο απλά. Αν αλλάξει θέση, ο πελάτης έχει μάθει μια περπατησιά. Αυτή την περπατησιά δεν την αλλάζει. Πάει εκεί που σ' ήξερε. Αν δεν σε βρει, τον έχασες. Χάνεις δηλαδή την προσθέμενη αξία που έχεις δώσει εσύ στην επιχείρησή σου.
1: Και κύριε Καβαθάκη, πείτε μου τώρα, ποια μπορεί να είναι η δική σας αντίδραση? Δηλαδή, είχαμε τον κύριο Αληφτήρα προηγουμένως, οι αγρότες λέει θα ξανακατεύουμε στους δρόμους.
0: Κοιτάξτε, και εμείς
1: τι θα κάνετε, τι μπορείτε να κάνετε καταρχάς?
0: Από το να κλείσουμε τις επιχειρήσεις για να δείξουμε τη δυσαρέσκειά μας.
1: Ναι, πάλι θα το πληρώσετε.
0: Και βεβαίως αυτό που έχουμε στα χέρια μας και το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές διαχρονικά στα 106 χρόνια που υπάρχει η ΓΕΣΕΒΕ από το 1919 μέχρι σήμερα. Το στρώμα ψηφίζει σύμφωνα με την κατάσταση της οικονομίας. Θυμίζω ότι το 2015 το 36% του στρώματος ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο ποσοστό ακριβώς το 19 ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Λόγω των μέτρων στήριξης που είχαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το 23 πήρε η Νέα Δημοκρατία 53% από το στρώμα. Το 24, μετά την ψήφιση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης των επιχειρήσεων, αυτό πήγε στο 28. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει.
1: Δεν έχετε άλλο τρόπο πίεση.
0: Και το ταμείο.
1: Μάλιστα.
0: Και το πολιτικό ταμείο εννοώ.
1: Κύριε Καπαθά, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Την καλημέρα μας. Εγώ το έχω πει. Επειδή μύρλα κι εγώ, παρότι Γεωργιάδες μύρλα, η κυβέρνηση έχει στόχο, αυτή η κυβέρνηση, να κλείσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Διότι δεν τις θέλει. Διότι λέει φοροδιαφεύγουν. Μα αν φοροδιαφεύγει, δεν διαφέρει φοροδιαφεύγει ούτε η εστίαση, ούτε ο έμπορος που έχει μαγαζί. Είναι κάποιες συγκεκριμένες ειδικότητες, τις οποίες βρείτε έναν τρόπο να πιέσετε εμένα να ζητάω απόδειξη. Εύκολο είναι. Πολύ εύκολο είναι. Και πάνω διάβασες, Γιώργο.
2: Έχω διαβάσει, Γιώργο. Να.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ για το δώρο που κέρδισα το μεγανήσι, κύριε Γεωργιάδη. Θα σας κάνω πρόεδρο του ΠΚΠ. Τώρα που κλείσε το μαγαζί. Τώρα που πήγε αλλού. Άσε που πρόεδρο του ΠΚΠ.
2: Να πάει στην ΑΔΕ, ο Γεωργιάδης.
1: Ναι, άσε που πρόεδρο του ΠΚΠ. Θα έχω την Αποστολάκη να με ρωτάει και τον Κωνσταντοπούλου απέναντι.
2: Αλήθεια.
1: Να μου πει τα έχω και το Λαζαρίδη να με υποστηρίζει.
2: Γιατί να σε υποστηρίξει,
1: Γιώργο. Αυτό δεν έκανε.
2: Ναι, εσένα γιατί να σε υποστηρίξει. Πήρε εσύ.
1: Του άλλου γιατί του υποστήριζε.
2: Γιατί οι άλλοι είχαν πάρει. Εσύ έχει πάρει.
1: Όχι.
2: Άρα εσύ γιατί δεν σε υποστηρίξει.
1: Σωστό και αυτό. Γιώργο, δεν ξέρω, προλαβαίνω να πάω να πάρω και μετά να πάω εξεταστική. Έτσι κι αλλιώ εξεταστική, τι έχει πει η Μπακογιάννη και ο Πρωθυπουργό, τι είναι εξεταστική.
2: Τι 301, τι 302.
1: Αυτό. Προλαβαίνω, πάω, παίρνω, φεύγω, πάω εξεταστική και μετά στο σπιτάκι μου να φάω αυτό που πήρα.
2: Λοιπόν, ακούγοντας και τον κύριο Καβαθά και πριν τον κύριο Αληφτηρά με όσα είπαν, που έχουν τα παραπονά τους από αυτά που δεν πήραν σύμφωνα με τους ίδιους από την ΔΕΘ, το πακέτο της ΔΕΘ, η αλήθεια είναι ότι δίνει κάποια
1: δίνει όλους, χρήματα. Αλλά λίγα.
2: Ναι, έχει κάποιες φορολογικές αλλαγές.
1: Με υποσχετική.
2: Ναι, παρεμβάσεις με ορίζοντα, με πολυετή ορίζοντα. Ποια είναι η αδυναμία, όπως το έχω καταγράψει εγώ στο μυαλό μου, ότι προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ακρίβειας αυξάνοντας.
1: Μιλήσει για ακρίβεια.
2: Όχι. Τη λέξη ακρίβεια δεν την είπε. Αλλά εντάξει. Το ρεζουμέ της οικονομίας η ακρίβεια είναι. Αυτό είναι.
1: Συγγνώμη. Μίλησε για ακρίβεια.
2: Δεν μίλησε για ακρίβεια.
1: Μίλησε αν θα κατεφέρει τους σούπερμαρκετάδες να μειώσουν κωδικούς που δεν τους μειώσαν.
2: Τότε τα 300 ευρώ και τα 500 και τη φορολάμψη γιατί δεν τα κάνει. Αυτό που αχνοφαίνεται είναι η ακρίβεια. Απλά δεν την ονόμασε.
1: Αχνοφαίνεται.
2: Ναι, δεν την ονόμασε.
1: Υπάρχει η αύξηση των μισθών και η καταπολέμηση της ακρίβειας, που είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
2: Συμφωνώ.
1: Δεν καταπολεμείς την ακρίβεια επειδή αύξησαν τους μισθούς. Και ποιους μισθούς αύξησε? Αυτούς που δίνουν αυτοί, οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έτοιμοι να κλείσουν.
2: Ναι.
1: Αυτοί να δώσουν περισσότερα. Δηλαδή, με ξένα κόλυβα. Με δικά τους λεφτά. Μίλησε για ακρίβεια, ήμουν σε λάθος δεύτερο.
2: Για ακρίβεια δεν μίλησε, όχι.
1: Πάταξη της ακρίβειας ήμουνα σε λάθος.
2: Δεν ξέρω.
1: Είπε ότι κάναμε λάθος για μία ακόμα φορά με τους σούπερμαρκετάδες. Δεν έχουν μειώσει τίποτα. Τα ίδια λεφτά δίνονταν πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ. Εμείς κάτι θα τους δώσουμε, βέβαια.
2: Στο ρεζουμέ. Προσπαθεί. Εγώ θα την ξαναπώ τη λέξη ακρίβεια. Και ας μην συμφωνείς.
1: Ο Πρωθυπουργός δεν ξέρει.
2: Προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ακρίβειας κυρίως αυξάνοντας ή ελαφρύνοντας το εισόδημα. Δηλαδή πάρε 400, πάρε 500 ή να σου μειώσω κάτι.
1: Πάρε 5, πάρε 10, πάρε 15.
2: Αυτό. Αντί να προσπαθήσει να καταπολεμήσει τις αιτίες που το διατηρούν υψηλό.
1: Υψηλό
2: το κόστος, την ενέργεια, τα βασικά αγαθά. Αυτό είναι το ρεζουμέ της ΔΕΘ.
1: Αυτά είναι εισερχόμενα.
2: Ναι.
1: Ναι, το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι για τον Πρωθυπουργό.
2: Παρακαλώ.
1: Ότι έδωσε πολλά σε λίγους. Έδωσε λίγα σε πολλούς.
2: Ναι.
1: Έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι τον ψήφισαν, όπως άκουσες και τον πρόεδρο, οι επιχειρηματίες. Τον ψήφισαν οι μικροεπιχειρηματίες, τη μία, τις δύο.
2: Ναι, και από ό,τι,
1: ο στόχος πώς θα τους ξαναμαζέψει, λέει με τη ΔΕΘ, δεν βλέπουμε να τους ξαναμαζεύει. Οπότε θα πρέπει ο Πρωθυπουργός να βρει έναν άλλο τρόπο να μαζέψει ψήφους. Άλλο τρόπο. Γιατί με τη ΔΕΘ δεν τους κατάφερε. Θα δούμε. Εδώ είμαστε και θα το συζητήσουμε πολύ σύντομα.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά θα βρει, θα ψάξει, μπορεί να τον έχει βρει ήδη, άλλο τρόπο για να μπορέσει να καταφέρει να πάρει την κυβέρνηση και την αυτοδυναμία που θέλει.
2: Μάλιστα. Α, και με αυτοδυναμία εννοείται.
1: Αυτό θέλει.
2: Αυτό θέλει, ναι, αλλά.
1: Ο Γεωργιάδης τη βλέπει και ένα αρκετή.
2: Δεν ξέρω πόσο απέχει για να, άμα φτάνουν οι ψήφοι που θα βρει.
1: Δημοσκοπικά θα δούμε τώρα αμέσως μετά τη ΔΕΘ. θα βγουν οι δημοσκοπήσεις και θα μας πούνε πού είναι ο καθένας.
2: Μάλιστα.
1: Διότι, να σου πω, μην ξεχνιέσαι, δεν έχει κλείσει ΔΕΘ, έχουμε και Ανδρουλάκη.
2: Έχουμε και, όχι μόνο Ανδρουλάκη, έχουμε και τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Ναι, έχουμε και τα υπόλοιπα. Ναι. Έχουμε και ξανά έχουμε και Τσίπρα.
2: Ξανά έχουμε και Τσίπρα.
1: Καλά, τι να πει.
2: Δεν θα πει. Εντάξει, ο Τσίπρας το πρόγραμμα αυτό που ήθελε να πει το ανακοίνωσε. Τώρα θα λειτουργήσει η συνέντευξη ως.
1: Ό,τι ερωτηθεί.
2: Εγώ φαντάζομαι, επειδή έχει ανακοινώσει ό,τι έχει ανακοινώσει, η συνέντευξη τύπου του Τσίπρα που είναι αύριο θα λειτουργήσει κάπως σαν εξειδίκευση. Γιατί οι ερωτήσεις, φαντάζομαι, θα είναι επί αυτών που ανακοίνωσε. Οπότε θα αναγκαστεί ο ίδιος να αναλύσει κάποια πράγματα παραπάνω.
1: Και άμα τον ερωτήσουν τίποτα άλλο.
2: Καλά, θα απαντήσει και στα άλλα. Και τον πρωθυπουργό τον ρώτησαν για Σαμαρά και απάντησε για Σαμαρά.
1: Και μετά κατηγορείται γιατί απάντησε. Μετά τον κατηγορήσατε ότι έκανε επίθεση στο Σαμαρά. Συγγνώμη. Γιατί με ρωτάω, Σαμαρά, δεν θα κάνω επίθεση.
2: Σωστό.
1: Άρα βάλε τώρα και τον Τσίπρα να τον ρωτήσουν τίποτα άλλο.
2: Και το Σάββατο ολοκληρώνεται με ομιλία Ανδουλάκη και την συνέντευξη που θα παρουσιάσει και αυτό το πρόγραμμά του. Θα πει για 13η συνέντευξη σίγουρα.
1: Α, και ο Ανδουλάκη θα είναι Σάββατο Κυριακή.
2: Σάββατο Κυριακή.
1: Όπως όλοι, Σάββατο Κυριακή.
2: Ναι.
1: Όπως συνήθως.
2: Ναι.
1: Γιατί αντιπαθούν τις καθημερινές.
2: Μα οι υπόλοιποι είναι
1: καθημερινές. Ενώ ο Τσίπρας που συμπαθεί τις καθημερινές,
2: ναι,
1: το κάνει Τετάρτη.
2: Ο Τσίπρας δεν είναι όμως ούτε πρωθυπουργός ούτε αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Είναι πρώην όμως.
2: Καλά, είναι πρώην και τι σημαίνει.
1: Καλά, είναι πρώην πρωθυπουργός.
2: Ναι.
1: Καλά, είπαμε. Η Τσοκόντα και η Μπαμπούσκα.
2: Ναι.
1: Πρώην. Δηλαδή, οι πρώην πρωθυπουργοί, Τσοκόντα και Μπαμπούσκα. Πώς το κόβεις?
2: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Και Μπαμπούσκα η μικρή κουκλίτσα, έτσι. Mm. Και δεν τα παγώ αυτά, μη με κατηγορείς.
2: Αυτό λέω. Αυτό λέω.
1: Μου
2: λες πώς το κόβεις. Εγώ τι βάλω να έχω. Εδώ δεν λένε αυτοί που τα λένε αυτά. Εγώ τι με νοιάζει.
1: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε και ότι σε αυτή την εκπομπή τα έπιπλα Γαλάνη ήταν μαζί μας. Γαλάνη Συγχάους, λοιπόν. Μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και το σημαντικότερο απ' όλα, τιμές. Κάτι που μας ενδιαφέρει να αλλάξουμε το σπίτι μας και τη διάθεσή μας μαζί. Το Μεγανήσι ξανακληρώνεται λόγω αδυναμίας αυτής της κοπέλας που κέρδισε. Αδυναμίας πολύ δυνατή και καλά να είναι η ζωή της και ακόμα καλύτερα από εδώ και πέρα. Οπότε εμείς θα το ξανακληρώσουμε την Παρασκευή. Πάλι στο 69-39-943-943. Εγώ, παιδιά, έχω το καλό να σας πω.
2: Να πω κάτι
1: ότι...
2: προβοκατόρικο, γιατί ο Γεωργιάδης κάποια πράγματα δεν τα λέει.
1: Ποιος Γεωργιάδης?
2: Εσύ.
1: Τι δεν είπα πάλι?
2: Την προηγούμενη εβδομάδα που κληρώσαμε, ήταν Παρασκευή πάλι το Μεγανήσι, είπες να το κληρώσουμε για να προλάβουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού. Ως γεγονός.
1: Και τώρα να προλάβω.
2: Και τώρα το άλλαξες και λες για να προλάβουμε και του αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δηλαδή, θες να έχεις απλά στα γεγονότα και θες να υποβαθμίζεις τους άλλους. Για να φαίνεσαι εσύ.
1: Να έχω σημαντικότερα
2: γεγονότα. Εγώ το έχω καταλάβει αυτό, αλλά.
1: Τι να πω. Ενώ ήταν να το κληρώσουμε Τετάρτη και μετά ήταν ο Τσίπρας και λέμε δεν το κληρώνουμε
2: αυτό.
1: Τετάρτη γιατί είναι η μέρα του Τσίπρα.
2: Αυτό. Τα θυμάσαι που τα λέγεις όλα αυτά.
1: Θα πέσει ο Τσίπρας.
2: Ναι.
1: Άρα τελικά ήμουν υπέρ του Τσίπρα.
2: Από ό,τι φαίνεται, ναι.
1: Είσαι
2: τσιπρικός και εσύ.
1: Από τα γεγονότα. Τα γεγονότα. Λοιπόν, εγώ παιδιά, με χαρά σας λέω ότι φεύγω από τη Μύρλα του Πάνου Μπουρναρά.
2: Φεύγω κι εγώ. Αποχωρούμε. Θεού θέλοντος 112 επιτρέποντος, Ντόναλτ Τραμπ και Νετανιάχου επιτρέποντος.
1: Μπίμπι και τα λοιπά.
2: Ο Νετανιάχου έχει. Στο Ισραήλ έχουν εκλογές τον Οκτώβριο, 27 Οκτωβρίου, και έχουν εκεί και μία αντιπαράθεση με τον κύριο αντίπαλό του. Του λέει ότι νοιάζεσαι μόνο για το προσωπικό σου όφελος και όχι για τη χώρα. Λοιπόν, μένετε εδώ συντονισμένοι.
1: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα θα είναι αύριο στις 10, παιδιά.
2: Ναι, αρχίζει το αθλητικό κομμάτι. Έρχεται. Ποιος έρχεται? Νικόλαος Κατσάτσος. Νικόλαος
1: Κατσανιούς.
2: Κατσανιούς.
1: Οπότε θα τα μάθετε όλα και τα έχουμε και τσάπερ λίξη σήμερα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, να προσέχετε στους δρόμους, υπομονή και ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια χαρά.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 12.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Μήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους
9: τσάκμπα.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράσκη. Φωτιά ξέσπασε σε αγροδαστική έκταση στην περιοχή Πλατή Μεσσηνία. Επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Φωτιά και στο Γαλατά Ναυπακτίας, ενώ έχει οριοθετηθεί μέσα σε 20 λεπτά η φωτιά στον Αετό Καρίστου. Στο El Alamein σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι. Την ίδια ώρα ζεύγος τουρκικών F-16 παραβίασε χθες τον εθνικό εναέριο χώρο και γεννήθηκε μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη συνάντηση του Προέδρου του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Εκρήξεις σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής σημειώθηκαν τα ξημερώματα. Σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι διοικήσεις των δύο καφέ μπαρ φέρεται να συνδέονται στενά και να συνεργάζονταν τους τελευταίους μήνες. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση με τον νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Ο 43χρονος και η 38χρονη κατηγορούνται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και ο 26χρονος Αφγανός για γενετήσιες πράξεις. Πολιτικές αναταράξεις στην Γερμανία. Συνομιλίες αναμένεται να πραγματοποιήσει το ακροδεξιό AfD που κέρδισε τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο. Οι συνομιλίες θα διεξαχθούν με κοινοβουλευτικές ομάδες άλλων κομμάτων και με μονωμένους βουλευτές για να διαπιστώσει αν είναι διατεθειμένοι να το στηρίξουν για να σχηματίσει η κυβέρνηση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη λόγω των εργασιών. Έως και την Πέμπτη, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Ληστεία σημειώθηκε στο Μουσείο Ρενουάρ στην Γαλλία. Έκλεψαν πίνακες αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Μπράιαν Μασόν, οι δράστες μπήκαν στο μουσείο λίγο πριν τις 6 το πρωί και αφαίρεσαν 4 πίνακες. Κατά τη διαφυγή τους, ένας από τους πίνακες έπεσε στο έδαφος. Στον καιρό, έθριο σήμερα ο καιρό στη χώρα, θερμοκρασία σε μικρή πτώση, βόρεια άνεμη μείως 6 και τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Νίκος Κατσάζος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος, εδώ στο Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3 και ακούτε την εκπομπή Sports News. Την εκπομπή την οποία, η οποία ανοίγει το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας. Όπως κάθε μέρα γνωρίζετε, από τις 12 έως τη 1 έχουμε μια εκπομπή, την πρώτη εκπομπή του αθλητικού προγράμματος μετά το τέλος της εκπομπής Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη, και τον Πάνο Πουρναρά, όπου σε αυτήν την εκπομπή συζητάμε το τι έγινε χθες, το τι πρόκειται να γίνει σήμερα και γενικά κάνουμε αναφορά στα νέα της ημέρας με έναν πιο χαλαρό τρόπο. Σήμερα δυστυχώς θα πω εγώ, γιατί ξέρετε ότι έχω μια μεγάλη αδυναμία και μια μεγάλη αγάπη στα άλλα σπορ. Δεν έχουμε τόσο πολλά για άλλα σπορ. Μία αναφορά έχουμε, αλλά συνδέεται με το ποδόσφαιρο. Ένα ποδόσφαιρο που δεν υπάρχει κάτι άλλο από τον που πρέπει να είναι πρώτη είδηση πλην του αγώνα της ΣΑΕΚ με την ΛΑΣΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Champions League. Και μάλιστα είναι και ο αγώνας όπου είναι ο πρώτος τη σεζόν στη League Face του UEFA Champions League. Γιατί ξεκινάει στις 8 παρατέταρτο, ημέρα Τρίτη, η πρώτη μέρα της πρώτης αγωνιστικής.

Έχουμε να πούμε για μπάσκετ, με το τι έγινε με τον Τόμας Γόκαπ, ο οποίος αποχώρησε από τον Ολυμπιακό και μεταγράφηκε στην Ντουμπάι. Θα μιλήσουμε σήμερα, γιατί θα έχουμε και εξελίξεις στο γηπεδικό θέμα, στο θέμα της Anel Arena και την χρήση της Anel Arena από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα της ανακαίνησης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Έχουμε πραγματάκια να πούμε για αυτή την επόμενη μία ώρα. Έχουμε και έναν αγώνα κυπέλου, όπου ξεκινάει στις 10 παρά τετάρτο, όπου ο Ολυμπιακός προέρχεται το Βόλο. Θα μιλήσουμε και για αυτό, καθώς έχουμε ειδήσεις πάνω σε αυτό το παιχνίδι. Οπότε σιγά σιγά θα τα πιάσουμε όλα τα θέματα ένα-ένα. Εννοείται πως σε κάθε εκπομπή μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς, με τον πιο απλό και δωρεάν τρόπο, μέσω Viber. Γράφετε μήνυμα στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943, το Viber του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Θα ξεκινήσουμε με το αυτονόητο. Θα ξεκινήσουμε με τον αγώνα του Champions League ανάμεσα στην ΑΕΚ και την ΛΑΣΚ. Πρωταθλήτρια Ελλάδος αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Αυστρίας. Το ταξίδι στα αστέρια ξεκινάει απόψε, κυρίες και κύριοι. Απόψε μία ΑΕΚ η οποία επιστρέφει στο Champions League έπειτα από την σεζόν 2018-19, όπου σε όμιλο με Μπενφίκα, Άγιαξ και Μπάγερν Μονάχου είχε 6 ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, με την αναμέτρηση που θυμούνται όλοι οι φίλοι της Ένωσης να είναι το ΑΕΚ Μπενφίκα το 2-3 στο Ολυμπιακό Στάδιο για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων. Ένα παιχνίδι που μπορούσε να κερδίσει η ΑΕΚ, μπορούσε να κερδίσει η ΑΕΚ και να μπει τουλάχιστον στην μάχη, στη διεκδίκηση μια θέση για τους 32 του Europa League. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη, γιατί η ΑΕΚ μπορεί το 0-2 να το έκανε 2-2 με 2 γκολ του Κλωναρίδη. Ωστόσο, ο Κλωναρίδης με μια λάθος επιλογή στη συγκεκριμένη φάση, καθώς ήθελε να πετύχει hat-trick σε Champions League, το οποίο άλλος Έλληνας που το έχει πετύχει τότε ήταν μόνο ο Κώστας ο Μητρογλου την σεζόν 2013-14 στην αναμέτρηση εναντίον της Anderlecht, όπου ο Ολυμπιακός επικρατήσει στο Βέλγιο 3-0, ενώ είχε από δίπλα του τον Μάνταλο, θα μπορούσε να δώσει την μπάλα από τα αριστερά να τη σπάσει, ο αρχηγός της ΑΕΚ να στείλει την μπάλα σε κενή εστία για να κάνει το 3-2. Ωστόσο δεν έγινε αυτό, χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία και στην αμέσως επόμενη φάση η ΑΕΚ δέχτηκε τον γκολ για να ώστε το τελικό αποτέλεσμα, ο πίνακας του σκορ, να γράφει στο τέλος αναμέτρησης ΑΕΚ 2 Μπενφίκα 3. Γενικά, και ήταν και μάλιστα η ΑΕΚ είναι και η τελευταία ελληνική ομάδα πλην του Ολυμπιακού που συμμετείχε σε ομίλους Champions League, καθώς η αμέσως προηγούμενη ομάδα, αν πρέπει να πάμε να δούμε μια ομάδα πλην του Ολυμπιακού που συμμετείχε στο Champions League, στους ομίλους του Champions League, πρέπει να πάμε πίσω την σεζόν 2010-2011, όταν ο Παναθηναϊκός που είχε πάρει μόλις το πρωτάθλημα Ελλάδος είχε κληρωθεί στον ίδιο όμιλο με τις Μπαρτσελώνα, Ρουμπίν Καζάν και Κοπενχάγη και μάζεψε 2 βαθμούς καθ' όλη την διάρκεια των ομίλων. Θα μιλήσουμε και για την προϊστορία λίγο της ΑΕΚ στο Champions League. Η ΑΕΚ, η οποία είναι η μοναδική ομάδα στην ιστορία της διοργάνωσης που κατάφερε να τερματίσει τους ομίλους, κατάφερε να τερματίσει την φάση των ομίλων με 6 ισοπαλίες σεζόν 2002-2003, μια σεζόν που κληρώθηκε στον ίδιο όμιλο με την Ρώμα, την Ρεάλ Μαδρίτης, την τότε πρωταθλήτρια Ευρώπης Ρεάλ Μαδρίτης, αξίζει να σημειωθεί αυτό, και την Γκένκ, την πρωταθλήτρια Βελγίου. 6 ισοπαλίες, 0-0 στο Βέλγιο κόντρα στην Γκένκ, 0-0 στην Νέα Φιλαδέλφια εναντίον της Ρώμα, 3-3 εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης επίσης στη Νέα Φιλαδέλφια, στο τότε Νίκος Γκούμας. Από το 2002 να κουνηθεί το σεντόνι στη Νέα Φιλαδέλφια, αξίζει να σημειωθεί αυτό, 2002-2003. Μετά στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου αυτό το ιστορικό 2-2, ας ήταν ο δικέφαλος, έχανε 2-0 εκείνη στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση και να φύγει με μια ιστορική ισοπαλία. Μια ΑΕΚ η οποία είναι μία από τις 3 ομάδες στην ιστορία του Champions League που δεν έχουν χάσει ποτέ από τη Real Madrid της στη διοργάνωση. Η μία ομάδα είναι η ΑΕΚ, η άλλη είναι η Arsenal και η τρίτη είναι η Lille. Αυτές οι 3 ομάδες έχουν αντιμετωπίσει την Real στο Champions League και δεν έχουν ιτηθεί. Λοιπόν, 2002-2003, 6 ισοπαλίες που αναφέραμε προηγουμένως, 1-1 στη Νέα Φιλαδέλφια με την Γκένκ και 1-1 επίσης στη Ρώμη. Πρώτο σκόρερ στους ομίλους, πρώτο σκόρερ για την ΑΕΚ ήταν τον Σεντένο με 2 γκολ, ο κοσταρικανός επιθετικός. Και μάλιστα η ιστορία της ΑΕΚ στο Champions League δεν ξεκινάει από τη σεζόν 2002-2003.
Ξεκινάει από τη σεζόν 1994-1995, όταν και ο δικέφαλος επικράτησε τις Rangers. Καλησπέρα Θέμη. Θέμης Παγιούρας στη μετάδοση, ξέρασα να το πω. Μετάδοση Θέμης Παγιούρας σήμερα στην Νέα Φιλαδέλφια. Θα βρίσκεται για λογαριασμό του Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Οπότε μην τη χάσετε. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. 1994-95 η ΑΕΚ απέκλεισε την Rangers στον τρίτο προκριματικό γύρο. Προκρίθηκε σε όμιλο με Άγιαξ, Καζίνο Σάλτσμπουργκ, τότε πρωταθλήτρια Αυστρίας, και την Μίλαν. Κατάφερε να μαζέψει 2 βαθμούς με 2 ισοπαλίες, 0-0 στην Αυστρία και επίσης 0-0 στην Νέα Φιλαδέλφια. Στη Νέα Φιλαδέλφια βγήκε 0-0 η ένωση κόντρα στη Μίλαν, ενώ η ισοπαλία στην Αυστρία ήταν εναντίον της Καζίνο Σάλτσμπουργκ. Τερμάτισε με 2 βαθμούς και να πούμε μάλιστα το ζευγάρι τη σεζόν 94-95 στον μεγάλο τελικό ήταν Άγιαξ Μίλαν. Οι 2 ομάδες που αντιμετώπισαν την ΑΕΚ στους ομίλους. 2003-2004, μια καμπάνια για την Ένωση όπου επίσης ολοκληρώθηκε με 2 βαθμούς. Ήταν η πρώτη χρονιά από την. Η πρώτη χρονιά, πώς να το πω, η πρώτη χρονιά που η ΑΕΚ δεν έπαιζε στο Νίκος Γκούμας, δεν έπαιζε στο γήπεδό της καθώς είχε γκρεμιστεί τον Μάιο του 2003 και μάλιστα κατάφερε και από αυτή την καμπάνια να μαζέψει 2 βαθμούς, 1-1 με την Deportivo La Coruña και 0-0 με την Μονακό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, εκεί όπου έδινε τα παιχνίδια της η ΑΕΚ. Είχε κληρωθεί σε εκείνο τον όμιλο, είχε κληρωθεί με Eindhoven, Deportivo La Coruña και τη Μονακό που αναφέρομαι προηγουμένως. 2006-2007, η σεζόν όπου ο δικέφαλος ήταν πιο κοντά στην πρόκριση από ποτέ στην ιστορία του, σε όμιλο με Λίλ, Μίλαν και Άντερλεχτ. 2 ισοπαλίες με Άντερλεχτ, 2-2 εκτός έδρας, 1-1 μέσα στο ΆΚΑ και 2 νίκες. 2 νίκες, 1-0 τη Λίλ και 1-0 τη Μίλαν μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο τη σεζόν 2006-2007, που εκείνη η Μίλαν είχε κατακτήσει το Champions League στο τέλος της σεζόν. Η ΑΕΚ έχει τερματίσει με 8 βαθμούς στην τρίτη θέση, ενώ η Λίλ με 9 βαθμούς καθώς επικράτησε στην τελευταία αγωνιστική της Μίλαν 2-0 μέσα στο Σαν Σίρο, μιας αδιάφορης τελείως Μίλαν, προκρίθηκε με 9 βαθμούς στην φάση των 16. Ήταν η χρονιά και η στιγμή που ήταν η ένωση πιο κοντά από ποτέ σε πρόκριση σε Knockout Champions League. Αυτά τα ολίγα λίγο με την προϊστορία της ένωσης στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Να πούμε ότι χθες δεν προπονήθηκε ο Θωμάς Στρακώσας στην τελευταία προπόνηση της ομάδας και μάλιστα είναι και αμφίβολος. Δηλαδή τα πλάνα που κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς τα κάνει με Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια και τον Κοϊτά στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Έχουμε και μία ατάκα από την συνέντευξη τύπου που έχω κρατήσει για να την μοιραστώ μαζί σας, την οποία είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στην χθεσινή συνέντευξη τύπου. Δεν είμαστε εδώ μόνο για την συμμετοχή. Θέλουμε να κυνηγήσουμε κάθε παιχνίδι. Στόχος μας είναι να παίξουμε πάνω από 8 αγώνες. Οι δηλώσεις του Σέρβου τεχνικού του Δικεφάλου. Να πούμε επίσης ότι αυτή την ώρα αγωνίζεται και η K19 της ΑΕΚ, η K19 της Πρωταθλητρίας Ελλάδος, εναντίον της ΛΑΣΚ, που μάλιστα έχει κερδίσει και κόρνερ η ΑΕΚ από τα αριστερά. Βρισκόμαστε στο 21ο λεπτό. ΑΕΚ ΛΑΣΚ K19 είναι στο 0-0. Όποιος θέλει να πάει να το παρακολουθήσει, μπορεί να μπει μπορεί να το παρακολουθήσει από το Magenta Sport 1. Magenta Sport 1, πρώην Κοσμοτέ Sport 1. Λοιπόν, όπως είπαμε, η σέντρα γίνεται στις 8 παρατέταρτο. Ραδιοφωνική κάλυψη από Intervetten Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Θέμη Παγιούρα που αναφέραμε προηγουμένως. Pre-game, post-game, σχόλια μετά την αναμέτρηση.
Γενικά θα είναι ένα πολύ γεμάτο πρόγραμμα σήμερα από τον Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Οπότε αξίζει να έχετε την συνείδηση σαν, να έχετε το νου σας στο πρόγραμμα του σταθμού απόψε.

Και θα ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στο ΑΕΚ ΛΑΣΚ με τις δηλώσεις οποίες είχε κάνει ο Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος μίλησε από πλευράς ποδοσφαιριστών στην συνέντευξη τύπου του Δικεφάλου, όπου μάλιστα έκανε αναφορά, έκανε και προσωπική αναφορά ότι το πέναλτι το οποίο έχασε στον τελικό του Super Cup με τον Όφη του έδωσε ένα παραπάνω κίνητρο. Μπαρνάμπας Βάργα, που είναι ο πιο φορμαρισμένος παίκτης αυτή τη στιγμή στον Δικέφαλο, ενώ δήλωσε ότι όλη η επιθετική είναι σε εξαιρετική κατάσταση και στόχος της ομάδας είναι να κατακτήσει τους 3 βαθμούς της πρώτης αγωνιστικής. Για το υπόλοιπο πρόγραμμα του Champions League θα μιλήσουμε πιο μετά. Θα μιλήσουμε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής, όπου θα πούμε και περισσότερα. Θα μιλήσουμε για Big Four, όπου έχουμε ειδήσεις από Big Four. Θα πιάσουμε λίγο και το μπάσκετ, όπου έχουμε να πούμε και για χθες που ανακοινώθηκε η αποχώρηση του ΟΚΑΠ από τον Ολυμπιακό, αλλά και σήμερα για τις συζητήσεις ανάμεσα σε ΚΑΕΚ και ΑΚΑΕ Ολυμπιακός για την χρήση της Σανέλ Αρένα από τους Ερυθρόλευκους μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα ανακαίνησης στο ΣΕΦ. Έχουμε πραγματάκια να πούμε. Οπότε θα κάνουμε τώρα μια διακοπή για διαφημίσεις, που είναι και απαραίτητη, να πάρουμε και εμείς κάποια ανάσα, και επιστρέφουμε γρήγορα.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
11: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
12: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
14: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής Sports News. Αφιερώσαμε το πρώτο μισάωρο στο ΑΕΚ ΛΑΣΚ. Εννοείται πως περισσότερα και πιο αναλυτικά θα, με περισσότερο ρεπορτάζ, περισσότερη ανάλυση, θα τα ακούσετε στο μαγκαζίνο της Ζέτα Σεδωρακόπουλου κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή από τη 1

έχουμε τιμωρία τριών αγωνιστικών στον Σίριλ Ντέσσερς για την αποβολή του στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, οι πράσινοι δεν θα το αφήσουν έτσι και αναμένεται να προχωρήσουν σε έφεση προκειμένου να του αφαιρεθεί η ποινή. Με τον Σίριλ Ντέσσερς, όπου για τον Παναθηναϊκό έχουμε και άλλες δύο ειδήσεις σημαντικές. Να πούμε λίγο ότι μετατέθηκε ο αγώνας, μετατέθηκε η ώρα της Σέντρας στην εξαναβόλης αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League της Πέμπτης με την Κηφισιά. Εξ αρχής είχε προγραμματιστεί για 9 το βράδυ την Πέμπτη. Παρ' όλα αυτά, η Σέντρα μετατέθηκε στις 9 και 4. Τώρα, δεν ξέρουμε τις αιτίες που έγινε αυτό. Αλλά ναι, στις 9 και 4 θα πραγματοποιηθεί η Σέντρα του Παναθηναϊκού Κηφισιά και ολοκληρώνουμε με τον Παναθηναϊκό, όπου εκεί είναι η αναφορά που θα κάνουμε και στα άλλα σπορ. Μια εμβληματική φιγούρα για το βόλεϊ του Παναθηναϊκού και για το βόλεϊ ανδρών της χώρας μας, της Ελλάδας, ο Σωτήρης Πανταλέων, ανέλαβε καθήκοντα συμβούλου διοίκησης της Πράσινης ΠΑΕ. Ο Σωτήρης Πανταλέων. Αυτά τα ολίγα έχουμε για Παναθηναϊκό. Εννοείται πως περισσότερα, όπως είπαμε προηγουμένως, θα συζητήσει και θα τα μάθετε και από την Ζέτα Θεοδωρακοπούλου στο μαγκαζίνο του Ιντερ Βέτερν Ελλάδα Sports 94,3.

πάμε να ανηφορήσουμε λίγο. Πάμε προς Θεσσαλονίκη, καθώς έχουμε άφηξη ποδοσφαιριστή για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, καθώς από τις πριν από περίπου μία ώρα έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο 29χρονος κράτης χαφ Κρίστιαν Γιάκιτς, ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ ως δανεικός από την Άουγκσμπουργκ. Να θυμίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ, ότι η Άουγκσμπουργκ έχει βάλει στον έχει βάλει οψιόν αγοράς 4 εκατομμύρια ευρώ στον ΠΑΟΚ για τον Κρίστιαν Γιάκιτς, όπου αναμένεται να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στους ασπρόμαυρους. Τώρα, επίσης έχουμε και την μαγνητική, την οποία θα κάνει ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Εντός της ημέρας θα γίνει η μαγνητική του διεθνούς αριστερού μπακ. Ενώ δεν έχουμε κάτι παραπάνω από το ασπρόμαυρο στρατόπεδο, καθώς έχουν ρεπό σήμερα οι ποδοσφαιριστές των ασπρόμαυρων. Απλά να πούμε λίγο ότι εχθές η διοίκηση της ομάδας της Θεσσαλονίκης είχε ζητήσει από την ΕΠΟ και την ΚΕΔ τις συνομιλίες ανάμεσα στους διαιτητές, στο ΒΑΡ, για την φάση του πέναλτι για τη φάση του πέναλτι που δεν δόθηκε στον ΠΑΟΚ, όπως ισχυρίζονται οι άνθρωποι του Δικεφάλου του Βορρά, στην εναντίον του Παναθηναϊκού, όπου πάνω σε αυτό είχε μιλήσει και ο Αλέσιο Λύση μετά το τέλος της αναμέτρησης, χαρακτηρίζοντας ότι αυτό το πράγμα δεν το είχε ξαναδεί.

Από το βορρά επιστρέφουμε στο νότο, θα πάμε στον Πειραιά. Καθώς σήμερα στις 10 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος τον Βόλο στο Γιώργος Καρεσκάκης. Τρεις μέρες μετά την μεταξύ τους αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό στάδιο για το πρωτάθλημα Ελλάδος, την ισοπαλία το 1-1, το που ήταν το τελικό αποτέλεσμα εκείνης της αναμέτρησης, μιας αναμέτρηση που την επισκίασε ο τραυματισμός του Αγίου Μπελκαμπή. Δεν θα κάτσω όμως να πω κάτι παραπάνω για αυτό το παιχνίδι. Δεν θέλω να μιλάω για αυτόν τον τραυματισμό και φωτογραφίες που είδα από εκεί, που κακώς θα πω εγώ, δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες για τον εν λόγω τραυματισμό. Μπορώ να πω ότι ήταν πραγματικά σοκαριστικό. Δεν θα κάνω περιγραφή, δεν θα το αναλύσω περισσότερο. Απλά να πούμε ότι έχουμε τον αγώνα του Κυπέλλου με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να προχωρά σε εκτεταμένο rotation, όπου έχουμε τον Πέντερσεν να διεκδικεί φανέλα βασικού και τον Γιάρεμτσουκ, τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, τον επιθετικό, τον Ουκρανό επιθετικό των Πειραιωτών, να βρίσκεται ξανά στην αποστολή των Ερυθρόλευκων έπειτα και από τον τραυματισμό του Άγιου Μπελκαμπή. Οπότε έχουμε ξανά την ενεργοποίηση του Ουκρανού επιθετικού. Επίσης, εχθές το βράδυ βγήκε το τι υπέστη ο Λορέντσο Πιρόλα. Ο Λορέντσο Πιρόλα, οι εξετάσεις έδειξαν ότι ελαφριά θλάση, κάτι το οποίο τον αφήνει εκτός και στον αγώνα Κυπέλλου με τον Βόλο, αλλά και στον αγώνα του προγράμματος με τον Όφη το Σάββατο στις 9 η ώρα, αυτό το Σάββατο στις 9 η ώρα στο Γιώργος Καρεσκάκης, με τον Ιταλό Στόπερ να κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει την πρεμιέρα της League Phase του Europa League εναντίον της Γιαγκελόνια. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί εναντίον της Γιαγκελόνιας την Τετάρτη στις 16 Σεπτεμβρίου στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Στον Άρη απλά να πούμε ότι ανεβάζει στροφές ο Φαμπιάνο, όπου είχε τραυματιστεί στον αγώνα με τον Όφη, για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση και με την αρχή να γίνεται στον αυριανό αγώνα με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη για το Superbet, για το Κύπελλο Ελλάδος, την δεύτερη αγωνιστική της League Phase.

Είχαμε μεταγραφή στον Ατρόμητο, καθώς δεν είναι απλά ότι έχουμε μεταγραφή στον Ατρόμητο, έχουμε και επιστροφή ενός παλιού γνώριμου στα ελληνικά γήπεδα, όπου βρέθηκε από τον Πας Γιάννινα να παίρνει μεταγραφή στην Στουτγκάρδη. Μιλάω για τον Χουάν Χωσέ Περέα, τον Κολομβιανό επιθετικό, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα του Περιστερίου. Να πούμε για τον Χουάν Χωσέ Περέα ότι είχε ξεκινήσει την επαγγελματική του καριέρα από τον Παναθηναϊκό, έχοντας μείνει ελεύθερος από τις ακαδημίες της Πόρτο. Την επόμενη σεζόν 2019-20, μιλάμε τώρα αυτή τη σεζόν, 2020-21 είχε δοθεί δανεικός στον Βόλο, και τη σεζόν 2021-22 μεταγράφηκε στον Πας Γιάννινα. Ήταν από τους βασικούς πρωταγωνιστές του Πας Γιάννινα για να φτάσει η ομάδα των Ιωαννίνων στα play-off του ελληνικού πρωταθλήματος, που κατέλαβε και την έκτη θέση, και στο τέλος της χρονιάς πήρε μεταγραφή στην Στουτγκάρδη. Και το αστείο ποιο είναι, ότι το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Στουτγκάρδης στην Bundesliga το πέτυχε εναντίον της Bayern Μονάχου σε μια εντός έδρας ήττα 1-2, σε μια εντός έδρας ήττα 2-1 από τους Βαβαρούς. Και έτσι λοιπόν έχουμε την επιστροφή του Κολομβιανού επιθετικού. Και ολοκληρώνουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο με την Ελλάς Σύρου, η οποία εχθές έφερε ισοπαλία 2-2 με τον Απόλλωνα Καλαμαριά στην πρεμιέρα της Super League. Παρόλα αυτά, μέσω ανακοίνωσής της εξέφρασε παράπονα για τις αποφάσεις του κυρίου Μπακογιάννη, του διαιτητή της αναμέτρησης, και κάνει λόγο για αλλίωση αποτελέσματος στην εν λόγω αναμέτρηση, και μάλιστα ζήτησε από τον συγκεκριμένο διαιτητή να αυτοεξαιρεθεί από τα επόμενα παιχνίδια της ομάδας των Κυκλάδων. Αυτά τα ολίγα έχουμε για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάμε τώρα στο μπάσκετ. Σήμερα έχουμε... Σήμερα είναι μια κρίσιμη μέρα στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ΑΕΚ και την ΚΑΕ Ολυμπιακός για την χρήση της Σανέλ Αρένα από τους Ερυθρόλευκους μέχρι την ολοκλήρωση των έργων ανακαίνησης στο ΣΕΦ. Υπάρχει αισιοδοξία από την πλευρά των πυριωτών ότι θα υπάρξει συμφωνία, υπάρχει αισιοδοξία δηλαδή για συμφωνία των δύο πλευρών. Παρ' όλα αυτά δεν σημαίνει ότι δεν τσεκάρουν και εναλλακτικές, καθώς οι Ερυθρόλευκοι έχουν δύο εναλλακτικές επιλογές σε περίπτωση που χαλάσει η συμφωνία με την Σανέλ Αρένα. Η μία είναι το κλειστό του Περιστερίου και η άλλη είναι το κλειστό στα δύο αωράκια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αυτές είναι οι δύο εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση που δεν βρεθεί η χρυσή τομή για την χρήση της Σανέλ Αρένα από τους Πειραιώτες. Και ολοκληρώνουμε με την χθεσινή μεταγραφή του Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος αποχαιρέτησε τους Ερυθρόλευκους και ανακοινώθηκε από την Dubai BC. Με την Dubai BC να βγάζει από τα ταμεία της και να δίνει στον Ολυμπιακό 2,4 εκατομμύρια. Ένα ποσό ρεκόρ για τα δεδομένα της EuroLeague. Και αυτή η μεταγραφή μπορεί να είναι η αρχή μιας νέας εποχής πιο ακριβών μεταγραφών. Τώρα θα δείξει. Αυτό είναι μια εκτίμηση που κάνω. Τώρα θα δείξει. Να πούμε ότι το σύριαλ αυτό επιτέλους τελειώνει. Τελείωσε βασικά το σύριαλ ανάμεσα σε Walkup και Ολυμπιακό, το οποίο κράτησε από τα τέλη Ιουνίου, από την πρόταση την οποία είχε κάνει Dubai BC. Και έτσι τουλάχιστον ο Ολυμπιακός ξέμπλεξε με αυτό το θέμα πριν την αρχή της σεζόν, καθώς είναι μόλις 8 Σεπτεμβρίου. Η σεζόν είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει με το Super Cup στις 18 Σεπτεμβρίου, αλλά
είναι στον αέρα λόγω της κατάστασης στην Μέση Ανατολή, οπότε δεν είναι σίγουρη η αρχή της σεζόν στις 18 Σεπτεμβρίου. Οπότε μόνο καλό είναι για τον Ολυμπιακό το γεγονός ότι ξέμπλεξε και τελείωσε όλο αυτό το σύριαλ πριν την αρχή της σεζόν. Πάμε τώρα να πιάσουμε τα διεθνή. Στα διεθνή, εκεί όπου έχουμε τον Γιάννη Κωνσταντέγια, όπου σήμερα θα υποβληθεί εντός της ημέρας σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση της ρήξης προστιχιαστού που υπέστη στο Μόναχο της Γερμανίας. Ενώ είχαμε πει και στο προηγούμενο μισάωρο ότι... Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο να δούμε. Μισό λεπτό, γιατί έχει σταλεί ένα μήνυμα. Λοιπόν, καλησπέρα Νίκο και σε όλον τον κόσμο. Με υγεία πάνω απ' όλα, που ακούω το σταθμό πολύ καιρό με το καινούργιο πρόγραμμα. Έχω παρατηρήσει ότι ακούμε για πολλά λεπτά τραγούδια. Φυσικά είναι καινούργιο πρόγραμμα, να περιμένουμε λίγο ακόμα. Καλή επιτυχία. Ναι, οκ. Okay. Αυτό δεν θα κάτσω να το διαβάσω, γιατί κάποιος θα το ακούσει και θα είναι πρόκληση. Αν και εγώ απλά θα απαντήσω ότι το επαγγελματικό, ότι δεν έγινε από τη μία μέρα στην άλλη το ποδόσφαιρο επαγγελματικό. Οι ομάδες δεν γίνανε από τη μία μέρα στην άλλη οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες. Δεν χρειάζεται να σας πω, δεν χρειάζεται να το συνεχίσω. Για να μην προβληθεί το, για να μην συμβεί το οτιδήποτε. Έχουμε κάποιο άλλο. Ο Σάκης ο Θεοδωράκης στέλνει μήνυμα και λέει ότι το Basket News λέει τα μισά όσον αφορά περί Wokap και Dubai BC. Μάλιστα, οκ. Okay. Ωραία, λοιπόν, διεθνή. Όπως είπαμε, πρώτη αγωνιστική Champions League. Το πρώτο παιχνίδι της διοργάνωσης είναι το AEK LASK. Ωστόσο, την ίδια ώρα έχουμε και, πώς το λένε, και την αναμέτρηση της Μπριζ με την Άστον Βίλα στις 8 παρατέταρτο, με το πρόγραμμα του Champions League της πρώτης μέρας του Champions League, καθώς να πούμε ότι από την εισαγωγή της League Phase στο Champions League και την κατάργηση των ομίλων, το Champions League πλέον κάθε πρεμιέρα δεν διεξάγεται Τρίτη και Τετάρτη, διεξάγεται Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, με 6 αγώνες σήμερα, 6 αγώνες αύριο και 6 αγώνες και την Πέμπτη. Πάμε να δούμε λίγο ποιοι είναι οι υπόλοιποι αγώνες. Στις 8 παρατέταρτο Breeze Aston Villa και στις 10 Lille Betis, Borussia Dortmund Villarreal, Porto Manchester City και Real Madrid Inter. Θυμίζουμε ακόμη μια φορά, AEK LASK στις 8 παρατέταρτο. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, σε περιγραφή Θέμη Παγιούρα. Θέμης Παγιούρας που θα βρίσκεται στην Allwyn Arena σε ένα γεμάτο πρόγραμμα για την αναμέτρηση του δικεφάλου, την πρώτη στην πρεμιέρα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Επίσης σημαντικό, καθώς εχθές είχαμε την συνάντηση των της ΕΟΚ με τους εκπροσώπους των ομάδων για την διαιτησία, όπου είχαμε και μία ομάδα όπου δεν συμμετείχε στην συνάντηση, και αυτή η ομάδα ήταν ο Παναθηναϊκός, όπου δεν συμμετείχε στην συνάντηση της ΕΟΚ για την διαιτησία.

Και θα ολοκληρώσουμε με κάποια αποτελέσματα από χθες, από το Mundo Basket γυναικών, το οποίο δεξάγεται στην Γερμανία. Αμερική Τσεχία 105-64, Ιταλία Κίνα 51-71, Γερμανία Μάλι 83-58, Ιαπωνία Ισπανία 59-79, Νιγηρία Γαλλία 56-111, Ουγγαρία Νότια Κορέα 82-73, Βέλγιο Αυστραλία 80-68 και Πουέρτο Ρίκο Τουρκία 75-71. Ήταν η τρίτη και τελευταία αγωνιστική των ομίλων, καθώς έχουμε και την συνέχεια, έχουμε και τα νοκάουτ, όπου έχουν βγει τα πρώτα ζευγάρια. Και απλά να πούμε λίγο και το πρόγραμμα της ημέρας, καθώς ολοκληρώνονται οι όμιλοι. Ουγγαρία-Ιαπωνία στις 7 παρατέταρτο και στις 10 παρατέταρτο Γερμανία-Νότια Κορέα. Ενώ αύριο έχουμε και Πουέρτο Ρίκο Κίνα στις 7 παρατέταρτο και στις 10 παρατέταρτο Ιταλία-Αυστραλία. Δεν έχω κάτι να προσθέσω. Κάπου εδώ η εκπομπή Sports News τελειώνει, η εκπομπή η οποία ανοίγει το αθλητικό πρόγραμμα του Interveten Ελλάδα Sports 94,3 κάθε μέρα από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, από τις 12 έως και τη 1. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής ήταν η Αντριάννα Πούγιου, και στην απαγγελία των δελτίων πολιτικών και αθλητικών ειδήσεων ήταν ο Πάνος Πουρναράς. Να είστε καλά, καλή επιτυχία στην ΑΕΚ στο τέλος της ημέρας, να είναι η νικήτρια της αναμέτρησης, η νικήτρια της πρεμιέρας εναντίον της ΛΑΣΚ. Εσείς μείνετε εδώ, μείνετε στο Interveten Ελλάδα Sports, καθώς ακολουθεί ενημερωτικό μαγκαζίνο με Ζέτα Θοδωρακοπούλου. Όλα τα νέα για όλες τις ομάδες, για όλα τα σπορ, με περισσότερη ανάλυση και περισσότερη λεπτομέρεια. Καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια χαρά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα...
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι μία.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
2: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
3: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι μία ακριβώς. Ξεκινά το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε παρεούλα μέχρι τις 2. Ό,τι πετάει, ό,τι κολυμπάει θα το αναλύσουμε και θα το αναφέρουμε εδώ, έχοντας μαζί μας όπως πάντα τη στοιχηματική εταιρεία Interveten. Για να δω τι γίνεται στο Viber. Μάλιστα. Λοιπόν, εξακολουθείτε και στέλνετε παρατηρήσεις, σχόλια και στη δική μας εκπομπή για να γινόμαστε καλύτεροι. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδρία Ναπούλιου. Παίρνουμε μια πρόγευση από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

ταξίδι στα αστέρια ξεκινά απόψε. Η ΑΕΚ υποδέχεται τη LASK Linzer στην All Win Arena, στην πρεμιέρα της League Face του Champions League με Μπρινιόλι. Κάτω από τα δοκάρια και τον Κοϊτά στο αριστερό άκρο της επίθεσης, τα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς για την ενδεκάδα του δικεφάλου. Πιθανότατα, εκτός ο Στρακώσα που δεν προπονήθηκε χτες. Σε σέντρα στις 8 παρατέταρτο, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Θέμη Παλιούρα. Τηλεοπτική από Magenta Sport 2, ενώ αυτή την ώρα για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Youth League, η Under 19 της Ένωσης υποδέχεται την αντίστοιχη της LASK, με τις δύο ομάδες να έχουν μείνει στο 0-0 στο ημίχρονο του αγώνα. Τηλεοπτική κάλυψη από Magenta Sport. Επειδή τριών αγωνιστικών τιμωρήθηκε ο Σίριλ Ντέζερς για την αποβολή του στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, σε έφεση αναμένεται να προχωρήσουν οι πράσινοι, υποστηρίζοντας πως δεν πρόκειται για βίαιο πραγία κατά του Μιχαηλίδη, αλλά για στιγμιαία απόθεση. Μετατέθηκε στις 9:15 από τις 9 που ήταν αρχικά προγραμματισμένη η αναμέτρηση των πρασίνων με την Κηφισιά την 5η στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στο εξαναβολής παιχνίδι της 5ης με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League στρέφονται στο Τριφύλι. Όπως είπαμε, η αναμέτρηση θα είναι πλέον στις 9:15, ενώ στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο 29χρονος Κροάτης Χάφα Κρίστιαν Γιάκιτς, ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ ως δανεικός από την Augsburg. Με όποιον αγοράσα 4 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση φόρ και ίσως στόπερ θα κινηθεί ο δικέφαλος του Βορρά. Εντός της ημέρας θα κάνει μαγνητική ο Γιαννούλης. Ρεπό έχουν σήμερα οι παίκτες των ασπρόμαυρων. Σε εκτεταμένο rotation θα προχωρήσει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον απόψινο αγώνα του Ολυμπιακού με τον Βόλο για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Διαθέσιμος ξανά ο Γιάρεμτσουκ με τους Ερυθρόλευκους. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Πέτερσεν. Χρόνο συμμετοχής αναμένεται να πάρει ο Πουέρτα. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο, τηλεοπτική μετάδοση από Sky. Ο Λορέντσο Πιρόλα υπέστη ελαφρά θλάση και θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει την πρεμιέρα του Europa League με τη Γιαγκελόνια στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, δεδομένη απουσία του τέλος τόπερ εναντίον του Όφη. Αισιοδοξία για συμφωνία με την ΑΕΚ για τη χρήση της Ανελαρίνα για όσο καιρό διαρκέσουν τα έργα. Ανακαίνιση του ΣΕΦ επικρατεί στον Ολυμπιακό. Κρίσιμη μέρα στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο ΚΑΕ. Τις επιλογές του Περιστερίου και του Ηρακλείου Κρήτης εξετάζουν οι Πειραιώτες ως εναλλακτικές. Στο Ανατρόμητο θα συνεχίσει την καριέρα του 26χρονος Κολομβιανός επιθετικός Χουάν Περέα, που υπέγραψε διετές συμβόλαιο και επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα υποβληθεί εντός της ημέρας σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση της ρήξης πρόσθειου χιαστού που υπέστη στο Μόναχο. Στους υπόλοιπους αγώνες της πρεμιέρας του Champions League, στις 8 παρατέταρτο ξεκινάει με το παιχνίδι Μπρις Άστον Βίλα.

Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε φίλες και φίλοι φυσικά με το παιχνίδι με την ΑΕΚ, μάλλον, η οποία αντιμετωπίζει 8 παρατέταρτο την ΛΑΣΚ. Βλέπω τώρα ζωντανά και το παιχνίδι των μικρών της ΑΕΚ που έχουν μπει στη διαδικασία του UEFA Youth League. Αγωνίζονται επίσης με την ΛΑΣΚ. Λοιπόν, για να πάμε στον Μάριο Ματσάγκο να μας πει για αυτά που συμβαίνουν τώρα αλλά και για αυτά που θα συμβούν το βράδυ. Μάρια, καλό μεσημέρι.
1: Μεσημέρι Ζέτα, καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Βραδιά Champions League στη Νέα Φιλαδέλφια, όμως αυτή τη στιγμή, όπως σωστά ανέφερες, διεξάγεται το παιχνίδι της ΑΕΚ 19 με τη ΛΑΣΚ για την UEFA Youth League. 0-0 το σκορ. Καλύτερη στιγμή για την ΑΕΚ στο 40 λεπτό με τον Μποντίκη να μην προλαβαίνει να στείλει την μπάλα πρώτης γραμμής, τον πρόλαβε αμυντικός των Αυστριακών. Ενώ λίγο πριν, στο 50, ο Γίντρα με απευθείας εκτέλεση φάουλ ανάγκασε τον Ιωάννου, τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, να διώξει κόρνερ. Αυτές είναι οι δύο καλές στιγμές. Η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο είχε κόντρα τον αέρα, δυσκολευόταν στις προσπάθειές της, δεν απειλήθηκε όμως. Ανοιχτό το παιχνίδι, στο 40 το γκολ που χάνει ο Ποντίκης αναγκάζει τον Περικλή Παπαναγή, τον προπονητή της ομάδας, να πετάξει το καπέλο του που φορούσε και απορούσε πώς χάθηκε αυτό το γκολ.
0: Στο Σεραφείδιο διεξάγεται.
1: Στο Σεραφείδιο ακριβώς, στα Σπάτα. Έχει κόσμο, δεν είναι γεμάτη η κεντρική θύρα, όμως έχει κόσμο για να παρακολουθήσει αυτό το παιχνίδι. Μεγάλη στιγμή και για την ΑΕΚ 19, η οποία προέρχεται και από δύο νίκες στο πρωτάθλημα με 6-0 και 6-0 τα δύο παιχνίδια της Ένωσης, 12-0 δηλαδή το σκορ. Είναι μια ομάδα με μέλλον, λένε οι περισσότεροι, και υπάρχουν κάποιοι παίκτες που ξεχωρίζουν.
0: Όπως είπες, είναι βραδιά αστεριών αναμφισβήτητα, εκεί επικεντρωνόμαστε, είναι το ταξίδι της ΑΕΚ απόψε με την ΛΑΣΚ. Λοιπόν, τι γίνεται με τον Στρακώσα? Λέμε με Μπρινιόλι, αλλά δεν ξέρουμε γιατί ο Στρακώσα είναι εκτός.
1: Λέμε με Μπρινιόλι διότι ακόμα η ΠΑΕΑΕΚ δεν έχει ενημερώσει τον λόγο για τον οποίο ο Θωμάς Στρακώσα δεν προπονήθηκε χθες, δεν βγήκε στον αγωνιστικό χώρο της Αγίας Σοφιάς. Κυκλοφόρησαν κάποια δημοσιεύματα, κάποια σενάρια από insider ότι έχει θέμα με την ομοπλάτη. Δεν έχει θέμα με την ομοπλάτη. Εγώ αυτό που παρατήρησα μετά το τέλος του αγώνα με τον Άρη είναι ότι κράταγε τα δάχτυλα του δεξιού του χεριού. Παραπονιόταν στους συμπαίκτες του και στον Μπρινιόλι. Δεν ξέρω αν αυτός είναι ο λόγος. Περιμένουμε, όπως νομίζω περιμένει και η ΑΕΚ, μήπως την τελευταία στιγμή μπορέσει να δώσει το παρόν. Όμως δεν θα ρισκάρει η Ένωση. Δηλαδή, κατά πάσα πιθανότητα ο Μπρινιόλι θα είναι κάτω από τα δοκάρια στο απόψινο παιχνίδι.
0: Να έρθουμε λίγο στις δηλώσεις. Δεν είπαν κάτι ιδιαίτερο και ο Νίκολιτς και ο Βάρκα. Απλά όλα μπαίνουν στην πρόταση, συνυπάρχουν στην πρόταση. Δεν ήρθαμε στο Champions League για διακοπές. Στόχος μας να παίξουμε περισσότερα από 8 παιχνίδια, που είπε ο Μάρκο Νικολίτς.
1: Ακριβώς, έχουμε ομάδα να παίξει παραπάνω από 8 παιχνίδια. Δεν θα αλλάξουμε την τακτική, το στυλ, το μοντέλο παιχνιδιού μας. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια αυτό μπορεί να ισχύσει όταν αγωνίζεσαι κόντρα σε Real Madrid, κόντρα σε Borussia Dortmund, ακόμα και στη ΛΑΣΚ. Η ΛΑΣΚ είναι μια ομάδα η οποία, πόσο έψαξα λίγο να δω, είναι μια δυνατή ομάδα, πιέζει σε αυτό το 3-5-2 που χρησιμοποιεί. Με το που παίρνει αμέσως την μπάλα, οι ποδοσφαιριστές στη μεσαία γραμμή κυρίως προσπαθούν με μια παλιά να βρουν τους δύο φορ. Βέβαια έχει και μια ευάλωτη αριστερή πλευρά, εκεί όπου η ΑΕΚ με τον Μάγερ θέλει να το εκμεταλλευτεί, γιατί ο Μάγερ θα πάρει φανέλα βασικού στο απόψινο παιχνίδι. Και δημιουργεί ένα παιχνίδι 19 με 20 τελικές. Πράγμα που πρέπει να προσέξει η ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Ένα-δύο θεματάκια που τα είδα και θα ήθελα να τα αναφέρουμε είναι καταρχάς αναφορούν τον Πιερό, ο οποίος όπως δείχνουν τα πράγματα θα παραχωρηθεί προς Κύπρο, έτσι.
1: Ναι, υπάρχει ένα δημοσίευμα από χθες ότι ο Φαντζή Πιερό έχει συζητήσεις με την ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Εντάξει, η ΑΕΚ κακά τα ψέματα ψάχνει ομάδα να τον δώσει με μεταγραφή. 31 ετών, δεν υπολογίζεται υψηλός όμως striker από την IT, 94 θυμίζω. Το συμβόλαιο του λύγει το καλοκαίρι του 27. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει Βάργα, Γιώβιτς, Ζήνη και μάλιστα και οι τρεις είναι σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι. Με τον Βάργα να έχει πετύχει ήδη 6 γκολ και από 4 έχουν Γιώβιτς και Τζίμι. Mm-hmm. Ο Πιερό έχει με 3,55 συμμετοχές με 10 γκολ και 1 assist με την ΑΕΚ. Mm-hmm. Μεταξύ άλλων είχε αγωνιστεί σε Μακάμπι Χάιφα, Γκιγκάπ και Μουσκρόν. Τώρα δίνεται αυτή η ευκαιρία να δούμε αν ισχύσει βέβαια, γιατί η κυπριακή ομάδα από ό,τι μαθαίνω είναι διατεθειμένη να καλύψει ένα σημαντικό κομμάτι του συμβολίου του παίκτη, ο οποίος παίρνει ένα συμβόλαιο στην ΑΕΚ κοντά στο εκατομμύριο. Άρα λοιπόν να δούμε πόσο είναι αυτό το ποσό που θέλει να καλύψει. Είναι μια ευκαιρία βέβαια, αύριο λίγη μεταγραφική περίοδο στην Κύπρο, 9 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν σήμερα, αύριο είναι κρίσιμες ημέρες. Τα 24 ώρα μην πω και τα λεπτά.
0: Έτσι, έτσι, έτσι ακριβώς. Και ο Μάγερ, που, ο οποίος έχει μια τρομερή εμφάνιση στην ΑΕΚ το νέο απόκτημα, πήγε στην προεπιλογή της Εθνικής Κροατίας, εκλήθη, έτσι.
1: Ναι, είναι στην προεπιλογή της Εθνικής Κροατίας, όπως και ο Ρασβάν Μαρίν επιλέχθηκε ως ο κορυφαίος Ρουμάνος ποδοσφαιριστής για το μήνα Αύγουστο από την επίσημη εφαρμογή της Ρουμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Να πω μόνο για το απόψινό παιχνίδι ότι η ΠΑΕΑ έχει βγάλει ανακοίνωση, εγώ το γνώριζα, απλά μου δίνεται και ευκαιρία, ότι θα μοιράσει 30.000 συλλεκτικές σημαίες. Από όσο μαθαίνω θα έχουν πάνω αυτές οι σημαίες και τα σήματα των αντιπάλων της ΑΕΚ. Θα είναι δηλαδή μια όμορφη βραδιά γενικότερα. Και πριν από λίγο βγήκε μια ανακοίνωση της ΠΑΕΑ για τα μέτρα ασφαλείας, τι πρέπει να προσέξουν οι φίλοι της ομάδας, ώστε να μην υπάρξει καμιά τιμωρία, και οι θύρες θα ανοίξουν 3 ώρες πριν την έναρξη του παιχνιδιού, δηλαδή στις 5 παρατέταρτο, 8 παρατέταρτο είναι το μάτς, 5 παρατέταρτο ανοίγουν οι θύρες στην Αγία Σοφιά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάριε. Καλή επιτυχία στην ΑΕ, καλή αρχή
1: καλή
0: να έχει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε στην συνέντευξη τύπου για το απόψινό παιχνίδι ο Μάρκο Νίκολιτς, ο προπονητής της ομάδας.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: Στιγμή να ξεκινήσουμε τη συμμετοχή μας στο League Phase του Champions League. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την παρουσία μας εδώ στην κορυφαία αυτή διασυλλογική οργάνωση, στο κορυφαίο επίπεδο. Οι παίκτες μας το άξιζαν λόγω της σκληρής της δουλειάς πέρυσι και δηλώνουμε ότι είμαστε εδώ. Δεν θέλουμε όμως απλά να έχουμε παρουσία, δεν θέλουμε απλά να συμμετάσχουμε, θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Ξέρουμε ότι δεν είναι κάτι απλό, διότι αναλύοντας τον κάθε αντίπαλο στο επίπεδο αυτό είναι και κάπως ανόητο να πούμε ότι είναι δυνατή. Εννοείται πως είναι δυνατή αντίπαλη, καθώς μιλάμε για το Champions League. Όμως απολαμβάνουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο, ειδικά εδώ στην έδρα μας, ενώπιον των φιλάθλων μας. Αισθανόμαστε λοιπόν ότι έχουμε και έναν επιπλέον παίκτη που μας στηρίζει.
1: Ακούμε τώρα και το Βάργα.
2: Καλησπέρα.
3: Ναι, νομίζω ότι είμαι σε καλή φόρμα, αλλά αυτό μπορούμε να το πούμε για όλη την ομάδα. Όλοι οι επιθετικοί πάνε καλά, έχουν βάλει πολλά γκολ. Φυσικά το χαμένο πέναλτι μου έδωσε επιπλέον κίνητρο, έβαλα παραπάνω γκολ και είμαστε έτοιμοι για την αυριανή αναμέτρηση. Ναι, είμαστε πολύ ανυπόμονοι, χαιρόμαστε πάρα πολύ που μπήκαμε στη League Phase. Φυσικά όλοι οι αγώνες είναι πολύ σπουδαίοι, δύσκολοι, αλλά θέλουμε να βγάλουμε το καλύτερο εαυτό μας. Και αύριο θέλουμε στον πρώτο αγώνα να πάρουμε τους 3 βαθμούς.

0: Πάμε στον Ολυμπιακό, κυρίες και κύριοι, που έχει και αυτός αγώνα σήμερα. Αγωνίζεται με τον Βόλο για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Μιλάμε με τον Κώστα Σαμαθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα μου.
0: Μιλάμε για εκτεταμένο rotation. Πρώτον και δεύτερον, τι έπαθε ακριβώς κόλλησα τώρα, ποιος έμεινε εκτός?
1: Ο Πιρόλα.
0: Ο Πιρόλα, ναι. Τι έπαθε?
1: Ο Πιρόλα έχει θλάσει τελικά. Αυτό έδειξε η μαγνητική. Οπότε και αυτός λογικά θα επιστρέψει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Αλλά το ζητούμενο απόψε είναι άλλο. Το ζητούμενο είναι... να δούμε, θα δούμε τον Γέρεμτσουκ μετά από αρκετό καιρό. Φαίνεται να έχει καταλήξει ο Μαντιλίμπαρ σε αυτή την απόφαση, να είναι δηλαδή ο παίκτης που θα αντικαταστήσει τον LKB στην ευρωπαϊκή λίστα. Και βέβαια είναι η πιο ιδανική λύση ο Ουκρανός, που τον ξέρουμε, μας έχει συζητηθεί τουλάχιστον για τα καλά την πρώτη χρονιά που ήταν στον Ολυμπιακό. Η δεύτερη δεν ήταν ανάλογη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά ο Ολυμπιακός. Θα πρέπει να στηριχθεί στον Ουκρανό. Εχθές το πρωί υπήρχε μια συνάντηση στο Ρέντι ανάμεσα στο Μεντιλίμπαρ και τον παίκτη. Παρόν ήταν και ο Κοβάσεβιτς, ο οποίος έχει καλή σχέση με τον Γιάρεμτσουκ. Και γενικά τον έχει στηρίξει. Οι τρεις του λοιπόν έκανε μια συζήτηση. Και είδαμε το αποτέλεσμα, τον πήρε στην αποστολή με τον Βόλο για το απόψινό παιχνίδι. Θα πάρουμε μια γεύση απόψε, όπως θα πάρουμε γεύση και με πολλά από τα νέα πρόσωπα. Προφανώς και θα είναι εκτεταμένο το rotation, γιατί υπάρχει το παιχνίδι με τον Όφη το ερχόμενο Σάββατο για το πρωτάθλημα. Οπότε σήμερα θα δούμε πολλά νέα πρόσωπα, ίσως και μια τελείως διαφορετική ενδεκάδα σε σχέση με αυτή που είδαμε στο Βόλο το περασμένο Σάββατο.
0: Θα μπει και Πουέρτα.
1: Ναι, και Πουέρτα σίγουρα θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο Καραϊσκάκι. Σιγά σιγά θα αρχίσει να μπαίνει στην ομάδα, αν και δεν έχει πρόβλημα ο Πουέρτα, γιατί έχει παίξει και τρία παιχνίδια με την Σαντατέρ στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Οπότε είναι έτοιμος, δηλαδή, και προετοιμασία είχε κάνει, ξεκουράστηκε από το Μουντιάλ. Οπότε είναι έτοιμος να μπει στην ομάδα, νομίζω, και απόψε, όχι σε ολόκληρο το παιχνίδι, κάποιο διάστημα. Αλλά και στο παιχνίδι με τον Όφη το Σάββατο, ο Κολοβιανός θα είναι στο βασικό σχήμα, όπως και πολλά νέα πρόσωπα, όπως ο Κάρμο, δηλαδή, που θα πάρει σίγουρα τη θέση του Πιρόλα. Το Ρέτσο προφανώς θα το ξεκουράσει, θα δούμε τον Ισμαϊλόβιτς. Ο Πόποβιτς θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Θα δούμε ποιοι θα είναι οι δύο πιτσιρικάδες οι οποίοι είναι υποχρεωτικό ο Ολυμπιακός να χρησιμοποιήσει στην ενδεκάδα του. Ο ένας θα είναι ο Φίλη σίγουρα, ο οποίος και στο παιχνίδι με τη Λάρισα για το κύπελο είχε εξαιρετική παρουσία. Ο άλλος ίσως να είναι ο Κουτσογούλας, δεν ξέρω, γιατί θέλει να δει και τον Δανό, τον Πέτερσεν. Πρέπει και αυτόν να αρχίσει σιγά σιγά να το βάλει στην ομάδα με τη Λίμπαρ. Οπότε θα δούμε πολλά νέα πρόσωπα. Είναι μια βραδιά που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έστω και αν είναι αργά. Λογικό είναι που 8 παρατάτο παίζει η ΑΕΚ και το Champions League. 10 παρατάτο θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Θα είναι ενδιαφέρον παιχνίδι, κυρίως γιατί θα δούμε πολλά από τα νέα πρόσωπα που περιμένουμε πώς και πώς να δείξουν σε τι κατάσταση είναι και κατά πόσο μπορεί ο προπονητής σιγά σιγά να τους προσαρμόσει στην ομάδα.
0: Είδες LKB El Arabi?
1: Τι.
0: Είδες LKB μαζί με El Arabi?
1: Ναι, εντάξει. Έβαλε και γκολάκι ο El Arabi χθες με πέναλτι.
0: Έτσι, με τη Μαρκό.
1: Και το Μαρκό κέρδισε. Επισκέφτηκε και σήμερα το πρωί τον επισκέφτηκε και ο Καμπελά. Το θυμηθήκαμε και τον Καμπελά, γιατί είναι και αυτός το Ρέντι, έτσι, μην το ξεχνάμε. Έχει κάτι στο συμβόλαιό του, η ομάδα δεν έχει βρει και στο Ρέντι και κάνει προπονήσεις.
0: Τι λες τώρα, Κώστα? Το έχει ξεχάσει αυτό.
1: Βέβαια. Έχουν βολευτεί όλοι. Τέλος πάντων, τα θύματα είναι που πρέπει να μας γίνονται μαθήματα για κάποιες μεταγραφές, για κάποιους παίκτες, οι οποίοι προφανώς και έρχονται για ένα καλό συμβόλαιο και τίποτα παραπάνω. Δηλαδή, ο Καμπελά ήταν η χαρακτηριστική περίπτωση.
0: Ο LKB πότε να μένετε να φύγει από το νοσοκομείο?
1: Τώρα τι να σου πω, θα φύγει σιγά σιγά, σε 2-3 μέρες θα αρχίσει σιγά σιγά την αποθεραπεία, πέσει όλο το ιατρικό τίμημα πάνω του. Υπάρχουν έτσι κάποιες πρώτες ενδείξεις, αν θέλεις η ελπίδα, η οποία πεθαίνει πάντα τελευταία, σε κάνα πεντάμινο περίπου να είναι, να επιστρέψει σιγά σιγά. Γιατί η συζήτηση ήταν για 6 και 7 μήνες, έτσι. Αλλά επειδή έχει ένα δυνατό οργανισμό, ο Χρήστος ο Θεός είναι αυτός που ξέρει καλύτερα, που έχει τον, έκανε την επέμβαση, τον παρακολουθεί, είναι συνέχεια δίπλα του. Προχθές είχε πάλι συνάντηση με τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος ενημέρωσε για την κατάσταση της υγείας του, του ποδοσφαιριστή, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι δεν είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση.
0: Παρά τα χαμόγελα που βλέπουμε μαζί
1: αυτά τα χαμόγελα ήταν λογικό. Τον επισκέφθηκε ο πρόεδρος και τα λοιπά, και κάποιοι συμπαίκτες του πήγαν. Αλλά το θέμα είναι από μέσα του, η καρδούλα του τι λέει.
0: Όπως τα
1: λες, έτσι, γιατί ο LKB Ζεταμού ζει με το να βάζει γκολ και να δίνει assist. Γιατί μην ξεχνάμε ότι εκτός ότι είναι ένας παίκτης που έχει τον γκολ και έχει τρέλα με τον γκολ, έχει και έξτρα μπόνους, τα οποία τα χάνει.
0: Δηλαδή,
1: για να φανταστείς, έχει μπόνους, έξτρα μπόνους, όχι μόνο για τα γκολ, αλλά και για τις ασίστ που δίνει.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και τον βλέπουμε μερικές φορές πόσο θέλει να παίξει, ακόμα και αν δεν είναι έτοιμος ή δεν είναι σε καλή κατάσταση.
0: Σε ευχαριστώ. Τώρα,
1: στον Ολυμπιακό, ζέταμε, θα πρέπει να, να δουν την επόμενη μέρα χωρίς τον LKB. Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και περιμένουμε το Γιάρεμτσουκ, μήπως μπορέσει και μπει στα παπούτσια του και τον αναπληρώσει και μας κάνει να χαμογελάσουμε λίγο, γιατί η αλήθεια είναι το γκολ λείπει από τον Ολυμπιακό. Έχει παίξει 3 παιχνίδια και έχει πετύχει 3 γκολ για το πρωτάθλημα, αν αυτό λέει κάτι. Και στην Ευρώπη με την Αιμέγεν ένα γκολ.
0: Κώστα Σαμοθράκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια. Γεια.
2: ...94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, κυρίες και κύριοι, που έχει αγωνιστική αυτή την εβδομάδα. Να μιλήσουμε με τον Χρήστο Παπα-Νικολάου. Λοιπόν, Χρήστο, καλό μεσημέρι. Ας μην αρχίσουμε με την αγωνιστική. Ας αρχίσουμε με την τιμωρία του Σίριλ Ντέσσερς με τρεις αγωνιστικές. Βέβαια, υπήρξε έφεση. Τι λένε, μπορεί να μειωθεί αυτή η ποινή?
1: Γεια σου Ζέτα, καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους φίλους ακροατές. Είναι το μείζον θέμα τη συγκεκριμένη στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Στο ρεπορτάζ, διότι ο Νιγηριανός επιθετικός τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές, υπενθυμίζουμε, για την αποβολή στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, στη φάση με τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Ο Παναθηναϊκός έκανε την κίνησή του και προχώρησε σε έφεση με στόχο η ποινή να πέσει στη μία αγωνιστική. Τώρα, η επιχειρηματολογία από τους πράσινους για αυτή την κίνηση είναι ότι η ενέργεια του 4 δεν συνιστά βιοπραγία, αλλά πρόκειται για μια στιγμή απόθυση στην προσπάθεια του να πάρει καλύτερη θέση απέναντι στον αντίπαλο, δηλαδή την ώρα του παιχνιδιού. Αλλά το σημαντικό εδώ, Ζέτα, και στους φίλους που ακούν, είναι να πούμε την εξής λεπτομέρεια, ότι με βάση τον πειθαρχικό κώδικα η ποινή δεν μπορεί να μειωθεί στις δύο αγωνιστικές. Είτε θα παραμείνει στις τρεις όπως ήταν στην αρχή, είτε αν και εφόσον γίνει δεκτή η έφεση, θα μειωθεί στη μία. Οπότε δεν υπάρχει το ενδεχόμενο για δύο αγωνιστικές ή τρεις.
0: Ή τρεις ή μία, μάλιστα.
1: Ή μία, έτσι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εντάξει, το ξαναείπαμε, δεν ήταν μια κίνηση η οποία ήταν αδικαιολόγητη από τον πολύπειρο Νιγηριανό επιθετικό του Παναθηναϊκού. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να συμβεί αυτό. Παρ' όλα αυτά, απολογήθηκε και στους συμπαίκτες του και στον προπονητή του. Θα υπάρξει και μια τιμωρία βάσει εσωτερικού κανονισμού της ομάδας στον παίκτη για αυτή του την κίνηση.
0: Και από τι είδους είναι αυτές οι τιμωρίες?
1: Συνήθως είναι οικονομική, είναι κάποιο οικονομικό πρόστιμο που δέχονται οι παίκτες.
0: Τώρα, γιατί όχι,
1: δεν γνωρίζω ακριβώς το ποσό, το οποίο κάποια επίπληξη, διότι ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός με αυτόν τον τρόπο θέλει να τραβήξει το αυτί, έτσι όπως λέμε, στον εκάστοτε ποδοσφαιριστή, ο οποίος με την κίνηση αυτή που κάνει την στιγμή εκείνη δεν σκέφτεται το σύνολο, την ομάδα, έτσι, και δημιουργεί προβλήματα, και γι' αυτό το λόγο το θεωρώ και σωστό, έτσι, και στον Παναθηναϊκό και σε όλες τις ομάδες να υπάρχει μια τέτοια συμβολική κίνηση. Δεν μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποσό, αλλά μιλάμε για ένα ποσό το οποίο είναι σίγουρα έτσι ως προς τη σωστή κατεύθυνση, θα έλεγα, για να καταλάβει και ο παίκτης το λάθος του ζέτη.
0: Για να έρθουμε τώρα στο εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής με την Κηφισιά, γιατί αλλάζει η ώρα του?
1: Είναι για τα τηλεοπτικά. Να πούμε ότι ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει 9 η ώρα και πλέον η νέα επίσημη ώρα που γνωρίζουμε για το παιχνίδι ζέτα είναι 9 και 4. 1 τέταρτο δηλαδή είναι η διαφορά. Για τα τηλεοπτικά, εντάξει, συμβαίνουν αυτά πολλές φορές. Δεν είναι πολύ μεγάλη αλλαγή. Θέλω να πω ότι έτσι, αν κάποιος άνθρωπος είχε φτιάξει το πρόγραμμά του έτσι για να παρακολουθήσει το παιχνίδι, θα τον επηρεάσει ελάχιστα.
0: Ελάχιστα, μόνο, ναι, ένα τεταρτάκι, ναι.
1: Ακριβώς. Είναι μόνο 15 λεπτά η αλλαγή. Οπότε δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ωστόσο, το λέμε γιατί να γνωρίζει και ο κόσμος που δεν το γνωρίζει μέχρι τώρα. Για τον 4, να πούμε ότι πλέον με τα δεδομένα αυτά, εάν και εφόσον ισχύει η τιμωρία του, μιλάμε ότι θα χάσει το παιχνίδι τώρα στο ΆΚΑ με την Κηφισιά, 10 του Σεπτέμβρη, το αμέσως επόμενο 13 με τον Πανετολικό, ξανά στο ΆΚΑ, και μιλάμε και για το μάτς πλέον Κυπέλου με την Κηφισιά ξανά στο Απόστολος Νικολαίδης, έτσι, στην έδρα της, την προσωρινή έδρα της Κηφισιάς. Εάν και εφόσον σε άλλο μείνει ως έχει. Αν μειωθεί, θα χάσει μόνο το παιχνίδι 10 του Σεπτέμβρη με την Κηφισιά.
0: Εντάξει, τουλάχιστον δεν είναι τίποτα ντέρμπι, έτσι.
1: Δεν είναι ντέρμπι, είναι συμφωνώ απόλυτα μαζί.
0: Το λέω έτσι με όλη τη γνώση ότι όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά, αλλά τουλάχιστον δεν είναι ντέρμπι που θα ήταν απαραίτητος.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά είναι κρίμα γιατί ο Παναθηναϊκός τώρα είναι σε μια διαδικασία να προσπαθήσει να χτίσει ένα έτσι καλό σερ μέχρι τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, και σίγουρα η βοήθεια του 4 θα ήταν πολύ τιμή. Έτσι το συζητάμε.
0: Χρήστο, ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, αντίο, για χαρά.
0: Η ώρα πήγε και 28, κάνουμε τώρα break για τις διαφημίσεις που μας είναι απαραίτητες. Πάντοτε έχουμε μαζί μας φυσικά τη στοιχηματική εταιρεία Interveten. Παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Τα λέμε σε πολύ λίγο και το δεύτερο μέρος.
2: '94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
2: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
9: Goal!
10: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ακούτε το μαγκαζίνο του Interveten, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, επανήλθαμε στη 1 και 33 πρώτα λεπτά. Είναι το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπόρτ 94,3. Θα είμαστε παρεούλα χονδρικά έως τις 2.

0: Ναι, ο ΠΑΟΚ χθες έστειλε μια επιστολή στην Κεντρική Επιτροπή Διατησίας και στην Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου προκειμένου να δοθούν στην Ασπρόμαυρη ΠΑΕ οι συνομιλίες του διαιτητή της αναμέτρησης με τον Βαρίστα για την φάση του πέναλτι του Εντιαγέ, όπου δεν δόθηκε. Mm-hmm. Οπότε περιμένουμε να δούμε εκεί τις εξελίξεις και τι ακριβώς έχει υποθεί ανάμεσα στους δύο, ανάμεσα στον διαιτητή και στον Βαρίστα, και την αντίδραση που θα έχει ο ΠΑΟΚ.
1: Σήμερα έστειλε την επιστολή.
0: Χθες την έστειλε την επιστολή.
1: Χθες, μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να αναφερθούμε στη συμφωνία με τον Γιάκιτς. Τι έχουμε από εκεί?
0: Είχαμε πει και στις προηγούμενες και τις προηγούμενες ημέρες πως ο ΠΑΟΚ πάλευε για να φέρει στην Θεσσαλονίκη τον Γιάκιτς. Κάτι τέτοιο έγινε χθες το βράδυ. Ήρθαν σε συμφωνία οι δύο πλευρές και σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 11, ο Γιάκιτς έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Να πούμε πως ο ποδοσφαιριστής έρχεται στην Θεσσαλονίκη για δανεισμό ενός χρόνου χωρίς αναγκαστική ρήτρα αγοράς. Ουσιαστικά έρχεται με μια ρήτρα αγοράς 4 εκατομμύρια ευρώ, η οποία δεν είναι αναγκαστική, και ο ΠΑΟΚ θα καταβάλει ένα ποσό κοντά στις 500.000 ευρώ, όπου θα είναι το ενίκιο του ποδοσφαιριστή για να μείνει και να αγωνίζεται στην Τούμπα.
1: Τι έχουμε σχετικά με τον Γιαννούλη, Στέλιο μου?
0: Σήμερα θα κάνει και άλλες εξετάσεις. Σήμερα αναμένεται να βγουν τα αποτελέσματα. Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ εχθές ανέφεραν πως η κατάσταση του ποδιού του είναι καλύτερη, οπότε οι εκτιμήσεις επιμένουν στο ότι έχει ένα βαρύ διάστρεμα και ότι δεν φαίνεται να είναι κάτι πιο σοβαρό. Κάτι που σημαίνει ότι βαρύ διάστρεμα ίσον ένα μήνα περίπου απουσία.
1: Εκεί στην ποδοκνημική είναι, έτσι, ουσιαστικά του γύρισε το πόδι, μάλιστα. Ναι. Ωραία, και η επόμενη αναμέτρηση τώρα είναι με τον Άρη. Ο οποίος Άρης πόνεσε πολύ έτσι στην περασμένη αγωνιστική με την ΑΕΚ. Λοιπόν, σχετικά με αυτό το παιχνίδι δεν είναι και πολύ μακριά. Τι υπάρχει, απλά η προετοιμασία για τον αγώνα? Δεν φαντάζομαι να υπάρχει κάτι άλλο και δεν ξέρω αν υπήρξαν κάποιες ομιλίες ιδιαίτερες ή παρενέσεις μετά την κακή ήττα από το προηγούμενο παιχνίδι, ή συνεχίστηκαν κανονικά έτσι όπως είναι στο πλάνο, χωρίς κάποια παρότρινση, κάποιες παρατηρήσεις κτλ.
0: Δεν έχει γίνει κάποια ομιλία προς τους ποδοσφαιριστές και γενικότερα προς το ποδοσφαιρικό τμήμα ακόμα. Δεν γνωρίζω αν θα γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες. Σίγουρα αυτό το οποίο προβληματίζει τον Αλέσιο Λύση είναι το κέντρο της άμυνας, δεδομένης της απουσίας του Χατζηδιάκου που έχουμε πει ότι είναι τραυματίας, δεδομένης της τιμωρίας του Ελουστόντο που δέχτηκε κόκκινη κάρτα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι στο κέντρο της άμυνας υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει η λύση του Διέγκο Κώστα, ο οποίος ο ποδοσφαιριστής έχει εδώ και λίγες μέρες που ήρθε. Την Παρασκευή. Χθες έκανε την πρώτη του προπόνηση με ολόκληρη την ομάδα. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα μπει σε πολύ βαθιά προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα, τον γκρουπ του, για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε ένα τοπικό ντέρμπι κόντρα στον Άρη. Νομίζω ότι έτσι όπως είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, ο Ντιέγκο Κώστα είναι το φαβορί για να είναι ο παρτενέρ του Γιάννη Μιχαηλίδη στο ντέρμπι της Τούμπας στην Κυριακή.
1: Ωραία, έγινε. Θα τα λέμε και στη συνέχεια για αυτό το παιχνίδι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Τέλειο. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Για τη διοργάνωση του Youth League παρακολουθώ το παιχνίδι της ΑΕΚ με την ΛΑΣΚ στο Σεραφείδιο. 0-0 είναι το ως τώρα αποτέλεσμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Μάνο Σταραμόπουλο να μας δώσει τα φώτα του για τα διεθνή.

0: Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Έλεγα για το 0-0 τώρα της νεανικής ομάδας της ΑΕΚ. Δεν ξέρω, υπάρχουν κάποια δεδομένα από αυτά που γράφονται για το μεγάλο παιχνίδι του Champions League το απόψινό?
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στου ακροατέ στο 943 Interview The Sports. Όντως, ο Αυστριακός τύπος δίνει μεγάλη έμφαση σήμερα στο παιχνίδι της Λίντσερ Λάστ που θα αντιμετωπίσει στη Νέα Φιλαδέλφεια την πρωταθλήτρια Ελλάδος ΑΕΚ. Πρέπει να πούμε ότι η Λίντσερ Λάστ, η οποία έχει περάσει από 1002 κύματα, βρέθηκε κάποια στιγμή πριν από 61 χρόνια στην τρίτη κατηγορία στη Regional League. Στη συνέχεια, για να μην διαλυθεί, το 2012 δημιουργήθηκε μια ομάδα φίλων με τον σημερινό πρόεδρο, τον Ζίγμουντ Γκρούμπερ, οι οποίοι δημιούργησαν την ομάδα οι φίλοι της ΛΑΣΚ, 14 άνθρωποι, έβαλε ο καθένας από 75.000 ευρώ. Και παράλληλα υποσχέθηκε ότι θα δώσει και άλλες 75.000 ευρώ μέσω χορηγών, όπως και έγινε. Έτσι λοιπόν κατάφεραν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, έφτιαξαν ένα καινούριο γήπεδο. Και η μεγάλη του επιτυχία είναι το 2014 που πήραν ως προπονητή τον Γκλάσνερ, το σημερινό τεχνικό της Νότιχαμ Φόρεστ. Εκεί λοιπόν ο Γκλάσνερ κατάφερε χωρίς πάρα πολλά χρήματα, γιατί όπως είπε, για να γίνει μια ομάδα σωστή δεν πρέπει να πάρουμε πάρα πολλούς ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές. Η ομάδα πρέπει να είναι ένας για όλους, όλοι για έναν. Δηλαδή αυτό που λέει και ο Αλέξανδρος Ντουμάς, έτσι, στους τρεις οματοφύλακες. Λοιπόν, κατάφερε μάλιστα η ομάδα πέρσι να κάνει τη μεγαλύτερη επιτυχία. Μετά από 61 χρόνια κατάφερε να κατακτήσει το double στην Αυστρία. Και όπως λέει σήμερα ο τύπος, θα αντιμετωπίσουμε στην Αθήνα μια ομάδα φαβορή, είναι η ΑΕΚ. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα βέβαιως, ότι ένας πρώην της ποδοσφαιριστής είναι σήμερα δικός μας ποδοσφαιριστής και αναφέρεται στον Λιούμπιση, στον Κροάτι.
0: Μάλιστα, βέβαια.
1: Επίσης πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία επισημαίνει ότι η ΑΕΚ είναι αίτητη σε 7 παιχνίδια, μάλιστα δεν έχει δεχθεί ούτε γκολ σε αυτά. Είναι αίτητη τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Από την πλευρά της ο προπονητής ο Κιχμπάουερ λέει είναι μια γρήγορη ομάδα η ΑΕΚ. Η ΛΑΣΚ δεν θα έχει τον Σάμουελ Οντενούρου, ένα από τους καλύτερους παίκτες, ενώ είναι αμφίβολος ο Σάσα Κάλαϊτς. Και βεβαίως αμφίβολο θεωρούν και τον τροφύλακα της ΑΕΚ, τον Θωμά Στρακόσκα, που λένε ότι αν δεν παίξει θα παίξει ο Ιταλός ο Μπρινιόλι. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε σήμερα η εκείψε πρωτοσέλιδο άρθρο σχόλιο του συναδέλφου του φίλου του Βερσάντου Λουκ, παρουσίασε την κορυφαία ενδεκάδα όλων των εποχών στο Champions League. Σε αυτή την ενδεκάδα δεν συμπεριλαμβάνει τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Το εξηγεί γιατί, παρά το γεγονός ότι ο Ρονάλντο είναι ο πρώτος σκόρερ διοργάνωση με 140 γκολ και 42 ασίστ, και γιατί το λέει. Έχουμε σε αυτές τις 7 δεκαετίες, έτσι, φέτος το Champions League συμπληρώνει όπως και συμπάλα 70 χρόνια. Έχει δοθεί έμφαση σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι τεχνίτες, έχουν φαντασία, έχουν συμβάλει τα μέγιστα ούτως ώστε οι ομάδες τους να πάρουν τρόπαια.
0: Οπότε ποιοι είναι, Μάνο μου, τώρα μου έχεις εξάψει τη φαντασία.
1: Τερματοφύλακας είναι ο Κλέμενς, στην άμυνα είναι δεξιά ο Καρβαχάλ, αριστερά ο Μαλντίνο Ιταλός, τα δύο στόπερ είναι ο Φρανς Μπεκεμπάουερ με τον Φράνκο Μπαρέζι, στη μεσαία γραμμή ο Μόντριτς, ο Ινιέστα και ο Κρόιφ, και στην επίθεση ο Μέση, ο Ντιστέφανο και ο Τζορτζ Μπεστ.
0: Μάλιστα.
1: Το αφανκατέ θα λέγαμε.
0: Το αφανκατέ. Οι περισσότεροι έχουν αποσυρθεί από αυτούς.
1: Ναι, βέβαια. Και άλλοι δεν είναι και στη ζωή.
0: Εντάξει, έτσι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Αλλά λέμε για τα 70 χρόνια.
0: Ναι, κατανοητό από όλα. Απόλυτα.
1: Ναι. Να πούμε ότι ήδη αυτή τη στιγμή σε ζωντανή μετάδοση ο Οίκο Αμαουρή μέσω του France Football παρουσιάζει σταδιακά τους υποψήφιους για τη φετινή χρυσή μπάλα. Έχει ξεκινήσει από τις γυναίκες, τις ομάδες γυναικών λαϊκών που θα διεκδικήσουν την χρυσή μπάλα στον τομέα τους. Είναι η Μπαρτσελόνα, η Μπάγερν, η Κλάμπ Αμέρικα του Μεξικού, η Μάντσεστερ Σίτι και η Λιόν. Στα ανδρικές ομάδες είναι η Arsenal, η Bayern, η Bodo Glimt, αυτή η ευχάριστη έκπληξη που τα τελευταία χρόνια τη βλέπουμε να είναι παρούσα στο League Face του Champions League, η Βραζιλιάνικη Φλαμέγκο και βεβαίως οι δύο φορές κάτοχος του τροπέου, η Paris Saint-Germain. Επίσης, όσον αφορά τους προπονητές, Υποψήφοι είναι ο Λουίς Ενρίκε της Πάρις Σεζερμέν, ο Ντελαφουέντε της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας της Εθνικής Ισπανίας, ο Αρτέτα της Πρωταθλήτριας Αγγλίας Άρσεναλ, ο Έμερι της Κυπελούχου Ευρώπης που πήρε το Europa League στον Βίλα και ο Κομπανί που πήρε το πρωτάθλημα με την Μπάγερ Μονάχου στην Bundesliga. Υποψήφοι για τους άνδρες που δεν έχουν βγει όλοι, θα αναφέρω μερικούς που έχουν βγει μέχρι τώρα, είναι βεβαίως ο αρχηγός της Εθνικής Ισπανίας ο Ρόντρι, ο Κβαρατσχέλια της Πρωταθλήτριας Ευρώπης Παρίς Σεν-Ζερμέν, ο Ντεμπελέ ο περσινός νικητής, ο Γιαμάλ της Πρωταθλήτριας Ισπανίας Μπαρτσελώνα και Πρωταθλήτριας Κόσμου της Εθνικής Ισπανίας, ο Χάρι Κέιν, πρώτος σκόρερ, δεν πρέπει να ξεχνάμε στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πήρε και το χρυσό παπούτσι πρόσφατα. Με 36 γκολ και 72 βαθμούς γιατί ο συντελεστής της σχολείας της Bundesliga όπως και άλλων τεσσάρων κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων είναι δύο. Ο Λίσε, το αστέρι αυτό της Μπάγερ Μονάχου, ο Λιονέλ Μέση και έπονται άλλοι που βγαίνουν σταδιακά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, πρέπει να πούμε όσον αφορά τα σημερινά άλλα παιχνίδια που ξεχωρίζουν για το Champions League. Την ίδια ώρα με την ΑΕΚ έχουμε το παιχνίδι της Μπρούγκ εναντίον της Άστον Βίλα. Θα γίνει στο στάδιο Ζαν Μπρέιντελ, όπου οι πρωταθλητές της Βελγίου παίζουν με έναν αντίπαλο, ο οποίος δεν πρέπει να ξεχνάμε κατέκτησε φέτος, πέρσι ουσιαστικά, το Europa League και τερμάτισε τέταρτο στην Premier League. Η Μπρούγκ έχει πάει πάρα πολύ καλά στο ξεκίνημά της. Βεβαίως παβορή θεωρητικά είναι η Άστον Βίλα, η οποία όμως δεν τα έχει πάει καλά. Θυμόμαστε ότι ξεκίνησε το Super Cup απέναντι στην πρωταθλήτρια Paris Saint-Germain στο Salzburg που έγινε το παιχνίδι, έχασε 2-1 από την Paris Saint-Germain. Μετά είχε τη μήτα 4-0 από την Brighton στην πρεμιέρα της Premier League και έχασε βεβαίως 1-0 και από την Arsenal, ενώ έφερε ισοπαλία εναντίον της Χαλ το Σάββατο.
0: Μάλιστα.
1: Σε πολύ καλή φόρμα, αλλά βεβαίως τον πρώτο λόγο πιστεύουμε πως τον έχει η ομάδα της Άστον Βίλα και έχει ένα θαυμάσιο μέσο επιθετικό Σκοτσέζο. Έχει παίξει και εναντίον της Ελλάδος ο Μαγκίν. Μετά στις 8 η ώρα έχουμε τον Μπορούσια Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ, έτσι. Θα γίνει στο Σίγνα Ιντούνα Πάρκο που θα δούμε και τον Κωνσταντίνο τον Καρέτσα, έτσι, το νέο μεταγραφικό απόκλημα της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ σε αυτό το γήπεδο...
0: Τώρα στη θέση του Κωνσταντέλια ποιος θα είναι?
1: Συγγνώμη, στη θέση του Κωνσταντέλια δεν ξέρω αν θα βάλει τον Νουανέρη, αυτόν που πήρε δανεικό από την Άρσεναλ για ένα χρόνο.
0: Μάλιστα, οκ.
1: Ή τον Μέτσα θα δούμε. Έχει βεβαίως το γαλλικής καταγωγής φόρτο Σέρχου Γκυρασί, ο οποίος πέρσι έχει πετύχει σχεδόν τα μισά γκολ από ό,τι πέτυχε όλη η ομάδα. Είχε πολλές προτάσεις. Πέρσι και για την ακρίβεια 48 παιχνίδια πέτυχε 23 γκολ. Και βεβαίως σκόραρε και στο πρόσφατο 2-0 της Ντόρτμουντ εναντίον του Άμβουργου. Φαβορή βεβαίως είναι η γερμανική ομάδα.
0: Πάμε λίγο πιο περιληπτικά, Μάνο μου. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, αλλά μας πιέζει
1: από
0: ο χρόνος.
1: Από εκεί και πέρα έχουμε στον Τραγάο, η Sporting φιλοξενεί την Manchester City. Να δούμε αν θα βάλει τον ο Μπόρχες, τον Ιωαννίδη και τον Βαγιανίδη. Και βεβαίως και έχουμε και το παιχνίδι το πιο σημαντικό ίσως της ημέρας. Real Madrid φιλοξενεί την Inter, την πρωταθλήτρια. Η μία πρωταθλήτρια, μάλλον η Real Madrid που είναι δεύτερα αθλήτρια, φιλοξενεί την πρωταθλήτρια Ιταλίας. Την Ίντερ.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια.

0: Έτοιμος Νίκο Κατσάτσοφ.
1: Γεννήθηκα έτοιμος.
0: Γεννήθηκες, ναι. Πω, μ' αρέσουν αυτά, πεθαίνω. Λοιπόν, αφού είσαι έτοιμος, θα μας λύσεις όλες τις απορίες στον κόσμο του μπάσκετ. Καταρχάς, να δούμε λίγο, γιατί άνοιξε ένας νέος κύκλος σχετικά με το που θα φιλοξενηθεί ο Ολυμπιακός λόγω των έργων στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Είχα την εντύπωση ότι η Σανέλ Αρένα είναι κάτι το οριστικό, ότι έχει επέλθει συμφωνία, εκτός και αν υπήρξαν δεύτερες σκέψεις μετά την οργή, σε εισαγωγικά να πω, του κόσμου της ΑΕΚ.
1: Και όμως είναι σε συζητήσεις. Είναι σε συζητήσεις οι δύο ΚΑΕ, η ΚΑΕ ΑΕΚ με την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Εννοείται πως, εντάξει, παίζουν ρόλο και οι αντιδράσεις των φίλων της Ένωσης, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι, είχαμε συζητήσει και το καλοκαίρι όταν είχε προκύψει αυτό το θέμα, ότι θα είχε και ένα οικονομικό κέρδος από αυτή τη συμφωνία η ΑΕΚ. Mm-hmm. Σήμερα είναι μια κρίσιμη μέρα στις συζητήσεις των δύο ΚΑΕ. Υπάρχει αισιοδοξία mm-hmm. από την πλευρά του Ολυμπιακού για συμφωνία. Mm-hmm. Ωστόσο, εξετάζουν άλλες δύο εναλλακτικές. Οι δύο εναλλακτικές είναι το κλειστό του Περιστερίου και τα δύο αωράκια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Mm-hmm. Που τώρα, εντάξει, από αυτά τα δύο δεν ξέρω ποιο είναι καλύτερο να επιλέξει κάποιος.
0: Από πλευράς εγκύτητας το Περιστέρι.
1: Ναι.
0: Βέβαια είναι καλό γήπεδο έτσι στην Κρήτη, αλλά πάντα είμαστε πάλι συνέχεια σε ταξίδια, σε αεροπορικά, σε, ξέρεις, όλα αυτά.
1: Αυτό ακριβώς είναι το θέμα.
0: Ναι. Μάλιστα, ωραία. Θα δούμε λοιπόν τι μέλη γενέστε. Για να πάμε τώρα στο κεφάλαιο Walk Up, που σήκωσε πολύ ντόρο έτσι και σκόνη.
1: Είχαμε τέλος σε αυτό το σύριαλ, το οποίο κράτησε από τα τέλη του Ιουνίου μέχρι και τις αρχές του Αυγούστου. Mm-hmm. Ένα τέλος. Ο Thomas Walkup είναι και επίσημα καλαθοσφαιριστής της Dubai BC. Της Dubai BC. Mm-hmm. Υπέγραψε συμβόλαιο 3,2 εκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το 2029 για 3 χρόνια. Και μάλιστα η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έδωσε 2,6 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό για να τον κάνει δικό της. Ποσό ρεκόρ για τα δεδομένα της EuroLeague. Και μάλιστα για τον Walkup έχει γράψει και ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα. Να το πούμε μια γρήγορη.
0: Ναι, το έχω και εγώ, το έχεις όλο.
1: Λοιπόν, το έχω. Χαρακτηριστικά έγραψε: θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στον Ολυμπιακό και τους απίστευτους φιλάθλους του για τα αλυσμό.
0: Διάβαζε το από τον Νίκο.
1: Εντάξει, το έχω και στο κινητό.
0: Okay, εντάξει, μην...
1: Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου από καρδιάς στον Ολυμπιακό και τους απίστευτους οπαδούς του για τα ξέχαστα χρόνια και τις αναμνήσεις που μοιραστήκαμε, καθώς και για τους τίτλους που κατακτήσαμε με τον πιο σημαντικό, την πρόσφατη EuroLeague. Θέλω να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού για την εμπιστοσύνη, την εκτίμηση και την υποστήριξη που μου έδειξαν στην παραμονή μου στην Ελλάδα. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω στους φίλους του Ολυμπιακού ότι δεν ήταν πρόθεσή μου να τους απογοητεύσω. Τρέφω μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση για τον Ολυμπιακό, έναν από τους πιο ιστορικούς και επιτυχημένους συλλόγους στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, και ήταν τιμή μου να παίξω με τα χρώματά του, καθώς συνεχίζω την καριέρα μου σε μια άλλη χώρα και ξεκινάω ένα άλλο κεφάλαιο. Ο Ολυμπιακός θα έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Θα θυμάμαι πάντα τις εμπειρίες, τις φιλίες και τα επιτεύγματά μας, και εύχομαι στον σύλλογο, στους οπαδούς του και σε όσους σχετίζονται με τον Ολυμπιακό επιτυχίες στα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Αυτό ήταν το μήνυμα του Thomas Walkup.
0: Ωραία.
1: Πάντως, ναι. μια γρήγορη παρένθεση να μιλήσω λίγο σε αυτό. Το καλό με όλο αυτό το σύριαλ είναι ότι τελείωσε πριν την έναρξη της σεζόν. Αυτό.
0: Ωραία. Τώρα κάτι πήρε το μάτι μου και θέλω τα φώτα σου σχετικά με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Λοιπόν, να δω λίγο τις σημειώσεις μου, γιατί ήθελα να αναφερθούμε λίγο στο θέμα της απόφασης της ΚΑΕ να μην παρευρεθεί καν σε αυτή τη συνάντηση που συγκάλεσε ο πρόεδρος της ΕΟΚ για τη διαιτησία.
1: Με τους εκπροσώπους του Big Five, λοιπόν, άκου τι γίνεται. Πριν από μερικές, να πούμε στον κόσμο ότι διεξάγεται η συνάντηση του πρόεδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Γιώγιου με εκπροσώπους από Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Κιάρη εκτός του Παναθηναϊκού με θέμα την διαιτησία και θα σου πω αμέσως γιατί. Πριν από μερικές μέρες, λοιπόν, ο Βαγγέλης Ζώιος ενημέρωσε γράφος στις ομάδες πως καλούνται στις συναντήσεις εργασίας χωρισμένες σε γκρουπ προκειμένου να μιλήσουν για διαιτησία. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ εξήγησε πως δεν υπάρχει λόγος να παρευρεθεί στις συζητήσεις, καθώς υπάρχει τεράστια απόσταση στη λογική και τη λειτουργία της ελληνικής διαιτησίας. Άλλωστε, έχουν εκφράσει τη διαφωνία τους για τον τρόπο στελέχωσης της ΚΕΔ, τον ορισμό και την αξιολόγηση των διαιτητών. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει διάθεση αναγνώρισης των λαθών και αλλαγής στον τρόπο λειτουργίας στο θέμα της διαιτησίας, θεωρούν πως δεν συντρέχει λόγος να συμμετέχουν στις συζητήσεις.
0: Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί δεν έχει βγάλει κάποιος άλλος ανακοίνωση, οι υπόλοιπες θα δώσουν κανονικά το παρόν, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε τουλάχιστον. Ωραία, δεν έχουμε κάτι άλλο. Έτσι, λίγο φτωχά τα μπασκετικά σήμερα.
1: Όχι, δεν είναι πολύ αρκετά φτωχά τα μπασκετικά. Δηλαδή, μόνο το παγκόσμιο κύπελο γυναικών είχαμε, που τελειώνουν οι όμιλοι αύριο. Okay. Αλλά δεν έχουμε τη συμμετοχή της Ελλάδας, οπότε.
0: Εντάξει.
1: Δυστυχώς θα πω.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, τώρα πάμε κυρίες και κύριοι στον Κωνσταντίνο Τσίπτσιο που θα μας αναφέρει τα τελευταία εννέα της ομάδας του Άρη. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι. Επίκειται μεγάλο παιχνίδι την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ. Τα κεφάλια μέσα, μετά το στραπάτσο το μεγάλο με την ΑΕΚ. Έχει δοθεί τίποτα σε ό,τι αφορά κάποιες έτσι ειδικές κουβέντες που είπε ο κύριος Γρηγορίου μετά από αυτή την αποτυχία? Κάπως το σύνολο της ομάδας του Άρη να προσπαθήσει λίγο να ταρακουνήσει τους παίκτες? Πώς έχει πάει από το Σάββατο?
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Η αλήθεια είναι ότι και ο κύριος Γρηγορίου και ο κύριος Ρέγιας, ο τεχνικός διευθυντής του Άρη, μίλησαν στους ποδοσφαιριστές της ομάδας μετά την βαριά ήττα στη Φιλαδέλφεια και τους τόνισαν ότι δεν είναι τόσο το αποτέλεσμα το οποίο προβληματίζει, αλλά η εικόνα παράδοσης και ο άνευρος χαρακτήρας που έβγαλε η ομάδα μετά το 2-0. Δηλαδή είδαμε ένα μισάωρο περίπου τον Άρη να έχει παραδώσει τα όπλα και να μην παρουσιάζει την εικόνα που θα ήθελαν οι άνθρωποι του Άρη στο γήπεδο. Σίγουρα το ντέρμπι με τον δικέφαλο του Βορρά στην Τούμπα την Κυριακή είναι αυτό το οποίο έχει κερδίσει τα βλέμματα και την προσοχή των ανθρώπων του Άρη, αλλά μεσολαβεί και το παιχνίδι του Κυπέλλου, το οποίο θα μπορέσει ο Μιχάλης Γρηγορίου να δοκιμάσει κάποια πράγματα, να ξεκουράσει κάποιους παίκτες και να βγάλει κάποια επιπλέον χρήσιμα συμπεράσματα. Το παιχνίδι της Πέμπτης 6 παρατέταρτο, το οποίο θα δώσει χρόνο σε αρκετούς παίκτες που βρίσκονταν στο περιθώριο. Τουλάχιστον δεν έπαιρναν αρκετό χρόνο όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή, παίκτες όπως ο Μυρ, ο Μωρόν, ο Παλάσιος και ποδοσφαιριστές όπως ο Πετρής για την άμυνα να πάρουν λίγο χρόνο. Συν φυσικά τους δύο νεαρούς, οι οποίοι είναι πάντα το θέμα συζήτησης με τον νέο κανονισμό, οι οποίοι έχουν το προβάδισμα αυτή τη στιγμή και ο Βοριαζίδης αλλά και ο Κάμψης, ο στόπερ του Άρη. Πράγμα που σημαίνει ότι αν χρησιμοποιηθεί ο νεαρός στόπερ, θα έχει την ευκαιρία να ξεκουραστεί λίγο παραπάνω ο Φαμπιάνο για να είναι στο 100% για την Τούμπα. Ο Άρης σκοπεύει να χρησιμοποιήσει αυτά τα δύο παιχνίδια τόσο με τον Αστέρα στην Τρίπολη όσο και με την Μαρκό στο κλάνο της Βικελίδης για έξτρα πειράματα, για έξτρα δοκιμές και να χρησιμοποιήσει όλο το χρόνο που μπορεί στα παιχνίδια του πρωταθλήματος με ΠΑΟΚ.
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 2.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Υπολογίζεται από την Μπενφίκα. Υπάρχουν και άλλες ομάδες όμως στην διεκδίκηση και για την περίπτωση του Πορτογάλου η αλήθεια είναι ότι έχει εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον από πολλές ομάδες του εξωτερικού και φυσικά για το στόπερ, το οποίο σύμφωνα με ξένα μέσα ο Άρης βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο να κλείσει έναν παίκτη. Μέσα στις επόμενες μέρες και τα επόμενα 24 ώρα πρέπει να έχει γίνει αυτό όμως για να είναι άμεσο παίκτη στη Θεσσαλονίκη και να ενσωματωθεί με το υπόλοιπο ρόστερ.
0: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, είδα εδώ στο live τηλεοπτικά ότι ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της ΑΕΚ στο Σαραφίδιο με τη Λάσκα για το Youth League. Τσίμπησε το πρώτο βαθμό της η ΑΕΚ, αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα με την αυστριακή ομάδα. Ο πρώτος βαθμός λοιπόν για την συμμετοχή της στο Youth League, σημαντικό είναι. Λοιπόν, και να περάσουμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ηρακλή και να μιλήσουμε με τον Θωμά Αλέμη. Λοιπόν, Θωμά, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα.
0: Λέγαμε, κουβεντιάζαμε χθες το θέμα του γηπέδου, οπότε στο Παρθεσσαλικό οριστικά θα γίνει το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ατρόμητο, έτσι είναι. Ακριβώς. Η δεύτερη η έδρα, τι μου έλεγες χθες.
1: Ακριβώς, δεν θα είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο. Οριστικοποιήθηκε κάτι που φαινόταν βέβαια, όσοι είχαν δει τις φωτογραφίες από τον αγωνιστικό χώρο του Καφτατζόγλιου είχαν καταλάβει ότι είναι φύση αδύνατο να προλάβει ο Ηρακλής αυτή την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο το Σάββατο. Mm-hmm. Οπότε είχε δύο εναλλακτικές, ή να αλλάξει την έδρα του και να την πάει στο Περιστέρι όπως έγινε και στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, είτε να πάει στο Παθεσσαλικό που έχει δηλωθεί ως δεύτερη έδρα. Mm-hmm. Θα πάει τελικά οριστικά στο Παθεσσαλικό, δεν μπόρεσε να αλλάξει για δεύτερη φορά αναμέτρηση του Ηρακλής, να πάει δηλαδή στην έδρα του αντιπάλου του να παίξει. Mm-hmm. Οπότε στο Παθεσσαλικό στις 9 το Σάββατο ο Ηρακλής θα κυνηγήσει το δεύτερο του τρίποντο. Θα είναι τυπικά γηπεδούχος. Mm-hmm. Και θα προσπαθήσει να συνεχίσει αυτό το καλό σερί των εμφανίσεων που πραγματοποιεί. Χθες είχαμε τους πρώτους βαθμούς της νίκης. Mm-hmm. Κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Mm-hmm. Μια νίκη η οποία έχει βελτιώσει πάρα πολύ το κλίμα, έχει ηρεμήσει κάπως την κατάσταση σε σχέση με τις πρώτες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Mm-hmm. Ο Ηρακλής δείχνει ένα καλό πρόσωπο, δείχνει σιγά σιγά να μπαίνει στο κλίμα της κατηγορίας και να αρχίσει να συγκεντρώνει βαθμούς. Γιατί με την ιδιαιτερότητα που υπάρχει και με το γήπεδο, λογικά θα αργήσει να αγωνιστεί στο Καφτατζόγλιο. Θυμίζω ότι μετά το παιχνίδι με τον Ατρόμητο πάει στο Κλεάνθης Βικελίδης να αντιμετωπίσει τον Άρη στο τοπικό ντέρμπι. Mm-hmm. Και στη συνέχεια υπάρχει 20ήμερη διακοπή του πρωταθλήματος, που σημαίνει ότι θα αργήσει πάρα πολύ να παίξει μπροστά στο κοινό του ο Ηρακλής. Από Οκτώβριο και βλέπουμε.
0: Προπονητής παρών πλέον.
1: Προπονητής παρών, ναι. Έχει ηρεμήσει πάρα πολύ η κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ και η εικόνα που παρουσιάζει ο Ηρακλής στα τελευταία παιχνίδια. Με αποκορύφωμα το χθεσινό. Έκανε αλλαγές σε πρόσωπα. Δεν άλλαξε το σχηματισμό. Αγωνίστηκε όπως αγωνίζεται συνήθως με 3-4-3. Ο Ηρακλής μπήκε δυνατά. Έφτασε σε ένα γρήγορο γκολ. Στη συνέχεια προσπάθησε να το διαφυλάξει και στο δεύτερο ημίχρονο, με ένα εκπληκτικό εκτέλεση πέναλτι του Ήβι Λόπεθ, κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματά του και να πάρει τους πρώτους τρεις βαθμούς της νίκης μετά από 9 χρόνια στη Super League.
0: Θωμά Αλέμη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλά.
0: Για χαρά. Η ώρα πήγε 2:02 πρώτα λεπτά. Εδώ είναι το τέλος του μαγκαζίνου του Ιντερβέτεν Sports. Ελλάδα Sports είναι 4,3. Λοιπόν, ήμασταν από τη μία παρεούλα. Μαζί μας φυσικά στην οικογένειά μας, στοιχηματική εταιρεία Ιντερβέτεν. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια των Οδέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάννα Πούλιου. Τώρα, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρνάρα. Στη συνέχεια τη σύνδεσή μας με την εκπομπή του Λίμπερο από την Θεσσαλονίκη, ενώ μετά βέβαια ο Θεμής Παλιούρας 3 με 5, φοβερός, εξαιρετικός όπως πάντα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μου, να δώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Θα έχουμε να λέμε για το τι έγινε με την ΑΕΚ αλλά και το παιχνίδι φυσικά του Ολυμπιακού με τον Βόλο. Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
9: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
10: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
11: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
10: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι, βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι, βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
11: Τι έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
11: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
10: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
2: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Συναγερμός στις αρχές καθώς βρέθηκαν ανθρώπινα οστά στην Κυψέλη στην περιοχή Αλεπότρυπα στο σημείο η αστυνομία. Στο Ελ Αλαμέιν ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι. Οι δύο πλευρές αναμένεται να συζητήσουν τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην περιοχή με φόντο τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις. Ένας έγκλειστος αλβανικής καταγωγής εξετάζεται ως πιθανός ηθικός αυτούργος για τις εκρήξεις σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής που σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Οι διοικήσεις των δύο καφέ μπαρ φέρεται να συνδέονται στενά και να συνεργάζονται τους τελευταίους μήνες. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών παραπέμπονται να δικαστούν οι τέσσερις αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, οι τέσσερις αστυνομικοί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης δια παραλήψεως. Πρόκειται για τον τότε σκοπό στο εξωτερικό φυλάκιο του ΑΤΑΦ Αγίων Αργύρων, την αξιωματικό υπηρεσία, την επόπτρια τμήματων και τον εκφωνητή της άμεσης δράσης. Απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Ο 43χρονος και οι 38χρονοι κατηγορούνται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και ο 26χρονος Αφγανός για γενετήσιες πράξεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη λόγω των εργασιών. Έως και την Πέμπτη, σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Ληστεία σημειώθηκε στο Μουσείο Ρενουάρ στην Γαλλία. Έκλεψαν πινακίδες αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Μπράιαν Μασόν, οι δράστες μπήκαν στο μουσείο λίγο πριν τις 6 το πρωί και αφαίρεσαν 4 πίνακες. Κατά την διαφυγή τους, ένας από τους πίνακες έπεσε στο έδαφος. Στον καιρό έθριο σήμερα καιρό σε ολόκληρη τη χώρα, θερμοκρασία σε μικρή πτώση, βόρεια άνεμη έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Ήταν παραδομένος από το πρώτο ημίχρονο, δεν υπήρχαν πολλά πράγματα να κάνει. Προσπάθησε να βγάλει κάποια αντίδραση. Μετά το 3-0 δεν μπορείς να κάνεις πολλά. Πήρε και την κόκκινη ο Ντέσσερς, ο οποίος παρεπιπτόντως σήμερα τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές για το χτύπημά του πάνω στο Μιχαηλίδη. Ήταν ένα χτύπημα εκτός φάσης, το οποίο κρίθηκε ως βίαιο και θα απουσιάσει για τρεις αγωνιστικές. Ο Παναθηναίκος έχει κάνει ήδη την έφεσή του και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και εκεί. 3-1 με τον Ούρος, ο Γκρίσιτς να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στο 90-2. Και αυτή είναι η ιστορία του αγώνα στο ΆΚΑ. Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να πάρει κάτι παραπάνω. Δίκαια, ο Παναθηναίκος ήταν καλύτερος. Ξαναλέω όμως, προφανώς η φάση του πέναλτι είναι καθοριστική στο παιχνίδι, καθοριστική σημασία, γιατί το 2-0 έγινε 1-1. Συγγνώμη, το 1-1 έγινε 2-0. Οπότε την επόμενη Κυριακή πάω Κάρι στην Τούμπα, σε ένα παιχνίδι που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει και για τους δύο. Αυτή τη στιγμή η ψυχολογία δεν δείχνει κανέναν, το ψυχολογικό κομμάτι, γιατί και οι δύο έρχονται από βαριές ήττες, ο καθένας με το δικό του τρόπο. Εντάξει, πιο βαριές σκόρ είναι του Άρη προφανώς, το 5-0. Έχει να κρατήσει μια αξιόλογη, εν πάση περιπτώσει, παρουσία μέχρι το 60-62 και που μπήκε το γκολ του Βάργκα το 2-0. Από εκεί και πέρα δεν έχει να κρατήσει τίποτα από το παιχνίδι, με πολύ πειραματικό δίδυμο στα στόπερ, με Σούταλο να κάνει ντεμπούτο, με Γένσεν να μην είναι στόπερ. Ήταν εμφανέστατα τα κενά του Άρη στην αμυντική του λειτουργία. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που μπορεί να τα εκμεταλλευτεί και τα εκμεταλλεύτηκε. Όλες οι συγκυρίες που θα δώσει στο ελληνικό πρωτάθλημα, ειδικά στα ντέρμπι, μπορείς να τις πληρώσεις πολύ ακριβά. Λοιπόν, Έλεγα για το μάτι της επόμενης Κυριακής, ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς μέσα στην εβδομάδα. Απλά επειδή μαζί δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε, τουλάχιστον μέσω της εκπομπής αυτή την εβδομάδα, θεωρώ ότι είναι ένα αμφίροπο ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο λόγω έδρας, αλλά δεν θα είναι καθόλου εύκολο βράδυ. Θέλει πάρα πολύ συγκέντρωση και προσοχή. Και οι δύο πλευρές νομίζω θα κατέβουν για να πάρουν κάτι παραπάνω από μια ισοπαλία, προφανώς. Και οι δύο θέλουν την νίκη, να μην χάσουν άλλους βαθμούς τώρα, όποιος μπορεί να κερδίσει. Φυσικά, όπως έχετε δει στο πρωτάθλημα, όμως είναι ξεκάθαρο ότι όλοι θα χάσουν βαθμούς. Ο Ολυμπιακός το Σάββατο, αυτός άνοιξε την αυλαία της αγωνιστικής μαζί με το Βόλο, στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό. Έκανε και εκείνος την πρώτη του γκέλα, τρίτη αγωνιστική. Οπότε είναι δεδομένο ότι θα χαθούν βαθμοί για όλους. Η ΑΕΚ την έκανε δεύτερη αγωνιστική. Σας είχα πει ότι την προηγούμενη εβδομάδα την πάτησε η ΑΕΚ, την επόμενη θα την πατήσει κάποιος άλλος. Την πάτησε ο Ολυμπιακός. Με τον σοκαριστικό τραυματισμό του Αγίου Μπελκαμπή, να πούμε και από εδώ, μια και μου δίνεται η ευκαιρία περαστικά στον μαροκινό επιθετικό του Ολυμπιακού, ήταν μια πάρα πολύ άτυχη στιγμή, στην οποία πραγματικά προσπαθώ να βρω το λόγο για τον οποίο υπάρχει όλος αυτός ο τόρος με τον Σιαμπάνη και το αν το παιδί ήθελε πραγματικά να χτυπήσει τον Ελκαμπή. Δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό, ότι το ακούω. Γιατί έχει υποθεί από αρκετούς και μάλιστα από κόσμο του Ολυμπιακού ότι είναι τυχερός ο Σιαμπάνης που δεν θα κατέβει στο Φάληρο τώρα, γιατί έχει παιχνίδι σήμερα και ο Ολυμπιακός. Πέρα από το Champions League υπάρχει και κύπελο Ελλάδας. Ολυμπιακός Βόλος στο Καραϊσκάκι, 10 παρατέταρτο το παιχνίδι. Και ακούω ότι είναι τυχερός ο Σιαμπάνης που δεν θα κατέβει στο Φάληρο. Μα είναι τρομερά αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ότι ήθελε να χτυπήσει τον Ελκαμπή, ή τέλος πάντων, συναθλητής να θέλει να κάνει τόσο μεγάλο κακό στον συναθλητή του. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Είναι, νομίζω, μέσα στη σφαίρα της τοξικότητας του ελληνικού αθλητισμού γενικά. Έγινε ένα σοβαρό, έτσι. Ένας πολύ σοβαρός τραυματισμός. Ο Ελκαμπή χειρουργήθηκε, έχει χειρουργηθεί εδώ και κάποιες μέρες. Τον επισκέφτηκαν αρκετοί στο νοσοκομείο, όπου παρέμεινε για λίγες ημέρες, για λίγα βράδια. Και ο Ουναΐ, ο συμπατριώτης του, και ο Ελ Αραμπί, πρώην συμπαίκτης του. Ο κύριος Μαρινάκης, προφανώς ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο οποίος ευχήθηκε και περαστικά και ότι ό,τι χρειαστεί ο Αγίου Ελκαμπή θα είναι στο πλάι του. Ένας πάρα πολύ σοβαρός τραυματισμός. Κάποιες χθες πληροφορίες είπαν ότι ίσως γυρίσει και Φεβρουάριο, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να επιστρέψει από τέτοιο τραυματισμό τόσο νωρίς και σε αυτή την ηλικία. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι πολύ πιο συντηρητική η προσαρμογή του. Έτσι, δεδομένο αυτό. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο είναι υπερπολίτιμο και για τον Ολυμπιακό. Πλέον ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει μείνει μόνο με τον Γκονζάλες για center for και εννοείται την επιστροφή του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στην αποστολή του Ολυμπιακού σήμερα με το Βόλο, και γενικά αυτός θα είναι ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Ελκαμπή συνολικά από εδώ και πέρα. Ο Γιάρεμτσουκ, πολύ σημαντική παρουσία στον Ολυμπιακό όσο έχει παίξει, έχει κάνει καλά, πολύ καλά παιχνίδια και κρίσιμα, και επιστρέφει για να καλύψει αυτό το κενό εκ των έσω. Γιατί μεταγραφή για να μπει στη λίστα την ευρωπαϊκή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αυτά λοιπόν με τον Αγίου Μπελκαμπή, και πάλι περαστικά στον παίχτη. Πολύ άτυχη στιγμή, ξαναλέω. Δεν είναι. Εντάξει, δεν είναι κάτι που συμβαίνει κάθε μέρα στον αθλητισμό, αλλά αν συμβεί είναι πραγματικά τραγικό και πολύ, πολύ επώδυνο, όχι μόνο να το ζει ο παίχτης, αλλά και να το βλέπει. Δεν ξέρω πόσοι αντέξανε πραγματικά να δουν το replay της φάσης. Εγώ μία φορά άντεξα και αμέσως το έβγαλα. Είναι πολύ άσχημο να βλέπεις τέτοιες εικόνες. Λοιπόν, πάμε στα του ΠΑΟΚ. Πέρα από τα παιχνίδια, πέρα από το παιχνίδι τώρα με τον Παναθηναϊκό και το επερχόμενο με τον Άρη, δεν θέλω να φάω πάρα πολύ από το ρεπορτάζ, όπως ξέρετε, του Στέλιου, γιατί θέλω να μας τα πει όλα εκείνος. Αλλά πριν από λίγη ώρα έφτασε στην Θεσσαλονίκη και ο Γιάκιτς, το μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, μάλλον μεταγραφικό, δανεικός θα έρθει ο Γιάκιτς. Τον είχαμε πει εδώ και μέρες με το Στέλιο, αυτός είχε αποκαλύψει το όνομά του πριν βγει πολύ στην επικαιρότητα, πριν ενδιαφερθεί τόσο έντονα ο ΠΑΟΚ. Υπήρχε ένα διάστημα που για τον Κροάτι Χαβ δεν υπήρχαν εξελίξεις, όπως μας είχε μεταφέρει ο Στέλιος. Ρεπορτάζ του Στέλιου μεταφέρω κι εγώ. Προφανώς υπήρξε κάποια γεφύρωση στο χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές, και Θέλω να τον ρωτήσω, εντάξει, οι Γερμανοί λένε για μορφή δανεισμού με 500.000 ευρώ ενίκιο και επιπλέον μπόνους, και μετά θέλω να μας πει ο Στέλιος τη ρήτρα, αν υπάρχει, και πώς ακριβώς θα έρθει του χρόνου ο Κρίστιαν Γιάκιτς. Στον ΠΑΟΚ, θυμίζω, 29 χρονών, αμυντικό χαφ από την Κροατία, έπαιζε στη Γερμανία την Augsburg, στην Augsburg, 6 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία. Ένας παίχτης που μας είχε προειδεάσει ο Στέλιος ότι μπορεί να καλύψει και κενό στο δεξί άκρο της άμυνας, όχι μόνο στο κέντρο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Οπότε, ό,τι ερωτήσεις θέλετε μετά για το Στέλιο, για τον Κωνσταντίνο, για τον Θωμά, για ΠΑΟΚ, Άρη και Ηρακλή αντίστοιχα, μπορείτε να τις γράψετε στο Viber, να τις μεταφέρω εγώ. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και ό,τι άλλη ερώτηση θέλετε σε μένα, όποια άλλη τοποθέτηση θέλετε. Ό,τι επιθυμείτε. Για την ΑΕΚ λοιπόν, σήμερα πολύ μεγάλο βράδυ με τη ΛΑΣΚ, 8 παρατέταρτο πρεμιέρα Champions League. Μεταξύ άλλων, σήμερα για το Champions League, Μπρίζα στον Βίλα, 8 παρατέταρτο επίσης, και τα παιχνίδια των 10. Λίλ Μπέτις, Ντόρτμουντ, Βιγιαρεάλ, Πόρτο Σίτι και Ρεάλ Ίντερ, στο παιχνίδι προφανώς που ξεχωρίζει στην σημερινή ημέρα. Και αύριο, Τετάρτη, Μπαρσελόνα Φέγενορ, Στουτγκάρδι Βίκινγκ, Λίβερπουλ Ατλέτικο, ναι όχι Λίβερπουλ Ατλέτικο, Νάπολι Άρσεναλ, Παρίς Σλαβάν Μπρατισλάβας και Σπόρτινγκ Γαλατά Σαράι. Σε ένα Champions League που ολοκληρώνεται όμως Πέμπτη αυτή την εβδομάδα, έχει πολλά παιχνίδια. Ευρώπη για τους υπόλοιπους από την επόμενη εβδομάδα. Ο Ολυμπιακός θα μπει στη μάχη με Γιαγκελόνη. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος εχθές έμαθε επίσης ότι ο Πιρόλα έχει υποστεί θλάση και τρέχει. Πραγματικά τρέχει. Για να είναι στην αποστολή με την Γιαγκελόνια τους Πολωνούς για να πάρει θέση βασικού, αν και θεωρώ ότι το προβάδισμα αυτή τη στιγμή το έχει ο Νταβίτ Κάρμο, ό,τι και να γίνει. Λοιπόν, σήμερα η ΑΕΚ ρίχνεται στη μάχη. Πριν λίγο ρίχτηκε στη μάχη του UEFA Youth League και η ΑΕΚ K19 με την αντίστοιχη της ΛΑΣΚ, σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν καλύτερη η ΑΕΚ τώρα εδώ στους πιτσιρικάδες, και μάλιστα έπρεπε να κερδίσει, αν αναλογιστεί κανείς ότι στο 90-2 γίνεται μια κάθετη παλιά προς τον Αργυρίου. Ο επόπτης σηκώνει ακαριέα το σημαίακι του. Ο Αργυρίου ήταν 1,5 μέτρο πίσω, σκόραρε, αλλά εν τέλει το γκολ ακυρώθηκε. Δεν υπήρχε VAR προφανώς. Είναι μια απόφαση η οποία στέρισε ένα τρίποντο, το πρώτο τρίποντο της K19 για τη φετινή σεζόν. Προφανώς το βράδυ όμως θα υπάρχει VAR. Όλα είναι διαφορετικά. Σε μια εκπομπολογικά θα παραταχθεί χωρίς το Μάστρα 300 κάτω από τα δοκάρια της. Απουσίασε από την τελευταία προπόνηση χθες του Δικεφάλου και δεν είναι πολύ πιθανή η συμμετοχή του. Οπότε Αλμπέρτο Μπρινιόλι προσεχώς. Και από την άλλη πλευρά, οι υπόλοιπες θέσεις νομίζω ότι είναι δεδομένες πάνω κάτω. Ρότα δεξιά, αριστερά, Πίλιος, Ρέλβας, Μουκουντίτα, Στόπερ, Κάριν, Μάριν, όπως έχουμε δει μέχρι στιγμής. Είναι και ο Βιτάλης έτοιμος βέβαια για τη λίστα. Αριστερά, Κοϊτά, δεξιά, Μάγερ, Γιώβιτς, Βάργα στην κορυφή της επίθεσης. Το πιθανότερο σενάριο για τη σημερινή ενδεκάδα της ΑΕΚ. Ξαναλέω, πολύ μεγάλο παιχνίδι. 8 παρατέταρτο η έναρξή του. Και είναι έτσι μια πρώτη γεύση που θα πάρουμε από League Face Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων. Θυμίζουμε, όσο λυπηρό και αν ακούγεται στους φίλους του ΠΑΟΚ, μόνο ο ΠΑΟΚ φέτος δεν θα έχει την Ευρώπη. Δυστυχώς, μετά την μετά τις αναμετρήσεις με την Μπράνο που δεν κατάφερε να περάσει στη League Face του Conference, ρίχνει όλο το βάρος στο πρωτάθλημα. Από εδώ και πέρα πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του, να βελτιώσει την εικόνα του κυρίως και να ανεβάσει στροφές εν ώψη πρωταθλήματος, εν ώψη κυπέλου, γιατί και στο κύπελο δεν ξεκίνησε καλά με το 0-0 με τον Όφη. Έχει γενικά έτσι απαιτητικό πρόγραμμα, οπότε θέλει πολύ προσοχή. Παίζει με τον Άρη τώρα την Κυριακή, μετά έχει Ατρόμητο στο κύπελο, μετά έχει Πανετολικό έξω, ο οποίος Πανετολικός έχει ξεκινήσει με 3-3 τη σεζόν, αυτή τη στιγμή φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Πανετολικός πέρασε και από την έδρα του Λεβαδιακού, ο οποίος έχει κάνει 0 στα 3 μέχρι στιγμής, σε μια εντελώς αντίθετη πορεία χρονιά από αυτή που είχε κάνει πέρσι και το ξεκίνημά του. Τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Έφυγε ο Παπαδόπουλος, πήγε στον ΑΠΟΕΛ. Εκεί τον ακολούθησε και ο Τάσος Μπακασέτας. Πριν δύο μέρες ανακοινώθηκε. Γενικά, η φετινή Super League θεωρώ ότι θα κρύψει εκπλήξεις. Θέλω να δω πάρα πολύ που θα καταλήξει ο Λεβαδιακός φέτος. Μην ξεχνάμε ότι περιμένει να δει αν θα δικαιωθεί στο ΚΑΣ στην έφεση που έχει κάνει για την έφεση της Τρίπολης που εν τέλει δικαιώθηκε για την παράνομη συμμετοχή παίχτη στο κύπελο, στα προκριματικά, πριν, στα play-off πριν τη League Phase. Δικαιώθηκε ο Αστέρας και πήρε τη θέση του Λεβαδιακού, αλλά μένει η τελική απόφαση για το Λεβαδιακό και όχι τίποτα άλλο. Αυτό αφορά άμεσα και τον Άρη, ο οποίος θα έχει παιχνίδι αύριο στην Τρίπολη, στη Λιβαδιά, συγγνώμη, με το Λεβαδιακό, αλλά ακόμα περιμένει να δει τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Περιμένουμε και εμείς και ο Άρης προφανώς. Λοιπόν, και για τον Παναθηναϊκό, για να μην τον αφήσουμε παραπονεμένο έτσι, σε αυτή τη βόλτα που κάνουμε στις ομάδες της Super League, το καλύτερο ξεκίνημα έχει κάνει, θεωρώ. Δεν έχει παίξει ένα παιχνίδι με την Κηφισιά που το χρωστάει, θα το δώσει 10 Σεπτεμβρίου μεθαύριο. Πολύ καλό ξεκίνημα. Φαίνεται η πληρότητα στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Σε κάποιες θέσεις προφανώς υπάρχουν κενά όπως όλες τις ομάδες, αλλά αυτή τη στιγμή τα έχει καλύψει, τα έχει επισκιάσει καλύτερα από τον καθένα, γιατί ξαναλέω είναι πολύ σημαντικό ότι πήρε μια πρόκριση στην Ευρώπη χωρίς δικαίωμα στο λάθος, όπως είχε κάνει ακριβώς πέρσι η ΑΕΚ. Βέβαια θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερο το ρόστερ του Παναθηναϊκού που έχει να διαχειριστεί ο Νίστρουπ από την αρχή της χρονιάς. Η ΑΕΚ το καλυτέρευσε από ένα σημείο και μετά, αλλά και πάλι είχε εμφανή κενά, πολλά περισσότερα και πολύ λιγότερο ποιότητα σε σχέση με αυτή που έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Το χειμώνα θυμίζω ήρθε ο Βάργκα, γίνανε κάποιες επιπλέον κινήσεις και εκεί υπήρξε βελτίωση. Πάμε σε ένα φίλο, γιατί ποιο κανάλι τη δείχνει την ΑΕΚ, συγγνώμη δεν το είδα το μήνυμά σου προηγουμένως. Η Κοσμοτέ το δείχνει, το συνδρομητικό, δεν το δείχνει στο Μέγκα αυτή τη βδομάδα. Ή όπως ονομάστηκε πλέον η Κοσμοτέ, δεν θα το δείτε Κοσμοτέ, θα το δείτε Magenta TV. Τελείως διαφορετική τάξη πραγμάτων. Καλησπέρα, τη δημόσια σχέση στην Ευρώπη πρέπει να βελτιώσει. Για ποιον λες τώρα, για την ΑΕΚ? Αν λες για την ΑΕΚ, συμφωνώ, γιατί εντάξει τώρα, ειδικά η K19 είναι σαν νεοσύστατη. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, κίτρινος Καταλανός, καλησπέρα. Σούπα, ούτε γκολ ο Άρης στην Αγία Σοφιά, επειδή ήσουν μέσα το Σάββατο, πόσο φάνηκαν ο Μαέστρος Μάγερ και ο Αλάνθαστος Βιτάλης. Για τους μπροστάδες σε ρωτάω, είμαστε τούρμπο. Βασικά νομίζω είμαστε η πιο έτοιμη ομάδα. Παρόλο που έχεις ενθουσιαστεί από τις μεταγραφές Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, δεν θα ξεχάσω τις 48 ελλείψεις που είπες να ξέρεις. Ναι, όχι, εντάξει, κοίταξε να δεις. Δεν έχω πει ποτέ ότι η Άγη δεν έχει ποιότητα. Είπα απλά ότι τα ρόστερ σε πληρότητα.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. σήκωση.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: και στα 5 παιχνίδια έχει βρεθεί πίσω στο σκορ.
1: Έχοντας κάνει δύο ανατροπές μόνο με Δυναμό Κιέβου και Ατρόμητο.
0: Ναι, με Δυναμό Κιέβου το μάτς γύρισε χάρη σε
2: μπέτ. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: υπεύθυνα.
1: Σίγουρα ο χρόνος γυρνάει πολλά χρόνια πίσω όταν ο ΠΑΟΚ έβγαινε από τα Μάλγαρα και έχανε. Και δεν είναι εύκολη η προσαρμογή όλων μας σε αυτή την εικόνα. Σίγουρα αν θέλει ο ΠΑΟΚ να λογίζει σε μια ομάδα πρωταθλητισμού, θα πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα που παθαίνει το Τσέδρας. Και είναι ακόμη πιο μεγάλη διαφορά αν αναλογιστεί κανείς ότι εντός Τούμπας, στα 5 εντός Τούμπας, ο ΠΑΟΚ έχει δεχτεί 2 γκολ μόλις. Ένα από την Άντερλεχτ και ένα από την Μπραν. Και έχει και 3 clean sheet.
0: Ναι.
1: Γενικά ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να βρει λύσεις το πώς θα είναι καλύτερος μεσοαμυντικά. Θα πρέπει να βρει λύσεις και η σημερινή άφηξη του Γιάκη, η προχθεσινή άφηξη του Κώστα. Δεν είναι αρκετές από μόνες τους για να βελτιώσουν τον ΠΑΟΚ στο κομμάτι του να γίνει πιο σφιχτός, να γίνει πιο aggressive, να γίνει πιο επιθετικός μεσαγωγικά στην άμυνά του. Είναι μια γενικότερη απόφαση που πρέπει να πάρει στην ομάδα. Πρέπει να αλλάξει τρόπο λειτουργίας, mindset, και ο καθεπέστης αλλά και ο προπονητής. Γιατί όσο σκληρός αν είναι ο Γιάκης, όσο και αν aggressive και αν είναι ο Γιώργος Κώστα, μόνοι τους δεν μπορούν να κάνουν άμυνα. Όλη η ομάδα μείνεται, όλη η ομάδα επιτίθεται. Χρειάζεται σίγουρα, αν θέλει να κάνει πρωταθλητισμό φέτος, να εκμεταλλευτεί τη τυχόν φορά που μπορεί να έχει η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στα κύπελλα Ευρώπης. Αν θέλει ο ΠΑΟΚ να πάει μέχρι τέλος να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, θα πρέπει να εκμεταλλευτεί τη φορά που σίγουρα θα έχουν. Θα πρέπει να βελτιωθεί πάρα πολύ αμυντικά. Πάρα πολύ.
2: Ναι, τώρα, η άμυνα δίνει τους τίτλους έτσι κι αλλιώς.
1: Προφανώς. Τώρα, αυτά για το παιχνίδι της Κυριακής. Πλέον η ομάδα έχει ρεπό σήμερα, χθες είχε προπόνηση, σήμερα έχει ρεπό. Από αύριο ουσιαστικά ξεκινάει η προετοιμασία για την Τρεμπινάρ, την Κυριακή 9 η ώρα. Στην Τούμπα. Και κυρίως η κουβέντα κατά εκτός έδρας μάτς γίνεται γιατί. Ότι ο ΠΑΟΚ μετά τον Άρη έχει γίνει ακόμα ένα μάτς εκτός έδρας. Έχει να παίξει μια Τετάρτη στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο και για το κύπελο. Και πριν την διακοπή θα πάει στο Αγρίνιο να παίξει με τον αγριεμένο Πανετολικό.
2: 3-3 μέχρι στιγμής, ναι.
1: Ναι.
2: Εντάξει, είναι δύσκολο το πρόγραμμα πλέον.
1: Το πρόγραμμα εννοείται, στο ξεκίνημα όλοι το ξέραν ότι είναι δύσκολο.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Και ειδικά είναι μια ομάδα, ο ΠΑΟΚ, που είναι υποκατασκευή, υποκριτική αναδόμηση, είναι ακόμη πιο δύσκολο το πρόγραμμα.
2: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Τώρα από εδώ και πέρα ο ΠΑΟΚ πρέπει λίγο να βάλει ότι καταρχάς να προσθεθούν και καινούργιοι παίχτες σταδιακά, έτσι δεν είναι? Θα χρειαστεί μια προσαρμογή των παιχτών. Ήρθε και ο Γιάκητς σήμερα. Με ρώτησε και ένας φίλος αν θα είναι έτοιμος για την Κυριακή, αν υπάρχει τέτοια ελπίδα.
1: Θα φάνει, προπονείς από αύριο.
2: Ναι.
1: Από αύριο ξεκινάει δουλειά ο Γιάκητς, θα μπει στην προπονήση. Σήμερα ήθελε να πέρασει ιατρικά, να υπογράψει, να ανακοινωθεί και να μπει αύριο στις προπονήσεις. Θα δούμε τι κατάσταση είναι.
2: Τώρα, από το μάτς του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω αν μπορείς να κρατήσεις κάτι, δηλαδή με τον Ούγκρεσιτς φαντάζομαι ότι ίσως πάει πλέον βασικό ΠΑΟΚ.
1: Δεν νομίζω.
2: Όχι ακόμα.
1: Όχι, δεν νομίζω. Γιατί ένα δίδυμο Ούγκρεσιτς Τσαφίρι δεν ξέρω αν μπορεί να
2: για ποιο μπροστά λέω, τον Ούγκρεσιτς.
1: Όχι, δεν πιστεύω, όχι. Δεν είναι δεκάρι καταρχήν ο Ούγκρεσιτς. Συγγνώμη, ο Ούγκρεσιτς, ναι. Όπως είπε ο κύριος.
2: Ναι, ο Ούγκρεσιτς. Ναι, οκ, απλά και αυτό το παιδί θέλω να πω πού θα βρει το ρόλο του στο 8, πιστεύει στο 8 εκεί, κέντρο, μαζί με Ζαφίρι όμως, δεν ξέρω πώς θα...
1: Ναι, τώρα, η πιθανή άφηξη, η άφηξη Γιάκης και η ανακοίνωση του που θα έρθει, μπορεί σε κάποια φάση να αναγκάσει τον προπονητή να θέσει με ένα σχήμα με 3 χάφ, έχοντας εξάρτη τον Γιάκης και έχοντας εσωτερικούς μέσους τον Ούγκρεσιτς και τον Ζαφίρι.
2: Ναι, μπορεί να γίνει και αυτό, βέβαια. Από εκεί και πέρα, εντάξει, οι υπόλοιπες μονάδες είναι σταθερές. Καταρχάς με τον Γιαννούλη έχουμε κάτι ακόμα ή περιμένουμε μέσα στη μέρα?
1: Νομίζω τώρα είναι εστιάζει όλο που πρέπει να κάνει μαγνητική.
2: Ναι.
1: Αλλά κοίτα, από τη στιγμή που έχει αποφύγει το ζήτημα από τον Αχίλλειο που όλοι φοβηθήκαμε το βράδυ της Κυριακής, είναι, ένας τραυματισμός δεν είναι καλός. Πάντα ένας τραυματισμός ενός αθλητή είναι σημαντικός. Όλα δείχνουν ότι έχει πάθει ένα, υποστεί ένα βαρύ διάστρεμα ο Γιαννούλης, ο οποίος σίγουρα θα χάσει ένα μισή μήνα, αλλά τώρα δεν μιλάμε για τη διαφορά
2: σχέση
1: με το να πάθει ένα Αχίλλειο, θα χάνει ένα χρόνο. Θα κερδίσει και λίγο χρόνο με το 20ήμερο που θα έχει η μεγάλη διακοπή που θα είναι από την επόμενη Κυριακή και μετά.
2: Ναι. Θεωρητικά έρχεται σε καλύτερο σημείο. Ναι. Έχει τη διακοπή δηλαδή. Οπότε πιστεύω ίσως μετά τη διακοπή να χρειαστεί άλλες δύο αγωνιστικές εβδομάδες, κάπως έτσι. Η διακοπή είναι βέβαια κάνα τριβδόμαδο, πόσο είναι?
1: Η διακοπή είναι 3 εβδομάδες, ναι, είναι 20 ημέρες.
2: 3 εβδομάδες. Έχει περιθώριο να γυρίσει.
1: Τώρα για το μάτι με τον Άρη, να πω πριν πάμε στο μάτι με τον Άρη, ότι με τα γραφικά ενδεχομένως σήμερα αύριο να έχουμε εξέλιξη για το θέμα του επιτυχικού.
2: Ναι.
1: Δεν πιστεύω ότι θα πάει για το Λαμπόρντ. Ειδικά αν δεν είναι ελεύθερο σήμερα αύριο, θα τον αφήσει στην άκρη το Λαμπόρντ. Ίσως να έχει ενεργοποιηθεί μια άλλη περίπτωση εξαιρετικού, όχι από εξαιρετικό πρωτάθλημα, αλλά από κανονικό πρωτάθλημα στην Ευρώπη.
2: Το Λατίνο τον έχουμε εγκαταλείψει πάντως, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω, καταρχάς με τι προσπαθεί ο ΠΑΟΚ να πάρει κάποιον παίχτη με καθεστώς μεταγραφής, με δανεισμό. Με το Γιάκης είναι δανεισμός που λέγαμε. Γι' αυτό βρέθηκε και η χρυσή τομή. Με τον επιθετικό.
1: Με τον επιθετικό δεν νομίζω να πάει ο ΠΑΟΚ για άλλο δανεισμό. Ίσως να είναι μια περίπτωση παίχτη που να διευκολύνει κάπως την κατάσταση μένοντας ελεύθερος, ενώ τώρα έχει συμβόλαιο στην ομάδα. Αναλαμβάνω ότι αν ο Λαμπόρντ σήμερα π.χ. μείνει ελεύθερος, ο ΠΑΟΚ θα ασχοληθεί με τον Λαμπόρντ, είναι πιο ζεστά. Αλλά αν δεν μείνει ελεύθερος σήμερα αύριο, θα αναγκαστεί να πάει σε άλλες λύσεις που ήδη έχουν προταθεί και ήδη εξετάζονται για τις επόμενες μέρες, μέχρι τις 15 του μήνα που κλείνει το παράθυρο των μεταγραφών σε ό,τι αφορά τους παίκτες οι οποίοι έχουν ομάδα, και τους ελεύθερους έχει άλλη μια εβδομάδα μετά, μέχρι τις 23 νομίζω.
2: Οπότε δεν αποκλείουμε και τους ελεύθερους?
1: Όχι, νομίζω ο ΠΑΟΚ θα πάρει παίκτη μέχρι τις 15.
2: Okay.
1: Θα πάρει παίκτη μέχρι τις 15. Νομίζω ότι ίσως και σήμερα, αύριο, να δει το όνομα το οποίο, πέραν του Λαμπόρντ, που απασχολεί.
2: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι είναι η θέμα χρόνου, το οποίο το βγάλει πρώτο, ξέρω, να το πω έτσι.
2: Ναι, άρα το περιμένουμε, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Τον, ναι. Okay.
1: Επαναλαμβάνω ότι για το Λαμπόρντ το ζήτημα είναι ότι χθες η Αλντιρή για ανακοίνωση κι άλλο ξένο, πλέον έχει 11 στο ρόστερ της. Αυτή που πρέπει να είναι στην αποστολή είναι 10. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει ο ίδιος αν του ζητήσει η Αλντιρή για να μείνει ελεύθερος. Είναι πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο.
2: Είναι το συμβόλαιό του πολύ μεγάλο. Πρέπει δηλαδή και ο ΠΑΟΚ εκεί να χωθεί και να του καλύψει το υπόλοιπο. Την αποζημίωση που θα πάρει.
1: Αν η Αλγυρία του πει του Λαμπόρντ ότι κοίταξε να δεις να το λύσουμε, μπορεί να πει ο Λαμπόρντ ότι θέλετε εσείς να φύγω και είναι μονομερής η προσπάθεια, δώστε με τα 3,5 εκατομμύρια που έχω να παίρνω για φέτος για να φύγω.
2: Ακριβώς.
1: Ή άμα θέλει να πάρει το 50% να βρει 50, το άλλο 50 από τον ΠΑΟΚ, γιατί είχε ένα μεγάλο συμβόλαιο.
2: Ναι. Δεν ξέρω, εντάξει, τώρα προφανώς του Γιάκητς, του ΠΑΟΚ, του έκατσε καλά ο δανεισμός, γιατί η Augsburg, αν θυμάμαι καλά που λέγαμε, δεν το συζητούσε μέχρι ένα σημείο, και μπορεί να λύσει και δύο θέσεις, όπως είπαμε επίσης, ο Γιάκητς, υπό προϋποθέσεις, δηλαδή να παίξει και δεξιμπακ, να καλύψει λίγο τον Γκένι. Οπότε είναι μια, από όπου και να το πιάσει, είναι μια καλή κίνηση αυτό, αυτή για τον ΠΑΟΚ. Τώρα στα επιθετικά, στο center forward ειδικά, πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Πρέπει να πληρώσει για μένα γκολ ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Πρέπει να πάρει ένα παίχτη, να κοιτάξει κυρίως τα νούμερά του τις προηγούμενες σεζόν και να πάει να πάρει ένα παίχτη που, θα είναι, που έχει την επαφή με τα δίχτυα.
1: Το γκολ το πληρώνει, Βαδίνε, έτσι.
2: Βέβαια.
1: Πολύ σπάνια να βρει έναν παίχτη λαβράκι χωρίς να τον πληρώσει, χωρίς να πάρει πολλά και να βγει.
2: Ειδικά center for. Ναι, ειδικά center for είναι δύσκολο.
1: Πολύ
2: θέλει.
1: Πολύ λίγο.
2: Υπάρχουν βέβαια παίχτες πιο χαμηλής, πιο χαμηλών κυβικών, ας πούμε, οι οποίοι έχουν αρκετά γκολ. Τώρα, ένα όνομα που μου είχε κάνει εντύπωση, ξέρεις, και πίστευα ότι θα απασχολήσει την ελληνική επικαιρότητα κάποια στιγμή, γιατί τον είδαμε με την ΑΕΚ και είχε παίξει με στην Τζέλια, έπαιζε ο παίχτης. Μιλάω για τον Κοβάσεβιτς. Τον θυμάσαι καθόλου? Είχε βάλει τρία γκολ στην ΑΕΚ.
1: Το θυμάμαι, ναι.
2: Αυτός ο παίχτης έπαιζε στην Τσέλιε, μετά πήγε Φερενισβάρος νομίζω, ήταν ο αντικαταστάτης του Βάργκα που ήρθε στην ΑΕΚ και το παιδί αυτό ήταν περίπου η αγοραστική του αξία στο 1 εκατομμύριο, αλλά είχε βάλει 25 γκολ. Πώς είχε βάλει?
1: Ναι, οκ. Μπορεί να πάρεις ένα παίχτη 5 εκατομμύρια και να μην συγκεί, μπορεί να πάρεις ένα παίχτη όπως ναι. να το πάρεις ελεύθερο. Ας είναι και θέμα αγορά, αλλά συνήθως τον γκολ το πληρώνεις. Συνήθως.
2: Ναι. Ναι, βέβαια. Τέλος πάντων. Οπότε περιμένουμε κάτι τέτοιο από τον ΠΑΟΚ.
1: Νομίζω ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα βγει το όνομα.
2: Για η Κάρτη λέει ένας φίλος, δεν ξέρω αν έχεις κάτι. Όχι, δεν. Αυτός ακόμα τον προτείνουν σε ομάδες, δεν βρίσκει ομάδα.
1: Η Κάρτη. Κοίτα, με το καφέ που έχει όλοι τον αποφεύγουν, αυτή είναι η αλήθεια.
2: Εσύ τον ήθελες αγωνιστικά και μόνο?
1: Δεν ξέρω σε τι κατάσταση μπορεί να είναι.
2: Ναι, εντάξει.
1: Καλά, αγωνιστικά στην Ελλάδα θα κάνει παπάδες τώρα, εντάξει, δεν συζητάμε.
2: Α, ναι, μεγάλο όνομα. 33 είναι μόλις. Μόλις, τέλος πάντων, δεν είναι κανένας παλέμαχος σε ηλικία. Αλλά, okay, στη Γαλατά είχε πάντως αξιοπρεπέστατη...
1: Εντάξει, μας έβαλε γκολ τώρα, εντάξει, εννοείται. Προφανώς. Ναι. Τώρα, πέραν των αγωνιστικών ζητημάτων και πέραν και των μεταγραφικών, ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά θα πρέπει να ασχοληθεί λίγο με το τι γίνεται στο κομμάτι των ανανεώσεων των συμβολέων που έχει. Είναι πάρα πολλοί υποδοσιαστές οι οποίοι μπαίνουν στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου τους. Έχουν μπει ήδη μάλλον στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου τους. Και αρκετοί παίκτες αυτών είναι και κομβικοί, σε κομβικές θέσεις. Άρα σιγά σιγά αφού βαδίζουμε προς το τέλος του μεταγραφικού σχεδιασμού και στο τέλος των μεταγραφών, σιγά σιγά θα πρέπει να υπάρξει ενεργοποίηση του ΠΑΟΚ στο κομμάτι των παικτών που τελειώνουν τα συμβόλαιά τους, που είναι πάνω από 10. Ενδεικτικά θα αναφέρω, αφήνω έτσι τον Τάισον, ο οποίος είναι και ο τελευταίος χρόνος που παίζει ποδόσφαιρο. Ενδεικτικά θα αναφέρω τα ονόματα του Ζίβκοβιτς, του Πέλκα, του Ντεσπόντο, του Μπάμπα, του Παυλέγκα, του Μιχαηλίδη. Βλέπω εδώ ότι Τιμιάνης, Καμαρά.
2: Πάμε για αρκετές αποχωρήσεις όμως, προφανώς δεν θα ανανεώσουμε.
1: Ναι, προφανώς, ναι, εννοείται. Μεϊτέ.
2: Με το Μεϊτέ τι θα γίνει, πιστεύεις?
1: Ο Μεϊτέ θα επιστρέψει τον Νοέμβριο ξανά.
2: Και από εκεί θα κριθεί η ανανέωσή του ή μη? Γιατί είναι ένας παίκτης που okay, είναι, στα καλά του είναι πολύ κομβικός. Στα καλά του.
1: Καλά, εγώ το έχω πει πολλές φορές ότι και όταν και στην Αμαρία τελειώνει, ναι, ο Μεϊτέ που έχω δει εγώ στο πικ της απόδοσής του τη χρονιά που πάω πριν το πρωτάθλημα, είναι ο καλύτερος του ελληνικού πρωταθλήματος. Στο πικ της απόδοσής του που είδαμε εμείς το Μεϊτέ εκείνη τη χρονιά που μετά ο ΠΑΟΚ τον άφησε 6 μήνες και δεν τον πήρε το καλοκαίρι εκείνο, ένα ακόμα λάθος εκείνου του καλοκαιριού. Αλλά για μένα ο Μεϊτέ είναι ο καλύτερος από τους καλύτερους που έχω δει ever στο ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Τώρα βέβαια είναι διαφορετική η περίπτωση εδώ πέρα.
1: Τώρα, με τραυματισμό στην πλάτη. Τώρα δεν ξέρω, να μπει στις προπονήσεις, οκ.

0: μες στα κόκκινα και σβήνω. Κι εγώ μονάχος έμεινα, μες στον καπνό τους ξέμεινα, στην άκρη αυτού του πλήθους.
1: Χρώματα αγάπες παίζουνε, χορεύουνε και πίνουν. Προοίκους του μια βάζουν, κραυγές στο

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Το ταξίδι στα αστέρια ξεκινάει απόψε η ΑΕΚ. Υποδέχεται την Λάνσκ Λίντσερ στην Όλουιν Αρένα στην πρεμιέρα της League Face του Champions League, με Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια και τον Κοϊτά στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Τα πλάνα του Μάρκο Νίκολης για την 11η του δικεφάλου. Πιθανότητα εκτός ο Στρακόσα που δεν προπονήθηκε χθες. Σέντρα στις 8 παρατέταρτο. Του ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Θέμη Παλιούρα. Τηλεοπτική από Magenta Sports 2. Αυτή την ώρα για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Youth League. Η Under 19 της Ένωσης ήρθε ισόπαλη 0-0 με τους πρωταθλητές Αυστρίας. Με ποινή τριών αγωνιστικών τιμωρήθηκε ο Σίριλ Ντέσσερς για την αποβολή του στην αναμέτρηση του Παθανικού με τον ΠΑΟΚ. Σε έφεση αναμένεται να προχωρήσουν οι πράσινοι, υποστηρίζοντας πως δεν πρόκειται για βιοπραγία κατά του Μιχαηλίδη, αλλά για στιγμιαία απόθεση. Μετέθηκε στις 9 και 4 από τις 9 που ήταν αρχικά προγραμματισμένη η αναμέτρηση των πράσινων με την Κηφισιά την 5η στο ΑΚΑ. Στο εξαναβολής παιχνίδι της 5ης με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League στρέφονται στο Τριφύλι. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο 29χρονος Κροάτης Χαφ Κρίστιαν Γιάκιτς, ώστε να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ ως δανεικός από την Άουσμπουργκ με οψιόν αγορά στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Για την απόκτηση φόρ και ισοστόπερ θα κινηθεί ο δικέφαλος του Βορρά. Εντός της ημέρας θα κάνει μαγνητική ο Γιαννούλης. Ρεπό έχουν σήμερα οι παίκτες των Ασπρόμαυρων. Σε εκτεταμένο rotation θα προχωρήσει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον αποψινό αγώνα του Ολυμπιακού με τον Βόλο για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Διαθέσιμος ξανά ο Γιάρεμτζου, για τους Ερυθρόλευκους φανέλα βασικού διεκδικεί ο Πέντερσεν. Πόποβιτς, Σμαϊλόβιτς και Φίλης αναμένεται να βρίσκονται στην αρχική ενδεκάδα. Χρόνος συμμετοχής αναμένεται να πάρει ο Πουέρτα. Σέντρα στην 10 παρατέταρτο, τηλεοπτική μετάδοση από Sky. Ο Λορέντζο Πιρόλα επέστη ελαφριά θλάση και θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει την πρεμιέρα του Europa League με την Καγκελόνια στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, δεδομένη η απουσία του Ιταλού στόπερ εναντίον του Όφη. Αισιοδοξία για συμφωνία με την ΑΕΚ και την χρήση της Σεσανέλ Αρένα για όσο καιρό διαρκέσουν τα έργα ανακαίνησης του ΣΕΦ επικρατεί στον Ολυμπιακό. Κρίσιμη μέρα στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο ΚΑΕ. Τις επιλογές του Περιστερίου και του Ηρακλείου Κρήτης εξετάζουν οι Πειραιώτες ως εναλλακτικές. Ρήτρα 6 εκατομμυρίων δολαρίων τοποθέτησε η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ σε περίπτωση που ο Τόμας Γουόκαπ αγωνιστεί σε κάποια ελληνική ομάδα στο μέλλον. Αρνητικά απάντησε ο Σάσα Βεζέκοφ σε διερευνητική κρούση των Μινεσότα Τίμπεργουλς, ώστε ο Βούλγαρος Φόργοτ να επιστρέψει στο NBA μετά από δύο σεζόν, όπως απεκάλυψε ο Μάρκ Στάιν. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα υποβληθεί εντός της ημέρας σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση της ρήξης πρόστιου χιαστού που υπέστη στο Μόναχο. Στους υπόλοιπους αγώνες της πρεμιέρας του Champions League, στις 8 παρατέταρτο, Μπριζ Άστον Βίλα και στις 10 Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι, Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ, Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ και Λίλ Μπέτις. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι του Ιντερνετ, Ελλάδα Sports 94,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιο και ο Νίκος Κατσάτσος. Ο Πάνος Πουρναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω, τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και μιλάμε για ό,τι εσείς θέλετε. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943. Ξαναλέω, Viber 6939-943-943 είναι το Viber του σταθμού όπου μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Πρεμιέρα Champions League λοιπόν σήμερα για την ΑΕΚ, η οποία υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια την Ελλάς Κλίντσερ, την πρωταθλήτρια Αυστρίας. Η ΑΕΚ η οποία επιστρέφει στο Champions League μετά από 8 χρόνια, μετά τη σεζόν 2018-2019. Αυτή είναι η έκτη φορά συνολικά όπου η ΑΕΚ παίζει για πρώτη φορά σε League Phase και τις προηγούμενες 5 σε φάση ομίλων του Champions League. Αντίθετα από την άλλη πλευρά για την Ελλάς Κλίντσερ, αυτή είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει σε League Phase, είτε φάση ομίλων παλιότερα, της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Πρωτάρα λοιπόν η Λάσκ Λίντζερ, μια ομάδα η οποία πέρσι πήρε τον double στην Αυστρία. Αυτό ήταν μόλις το δεύτερο πρωτάθλημα το οποίο κατακτά στην ιστορία της Λάσκ Λίντζερ. Τα τελευταία χρόνια στην Αυστρία η Σάλτσμπουργκ είχε πάρει 10 συνεχόμενα πρωταθλήματα και τις τελευταίες δύο σεζόν πριν την περσινή τα είχε πάρει η Στουρμ Γκρατς. Για πρώτη φορά μετά από 61 χρόνια κατέκτησε το πρωτάθλημα η Λάσκ Λίντζερ, η οποία φέτος θα πηγαίνει εξαιρετικά. Μέχρι στιγμής έχει κάνει το 5 στα 5 στο πρωτάθλημά της στην Αυστρία. Είναι η μοναδική ομάδα στην Αυστρία που έχει κάνει το 5 στα 5. Έχει αποκλείσει την Celtic στα play-off του Champions League σε μια επική ανατροπή. Σε έναν αγώνα όπου η Λάσκ Λίντζερ είχε ολοκληρώσει τον αγώνα με 40 τελικές προσπάθειες. Να θυμίσω ότι είχε ιτηθεί στην πρώτη αναμέτρηση 3-0 στη Σκωτία και στην Revanse. Επικράτησε 3-0 στην κανονική διάρκεια με το τρίτο γκολ. Με συγχωρείτε, 4-1 στην κανονική διάρκεια με το τέταρτο γκολ να μπαίνει στο 90 λεπτό. Μάλιστα, είχε μείνει και πίσω το σκορ στο 21ο λεπτό. Στην παράταση έκανε το 5-1, έχασε και πέναντι για να κάνει το σκορ 6-1. Όπως και να έχει, με αυτόν τον τρόπο προκρίθηκε στη League Phase του Champions League. Μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ επιθετική, που σκοράρει, φέτος έχει σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια με εξαίρεση την ήττα της 3-0 από την Celtic στην Σκωτία. Είναι μια ομάδα όμως που δεν πρέπει να φοβηθεί η ΑΕΚ. Είναι μια ομάδα που έχει τα κενά της αμυντικά, δέχεται γκολ. Το είδαμε και με την Celtic τα 3 γκολ τα οποία δέχτηκε στην Σκωτία. Και μια ομάδα η οποία δεν είναι καλύτερη από την ΑΕΚ. Είναι θεωρητικά πάντα στα χαρτιά το πιο βατό παιχνίδι το οποίο έχει να δώσει η ΑΕΚ φέτος στη League Phase του Champions League. Επίσης υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής ανάμεσα στις δύο ομάδες. Αυτός ο κοινός παρανομαστής είναι ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, ο οποίος έχει δοθεί ως δανεικός με οψιόν αγοράς από την ΑΕΚ στην Λάσκ Λίντζερ, και μάλιστα αναμένεται να αγωνιστεί και βασικός στην σημερινή αναμέτρηση.

Το Champions League, το οποίο επιστρέφει στη Νέα Φιλαδέλφια μετά από σχεδόν 24 χρόνια. Τελευταίος αγώνας της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, ξαναλέω, για αγώνα Champions League μιλάμε πάντα, ήταν στις 30 Οκτωβρίου του 2002, όταν τότε η ΑΕΚ είχε έρθει ισόπαλη 1-1 με την Γκένκ. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ τους υπόλοιπους αγώνες τους έχει παίξει στο ΆΚΑ, με την τελευταία της νίκη να βρίσκεται σχεδόν 20 χρόνια πίσω, στις 21 Νοεμβρίου του 2006, όταν είχε κερδίσει 1-0 την Μίλαν με εκείνο το γκολ του Ζούλιο Σέζαρ από την εκτέλεση φάουλ. Η ΑΕΚ λοιπόν, η οποία θέλει να επιστρέψει στις νίκες στο Champions League μετά από σχεδόν 20 χρόνια, και μάλιστα αν το καταφέρει, αυτή θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της που κερδίζει αγώνα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην Νέα Φιλαδέλφια. Τότε Νίκος Γκούμας, τώρα πλέον All Win Arena.

Όσον αφορά την προϊστορία της ΑΕΚ με τις αυστριακές ομάδες, η ΑΕΚ δεν έχει ξαναπαίξει με την Last Klinger. Η Last Klinger έχει αντιμετωπίσει μόνο τον Παναθηναϊκό για το κύπελο UEFA τη σεζόν 1989-1990. Οπότε μάλιστα τότε είχε αποκλειστεί χάνοντας 2-1 στην Αθήνα, με τις δύο ομάδες να έρχονται ισοπαλές 1-1 στην Αυστρία και τον Παναθηναϊκό να προκρίνεται στην επόμενη φάση. Η ΑΕΚ έχει αντιμετωπίσει την Salzburg, την κύρια δύναμη της Αυστρίας, δύο φορές. Με την πρώτη, το μακρινό 1994-95-0-0 εκτός έδρας 1-3 στη Νέα Φιλαδέλφια. Το 7-8 ξαναέπαιξε με τη Salzburg, όπου κέρδισε 3-0 στο ΆΚΑ και έχασε 1-0 εκτός έδρας και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του UEFA. Τελευταίος αγώνας με αυστριακή ομάδα ήταν τη σεζόν 2017-18, στους ομίλους τότε του Europa League, όπου η ΑΕΚ είχε παίξει με την Αυστρία Βιέννης. Τότε η ΑΕΚ σύνολο 6 αναμετρήσεις είχε κάνει μία νίκη, 5 ισοπαλίες. Οι 2 ισοπαλίες ήταν με την Αυστρία Βιέννης, 2-2 στην Αθήνα και 0-0 στη Βιέννη.

Η Last Cleanser μπορεί να είναι μια καλή ομάδα, αλλά είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει ιδιαίτερη ευρωπαϊκή εμπειρία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα να πούμε ότι πέρσι δεν έπαιξε καθόλου σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ πρόπερσι είχε παίξει στη League Phase του Conference League και είχε τερματίσει προτελευταία, 35η από τις 36 του σύνολο ομάδες, συγκεντρώνοντας μόλις 3 βαθμούς. Η ΑΕΚ εκεί πρέπει να χτυπήσει. Επίσης η ΑΕΚ πρέπει να χτυπήσει και στον παράγοντα Νέα Φιλαδέλφια, όπου φέτος είναι εξαιρετική. Έχει παίξει με τη Λεύσκη Σόφιας στις... Έριξε 4 γκολ. Έπαιξε με τον Ηρακλή, 4 γκολ και στον Ηρακλή. Έπαιξε με τον Άρη, 5 γκολ στον Άρη. Οπότε κάπως έτσι πρέπει να συνεχίσει η ΑΕΚ. 13-0 είναι το σύνολο τερμάτων για την ΑΕΚ φέτος στην All Win Arena. Οπότε ελπίζουμε και σήμερα να το διευρύνει ακόμη περισσότερο. Απ' την άλλη, Λάσκ Λίντς, τελευταίες 11 αναμετρήσεις της εκτός έδρας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχει μόλις μία ισοπαλία και 10 ήττες. Δεν είναι το ίδιο καλή παραδοσιακά εκτός έδρας με το πώς είναι εντός έδρας. Το είδαμε αυτό και από τα play-off του Champions League και τους αγώνες κόντρα στην Celtic. Επίσης η ΑΕΚ θα πρέπει να στηριχθεί και πάλι στα center forties. Έχει πάρει πάρα πολλά γκολ από τους center forties, είτε ο Βάργα, είτε ο Γιώβιτς, είτε ακόμη και ο Ζήνη, ο οποίος στα περισσότερα παιχνίδια μπαίνει ως αλλαγή. Όσον αφορά την αρχική εντεκάδα, δεν προπονήθηκε χθες ο Στρακώστα, δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα από την ΑΕΚ, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση το τι έχει ακριβώς ο Αλβανός θερματοφύλακας. Υπήρχαν διάφορα, ακούσαμε τον Μάριο Ματσάκο που είπε ότι υπήρχε ένα βίντεο που έδειχνε το Στρακώστα να πονάει, να δείχνει τα δάχτυλά του μετά τον αγώνα με τον Άρη. Όπως και να έχει, ο Στρακώστα κάνει έναν αγώνα δρόμου. Μήπως καταφέρει να παίξει, αλλά ο Μπρινιόλι είναι αυτός ο οποίος συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να αγωνιστεί ως βασικός. Ο Μπρινιόλι, ο οποίος θα θυμίσω, είχε παίξει και την προηγούμενη εβδομάδα για το κύπελο κόντρα στον Έστω Χρυσούπολης και δεν έχει παίξει σε κάποια άλλη φετινή αναμέτρηση. Από εκεί και πέρα, λίγο πολύ τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Δηλαδή, ο Ρότα θα είναι στο δεξί άκρο της άμυνας και στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο με τους Μουκουντή και Ρέλβας. Ο Πίλιος θα είναι στο αριστερό άκρο της άμυνας. Μια θέση στα χαφ παίζεται ανάμεσα σε Βιτάλης και Κάιρινεν. Ο Μάριν θα είναι σίγουρα στην θέση 8. Όπως βασικός, δεν γίνεται να λείπει ο Λόβρο Μάγερ, ο οποίος είναι εντυπωσιακός. Υπάρχει δίλημα στα αριστερά ανάμεσα σε Κοϊτά και Γκατσίνοβιτς και δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης με τον Μπαρνάμπας Βάργα και τον Λούκα Γιώβιτς. Κάπως έτσι θα πάει η ΑΕΚ στην σημερινή αναμέτρηση. Να θυμίσω, 8 παρατέταρτο τηλεοπτική μετάδοση από Magenta Sport, όπως έχει μετονομαστεί πλέον επί Κοσμοτέ TV, και ραδιοφωνικά θα είμαστε μαζί εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3 στις 8 παρατέταρτο από τη Νέα Φιλαδέλφεια, και φυσικά νωρίτερα για όλα τα στοιχεία, για δεκάδες και για το κλίμα το οποίο θα επικρατεί το απόγευμα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

0: Θα θυμίσουμε ότι αυτήν την εβδομάδα έχουμε 6 παιχνίδια για την Τρίτη, 6 παιχνίδια την Τετάρτη και 6 παιχνίδια την Πέμπτη για τη League Phase του Champions League. Δεν έχουμε άλλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν και οι υπόλοιπες. Από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα θέματα, θα αφήσουμε την ΑΕΚ. Θα συζητήσουμε φυσικά και μαζί σας για το σημερινό παιχνίδι κόντρα στην Ελλάς Κλίντσερ. Ο Ολυμπιακός παίζει σήμερα το βράδυ για το κύπελλο Ελλάδος στις 10 παρατέταρτο κόντρα στον Βόλο. Τον Βόλο τον οποίο αντιμετώπισε πριν από 3 μέρες σε ένα παιχνίδι όπου ο Ολυμπιακός έχασε πολλά και δεν κέρδισε απολύτως τίποτα. Μάλιστα άφησε και 2 βαθμούς στο Πανθεσσαλικό στάδιο και κατά κύριο λόγο το χειρότερο από όλα ήταν ότι έχασε τον Αγίου Μπελκαμπή με αυτόν τον σακαριστικό τραυματισμό. Και έχει και 2 ακόμη τραυματισμούς του Ρόκα και του Πιρόλα. Ο Πιρόλα, ο οποίος μάθαμε χθες το απόγευμα ότι έχει θλάσει πρώτου βαθμού, που σημαίνει ότι θα χάσει σίγουρα τον αγώνα με τον Όφη το Σάββατο και κάνει αγώνα δρόμου για να παίξει με τη Γιαγκελόνια την επόμενη Πέμπτη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στην πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League. Ο Ρόκα ξέρουμε ότι θα μείνει εκτός 15-20 μέρες, οπότε θα πάμε για μετά την διακοπή, θα ξαναδούμε τον νεαρό Ισπανό Εξτρέμ. Αλλαγές αναμένεται να κάνει ο Χωσέλου με την Τιλίμπαρ, είναι απολύτως λογικό. Περισσότερο θα δούμε μια εντεκάδα κοντά σε αυτή που είδαμε με την ΑΕΛ στην ΑΕΛΕΦΣΗ Αρίνα την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή με τον Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια, με τον Κουτσογούλα πιθανότητα να βρίσκεται και πάλι στο δεξιά άκρο της άμυνας. Ο Φίλης είναι σίγουρο ότι θα παίξει στην θέση σε μία εκ των δύο θέσεων στα χαφ. Από εκεί και πέρα ο Πόποβιτς λοιπόν κάτω από τα δοκάρια, θα παίξει ο Σμαϊλόβιτς, θα παίξει ο Κάρμο, δεν νομίζω ότι θα παίξει ο Ρέτσος. Ο Κάρμο, ο οποίος έπαιξε ουσιαστικά ένα ημίχρονο στον αγώνα με τον Βόλο το Σάββατο στο Πανθεσσαλικό, καθώς μπήκε αλλαγή στη θέση του Πιρόλα. Από εκεί και πέρα να δούμε και τις υπόλοιπες αλλαγές. Χρόνο αναμένεται να πάρει ο Ρόμαν Γιάρεβτσουκ, ο οποίος ενεργοποιείται ξανά και από ό,τι φαίνεται θα είναι αυτός που θα αντικαταστήσει τον Αγίου Μπελκαμπή στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού. Και να δούμε και την υπόλοιπη εντεκάδα πώς θα την παρατάξει ο Χωσέλου με τη Λίμπαρ. Ξαναλέω, 10 παρατέταρτο σήμερα το βράδυ, τηλεοπτική μετάδοση από Sky και ραδιοφωνική από τον Ιντερβέντ την Ελλάδα Sports 94,3. Είχαμε την τιμωρία του Ντέσσερς, ο οποίος και αυτό το χτύπημα στον Μιχαηλίδη τιμωρήθηκε με 3 αγωνιστικές. Έφεση κάνει ο Παναθηναϊκός. Το σκεπτικό για τις 3 αγωνιστικές είναι ότι ήταν ένα βίαιο χτύπημα. Ο Παναθηναϊκός λέει πως δεν πρόκειται για βιοπραγία, αλλά πρόκειται για μια απόθεση και θέλει να μειώσει την ποινή σε 1 αγωνιστική. Πάντως δεν ξέρω αν θα μπορέσει να το κάνει αυτό. Το βλέπω λίγο δύσκολο. Είναι ξεκάθαρο νομίζω το βίντεο, το οποίο φαίνεται ξεκάθαρα το τι έγινε ανάμεσα στο Serial Dessers, στον Serial Dessers και τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μια εντελώς ανόητη ενέργεια από τον επιθετικό του Παναθηναϊκού. Να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός παίζει Πέμπτη, όχι στις 9 που ήταν αρχικά προγραμματισμένο, αλλά στις 9 και 4 θα παίξουν οι πράσινοι με την Κηφισιά σε ένα παιχνίδι που, αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει, πάει πρώτος η βαθμολογία μαζί με τον Πανετολικό και στη συνέχεια έχουμε Παναθηναϊκός-Πανετολικός με τις δύο ομάδες να κοντράρονται ουσιαστικά σε ένα ντέρμπι κορυφής, όσο περίεργο για να ακούγεται, με τον Πανετολικό να μην μας συνηθίζει να είναι εκεί, αλλά θα έχουμε ντέρμπι κορυφής μετά την Κυριακή στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας σε 9.30 είναι προγραμματισμένη αυτή η αναμέτρηση. Σε μεταγραφή προχωράει ο ΠΑΟΚ, έχει μεταγραφεί δανεισμό, ένας ακόμη δανεισμός για τον ΠΑΟΚ, ο Κρίστιαν Γιάκιτς, 29χρονος Κράτης ΧΑΦ. Θα δοθεί δανεικός από την Augsburg στον ΠΑΟΚ με μια οψιόν αγοράς στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα θα μάθουμε και το τι γίνεται και με τον Γιαννούλη, ο οποίος τραυματίστηκε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή. Ενώ σήμερα είναι πολύ πιθανό να μάθουμε και το αν ο Ολυμπιακός τελικά θα παίξει στην Σανέλ Αρένα ή όχι, όσον αφορά το μπασκετικό τώρα κομμάτι, καθώς μετά τις αντιδράσεις από τους φιλάθλους της ΑΕΚ υπάρχουν δεύτερες σκέψεις από την διοίκηση της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ. Να δούμε σήμερα αν θα γίνει. Ο Ολυμπιακός εξετάζει και άλλες επιλογές. Μέχρι την Παρασκευή θα πρέπει να ξέρει ο Ολυμπιακός το που θα παίξει. Οπότε θα δούμε και σήμερα τι εξελίξεις θα έχουμε σε αυτή την περίπτωση. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με τις γραμμές. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Χαίρετε.
1: Σταμάτης από Μελίσια.
0: Γεια σου, Σταμάτη.
1: Είσαι καλά?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ. Θέλω να ευχηθώ καλό από καλό καιρό σε όλους τους φίλους της εκπομπής.
0: Να είσαι καλά, Σταμάτη.
1: Επίσης να μεταφέρω τα θερμά μου συλληπιτήρια για τους δύο πιλότους μας που χαθήκανε προχτές.
2: Πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις, να το πούμε για
1: ακόμα. Τους.
2: Πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις.
1: Όπως επίσης θα ήθελα να μεταφέρω συλληπιτήρια και σε όλους εμάς, τους Έλληνες, διότι για μια δεκαετία μας βολεύουν όλοι με επιδόματα και δεν κουνιέται φύλλο σε αυτή τη χώρα.
2: Μακάρι να έχεις άδικο.
1: Ναι, πάμε και από αυτό. Πάμε από τα άσχημα της καθημερινότητας, δυστυχώς. Αλλά η πραγματικότητα είναι σκληρή.
2: Έτσι είναι.
1: Η ομάδα μου, ο Παναθηναϊκός, δείχνει βελτίωση. Αυτό ναι. Είναι αλήθεια. Υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα στα χαφ, που είχαμε τεράστιο κενό.
2: Πολύ μεγαλύτερη, νομίζω, έτσι.
1: Ναι.
2: Ειδικά
1: ναι.
2: Με τον Ουνάη τώρα που θα μπει και αυτός σιγά-σιγά.
1: Φανερά. Και παρότι δεν καλύφθηκε ακριβώς αυτό το κενό στη θέση στο εξάρι, τέλος πάντων, χοντρικά, για να καταλάβετε όλοι. Ναι. Δεν καλύφθηκε με παίχτη που πραγματικά θα δείξει αυτή τη σκληράδα, ας πούμε, που πρέπει αυτή τη θέση. Παρ' όλα αυτά, μαζί με τους υπόλοιπους και την προσθήκη του Κάγκουα που έχει τρεξίματα και τη βελτίωση του Καμαρά.
2: Ναι, πολύ καλά κάνεις να το αναφέρεις. Ήταν το καλύτερο μάτς που έκανε ο Καμαρά με τον ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Ήτανε πολύ soft στα πρώτα μάτς. Ναι. Πραγματικά δηλαδή δεν μπορούσε να τρέξει.
2: Όπως
1: ήταν απόμαχος μετά το 60.
2: Πάντως να πω στα μάτια κιόλας ότι παίζει και ο Λούζα στο 6. Οπότε δηλαδή ας πούμε θα μπορούσαμε να δούμε κάποια στιγμή Λούζα στο 6, Κάγκουα στο 8 και τον Ναΐ στο 10. Παράδειγμα λίγο τώρα, έτσι.
1: Ξέρεις τι γίνεται? Όχι, προφανώς και θα γίνουν όλα αυτά που λες. Απλώς όλοι αυτοί οι παίχτες είναι περισσότερο καλοί με την μπάλα στα πόδια παρά στο ανασταλτικό κομμάτι. Δηλαδή θα βοηθήσουν πολύ επιθετικά, ξέρουν να κρατήσουν μπάλα, ξέρουν να μεταφέρουν, να δώσουν μια σωστή πάσα, ας πούμε. Δεν είναι κατσικιά, αλλά αμυντικά χωλαίνουν όλοι αυτοί.
2: Ναι.
1: Αλλά όλοι μαζί...
2: Στα μάτια ο Λούζα πάντως, να ξέρεις, είναι σκληρός παίκτης, δηλαδή το ρίχνει και το ξύλο του. Είναι μπαλάτος, αλλά το ρίχνει και το ξύλο του.
1: Το ρίχνει, αλλά στην προσωπική κόντρα. Όχι στο να φύγει κάποιος παίκτης γρήγορα, ας πούμε, σε μια αντεπίθεση. Δεν τους πιάνουν αυτούς.
2: Σωστά.
1: Άρα, πάντως υπάρχει βελτίωση. Αυτό πρέπει να το πούμε. Ότι υπάρχει βελτίωση. Ακόμα αρχές Σεπτέμβρη είναι κιόλας. Ήμασταν τυχεροί που προκριθήκαμε στους ομίλους του Conference. Έτσι όπως έγιναν τα παιχνίδια όλα, όπως τα καταφέραμε. Τουλάχιστον, δηλαδή, και δεν χάθηκε χρονιά από την αρχή τουλάχιστον. Οπότε υπήρξε και αυτό το ψυχολογικό αβαντά στην ομάδα.
2: Και θέλει και στήριξη κιόλας, σταμάτη. Δηλαδή και από τον κόσμο θέλει στήριξη. Αλλά φαίνεται ότι έχει αλλάξει και η ψυχολογία στο Παναθηναϊκό γενικότερα σαν οργανισμός, έτσι.
1: Ναι, έχει αλλάξει, αλλά ξέρεις και τι ακόμα όμως. Τελικά αυτός ο Τερίμ πρόπερση πριν 3 χρόνια είχε δίκιο που λέγει ότι θέλουμε 12 καινούριους παίχτες. Πρέπει να αλλάξει όλη η ομάδα, ας πούμε.
2: Και προπονητή έπρεπε να αλλάξει τότε και ευτυχώς τον άλλαξε.
1: Ευτυχώς, ναι, προφανώς. Ευτυχώς. Αυτό που λες, υπάρχει μια άλλη ψυχολογία, πράγματι. Φυσάει ένας άλλος αέρας, γιατί δεν είναι μόνο οι παίχτες.
2: Ακριβώς.
1: Που υπάρχουν. Άντε να δούμε. Γιατί είναι πολλά τα χρόνια που έχουν περάσει με αυτές τις παλινοδίες.
2: Θα το δούμε και βέβαια.
1: Και τα περίεργα που έχουν συμβεί.
2: Έχει πολλά ακόμα να βελτιώσει ο Παναθηναϊκός. Και το καλό είναι ότι ακόμα και στις μέτρες ή και κακές μερικές φορές εμφανίσεις του, μέχρι στιγμής παίρνει πράγματα. Δηλαδή τις προκρίσεις τις πήρε. Αυτό μέτραγε. Δεν θα θυμάται κανένας άμα έπαιξε μπαλάρα ή δεν έπαιξε μπαλάρα στα πρώτα παιχνίδια, ας πούμε, του Νίστρουπ.
1: Προφανώς. Δεν είναι η εποχή εύκολη και για καινούργια ομάδα. Αυτό σου λέω, ήμασταν τυχεροί που προκριθήκαμε και δεν χάθηκε η χρονιά, ας πούμε, από το καλοκαίρι.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Ήταν ένα πλεονέκτημα αυτό.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Και υπάρχει ο χρόνος τώρα να δουλέψουν πιο ήρεμα.
2: Ναι, και θα υπάρξει και διακοπή όπου θα μονταριστούν και πολλές ομάδες, αν και κάποιες ομάδες έχουν αρκετούς διεθνείς, οπότε θα είναι και λίγο περίεργο όλο αυτό. Αλλά θα μπορεί ο προπονητής να δουλέψει με όσους μείνουν. Ναι, και όσο περνάει ο καιρός.
1: Μεγάλο διάστημα, δεν είναι 20ήμερο, δεν είναι.
2: Ναι, τρεις εβδομάδες. Ναι. Είναι μεγάλο.
1: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός τώρα, κοίτα, βασικά είναι να πάρουμε το μάτσο αύριο και την Κυριακή με τον Πανετολικό.
2: Ναι.
1: Μην χαθούν βαθμοί ή χαζοδός, ας πούμε, πριν την
2: Κυριακή. Προφανώς. Επίσης, ο Παναθηναϊκός στοχεύει στο πρωτάθλημα, έτσι. Κακά τα ψέματα. Το έχει πει, είναι ξεκάθαρο, το έχει δείξει με τις κινήσεις του. Δεν γίνεται να χάνει βαθμούς, ας πούμε, με την Κηφισιά και με τον Πανετολικό στην έδρα του. Απαγορεύεται.
1: Απαγορεύεται. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα έτσι χοντρικά, το πάνω που μπορώ να σου πω έτσι κρίνοντας τις ομάδες έως σήμερα, είναι ότι η ΑΕΚ είναι ένα πόντο παραπάνω αυτή τη στιγμή.
2: Συμφωνώ.
1: Και ακολουθεί ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός λίγο στα κοντά, όχι πολύ μακριά. να δούμε και τους καινούργιους παίχτες τι μπορούν να κάνουν, ναι, και πόσο μπορούν να δέσουν σαν ομάδα. Ναι. Και ακολουθεί ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι, και εγώ τέταρτο το βάζω τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Εκεί, φαίνεται να πηγαίνουν πολλά λάθη. Ναι, ναι, ναι, ναι. Με τα σημερινά δεδομένα μιλάνε πάντα. Το μέλλον δεν μπορεί να το προβλέψουμε στα μάτια.
1: Ποτέ, ποτέ.
2: Να σε καλά, στα μάτια πριν από
1: διαφημίσεις.
2: Ναι.
1: Φίλε μου, σε χαιρετώ.
2: Χάρηκα πολύ που τα πάμε. Να σε καλά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Πάμε διαφημίσεις σε τρία λεπτά και είμαστε και πάλι μαζί.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτς. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
8: Έτσι.
9: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
9: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
13: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πονζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Να ενημερώσουμε κιόλας πως η ΑΕΚ νωρίτερα, η Άντερ 19 της, ήρθε ισόπαλη 0-0 με την αντίστοιχη της Λας Κλίντζερ στο Σεραφείδιο. Σας πάντα είναι η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Με την ΑΕΚ να είναι καλύτερη, αλλά να μην μπορεί να βρει τον γκολ που θα της έδινε την νίκη. Μάλιστα, υπήρχε μια περίπτωση offside που δεν υπήρχε offside στο πρώτο λεπτό καθυστερήσεων, όπου κόπηκε καθαρότητα της. Τη ΑΕΚ, όσον αφορά το Youth League, η Άντερ 19 της Ένωσης δεν θα παίξει 8 αγώνες όπως θα παίξει η ιατρική ομάδα. Θα παίξει 6 αγώνες, δεν θα παίξει με Ρώμα και με την Ντόρμουντ. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο Απόστολος λέει: κύριε Θέμη, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ήθελα να δω τα μούτρα και την κρυμάτσα του Μεντιλίμπαρ τη στιγμή που κάλεσε τον Γιάρεπτσο να μιλήσει μετά την κατάψυξη που τον είχε βάλει ο ίδιος. Αυτή την εικόνα ήθελα πραγματικά να τη δω και θα την πλήρωνα ακόμα και με ένα διαρκείας, λέει ο Απόστολος. Απόστολε, δεν νομίζω ότι όπως λέγεται για αυτήν δεν εννοηθεί ότι είναι τόσο κακές οι σχέσεις του Μεντιλίμπαρ με τον Γιάρεπτσο. Προφανώς ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα ήθελε να παραγωνίσει έναν παίχτη ο οποίος θα μπορούσε να δώσει λύσεις. Κάτι θα είχε δει στον Γιάρεμτσουκ. Έτσι κι αλλιώς να θυμίσω πως το καλοκαίρι ήταν κανονικά στην προετοιμασία και αναμενόταν να ήταν και ο βασικός φόρτ Ολυμπιακού στα προκριματικά, καθώς ο LKB ήταν τότε ακόμα στο Μουντιάλ και άρχισε να πάει στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, το ίδιο και ο Ταρέμι, ενώ υπήρχε δηλαδή μόνο ο Γιάρεμτσουκ και ο Κλέιτον. Επίσης, άμα ήταν τόσο μεγάλο το θέμα του με την Λίμπαρ με τον Γιάρεμτσουκ, θεωρώ πως θα μπορούσε να πάει σε μια άλλη λύση. Ας πούμε να έβαζε στην αποστολή τον Ρόκα, να έλεγε ότι πάμε άμεσα να πάρουμε μεταγραφή για να παίξει στα εγχώρια και θα παίξει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη με τον Αρμάντο Γκονζάλες ως βασικό και θα έβαζε κάποιες άλλες λύσεις, όπως ας πούμε τον Τζότα Σίλβα που έχει παίξει μερικά μάτς στην καριέρα του ως σέντερφορ, και όπως σέντερφορ έχει παίξει και ο Ρόκα πριν 2 χρόνια όταν έπαιζε στη Μιραντέ στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Σέντερφορ έπαιζε κατά κύριο λόγο και λιγότερο εξτρέμ. Οπότε δεν θεωρώ ότι αναγκάστηκε, να το πω έτσι, ο Μεντιλίμπαρ. Ήταν μια λύση, ήταν η πιο λογική λύση και ο Ολυμπιακός προχωράει με αυτή. Από εκεί και πέρα, τι να σου πω τώρα, δεν είμαι και στο μυαλό και στην καρδιά του καθενός για να ξέρετε τι ακριβώς σκεφτόταν. Να σε καλά, πάντως Απόστολε, σου εύχομαι καλό απόγευμα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε μου, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Καλά είσαι?
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο προηγούμενο, το Στέφανο, αν θυμάμαι καλά, που μιλήσε για τον τρόπο που ανέλησε το...
0: Σταμάτησε. Αρχικά να σου ζήσουν και πάλι τα παιδιά, Κώστα. Ελπίζω να πήγαν όλα υπέροχα.

0: φοβερά επαγγελματίες, πολύ καλά, τέλεια, ευχαριστηθήκαμε και το φαγητό και όλα. Όλα καλά πήγανε και εύχομαι και σε όλους να χαρούν τα παιδιά τους όσα δεν έχουν παντρευτεί και σου εύχομαι και σε εσένα μια καλή τύχη στη ζωή σου.
1: Να είσαι καλά, Κώστα.
0: Αυτό είναι το κυριότερο, έτσι, όλα τα άλλα ξέχασέ τα. Και τα λεφτά και έτσι και αλλιώς η υγεία και καλό άνθρωπο δίπλα σου. Αυτό είναι.
1: Όπως τα λες.
0: Λοιπόν, πραγματικά να δώσω συγχαρητήρια στο προηγούμενο, γιατί ο τρόπος ο οποίος ανέλυσε το κέντρο του Παναθηναϊκού και τον τρόπο ή έχει παίξει μπάλα το παιδί ή διαβάζει πολύ καλά το ποδόσφαιρο. Εγώ δεν έχω ξανακούσει την εκπομπή σου τόσο καλά, όχι καλά λόγια, τόσο αληθινά πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίκτη να κυνηγάει στο κέντρο. Τα εξάρια του είναι, ξέρουν μπάλα, δεν ξέρω ακόμα, δεν μπορούν να πω για τον Λούλα, είναι πάρα πολύ νωρίς.
1: Για τον?
0: Για τον Λούλα.
1: Για τον Λούζα, Λούζα.
0: Το Λούζα μάλλον, ναι. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι σκληρός, μπορεί να είναι, αλλά να είναι όλο αυτό με την μπάλα, όπως είπε και ο προηγούμενος.
1: Ναι, είχε δίκιο, είχε δίκιο στο που είπε ο Σταματής. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι τεχνίτης, ας πούμε, εκτελεί και τα φάουλ και τα κόρνερ, αριστεροπόδαρος, ξέρει μπάλα. Αλλά είναι και ο παίκτης ο οποίος θα βάλει ένταση στο παιχνίδι του, θα πάει στις μονομαχίες. Αλλά είναι αργός, όπως είπε και ο Σταμάτης νωρίτερα, σωστά.
0: Ναι, είναι θέμα αυτό, διότι η ταχύτητα, ειδικά στον χώρο του κέντρου, που σας είχα πει και την Παρασκευή, δηλαδή να μην μεταφέρεται με τόσο γρήγορο τρόπο από την αντίπαλη επίθεση, από την αντίπαλη άμυνα στην επίθεση και αντιθέτως. Εκεί υπάρχει θέμα. Δηλαδή, δεν είναι, ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, θέλει ένα τύπου Σιώπη, ο οποίος δεν άφηνε σε χλωρό κλαρί παίκτες. Θυμηθείτε τα τελευταία παιχνίδια που έκανε. Δεν είναι τεχνίτης όμως.
1: Ναι.
0: Είναι άλλη δουλειά. Είναι τα εργαλεία που λέμε. Εντάξει. Είναι εργαλείο το οποίο δεν αφήνει κανέναν να κάνει παιχνίδι. Χωρίς να σημαίνει ότι με εξαίρεση μια φάση τότε με τον Κωνσταντέλια, που ήταν πάνω στη φάση, δεν ήταν από τους παίκτες που μπορούμε να πούμε ότι είναι όχι απλά άμπαλος, αλλά είναι και δολοφόνο στο παιχνίδι του. Ήταν ένα παιδί το οποίο πραγματικά δούλευε πάρα πολύ καλά στο κομμάτι αυτό, έτσι. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, για όλες τις ομάδες, εγώ δεν θα πω ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος κτλ. Είναι πάρα πολύ νωρίς, παιδιά. Από τον Οκτώβριο, Νοέμβριο και μετά κάτι θα αρχίσει να γίνεται. Ήθελα να εκφράσω και να τη δυσαρέσκειά μου ώστε να, το κυριότερο, πρώτο και κύριο, περαστικά σε όλους τους αθλητές μας, σε όλα τα παιδιά τα οποία, όπως είναι ο Ελκαμπή, όπως είναι ο Κωνσταντίνος που έκανε και ο ίδιος σήμερα, ελπίζω να πήγε καλά, και για τον Γιαννούλη, για όλους πραγματικά που έχουν θέμα. Έχουν θέμα και σοβαρά και όλα θέματα τραυματισμών. Πολύ καλή κίνηση του Παναθηναϊκού, πολύ καλή κίνηση όλων των ομάδων που ευχήθηκαν περαστικά, έτσι πρέπει. Το ότι πήγε ο Μαρινάκης το θεωρώ αυτονόητο και πολύ σωστό. Είναι ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά έδωσε τα πάντα για να πάρει ένα κύπελλο Ευρώπης, έτσι μαζί με τους υπολείπους. Αλλά και ήθελα να πω και κάτι ακόμα για το θέμα του ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Εγώ, όπως ξέρεις και το έχω δηλώσει, είμαι Παναθηναϊκός. Έγινε πάρα πολύ θέμα για αυτό το πέναλτι, το οποίο ήταν καταφανέστατο. Τώρα δεν ξέρω τώρα οι διαιτητές πώς τη βλέπουν τη δουλειά αυτή. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Αν έχει προηγηθεί φάουλ και πήγαινε στο ΒΑΡ, θα έδινε το φάουλ ή θα έδινε το πέναλτι.
1: Αρχικά έπρεπε να πάει στο ΒΑΡ. Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να πάει στο ΒΑΡ. Θα πήγαινε στο ΒΑΡ, θα κοίταγε πρώτα την παράβαση για το αν υπάρχει πέναλτι ή δεν υπάρχει πέναλτι. Προφανώς θα έβλεπε ότι υπάρχει πέναλτι. Και από εκεί και πέρα θα του έδειχναν και τη φάση στην αρχή, τη φάση του Κάγκουε, και θα εξέταζε ο διαιτητής αν υπήρχε φάουλ στην αρχή της φάσης ή δεν υπήρχε. Αν έκρινε,
0: αν έκρινε ότι υπήρχε,
1: και εγώ είδα ότι υπήρχε, θα έδινε το φάουλ στον Παναθηναϊκό από εκείνο το σημείο και θα ήταν όλοι καλυμμένοι. Το να μην πάει καθόλου στο ΒΑΡ είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος.
0: Ήταν μεγάλο λάθος, ναι, βέβαια.
1: Πάρα πολύ μεγάλο λάθος.
0: Γιατί επίσης δημιουργήσε θέμα τώρα.
1: Ακριβώς. Σου λέει ο ΠΑΟΚ, γιατί δεν πήγε να το δεις. Πολύ απλά. Ναι. Από τη στιγμή που υπήρξε παράβαση, γιατί δεν πήγε να το δεις. Και ας πήγαινες μετά να έλεγες και την άλλη φάση.
0: Μετά, δηλαδή, αν έδινε το πέναλτι, έτσι, θα γρίνιαζε βέβαια ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, αλλά σου ξαναλέω, θα του δείχνει τη φάση και πιο πριν. Δηλαδή, πρώτα θα εξετάσει αν υπάρχει πέναλτι. Αν σου λέει δεν υπάρχει πέναλτι, δεν υπάρχει λόγος να δει την άλλη φάση πιο πριν.
0: Συνεχίζουμε κανονικά. Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Επίσης, ναι, ακριβώς. Επίσης, υπάρχει πλέον VAR και για το corner. Για τα corner που δίνονται corner σε περίπτωση που είναι out, ενημερώνει άμεσα ο βαρίστας τον διαιτητή και του λέει δεν είναι corner, είναι out.

0: Φάση αυτή δεν υπάρχει κανένα κόρνερ. Ο Φαντρόγκλεν δεν βρίσκει μπάλα.
1: Σωστό.
0: Οπότε θα πρέπει να τον ενημερώσει και γι' αυτό. Δεν υπήρχε κανένα κόρνερ. Ήταν out.
1: Για όλα. Για αυτά τα θέματα. Γιατί να, ένα λάθος το οποίο ήταν διπλό. Έτσι, διπλό με την έννοια ότι ξεκινάει από ένα λάθος
0: ναι.
1: που δεν σταματάει το φάουλ. Είδες πως εξελίσσεται καμιά φορά ο διάολος. Η φάση ήταν μια φάση που αυτός πίστευε ότι την έβγαλε στην ουσία ο παίκτης του Παναθηναϊκού.
0: Ακριβώς.
1: Ο παίκτης δεν τον βρήκε, έχει βρει τα πόδια του κανονικά. Και να αφήσουν κάποιοι που λένε ότι προσπάθησε να το πάρει το πέναλτι, ακόμα και αυτό να είναι, ο επιθετικός κάνει τα πάντα για να πάρει πέναλτι. Δεν μιλάμε τώρα να κάνει καραγκιόζηλη και
0: εκεί. Ναι, δεν θα, δεν θα εξετάσουμε αν πήγε να το πάρει ή πήγε να το πάρει. Θα εξετάσουμε αν ήταν ή δεν ήταν.
1: Ακούω και κάτι περίεργα. Α, πήγαινε λέει για να το πάρει κτλ. Αυτά είναι βλακίες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρρωστα. Και το άλλο που θέλω να πω, να ευχηθώ και σήμερα παίζει η ΑΕΚ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Να πάνε όλα καλά. Δεν την ξέρω την ομάδα αυτή. Δηλαδή δεν έχω κάποια εικόνα τι σόι ομάδα είναι. Αλλά. Και ένα ακόμα που ήθελα να πω. Να μην σταθεί πραγματικά ο ΠΑΟΚ στη φάση αυτή και ξέρεις, να κολλήσει σε αυτό. Ο ΠΑΟΚ, εγώ πιστεύω, θα βρει τα βήματά του και έχει πάρει και δύο παίκτες οι οποίοι δεν ξέρουμε τι είναι αυτοί. Θα τους δούμε. Έναν Κροάτι και έναν ακόμα.
0: Ναι.
1: Ολοκλήρωσε κάποιες μεταγραφές. Στο χώρο του κέντρου ναι. και στο κέντρο της
0: Άμυνας. Και το στόπερ πήρε τον Ντιέγκο Κώστα, ναι.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα σε τι κατάσταση είναι, ποιος, τι μπάλα θα παίξει κτλ. Ας το αφήσουμε. Το θέμα του Κωνσταντέλια. Πρέπει να το, πώς το λένε, ρε παιδί μου, είναι επαγγελματίες. Δεν μπορούμε να κολλήσουμε. Έφυγε ο Κωνσταντέλιας, πάει η ομάδα όλη. Δεν γίνεται. Έχει παίκτες και καλούς. Απλά στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ήταν πολλά βήματα πίσω. Δηλαδή, αν ήταν η ΑΕΚ με τους επιθετικούς, έτσι όπως σκοράζουν, θα γινόταν απίστευτο το σκορ. Δεν το συζητάμε. Ήδη θα μπορούσε να γίνει και με τον αγώνα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, θα μπορούσε να πήγαινε το σκορ και 5-2 και 6-2. Χαθήκαν ευκαιρίες. Κλασικές, έτσι. Δηλαδή, ο
0: ναι.
1: τερματοφύλακας του είναι πάρα πολύ.
0: Και αν δεν δεχόταν και την κόκκινη ο 4, θα μπορούσε να ανέβει ακόμα παραπάνω το σκορ.
1: Αλλά
0: ήταν στο 3-0
1: εκεί. Αν το 4 με το μυαλό του, έτσι, για όνομα του Θεού, μπορείς να μου εξηγήσεις τι μπορεί να έκανε αυτός ο άνθρωπος εκεί.
0: Το πιο πιθανό τουλάχιστον αυτό που βγήκε από τον Παναθηναϊκό που υπήρξε μια πληροφορία είναι ότι ας πούμε.
1: Ότι τρεις αγωνιστικές.
0: Ναι, τρεις αγωνιστικές. Και καλώς τις έφαγε, αν μου
1: ρωτάσαι. Γι' αυτό λέω, περαστικά στο μυαλό του.
0: Ναι, είναι ότι τον έβρισε ο Μιχαηλίδης και αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο και δέχτηκε την κόκκινη κάρτα. Πάντως είναι ένα παίκτη ο 4.
1: Αυτή τη στιγμή που έχουμε φάει σε κάθε αγώνα να πλακωνόμαστε ή να βουτάμε, λες και δεν φαίνονται αυτά.
0: Ναι.
1: Παλιά υπήρχε ένας διαιτητής. Άντε και οι άλλοι δύο, αν μπορούσαν να τον τη φάσουν. Τώρα σε βλέπουν, δεν ξέρω πώς
0: θα πάει. Ναι, δεν γλιτώνεις. Αρχικά υπάρχει το VAR. Να πούμε πάντως πως ο Ντέσσερς είχε να δεχθεί κόκκινη κάρτα 11 χρόνια. Από τη σεζόν 2015-16.
1: Ναι, δεν είναι από τους ανθρώπους
0: ναι,
1: που
0: όχι,
1: τρώει.
0: Δεν είναι, όχι.
1: Αλλά βλέπεις καμιά φορά στο ποδόσφαιρο. Αλλά εντάξει, όταν είσαι επαγγελματίας πρέπει να κρατηθείς.
0: Ναι, δεν διαφωνώ καθόλου. Δεν διαφωνώ.
1: Ναι, δηλαδή δεν γίνεται. Αλλιώς άλλαξε επάγγελμα, δεν ξέρω. Ότι θα τα ακούς τα σχολιανά σου
0: ναι.
1: αν είναι να αντιδράνε με τους ποδοσφαιριστές. Εδώ τρώγαμε φτισίματα, τι μου λες τώρα.
0: Ναι, καλά, υπάρχουν πολλά.
1: Τι μου λες τώρα και τι να κάνει, να το κουτου πόσο εκείνη την ώρα λες. Τελείωσε.
0: Έγινε Κώστα να κλείσουμε αυτά.
1: Καλά,
0: καλά απόγευμα, καλά απόγευμα.
1: Σε όλους τους φιλάθλους
0: να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλά απόγευμα. Πάμε με επόμενη γράμμα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε μου.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
2: Τι κάνεις.
0: Είμαι καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Δόξα τω Θεώ, με υγεία σε σένα και σε όλους τους ακράτες.
0: Και σε σένα το ίδιο, να είσαι καλά.
2: Δεν σε άκουσα χθες, μια και λέμε για υγεία. Είχαμε πάει να κάνουμε τον ετήσιο επανέλεγχο της συζύγου και δεν άκουσα την επόμενη.
0: Ελπίζω να πήγαν όλα καλά στην εκπομπή.
2: Όλα καλά.
0: Μπράβο, Θοδωρή.
2: Να πω και εγώ στον Κώστα το μεγάλο που μένει στη Μάντρα να του ζήσουν τα παιδιά. Ο μουσικός παραγωγός του πολύ φορτσάτος μπήκε σήμερα.
0: Ναι. Εντάξει, είναι. Από πριν δεν είναι ότι επιλέγονται εκείνη την ώρα. Υπάρχει από πριν μια ροή. Οπότε δεν ήταν.
2: Πάντων φορτσάτος μπήκε.
0: Ναι, μπήκε φορτσάτος. Ήταν προγραμματισμένο να είναι φορτσάτος.
2: Ωραία. Καταρχάς να πω συλληπιτήρια λοιπόν και εγώ για τις δύο οικογένειες των πιλότων. Νέοι άνθρωποι με μικρά παιδάκια που χάσαν τη ζωή τους σε ένα σόου.
0: Ναι.
2: Γιατί σόου ήταν αυτό στην Τανάγρα.
0: Σόου ήταν, ναι.
2: Πήγαν μια φορά, είχα πάει, είχα τύχει να έχω πάει. Ωραία, ήταν. Αλλά ήταν σόου, ρε γάμο, πώς να το πω. Δηλαδή, είναι αμαρτία, τέλος πάντων.
0: Πραγματικά.
2: Είχα την τύχη να υπηρετήσω στην Αγραβίδα από 84-85 για 1,5 χρόνο, εκεί που ήταν οι δύο μέρες των Φάντων. Καθόμασταν το βράδυ όταν είχε νυχτερινές πτήσεις πίσω από το λόφο και κοιτάγαμε τους δύο τεράστιους κινητήρες. Ξέρεις, όταν απογειωνόντουσαν το βράδυ, γινόντουσαν κατακόκκινοι και βγάζανε και ένα εκπληκτικό ήχο. Αγαπημένο αεροπλάνο, αλλά πολλούς μοντελιστές. Και για μένα όταν ασχολούμουν κάπου. Τέλος πάντων. Να ευχηθώ γρήγορη αποκατάσταση και περαστικά στον Αλκαμπή. Ωραίες οι φωτογραφίες και με τον ΟΝΑΗ και με τον πρόεδρο. Τώρα, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, τι να σχολιάσω. Το πρώτο ημίχρονο, με 6 λέξεις μπορώ να το πω μόνο με τον Βόλο, ότι είχε διάνει τίχα πάντα.
0: Έτσι είναι. Το ίδιο και το ίδιο. Ο περσινός Ολυμπιακός σε φετινή εκδοχή.
2: Επίσης, σε φωτοτυπία πάλι, ήταν και τον γκολ που έδωσε ο Ρέτσα σε αυτό το παιδί. Άλλη παροιμία, αυτό που λένε, είχε το γάλα από την καρδάρα. Δεν ξέρω αν το έχει ακούσει.
0: Βεβαίως το ακούσει.
2: Λοιπόν, όσο καλό παιχνίδι και να κάνει, όση χρονιά θα κάνει και μία μπιπ, τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων.
0: Την έχει την γκέλα. είναι επιρρεπής στις γκέλες, είναι πολύ καλός παίχτης, αλλά δεν ξέρω τι παθαίνει.
2: Βγάζει παιχνίδια εκπληκτικά, βγάζει τον άλλα, την γκέλα θα την κάνει, ας πούμε.
0: Ναι. Δεν υπάρχει. Και συνήθως μεταξύ γκέλες που μπορεί να κάνει ο Ρέτσος, είναι γκέλες οι οποίες... Δεν τις κάνεις, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι πιέζεσαι ότι ή έκανες ένα τσαφ κλπ. Μπορεί να κάνει λάθος. Πάσα βία στο λάθος τελείως, όπως τώρα, ας πούμε, προχθές.
2: Άλλο να σου πάρουν την μπάλα και άλλο η γκέλα. Η γκέλα έκανες την μπίπ, τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, βλέπεις την ΑΕΚ αυτή την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή και τυχαίνεσαι να βλέπεις να παίζεις ποδόσφαιρο.
0: Με έτσι ακριβώς.
2: Νομίζω ότι και από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό είναι αρκετά μπροστά η ΑΕΚ. Τώρα, για τώρα μιλάμε, δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον.
0: Ναι, είναι πιο μπροστά τώρα η ΑΕΚ.
2: Να της ευχηθώ και καλή επιτυχία για απόψε. Και τώρα έχω καταλάβει τι έχει κάνει και ο Γιώργος. Όσο καιρό παραπονιέται λοιπόν, η ΑΕΚ πάει καλά.
0: Άρα δεν το χαλάει το γούρι.
2: Πρέπει να το κάνεις και πριν αυτό το πράγμα.
0: Μπορεί, δεν το είχα σκεφτεί αυτό να σου πει αλήθεια, Θοδωρή. Μπορεί.
2: Λοιπόν, Θέμη, υπάρχει ένα βιντεάκι που έβγαλε η επίσημη Arsenal. Πολύ μικρό βέβαια, γιατί τώρα για τόσα λίγα παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Με τον Τζόλι, δεν ξέρω αν το έχεις δει, να το δείτε και
0: εσύ. Δεν το έχω δει το βίντεο. Έχω δει βέβαια αρκετές στιγμές του Τζόλι από παιχνίδια της Arsenal, αλλά δεν έχω δει το βίντεο αυτό, όχι.
2: Είναι το επίσημο βιντεάκι της Arsenal με τον Τζόλι.
0: Ναι, πάντως με εξαίρεση ένα μάτσο που έγινε αλλαγή στο ημίχρονο, όλα τα υπόλοιπα ήταν πάνω όχι ο καλύτερος παίκτης από τους καλύτερους, έτσι.
2: 90 λεπτά, λοιπόν. Επίσης κάτι άλλο. Ο Τζολάκης έχει το 3-0, δηλαδή στα τρία παιχνίδια δεν έχει φάει κανένα γκολ.
0: Ακριβώς.
2: Και πηγαίνει για ρεκόρ στην Premier League. Αν πάρει ακόμα 1-0.
0: Ναι, για νέο τερματοφύλακα μιλάμε τώρα ή...
2: Για τερματοφύλακα.
0: Ναι, λέω για νέο τερματοφύλακα, δηλαδή που παίζει για πρώτη φορά στην Premier League.
2: Ναι, για τερματοφύλακα. Γενικά στην Premier League στα τρία πρώτα παιχνίδια 0, στα τέσσερα, αν δεν κάνω λάθος, στο τέταρτο, δεν υπάρχει τερματοφύλακας που να μην έχει δεχτεί γκολ στην Αγγλία, στην Premier League.
0: Μάλιστα, δεν το έχω ψάξει, να σου πω την αλήθεια, θα το κοιτάξω. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες.
2: Ναι. Είδες λοιπόν άμα πέφτουν τα λεφτά τι ωραίες δηλώσεις γίνονται, ο ΟΚΑΠ, Ολυμπιακός, ευχαριστούμε και...
0: Ναι, άψογη συνεργασία και λοιπά και λοιπά.
2: Φοβερό, όταν πέφτουν τα εκατομμύρια δολάρια όλα είναι...
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε πολύ καλά αυτή την υπόθεση, κατάλαβε και η Ντουμπάι και ο ΟΚΑΠ ότι θα βγουν χαμένοι. Και ναι.
2: Ο ΟΚΑΠ από την αρχή, με τις δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους, δεν το ξεκίνησε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων. Ρε Θέμη, έχω χάσει το Χάτζημαν. Ούτε μηνύματα, ούτε...
0: Ναι, έχει χαθεί το τελευταίο διάστημα, είναι αλήθεια ο Χάτζημαν.
2: Και θα μου επιτρέψεις τώρα για να σύντομο να πειράξω τον φίλο μου τον Σάκη, όπως τον πειράζω κάθε φορά.
0: Ελαφρώς.
2: Εγώ τον πειράζω με τη Φόρμουλα 1 μου.
0: Α, ναι, σωστά.
2: Δεν έχω πειράξει με κάτι άλλο.
0: Σωστά. Με τη Φεράρι.
2: Σάκη, την Κυριακή λοιπόν είχαμε Φόρμουλα 1 και γινόταν στη Μόντζα. Είναι η έδρα της Φεράρι. 250.000 τυφώζοι, τυφώζοι είναι οι φαν της Φεράρι τέλος πάντων, περιμέναν από τη Φεράρι να κάνει κάτι καλό. Η μία λοιπόν Φεράρι κατέληξε στα λάστιχα στον τοίχο και ο Χάμιλτον ήρθε έκτος, Σάκη.
0: Οπότε η Φεράρι συνεχίζει να μην πηγαίνει καλά.
2: Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία όμως, μεγάλη σημασία για μένα, είναι ότι ένα παιδάκι 19 χρονών Ιταλός, ο Κίμι Αντωνέλη, πηγαίνει 18 προς τα 19, ούτε καν 19, πηγαίνει με 300 για να πάρει τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο με την Mercedes. Λοιπόν, είναι ένα παιδάκι Ιταλός, Και για πρώτη φορά μετά από 62 χρόνια πανηγύρισε λοιπόν Ιταλός οδηγός μέσα στη Μόντζα της έδρας της Φεράρι τη νίκη. Είναι ένα εκπληκτικό θέαμα να βλέπεις 200-250.000 κόσμους κατά κόκκινα να τρέχουνε στο παιδάκι τον Ιταλό και να ακουστεί για πρώτη φορά ο εθνικός ύμνος. Μιλάμε για ένα εκπληκτικό θέαμα.
0: Μ' ακούς? Να ακούω Θεοδωρή, ναι, σε αφήνω ολοκληρώσει.
2: Και για να τρέχει λοιπόν αυτό το παιδάκι λοιπόν είχε ζωγραφίσει το κράνος του. Ένα κράνος που είχε τρέξει άλλος ένας μύθος από τα μηχανάκια, ο Βαλεντίνο Ρώση, πρέπει να έχεις ακούσει το όνομα.
0: Εντάξει, εννοείται, είπα. Έχω πει δεν ασχολούμαι με γενικότερα με αυτά, αλλά τα βασικά τα γνωρίζουμε. Εντάξει.
2: 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και είχε ζωγραφίσει το κράνος του με το κράνος που τρέξε ο Βαλεντίνο Ρώση το 2002. Η βιομηχανία του κράνους είναι τεράστια βιομηχανία, γιατί τουλάχιστον αν έχεις προσέξει μέχρι και συνεντεύξεις τύπου πάνω με το κράνος.
0: Σωστό, ναι.
2: Λοιπόν, το παιδάκι αυτό λοιπόν είχε ζωγραφίσει το κράνος όπως έτρεξε ο Βαλεντίνο Ρώση το 2002 και είχε ένα εκπληκτικό σκιτσάκι μπροστά. Έχει λοιπόν ντυμένο το Βαλεντίνο Ρώση με το 46 το κράνος και από πίσω έχει ανέβει σαν μικρό παιδάκι πάνω στην πλάτη του με το κράνος της Mercedes, ξέρεις.
0: Ναι, πολύ ωραίο έτσι. Το έφτιαξε ο ίδιος, το έφτιαξε, όχι αν το πήρε και το έφτιαξε ο ίδιος. Η ιδέα ήταν δική του ή...
2: Δική του, Ιταλός. Ναι. Ιταλός. Και υπάρχουν πολλά μεγάλα στούντιο που ασχολούνται με κράνη, μόνο δηλαδή με τα γραφικά των κρανών. Τεράστια βιομηχανία.
0: Ναι.
2: Λεσάκι, να σε καλά, να σε καλά Θεμή.
0: Να σε καλά Θεοδωρή.
2: Όλοι οι ακροατές και με υγεία.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ που σ' άκουσα Θεοδωρή.
2: Να σε καλά.
0: Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλώς το Χάρη.
3: Μια διόρθωση, η έδρα της Φεράρι είναι το Μαρανέλο στη Μόντενα. Τέλος πάντων, ο φίλος μου ο Σάκης είναι Φεράρι.
0: Είχε πει ότι είναι ο Παναθηναϊκός ότι είναι Φεράρι.
3: Τριφολυμπιακάκια του πάνε τα κόκκινα. Τα έχω πει εγώ αυτά.
0: Έτσι δεν το είχα σκεφτεί.
3: Ναι. Το μεταξύ γέλαγα πάλι με το νέο ταλέντο που πήρανε το Λούτσα, λέει Λούτσας. Πού πάνε και τους βρίσκουνε. Λούτσας, Ταμπούρδας, Κάγκουρας. Κάτι ονόματα να... Τέλος πάντων, εντάξει, πάμε στα δικά μας.
0: Για πάμε. Λοιπόν,
3: δύσκολη ανακοίνωση αυτή τη σειρά 7 εχθές με στεναχώρησε γιατί είναι όπως έχω ξαναπεί τώρα θα βγει και ο φίλος μου Λονδίνος να μην τον τζαντίζω, βγήκε χθες ο Γερασίμου και μου τα ρίξε λες και κάνουμε αγώνα τώρα ποιος θα έχει δίκαιο. Εγώ έχω πει ότι ήθελα το Μεντιλίμπαρ έτσι. Σε ρώτησα και εσένα ρε Θέμη γιατί και εσύ είσαι από την άλλη πλευρά. Και σου είπα είναι δυνατόν με 20 μεταγραφές να έχει μία η ομάδα. Δεν μπορεί έτσι ένα μήνα μέσα. Οι οποίοι 10 παίκτες είναι και 10 μέρες τώρα. Δεν έχουν και μήνα. Λοιπόν, σωστό ή λάθος?
0: Δεν έχεις άδειξη θα που λες. Χαρή.
3: Ωραία, πάμε παρακάτω.
0: Έχεις άδειξη σε άλλα
3: τουλάχιστον. Ναι. Η χημεία χρειάζεται ο χρόνος. Δεύτερο, έχει 20 από τις 30 Αυγούστου μέχρι 19 πριν τη διακοπή 19 Σεπτεμβρίου σε 20 μέρες να δώσει 7 αγώνες που σημαίνει κάθε 3 μέρες ένα αγώνα.
0: Αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες στην περίοδο όμως.
3: Ναι, για τον Ολυμπιακό μιλάμε τώρα, δεν ξέρω οι άλλες ομάδες τι έχουν.
0: Ναι, δεν το βλέπω κάτι περίεργο.
3: Οι άλλες ομάδες, η ΑΕΚ Φερρυπίν έχει 2 καινούργιες μεταγραφές, δεν έχει 20. Λοιπόν, μπορεί να κάνει άλλη διαχείριση, παρεμπιπτόντως θα τη δούμε σήμερα, έτσι. Λοιπόν, βέβαια της έχει έρθει κουτί το πρόγραμμα, παίζει από σένα το άκουσα αυτή η ομάδα, σε 11 αγώνες έχει 10 ήτης, μια ισοπαλία είπες, έτσι.
0: Ότι
3: κουτί δηλαδή. Λοιπόν, αλλά ξέχωρα από αυτό είπα την ΑΕΚ θα τη μετρήσουμε, παίζει μπάλα γιατί έχει την ίδια ομάδα, έχει χημεία, έτσι. Δεν έχει σκοτώσει την παθηρία, νίκησε έναν Άρη ο οποίος ήταν άλλα ντάλλον. Λοιπόν, τώρα δούμε τα δύσκολα. Αρχίζει γνωμένος όχι από αυτό το παιχνίδι σήμερα, γιατί αυτό...
0: γιατί αυτό μπορεί να το κερδίσει, γι' αυτό δεν αρχίζει όπως σήμερα.
3: Θεωρητικά είναι το πιο... Μα είναι θεωρητικά το πιο εύκολο. Την κρίνουμε αυτό, την κρίνουμε.
0: Τον Ολυμπιακό πέρσι με την Πάφο, τον κρίνανε πρώτη αγωνιστική.
3: Ναι, ήταν ανέτοιμος ο Ολυμπιακός όμως πέρσι. Λοιπόν, σου έχω απαντήσει για όλα. Μπορεί να μην σ' αρέσουν.
0: Δεν είναι απάντηση αυτή, είναι δικαιολογία.
3: Δεν απάντησε αυτή. Εντάξει.
0: Δηλαδή λοιπόν, με την Καϊρά Ταλμάτη στο εκτός δεν το κρίναμε.
3: Εγώ έχω πει άστο. Εδώ θα είμαστε εδώ καλά έτσι. Να έρθουν τα παιχνίδια με ένταση. Να έχει το Τετάρτη Πέμπτη. Το Τετάρτη Πέμπτη Κυριακή όπως το λένε. Τα παιχνίδια. και να δούμε. Ας πούμε θα γελάσει η μάνα του Πελέ τώρα. Δεν ξέρω, ο Πίλιος και ο Ρώτας να είναι σε αυτούς τους ρυθμούς. Ή ο, πώς λένε, τα σεντερμπάκ που έχει εκεί. Ας το, μπορεί να δικαιωθείς και σε αυτό, ας πούμε. Άλλη μια ήττα προσθέσεις, δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, είπα, ας πούμε, συνεπώς για μένα το σωστό είναι να δοθεί χρόνος μέχρι μετά τη διακοπή από τον κλίματο Παντελήμπα, αλλά φαίνεται ότι άλλα λέω εγώ. Το θέμα είναι ότι η ανακοίνωση της ΣΥΡΑ 7 είναι που μπλέκει τα πράγματα, θα έχουμε γκρίνια από σήμερα. Εάν δεν έχει λάδι στο καντήλιο με την ΛΥΠΑΡ δεν θα τη βγάλει, έτσι, δηλαδή θα πρέπει να πάει τρένο αρχής γενομένης από σήμερα, να μην χάσει τουλάχιστον, έτσι.
0: Να μην χάσει.
3: Να μην χάνει, ναι, να μην χάνει.
0: Από ποιο να χάσει, από το Βόλιο στο Καρεσκάκι.
3: Να κερδίζει, δεν το είπα σωστά.
0: Ναι, να κερδίζει. Να κερδίζει.
3: Θα πρέπει να κερδίζει. Λοιπόν, ναι, καλά, άμα χάσει το συντάμε, γιατί όταν θα τα χάσει είναι έτοιμο, ας πούμε. Και το θέμα ότι, γιατί λέμε ότι η ΣΥΡΑ 7 έχει τον πρώτο λόγο για μένα και δικαίως τον έχει, είναι αυτή που με χιόνια και βροχές. Και λάθος με ένα κατά την κρίση μου τώρα, αλλά δεν έχει σημασία η γνώμη μου, έτσι.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, άλλωστε εγώ δεν δίνω φράγκο, άλλοι δίνουν χιλιάδες λεφτά στο Ολυμπιακό και έχουν ένα πιο βαρύ λόγο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, έλεγα ας πούμε ότι το σωστό για μένα ήταν η διαχείριση που έκανε κάθε τρεις μέρες να μην βάζει τους ίδιους παίκτες. Και είδαμε ότι η γκρίνια τώρα ξέσπασε γιατί έβαλε το Τζικίνιο και τον άλλον, τους οποίους παρεμπιπτόντως είχε αποκλείσει από την Ευρωπαϊκή Λίστα και έτσι ήταν.
0: Τον Ντάνι Γκαρσία είχε αποκλείσει.
3: Και τον Γκαρσία, ο Τζικίνιο είναι.
0: Ο Τζικίνιο είναι κανονικά, ναι.
3: Ναι, εν πάση περιπτώσει. Δεν τον έβαλε και προχθές που τον έβαλε, από ότι είπαν οι άλλοι, εγώ δεν το παρατήρησα και τόσο. Στο δεύτερο ήμουν μετά το απαντικό. Δεν το είδα και καθόλου. Ήταν και από τους καλύτερους.
4: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Οικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
8: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
9: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
10: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
11: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
12: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
13: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Έρευνες πραγματοποιεί η αστυνομία για τη σακούλα με ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκε στην περιοχή της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη. Τη σακούλα φέρεται να εντόπισε τυχαία ένα μικρό παιδί. Στο Ελ Αλαμέ είναι ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι. Οι δύο πλευρές συζητήσαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην περιοχή, με φόντο τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις. Το μήνυμα ότι το Πασόκ έχει όραμα και ολοκληρωμένο μακροπρόθεσμο σχέδιο για την πατρίδα έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης στις συναντήσεις που είχε με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας. Δεν σχεδιάσαμε με το βλέμμα στην κάλπη, τόνισε ο πρόεδρος του Πασόκ. Ένας έγκλειστος αλβανικής καταγωγής εξετάζεται ως πιθανός ηθικός αυτούργος για τις εκρήξεις σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής που σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών παραπέμπονται να δικαστούν οι τέσσερις αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, οι τέσσερις αστυνομικοί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης δια παραλήψεως. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω εργασιών. Ληστεία σημειώθηκε στο Μουσείο Ρενουάρ στην Γαλλία. Έκλεψαν πίνακες αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Μπράιαν Μασόν, οι δράστες μπήκαν στο μουσείο λίγο πριν από τις 6 το πρωί και αφαίρεσαν 4 πίνακες. Κατά την διαφυγή τους, ένας από τους πίνακες έπεσε στο έδαφος. Στον καιρό, έθριο σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Βόρειοι άνεμοι έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε με ειδήσεις. Έχουμε εξελίξει στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Αρχικά αποτελεί παρελθόν και επίσημα ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Με ανακοίνωσή του Ολυμπιακός το έκανε γνωστό. Ενώ να πούμε πως ο Αντώνιο Κορδόν, ο παλιός νόριμος, ο οποίος έχει εργαστεί στον Ολυμπιακό πριν από 4 χρόνια, πριν από 3 χρόνια, με συγχωρείτε, αναλαμβάνει το Sporting Director των Ερυθρόλευκων. Να διαβάσουμε την ανακοίνωση όπου ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση συνεργασίας του με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς, ο οποίος εργάστηκε ως επικεφαλής του τμήματος Scouting αλλά και ως τεχνικός σύμβουλος, ενώ τον Φεβρουάριο του 2024 είχε αναλάβει τη θέση του αθλητικού διευθυντή του συλλόγου. Ο Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση συνεργασίας με τον κύριο Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Ο Ντάρκο ήταν και θα είναι πάντα ξεχωριστό μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού μας, αφού έχει συνδέσει το όνομά του με ολόκληρες στιγμές του συλλόγου. Ντάρκο, σε ευχαριστούμε για όλα. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Να θυμίσουμε πως ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς είχε παίξει στον Ολυμπιακό και ως ποδοσφαιριστής, ενώ αυτή ήταν η δεύτερη θητεία του στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Αντώνιο Κορδόν λοιπόν αναλαμβάνει την θέση του Sporting Director στους Ερυθρόλευκους. Θα θυμίσουμε πως ο 62χρονος πλέον Ισπανός είχε αναλάβει χρέη αθλητικού διευθυντή στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2023. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε πάρει στον Ολυμπιακό τον Σαντιάγκο Έσε, τον Αγιούμπελ Καμπί. Είναι μερικές από τις μεταγραφές που είχε κάνει τότε, μεταξύ άλλων και τον Φρανσίσκο Ορτέγκα, ο οποίος πλέον συνεχίζει την καριέρα του στην River Plate. Είναι ουσιαστικά ο άνθρωπος ο οποίος είχε φτιάξει το ρόστερ του Ολυμπιακού τη σεζόν 2023-24, όπου εκείνο το ρόστερ, με πολλές βέβαια αλλαγές τον Ιανουάριο, είχε κατακτήσει τον Μάιο του 2024 το Conference League. Να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα και να περάσουμε μετά και πάλι στις επόμενες γραμμές. Ο Κώστας από το Newcastle λέει: καλησπέρα Θέμη, έχει γήπεδο σήμερα. Θα φιλοξενηθεί ο Τζολάκης και ο Μουζακίτης σήμερα στην έδρα της Sunderland. Δεν ξέρω να μπει γκολ από τη Sunderland, άμα θα πανηγυρίσω, λέει ο Κώστας από το Newcastle. Να πούμε ότι παίζει για το EFL Cup. Δεν ξέρω αν θα παίξει ο Τζολάκης, βέβαια είναι αλήθεια Κώστα. Μπορεί να παίξει ο Μουζακίτης, νομίζω ότι θα αγωνιστεί σήμερα. Θα πάρει τα πρώτα του λεπτά ως ποδοσφαιριστής της Χαλ. Καταλαβαίνω το δίλημά σου. Αυτό που θα σου πω είναι να το ευχαριστηθείς και να περάσεις ωραία και να χορτάσεις ωραία βαλίτσα, Κώστα. Τώρα από εκεί πέρα, το αν θα πανηγυρίσει, αν βάλει γκολ η Sunderland, γιατί αν παίξει Τζολάκης έχει και 3 σερί clean sheets. Θα το δούμε εδώ. Θα είμαστε και αύριο και περιμένω το μήνυμά σου να μου πεις αντιδράσεις. Να είσαι καλά, Κώστα. Ο Κώστας από την ΕΚΑ λέει: γεια σου Θέμη, απόψε ακόμη και να μην γκελάρει ο Ολυμπιακός στο κύπελο, αλλά αν κερδίσει δύσκολα και με χάλια ποδόσφαιρο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να χαιρετήσω με τη Λίμπαρ. Τι νομίζεις εσύ? Πολλούς χαιρετισμούς, λέει ο Κώστας από την ΕΚΑ. Και όπως πάντα έχει στείλει και μια φωτογραφία που λέει: πιάστηκα, Μέση, κορόιδο. Λέει ο Κώστας: γεια σου, ρε Κωστάρα, να είσαι καλά. Πρέπει να παίξει ωραίο ποδόσφαιρο Ολυμπιακός και πρέπει να κερδίσει και ένα παιχνίδι άνετα, έτσι. Δηλαδή, okay, είδαμε και την ανακοίνωση της θύρας 7 χθες, ότι λέει ότι ο Ολυμπιακός δεν παίζει ποδόσφαιρο, ότι κάνει όλα τα παιχνίδια ντέρμπι. Δεν έχει άδικο αυτό που λέει η θύρα 7. Ουσιαστικά ήταν μια ανακοίνωση προς το Μεντιλίμπαρ, καθώς ξεκινάει ξεκάθαρα με σενιόρ Μεντιλίμπαρ. Να θυμίσω πως η προηγούμενη ανακοίνωση της θύρας 7 που αφορούσε προπονητή, αν δεν μου διαφεύγει κάτι, ήταν εκείνη με τον Μίτσελ τη σεζόν 2022-23, όταν είχε πει ότι ο χρόνος του είχε τελειώσει και μετά από μια-δυο μέρες ο Μίτσελ τότε είχε αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, δεν νομίζω ότι αν ο Ολυμπιακός κερδίσει, ας πούμε, 2-0 με μέτριο ποδόσφαιρο, θα φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Επίσης, το να μείνει ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό ήταν μια απόφαση η οποία πάρθηκε πριν από περίπου 3 εβδομάδες. Το να φύγει άμεσα ο Μεντιλίμπαρ, εγώ το βλέπω κάπως εντελώς παράλογο. Αν ήταν να φύγει ο Μεντιλίμπαρ, θα πιστεύω ότι με την ποδοσφαιρική λογική θα έπρεπε να φύγει μετά την Νάιμέγγεν ή ακόμη και μετά το τέλος της περασμένης σεζόν. Το να φύγει τώρα ο Μεντιλίμπαρ, επειδή έβγαλε μια ανακοίνωση η θύρα 7, δεν το βλέπω τόσο λογικό, να σου πω την αλήθεια. Δεν το βλέπω όμως και απίθανο, Κώστα. Να σε καλά, φίλε. Ο Μάρκος λέει: 9 στους 10 διαιτητές είπαν ότι δεν υπήρχε φάουλ στο Κάγκο, γιατί είχε αλλάξει η φάση 2 φορές. Έχουν περάσει 40 δευτερόλεπτα, λέει ο Μάρκος. Μάρκο, να σου πω την αλήθεια, θα πρέπει να κοιτάξω την. Όλη τη φάση από την αρχή θα το κάνω, μια και με βάλεις τώρα στο τρυπάκι. Γιατί είναι πολύ. Είναι ξεκάθαρο. Αν, ας πούμε, έχει προηγηθεί το φάουλ και στην πορεία χάθηκε η κατοχή από τον Πάο και ξανακερδίθηκε και μετά έρθει το πέναλτι, ναι, δεν υπάρχει φάση με τον Κάγκουα. Θα το κοιτάξω πάντως και θα επανέλθω. Να σε καλά, Μάρκο. Όσον αφορά για το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει φάουλ, φαίνεται πως στην αρχή υπάρχει ένα τράβηγμα, ένα πιάσιμο στη μέση του Κάγκουα από τον Ζαφίρη και στη συνέχεια φαίνεται να τον πατάει ο Ζίφκοβιτς. Πάντως, όπως και να έχει, πρέπει να πάει στο βάρο διαιτητής και να δει και τις δύο φάσεις. Αλλά θα κοιτάξω αυτό που λες εσύ, γιατί αν είναι έτσι και ότι έχει αλλάξει κατοχή δύο φορές, δεν θα υπάρχει και φάση Κάγκουα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Άλλοι λέγεται αυτός ο Σωμάλος που παίζει στον ΠΑΟΚ, όχι άλλοι. Άλλοι και άλλοι. Άλλοι. Σωμάλος μας δεν τα λένε σωστά.
0: Αρχικά είναι καταγωγή της Σομαλίας νομίζω έχει, ναι, αλλά είναι Σουηδός.
1: Είπα από τη Σομαλία, σου λέω Σουηδός είναι μωρέ τώρα. Τι είναι Σουηδός μωρέ, υπάρχει κανένα Σουηδός που λέγεται με μέταλ ή άσε τώρα. Υπάρχει άλλη Σουηδός.
0: Πάντως και εδώ τάχα άλλη μου τον βγάζει κύριε Γιώργο.
1: Καλά, εντάξει, τώρα εντάξει.
0: Και στην ανακοίνωση του ΠΑΟΚ όταν είχε αποκτήσει ο ποδοσφαιριστή, τάχα άλλη τον αναφέρει, όχι άλλη.
1: Αλλή το λέει, ένας μόνο το λέει αλλή. Τέλος πάντων δεν μας ενδιαφέρει τώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, 50 Ιαπωνέζοι, γιατί τα λέω, θα σου πω τώρα γιατί. Ήταν κάτω από το άγαλμα της Αφροδίτης της Μήλου, στο μουσείο. Ένα γκρουπ, 50 Ιαπωνέζοι. Ακούγομαι ή μιλάω στον
0: αέρα? Ακούγεσαι κύριε Γιώργο.
1: Λοιπόν. Και λέει στο ρεπορτάζ, ένα ξενάγος, κλαίγαν 50 Ιαπωνέζοι θαυμάζοντας την Αφροδίτη της Μήλου. Ακούς?
0: Ακούω κύριε Γιώργο, ναι.
1: Και εμείς τώρα πήγαμε να κάνουμε συναυλία πίσω από το σίδερα, είναι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εκεί. Εκεί να κάνουμε συναυλία, κύριε, πώς τον λένε αυτόν τον τραγουδιστή. Λοιπόν, αλλού δεν μπορούσαν να πάνε, να κάνουνε. Εκεί, δηλαδή δείχνει ένα πλαίσιο σίδερα γύρω-γύρω και από πίσω είναι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ντροπή. Ντροπή. Όπως ντροπή είναι στη χθεσινή ημερομηνία και προχθεσινή, που δεν τόλμησε κανείς, δεν τόλμησε λέω να κανείς να πει για τον προγκρούμ που έγινε στις Κωνσταντινούπολιτες, σε εμάς τους αδικημένους, που μας είχε εγκαταλείψει η Ελλάδα. Λοιπόν, και δεν βρέθηκε ένας να πει στα κανάλια ότι έγινε αυτό και αυτό. Υπάρχει στο Σύλλογο Κωνσταντινούπολιτων, όσοι δεν το ξέρουν και είναι ο δρόμος σας πάνε να δούνε, 3.000 φωτογραφίες από τους βανδαλισμούς του 1955, 3.000 φωτογραφίες πραγματικές, δηλαδή οι δρόμοι δεν μπορεί να περάσει ούτε περπατηστά να περάσει από τα καμένα, από τα διαλυμένα, και κανείς δεν είπε τίποτα για αυτή την ημερομηνία εχθές στα κανάλια. Τι φοβάστε ρε, τους πάμε μέτια φοβάστε. Πού πάμε ρε, πού πάμε, ντροπή. Αλλά είπαμε και καλά κουμάσια για όλα αυτά που έγιναν τα Σεπτεμβριανά, ήταν οι Άγγλοι, τα Αγγλάκια, αυτά τα Αγγλάκια που συμμετείχαν σε αυτό που σταμάτησαν κανέναν, κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε. Έχω άδικο να φωνάζω, έχω άδικο.
0: Δεν έχετε άδικο κύριε Γιώργο.
1: Δεν τα λένε, δεν τα λένε, γιατί δεν τα λένε. Θα πάρω και το απόγευμα στον κύριο Δημοσθένη να τα πω. Γιατί αυτό το πράγμα. Πότε θα δικαιωθούμε, ποτέ. Τα καλώδια ανεβαίνουν κατεβαίνουν όπως εμείς λέει θα ανακηρύξουμε τέτοια τα 12 μίλια, όποτε λέει το εμείς θα το θεωρήσουμε σκόπιμο. Δεν είμαι υπουργός εξωτερικών, κάντε ό,τι θέλετε. Αλλά όλα αυτά είναι περίεργα, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, τι είπε ο άλλος σήμερα, ότι γκρινιάζω για την ΝΑΕΚ, ναι.
0: Ότι το κάνετε για γούρι, δεν γκρινιάζει για την ΝΑΕΚ, πηγαίνει μια χαρά.
1: Που δεν σχολιάζομαι. Έφυγες.
0: Δεν πηγαίνει μια χαρά η ΑΕΚ.
1: Θέλεις τώρα να αρχίσουμε. Λοιπόν, για μου πεις 6 λεπτά, περίμενε. Μια χαρά πάει η ΑΕΚ. Δεν ξέρω ο άλλος πώς θα πάει μια χαρά, αν γίνει μια στραβή. Εγώ αυτό είπα και προχθές. Όχι τα έχω εγώ με την ΑΕΚ. Τα έχω με αυτό, ναι.
0: Άρα,
1: αυτό δεν μου πεις, παρακαλώ. Πού ήτανε, πού έπαιζε αυτός. Στη Σερβία που έπαιζε. Έχει παίξει εθνική Σερβίας.
0: Σαν παίχτης.
1: Ναι.
0: Δώστε μου μισό λεπτό για να το κοιτάξω. Δεν θυμάμαι αν έχει παίξει εθνική Σερβίας. Λοιπόν. Όχι, δεν έχει παίξει Εθνική Σερβία.
1: Καλά.
0: Γιατί πρέπει να έχει παίξει Εθνική Σερβία, κύριε Γιώργο. Γεια σας, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Πάμε από την γραμμή, καλησπέρα.
2: Ακούει το Θέμη.
0: Έλα ρε Μπιλ.
2: Τι έγινε, λεβέντη μου.
0: Καλά, πώς είσαι. Λοιπόν,
2: κύριε Γιώργο, από το Χολαργό, σου εύχομαι ολόψυχα, όσο χρόνο κι αν είσαι, σου εύχομαι ολόψυχα να προλάβεις να μπεις στην Αγία Σοφιά και να ανάψεις ένα κεράκι. Να μπεις στην Αγία Σοφιά με τη γαλανόλευκη, να χτυπήσεις την καμπάνα, δικαιούσε, εσύ πρέπει να είσαι από τους πρώτους και να ανάψεις ένα κεράκι. Μόνο αυτό σου λέω. Πόλη μου την καρδιά σου λέω. Και σου μιλάω σπαθή. Λοιπόν, και επειδή με έχει παρακαλέσει να τον ενημερώνω για τον καιρό εδώ του Κορινθιακού, σήμερα έχει κυματάκι. Δεν είναι όπως ήταν τις άλλες μέρες.
0: Ο καιρός του Κορινθιακού, γιατί?
2: Γιατί μου λέει, θέλω, σε παρακαλώ, επειδή τον τη συμπαθώ αυτή τη θάλασσα, πολλές φορές θέλω να με ενημερώνεις πώς είναι ο καιρός στον Κορινθιακό κάθε μέρα. Του λέω εντάξει.
0: Μάλιστα.
2: Πριν ξεκινήσω να μιλάω, γι' αυτό το είπα, κατάλαβες.
0: Okay. Λοιπόν,
2: κάτι Μάρκος Μπότσαρης που πήρε προηγουμένως και αγχώνεται για τη φάση του, πώς το λένε, του αραπάκου του δικού μας, του Κάγκουε, του Καγκουρό. Λοιπόν, και έχουν άγχος. Δεν μου λέτε μάγκες, θα βγει κανένας να μου πει πόσο έπρεπε να είναι το τελικό σκορ.
0: Ο Μάρκος Μπότσαρης ποιος είναι πάλι?
2: Τι?
0: Ο Μάρκος Μπότσαρης ποιος είναι? Όχι γενικά, στη σημερινή εκπομπή.
2: Ή ένας Μάρκος που βγήκε και είπε...
0: Δεν βγήκε κανένας Μάρκος στη σημερινή εκπομπή. Στη σημερινή εκπομπή δεν βγήκε κανένας Μάρκος.
2: Ποιος ήταν αυτός που είπε για τη φάση του πέναλτι, ότι η φάση που έχει προηγηθεί το φάουλ, το καθαρότατο φάουλ?
0: Ναι, ο Κώστας από το Εγάλο, Παναθηναϊκός.
2: Δεν ήταν ο Κώστας, ο προηγούμενος ένας... Μήνυμα ήταν.
0: Α, ο Μάρκος στο μήνυμα ήταν, ναι.
2: Ναι, ο Μάρκος με το μήνυμα, εκεί τα μηνυματάκια. Τα μήνυμα μου, μήνυμα, δεν βγαίνουν. Προχθές άκουσα πριν λίγες μέρες, άκουσα και ειλικρινά, έτσι πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Άκουσα τον κύριο Αποστόλη από το... Εγώ νομίζω ότι είναι κανένας πιτσιρικάς, έτσι που τα χώνει, που τα ρίχνει, που τα έτσι. Και ο κύριος Αποστόλος από το Αίγιο πρέπει να είναι ένας άνθρωπος, τέλος πάντων, κάποιας ηλικίας και ωραίος, ευγενέστατος, γιατί βγήκε και κάτι είχε πει, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, όλοι λοιπόν εσύ που... Καλά, δεν ήθελα να σου πω κάτι.
0: Για πες.
2: Και με ποιον τα έχω εγώ, σου μιλάω ειλικρινά, προχθές με τη μετάδοση του Sky.
0: Γιατί?
2: Μισή ώρα μετά τη φάση, και πώς το λένε, η φάση υποτίθεται του πέναλτι, εκείνος ο Πιατάς, στο Sky, πώς τον λένε με τα γυαλιά,
0: ο Μιχάλης, ο Τσόχος.
2: Ο Τσόχος.
0: Ναι.
2: Επί 3/4, μισή ώρα δηλαδή, και μετά αναλύσεις επί αναλύσεων για τη φάση ότι και καλά...
0: Εντάξει, 20 κουβέντα ρε Σιμπίλη, λογικό δεν είναι.
2: Ναι, λογικό είναι. Τώρα σοβαρολογίζουμε. Μιλάμε για μια φάση, υποτίθεται, ναι, που η οποία δεν είναι... Εγώ σου λέω και να έπαινε τον πέναλτι. Τι θα κάνατε ρε.
0: Ναι, εγώ δεν σου λέω το αντίθετο. Απλά σου λέω ότι δεν είναι λογικό να μιλάνε για αυτή τη φάση.
2: Δηλαδή... Ο Ταμπόρδα φταίει, εμένα, για ποιος, στο ξαναλέω και πάλι. Ο Ταμπόρδα που δεν έκανε το 3-0 στο ημίχρονο να φύγουν με ένα ταλιράκι. Έτσι, λίανε ποιηκός. Λίανε ποιηκός, καταλαβες. Λοιπόν, το βρήκαμε τώρα, όταν το ξανά είπα. Όταν χάνει ο Πάοκ από την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, δεν ανοίγει μύτη. Από τον Παναθηναϊκό πάμε να βρούμε. Και το ίδιο και με τον Γιώργο τον Μήνο, να τον ακούσεις τον Μήνο. Τι είχε. Φιλαράκι μου, βέβαια, του την έχω πει χοντρά εγώ. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, με πήρε από τον Πειραιά, συγκεκριμένα από τα Ταμπούρια, ένας φίλος φαρμακοποιός, ο οποίος δεν πολύ ασχολείται με το ποδόσφαιρο, ακούς?
0: Ακούω, ναι.
2: Και μου λέει, έχω, μου λέει, ελλείψεις μεγάλες από κάτι χάπια, δεν ξέρω, κάτσε, τα έχω σημειώσει, γιατί δεν ξέρω εγώ από τέτοια, κάποια Στήλινοξ και Τάβορ. Στήλινοξ και Τάβορ. Έχει μεγάλες ελλείψεις. Του λέω, αυτά, τι είναι αυτά, του λέω. Μου λέει, είναι ρεμπιστικά, μου λέει. Εκεί η περιοχή γύρω, οι Ολυμπιακοί τώρα έχουν αρχίσει. Έχουν ξεκινήσει, θα έχεις ελλείψεις μόνιμα τώρα. Προμηθεύσου καμιά αποθήκη, όρτος έτεινε, του λέω, με ρεμπιστικά.
0: Ναι, στους Ολυμπιακούς τώρα γιατί τους αναφέρεις, πού κολλάνε πάλι?
2: Με ρεμπιστικά από εδώ και πέρα, σας το είχα πει, έτσι και ξεκινήσει η Πανάθα να καλπάζει. Λοιπόν,
0: Μπίλη, είναι νωρίς ακόμα, μην ανοίγεσαι.
2: Εγώ μην δεν ανοίγεσαι. Ανοίγομαι, δεν καταλαβαίνεις. Εγώ είμαι εκείνος που σκέφτομαι και ξέρεις, αγχώνομαι περισσότερο για το μάτι της Κυριακής με την Κηφισιά. Εκεί αγχώνομαι εγώ περισσότερο.
0: Πέμπτη παίζει.
2: Και σκέφτομαι.
0: Ειλικρινά, η Πέμπτη παίζει με την Κηφισιά.
2: Πέμπτη, συγγνώμη, Πέμπτη. Την Πέμπτη.
0: Και την Κυριακή με τον Πανετολικό.
2: Την Κυριακή με το Αγρίνιο.
0: Το Αγρίνιο.
2: Ο πρωτοπόρος, το Αγρίνιο. Είτε, πώς τον είπαμε τον προπονητή τον άνθρωπο Αθανασίου.
0: Αναστασίου.
2: Αναστασίου, μπράβο. Σοβαρότατος προπονητής.
0: Εννοείται.
2: Πέρασε και από τον Παναθηναϊκό, δεν τους αρέσει. Άμα πηγαίνει καλά κάποιος, τον Παναθηναϊκό τον εδιώχνει.
0: Εντάξει, άλλες εποχές ρε Σιμπίλε, έχουν περάσει τη σεζόν 13-14 τώρα.
2: Είναι οι εποχές του
0: 13 χρόνια πέρασαν.
2: Του καπετάν Γιώργη. Είναι οι εποχές του καπετάν Γιώργη. Για να δω, είναι περίπου λοιπόν. Άμα ο Παναθηναϊκός ξεκινάει να πάει καλά με τον Νίστρουπ, θα δούμε, θα τον κρατήσουν ή θα ψάχνουμε να βρούμε αιτίες και θα αρχίσουν να διοχετεύουν, πώς το λένε, σκύνουν αυτοί από τέτοια, από δολοπλοκίες. Η οικογένεια, η παλιά.
0: Εσύ από τους προηγούμενους προπονητές, με εξαίρεση, μην πάμε παλιά Αντώνης και Ουζουνίδης που είναι άλλη περίπτωση. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια, δηλαδή, ποιον θεωρείς θα μπορούσε να κρατήσει.
2: Γεώργιος Δόνης.
0: Σου λέω, άσε το Δόνη και τον Ουζουνίδη. Τα τελευταία χρόνια, ρε, με την τελευταία πενταετία, ποιο πιστεύεις θα μπορούσε να κρατήσει. Και λες, αυτός ήταν προπονητής, με εξαίρεση τον Γιωβάνοβιτς, ας πούμε, όπου είναι μια ειδική περίπτωση.
2: Ναι, ο Γιωβάνοβιτς γιατί να φύγει στο φινάλε.
0: Εγώ συμφωνώ. Για μένα το μεγαλύτερο λάθος της σύγχρονης ιστορίας του Παναθηναϊκού ότι έφυγε ο Γιωβάνοβιτς.
2: Δεν πήγαινε μπροστά με 12 βαθμούς. Πώς το χάσε το πρωτάθλημα, το χάσε από λάθη δικά του, νομίζεις, το χάσε.
0: Και από δικά του λάθη, το χάσε. Λοιπόν,
2: να πάνε να κοιτάξουν την ομάδα, τη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού, τον Όφη, μια που είναι και από εκεί, από την Κρήτη.
0: Τώρα, ο Όφη πώς έγινε δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού.
2: Χρόνια
0: δηλαδή,
2: τώρα.
0: Χρόνια τώρα ο Όφη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού. Δηλαδή, όποια ομάδα πουλήσει. Δηλαδή, η Κηφισιά, ας πούμε, είναι δεύτερη ομάδα του Παναθηναϊκού.
2: Απόδειξη εφέτος ο μισός Ολυμπιακός έχει πάει εκεί κάτω.
0: Δεν έχει σχέση. Δεν έχουν πάει ως δανεικοί. Με ξέρεις τον Αθανασίου που έχει πάει ως δανεικός. Όλοι οι υπόλοιποι είναι πρώην του Ολυμπιακού. Και ο Χριστογιώργος, ξέρω εγώ, έπαιζε παλιά στον Παναθηναϊκό. Τώρα ανήκει στον Όφη.
2: Από τη στιγμή που ήταν δεύτερη ομάδα του Παναθηναϊκού, πώς έγινε το κονέ και κατέβηκε κάτω μισός Πειραιάς στην Κρήτη.
0: Μα δεν έχει σχέση. Μεταξύ, δηλαδή, ο Μπουχαλάκης, ας πούμε, που παίζει στον Όφη, έφυγε τον Ολυμπιακό, πήγε στη Γερμανία, έβγαινε στη Γερμανία μπάλα, έφυγε τη Γερμανία, γύρισε στην Ελλάδα. Πήγε ο Άσκας στο Πανετολικό και μετά στον Όφη.
2: Άκου μια παλιοσυρά, άκου που σου λέει ο Μπιλ.
0: Είναι άλλο το να έχουν δύο πρόεδροι καλή σχέση και άλλο να λέμε τώρα δεύτερος Ολυμπιακός. Δηλαδή, επειδή έχει κάνει μια ομάδα μια πόλη, δεν σημαίνει ότι έγινε δεύτερη ομάδα. Δεν είναι δυνατόν.
2: Λοιπόν, να κοιτάξουν τα παοκτσάκια πάνω την Κυριακή με τον Άρη. Μην γίνει καμιά κέντα πάλι στο καπάκι.
0: Καλά, ντέρμπι.
2: Και κλαίει ο δεδροπόταμος όλος. Λοιπόν,
0: έγινε Μπιλ.
2: Χάρηκα που τα είπαμε για άλλη μια φορά.
0: Άντε, καλό απόγευμα. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Έλα, Θέμη, τι κάνεις, γεια.
0: Γεια σου, Σάκη, καλά εσύ.
3: Μου σε πάρα πολύ καρδιά από έξω από το.
0: Να σε καλά, να είναι καλά τα παιδιά.
3: Τον Κώστα, εγώ ας τα ακούν όμως, πίνουμε καφέ σε ένα παραλιακό μέρο σε Ραφίνα. Δεν μου λες κάτι. Σας
0: βρίσκω, για πες.
3: Τι βλέπεις σήμερα στην ΑΕΚ, τη βλέπω για πολύ άσο, το βλέπεις.
0: Το βλέπω άσο,
3: ναι. Είναι 75.
0: Το βλέπω άσο, εγώ.
3: Βλέπεις και την Dortmund. Είπα να βγάλουμε.
0: Κάτσε να κοιτάξω λίγο τα παιχνίδια. Γιατί δεν τα έχω μπροστά μου τώρα. Ποιον παίζει η Dortmund?
3: Με την Μπέτις.
0: Περίμενε. Εδώ το έχω μπροστά μου, ναι. Όχι, δεν παίζει με τη Βιγιαρεάλ.
3: Με τη Βιγιαρεάλ.
0: Ντόρμουντ Βιγιαρεάλ. Ναι, πιστεύω ότι η Ντόρμουντ μπορεί να κερδίσει και η Ντόρμουντ, ναι. Επίσης, δεν βλέπω να χάνει Μπριζ, να ξέρεις. Με τη Βίλα. Η Βίλα δεν είναι καλά μέχρι στιγμή στην αρχή της χρονιάς.
3: Ναι, την Μπριζ βλέπω. Ναι.
0: Ρεάλ βλέπω να κερδίζει την Ίντερ.
3: Ναι, ναι, ναι. Και τη Σίτι, δεν τη βλέπεις.
0: Μπορεί να κερδίσει, αλλά δύσκολα. Δεν βάζει το χέρι μου στην φωτιά. Γιατί η Πόρτο είναι καλή. Είναι καλή η Πόρτο. Είναι καλή η Πόρτο.
3: Τώρα να πω κάτι για τον Θοδωρή. Θοδωρή, καλά για τα καλά σου λόγια. Και Θοδωρή με Φεράρι, για ποιο λόγο θα σου πω τώρα, να το πω και εδώ στον αέρα. Το 85 ήμουν σε ένα μέρος και είχε ένα φιλαράκι. Θοδωρή, να σε καλά και όλα η οικογένειά σου και όλοι οι άπαντες. Είχε τότε στο Φεράρι το Τεσσαρόζα, αν το θυμάσαι. Αυτό πρέπει να είναι το 84 μοντέλο, ήταν κάπου εκεί πέρα. Ήταν αυτό για το 86 τώρα. Ένα εργαλείο, Θοδωρή, γαμώ τα εργαλεία. Το έχει θέλουν και το κάνω και εγώ βόλτες. Είχε μεταλλικές πινακίδες. Το κάνω βόλτες και στις ταχύτητες είχε όπως είναι τα σκάφη δεξιά, αριστερά. Με ένα λεπτό και μου έκανε τέτοια εντύπωση. Καλά ήταν και το 390 κάπου και έβαζε 5.000 κυβικά. Γι' αυτό έγινε αφαιρά, Θοδωρή. Εντάξει, ξέρω, η Mercedes έχει πάρει 8 χρόνια. Παρακολουθώ, δεν παρακολουθώ, κάνω πλάκα.
0: Ο Χάρης είπε ότι σ' αρέσει πολύ το κόκκινο χρώμα τελικά.
3: Κοίταξε, το κόκκινο χρώμα μ' αρέσει να το βλέπω στο Καρασκάκι. Μ' ανεβαίνει το πράσινο πολύ. Εκεί μου αρέσει πολύ, όπως τώρα από το φίλο μου του Χάρη. Χάρη δεν ξέρει κανέναν παίχτη, ούτε εγώ ξέρω να του μάθουμε. Χάρη, τον Τετέι έχω μάθει. Αυτό το παιχτάρα. Χάρη, θα του μάθουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Δεν μου λες, είδα τώρα γιατί δεν μιλάω και πολύ, εγώ ξέρω.
0: Ναι,
3: είδα μια σε ένα site, είχε κάνει και ανάλυση και δήλωσε ο κ. Καραπαπάς για τον ΠΑΟΚ και τον πέναλτι.
0: Είχε μια αντίδραση, ναι, και είπε ότι μίλησε για διορισμένο πρωτάθλημα κλπ.
3: Ο κ. Καραπαπάς.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, μπορώ να πάω και εγώ να κάνω μια δήλωση. Δεν είναι λογικά, στα λόγια της λογικής.
0: Εντάξει, ο κ. Καραπαπάς αντιπροσωπεύει τον Ολυμπιακό. Εσύ αντιπροσωπεύει το Σάκη.
3: Εγώ αντιπροσωπεύω του φιλάδου του Παναθηναϊκού.
0: Όχι, δεν αντιπροσωπεύει του φιλάδου του Παναθηναϊκού, αντιπροσωπεύει το Σάκη, τον εαυτό σου.
3: Και το Σάκη, εγώ έκανα δεκαριά αυτού που έχω εδώ πέρα, τα που είναι δίπλωμα. 10 μου έκανε αξιοδότηση. 10 που είναι όχι όλου. Λάβω, τι κάνουμε τους όλους, ποιος είμαι εγώ. Λέω τώρα, ο Πάσαρης, στην εκεί που είναι στη Ρουμανία, έχει ζητήσει, τα ξέρω, τον αφήνουν, έχει ζητήσει να κάνει τη θητεία του, έχει περάσει 20 χρόνια φυλακή, και όταν αφήνουν και ζητάει, έχει πάει τώρα στην εκκλησία και ζητάει τέτοιο άφηση αμαρτιών.
0: Ναι.
3: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, γι' αυτό καμιά φορά γινόμαστε και εμείς αντιπαθητικοί, αντιολυμπιακοί, για αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, άντε να είσαι καλά.
0: Έγινε, Σάκη, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πάμε από όνειρα, καλησπέρα. Έχει πέσει η γραμμή. Άμα θέλει να ξανακαλέσει ο φίλος, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μάρκο, να σου απαντήσω στο μήνυμα. Γιατί την έλεβα τώρα αυτή την. Έβαλα τέλος πάντων να δω πώς ξεκίνησε η φάση κλπ. Δεν έχει γίνει αλλαγή κατοχής. Ο ΠΑΟΚ χέρισε την μπάλα σε εκείνο το σημείο, πολύ μακρινό σημείο. Όντως έχουν περάσει αρκετά δευτερόλεπτα. Αλλά αλλαγή κατοχής δεν έχει γίνει. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να έχει την μπάλα στα πόδια του, εν τέλει δημιούργησε μια επίθεση. Και έφτασε στη φάση του πέναλτι. Είναι η ίδια φάση δηλαδή. Η αποστολή από Θεσσαλονίκη, θα πάμε στη γραμμή μετά τις διαφημίσεις σε 3 λεπτάκια. Γιατί δεν έχουμε χρόνο, έχουμε μερικά δευτερόλεπτα. Αποστολή από Θεσσαλονίκη λέει: θέλω να δώσω φιλιά στον νεόφυτο Χάρη Βασίλη, Γιώργο από Λονδίνο, κύριο Γιώργο. Θέλω να πω στην ομάδα του Βόλου: τους περιμένουμε στον Πειραιά με 30 φύλλα για μην ξεχάσουν να πάρουν κομπιουτεράκι αν τους χρειαστεί. Παλιουράκο, ψάξω το Κοβάσεβιτ, τέλος το θρύλο μου το είχε στείλει πριν. Να σε καλά, αποστολή. Το ενημερώσαμε κι εμείς. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Πάμε να περάσουμε σε διαφημίσεις και μετά στα υπόλοιπα μηνύματά σας και στις γραμμές.
4: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
9: Έτσι.
10: Μην είναι άνθρωπος.
11: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
10: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
12: Θέλω κι εγώ.
10: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
13: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Για πάμε για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Ο Αποστόλης από το Αίγιο λέει: Θέμη με τη Λίμπαρ κοιμάται, ξυπνάει με το όνομα του Γιάρεμτσουκ και του Φορτούνη στα χείλη, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Σίγουρα δεν το κάνει αυτό, Αποστόλη. Με άλλα ονόματα μπορεί να κοιμάται και να ξυπνάει, με αυτά σίγουρα όχι. Θέμη, μπορεί να πιστεύει ότι υπήρχε φάουλ και καλά κάνει, αλλά στην εκπομπή δίκη στο Σκάι εχθέ ο Τσίκινης είπε ότι δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Και την Κυριακή το βράδυ, σαν κανέλια, κανένα από του τηλεκριτικού δεν έλεγε φάουλ. Και εγώ για την κοροϊδία του τερματοφύλακα του Βόλου δεν με επήρεξε καθυστέρηση. Αλεπώνη που είχε πιάσει το πόδι του κοιλιά, τερματοφύλακα είσαι και θα περιμένουν και όχι να χτυπιάται περισσότερο από εκείνο που του είχε κοπεί το πόδι, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Για το τελευταίο μήνυμα δεν το διαβάζω, Αποστόλη ήρεμα. Για τα πρώτα δύο μηνύματα, λοιπόν, λέει το πρώτο το σχολιάσαμε. Στο δεύτερο μήνυμα. Στη φάση του Κάγκουα φαίνεται να το πατάει ο Ζίβκοβιτς. Τώρα τι να σου πω, Αποστολή. Το θέμα είναι όπως και να έχει, πως θα έπρεπε να πάει ο διαιτητής στο ΒΑΡ και από εκεί και πέρα να εξέταζε και τις δύο φάσεις και να έβλεπε αν υπάρχει ή δεν υπάρχει κάτι. Βέβαια, αν ο Βαρίστας θεωρούσε ότι δεν υπάρχει φάουλ στον Κάγκουα και ότι απλά υπάρχει πέναλτι, δεν θα του δείχνει καν εκείνη τη φάση, έτσι. Οπότε αλλάζει η κουβέντα. Όπως και να έχει, είναι μεγάλο το λάθος ότι δεν πήγε στο ΒΑΡ και από εκεί και πέρα σε αποφάσισε ο διαιτητής και νομίζω ότι θα ήταν καλυμμένοι όλοι τους, έτσι. Από εκεί και πέρα δεν θεωρώ ότι έπαιξε για κάποιο ρόλο στο αποτέλεσμα. Ακόμα και να δινόταν πέναλτι, ακόμα και να σοφάριζε ο ΠΑΟΚ, η εικόνα των δύο ομάδων έδειχνε ότι δεν είχε πολλές πιθανότητες ο ΠΑΟΚ. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει και κάτι, έτσι απλά το αναφέρω. Όταν πρέπει να υπάρξει μια απόφαση, πρέπει να είναι η σωστή απόφαση και, όχι, και να μην υπάρχουν παράπονα από τις ομάδες. Και λέμε ότι υπάρχουν παράπονα με ένα διαιτητή ο οποίος είναι lead διαιτητής, έτσι. Ο Φέλιξ Βάιερ είναι lead διαιτητής. Και λέμε ότι ακόμα και με αυτόν, στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν, υπάρχουν παράπονα από κάποια ομάδα. Και ελπίζω να μην συνεχίσουμε έτσι. Για τον Σιαμπάνη, okay, καταλαβαίνω τι λες. Πάντως ο ίδιος, επειδή το έλεγα στην τηλεόραση στο μάτς, έλεγε ότι δεν κάνω καθυστερήσεις, λες ότι το αρχίζομαι, κράτος ο θες. Από εκεί πέρα δεν ξέρω αν χτύπησε ή όχι. Πραγματικά δεν μπορώ να κρίνω αν χτύπησε ή όχι. Ότι κάνει καθυστερήσεις δεν έχει καμία σχέση με το χτύπημα στον Ελγάμπη, έτσι. Είναι άλλο κομμάτι το ένα, άλλο κομμάτι το άλλο. Προφανώς δεν θα αρέσει τον κόσμο του Ολυμπιακού το ότι ο Σιαμπάνης έκανε καθυστερήσεις. Εννοείται πως δεν το αρέσει, αλλά δεν θα πρέπει να βάζουμε στην ίδια κουβέντα τις καθυστερήσεις που έκανε ο Σιαμπάνης, αν έκανε, που εγώ λέω ότι έκανε, με το χτύπημα στον Αγίου Μπελκάμπη. Δεν πρέπει να μπαίνει στην ίδια κουβέντα αυτό. Δεν έχει καμία σχέση το ένα κομμάτι με το άλλο. Πάμε για στην Ντίνα και λέει: Θέμη, γιατί λύθηκε συνεργασία με τον Κοβάσεβιτς, λέει η Ντίνα. Ντίνα, το γιατί λύθηκε συνεργασία με τον Κοβάσεβιτς ακριβώς δεν μπορώ να σου απαντήσω. Αυτό που μπορώ να σου απαντήσω είναι ότι ο Κοβάσεβιτς το τελευταίο διάστημα δεν είχε ρόλο στις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός πήρε τον Μονκαντά για αυτήν την δουλειά, είχε πάρει τον Μονκαντά. Ο Κοβάσεβιτς όλο το τελευταίο διάστημα είχε ένα ρόλο περισσότερο γενικού αρχηγού και όχι τεχνικού διευθυντή στον Ολυμπιακό. Δηλαδή δεν σχετιζόταν με τις μεταγραφές, δεν ενέκρινε παίκτες και προτάσεις, αλλά περισσότερο είχε τη σύνδεση ανάμεσα στο ποδοσφαιρικό κομμάτι και το διοικητικό. Και προφανώς ο Ολυμπιακός στην αρχή δεν ήθελε να είναι αυτός ο ρόλος του. Έτσι. Δηλαδή είχε χρέη αθλητικού διευθυντή, όπου είχε να κάνει και με τις μεταγραφές. Θεωρήθηκε αποτυχημένη προφανώς η δουλειά του, ή τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα αποτυχημένη, και νομίζω ότι κάποιος έπρεπε να αναλάβει ευθύνες, παιδιά. Ο Ολυμπιακός, ειδικά τα δύο προηγούμενα καλοκαίρια, αλλά και τους χειμώνες, δεν είχε κάνει κινήσεις όπου θα μπορούσε να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Αντιθέτως, του απαρνήθηκαν αρκετά χρήματα για ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν τα άξιζαν. Ο Ολυμπιακός δεν πήγε μπροστά με αυτές τις προσθήκες. Κάποιος έπρεπε να αναλάβει την ευθύνη. Η ευθύνη προφανώς δόθηκε στον Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Επίσης, βλέπουμε ότι αναλαμβάνει και ο Κορδόν. Ο Κορδόν είναι ένας από τους μεγαλύτερους τεχνικούς διευθυντές στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια και είχε κάνει και πάρα πολύ καλή δουλειά στο πρώτο πέρασμά του από τον Ολυμπιακό, αλλά για προσωπικούς λόγους στη συνέχεια δεν μπόρεσε να είναι αυτός ο οποίος ήθελε και δεν μπόρεσε να συνεχίσει.

0: Μίλη το νερό. Θαυμάστε μας γιατί είμαστε όλοι συνένοχοι όπως είμαστε και όταν η ομάδα πέταγε. Να θυμάστε πάντα τα κάστρα πέφτουν από μέσα, και σαν ιστερόγραφο είναι καιρός Άμπαλι να αποδομήσει το φορτούνι ο μοναδικός Έλληνας χαφ που μπορεί να είναι τόσο επιδραστικός σε ένα μάτς. Αυτό για όσους ξέρουν τα βασικά. Με σεβασμό Θέμη για τον τρόπο που χειρίζεσαι, διαχειρίζεσαι. Λέει ο Σωτήρης. Να σε καλά, Σωτήρη. Κατανοώ απολύτως το μήνυμά σου. Τώρα, το τι ρόλο θα παίξει αυτή η ανακοίνωση, αν ήταν απλά μια ανακοίνωση ώστε να σφίξει ουσιαστικά τα λουριά, ή αν ήταν μια ανακοίνωση η οποία ουσιαστικά λέει ότι με την πρώτη επόμενη γκέλα θα έχουμε σοβαρό θέμα με τη Λίμπαρ, είναι άλλο κομμάτι, θα το δούμε στην πορεία. Να σε καλά, Σωτήρη. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Δεν μας ακούει ο φίλος. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα. Χαίρετε. Ούτε τώρα μας ακούει ο φίλος. Να ξανακαλέσουν. Δεν ξέρω αν εμείς έχουμε κάποιο θέμα. Όχι, βλέπουν την Αντριάννα κανονικά μιλάει στο τηλέφωνο. Πάμε τώρα να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Θέμη.
0: Γεια σας, κύριε Νεόφυτε.
1: Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Ιντερνετ Ελλάδα Sport. Σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
0: Να είστε καλά,
1: να
0: κύριε
1: πω και εγώ τις ευχές μου για τον Κώστα από το Εγάλη που πάντρεψε τα παιδιά του, να είναι ευτυχισμένοι και καλούς φωγόνους. Λοιπόν, μ' άκουσε,
0: κύριε. Εννοείται, ακούω, κύριε Νόφιτε, να είναι καλά τα παιδιά.
1: Ναι, ρωτάμε γιατί στο σταθμό υπάρχουν πολύ μπέρδεμα με γράφες. Γι' αυτό οι περισσότεροι ρωτάμε. Κατάλαβες. Να πω περαστικά και εγώ στο Center for the Ολυμπιακού του Ολκαμπή, ένας της οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό μέχρι στο ευρωπαϊκό κύπελο, βοήθησε γιατί από ό,τι θυμόμαστε όλοι οι σκοράδες αυτός και γι' αυτό από όλους τους φιλάθλους έχουν ευχηθεί όλα τα περαστικά του. Το ίδιο και στους υπόλοιπους τραυματίες στο Γιαννούλη. Και άλλο ένα. Ναι. Ρόκα λέγεται.
0: Ο Ρόκα έβαλε τον νόμο, το εξάρθρωσιό μου. Ναι. Για τον Γιαννούλη, ελπίζουμε να μην είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα. Σήμερα ναι. Θα κάνει μαγνητική, θα δούμε.
1: Για κανέναν να μην είναι τίποτα το σοβαρό. Αλλά από ό,τι άκουσα, του Ολυμπιακού παίκτη θα μείνει κανένα εξάμηνο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Ολυκαμπή θα μείνει 6 με 7
1: μήνες. Που είναι πολύ μεγάλο κενό, πιστεύω, για τον Ολυμπιακό. Τώρα να μιλήσω για το παιχνίδι Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Επειδή εγώ δεν έχω μάθει στη ζωή μου αρνητικολογίας και το πέναλτι να κέρδιζε ο ΠΑΟΚ και να το έκανε 1-1, το παιχνίδι θα έλεγε 5-1. Είμαι 100% σίγουρος. Εκεί την ημέρα δεν υπήρχε ΠΑΟΚ, έμοιαζε ο ΠΑΟΚ μια πάρα πολύ μικρή ομάδα, δεν μπορούσε να αντιδράσει και με 11 παίκτες να πάθαινε να έπαιζε ο ΠΑΟΚ, πιστεύω θα το έκανε το παιχνίδι. Δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτό το Παναθηναϊκό που πήγε σαν σήμερα.
0: Ναι, ήταν πολύ κακός και ο ΠΑΟΚ, έτσι. Καλός ναι. Παναθηναϊκός, αλλά πολύ κακός και ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, γι' αυτό μην ψάχνουμε δικαιολογίες και λέμε έφτυγε το δοκάρι, έφτυγε το χόρτο, έφτυγε διαιτής. Πρέπει να μάθουμε να παραδεχόμαστε κάποια στιγμή και όχι να είμαστε φανατικοί και να τα βλέπουμε διαφορετικά. Είπαμε, ο ήρεμος φιλαθλός που δεν είναι πολύ φανατικός τα βλέπει όπως είναι τα πράγματα. Ενώ ο φανατικός ξεχωρίζει γιατί συνήθως δεν παραδέχεται. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Να πω τα χαιρετίσματά μου στην Αποστολία που δεν με ξεχνάει. Της εύχομαι πάντα να έχει την υγεία της.
0: Ναι, δεν σας ξεχνάει ποτέ, κύριε Νεόφυτε, κάθε μέρα λέει.
1: Ναι, ναι, και τα χαιρετίσματά μου και σε όλους τους ακροατές και σε αυτούς που στέλνουν και τα μηνύματα. Και εύχομαι να γίνει ένα καλό πρωτάθλημα. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Δεν μπορεί από την τρίτη αγωνιστική να βγάλουμε συμπεράσματα. Εγώ πιστεύω ένα βαθμό βήμα το έχει η ΑΕΚ, αλλά και οι άλλοι ομάδες σιγά σιγά θα ανεβαίνουν όσο περνάνε οι αγωνιστικές. Αυτά τα ξέρεις και εσύ, κύριε Θέμη, γιατί είσαι πολύ καιρό και μέσα στα γήπεδα και μεταδίδεις και αγώνες και πιστεύω, παρόλο που είσαι πιο μικρός από μένα, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι είσαι πιο έμπειρος από μένα. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Καλή συνέχεια.
0: Κύριε Νεόφυτε, να είστε καλά. Χάρηκα που σας άκουσα όπως πάντα. Ναι. Καλά, εγώ εύχομαι.
1: Γεια, γεια.
0: Γεια σας, γεια σας. Πάμε επόμενη γράμμη. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσω. Χαιρετίσματα σε όλους τους ακροατές, ιδιαίτερα στην Αποστολία. Επειδή μου στέλνει συνέχεια χαιρετίσματα και όλα το ξεχνάω, τέλος πάντων. Να πω τα συλληπιτήρια μου και εγώ στις οικογένειες των δύο πιλότων του Φάντομ.

0: Να πω και καλωρίζουγα και δύο ανθόσπαρτο στο παιδί του Κώστα από το Εγάλεο. Και πάμε τώρα σε καθημάς.
1: Για πάμε.
0: Πάμε λοιπόν στο απόψινό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει, μάλλον οι φίλαθλοι, οι οπαδοί που θα είναι στην κερκίδα, να είναι πολύ προσεκτικοί. Γιατί είναι τώρα ο Μπέος και η ομάδα του θα παίξουν το δεύτερο ημίχρονο της εξηγηλίασης.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι ο σημερινός αγώνας θα έχει καμία σχέση με τον αγώνα του Σαββάτου.
0: Ναι, ναι. Άμα πεταχτούν δύο μπουκάλια και τιμωρηθεί η έδρα.
1: Δεν θα πεταχτεί τίποτα. Δεν έχει πεταχτεί εδώ και πάρα πολύ καιρό από τον Ολυμπιακό το οτιδήποτε.
0: Ναι, θα πρέπει να είναι προσεκτικοί. Γιατί πιστεύω θα προκαλέσουν. Θα προκαλέσει. Θα το δεις. Άσε που θα κατέβουν με τα δευτερότητα.
1: Ναι.
0: Έτσι πιστεύω.
1: Θα κάνει rotation και ο Βούλος.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ξαναλέω ότι ο Ολυμπιακό στο Καρασκάκι δεν έχει πεταχτεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν μπορώ να θυμηθώ πότε ήταν η τελευταία φορά που πετάχτηκε. Μπορεί μετά την κροζίδα του Χουάνκαρ να μην έχει ξαναπεταχτεί ούτε. Πριν από τώρα, ούτε κέρμα που λέει ο λόγος. Οπότε
0: εγώ
1: δεν νομίζω
0: πιστεύω, εγώ πάντως πιστεύω ότι είναι έτοιμοι και περιμένουν για τη μορία της έδρας του Ολυμπιακού. Ναι. Έτσι. Το έργο το ξεκίνησε πολύ ωραία. Πήρε την ισοπαλία. Έτσι. Τρεις παίχτες του Ολυμπιακού. Ο LKB ένα χρόνο, ο Ρόκα για ένα μήνα περίπου 20 μέρες και 10 μέρες. Καλά πήγε.
1: Εντάξει, αυτό,
0: καλά πήγε η εξυγίαση. Εσύ, ο Μπέος.
1: Ναι, δεν φέρει ευθύνη ο Μπέος ότι τραυματίστηκε και σπάσε το πόδι του LKB.
0: Όχι. Αλλά φέρει ευθύνη για το όλο κλίμα που διαμορφώνει κάθε φορά που πάει ο Ολυμπιακός να παίξει εκεί πέρα.
1: Δεν είναι κάθε φορά. Ρέση Βασίλη. Και η ΑΕΚ πήγε πέρσι και έχασε βαθμού στο Βόλο. Ο Ολυμπιακός είχε πάει που λέει ο λόγος πέρσι είχε περάσει άνετα 2-0. Πρόπερσι είχε ρίξει 5 γκολ. Οκ, έχασε βαθμού ο Ολυμπιακός επειδή δεν ήταν καλό ή ήταν ένα αγώνα ιδιαίτερο ηθικών. Έχασε βαθμού. Ο Βόλο και ο κάθε Βόλο.
0: Έγινε ιδιαίτερο συνθήκον, έτσι.
1: Έγινε ιδιαίτερο
0: και λέω διαιτητή.
1: Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αλλά εγώ
0: ήταν όλο το πακέτο δηλαδή.
1: Ναι. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει παράπονα και θεωρεί ότι θα έπρεπε να μείνει με 10 παίκτες ο Βόλος. Έτσι, που εγώ σου λέω ότι καλώς έχει τα παράπονα. Αλλά δεν πρέπει να περιμένει ο Ολυμπιακός να μείνει, ας πούμε, ο Βόλος με 10 παίκτες για να μπορεί να σε κερδίσει.
0: Όχι, εγώ δεν στέκομαι στο αποτέλεσμα. Εγώ στέκομαι στη συμπεριφορά. Έτσι. Το να πηγαίνει ο Ολυμπιακός να παίζει αυτό το. Και πέρσι τέτοια εποχή πάλι, αρχή του πρωταθλήματος, πάλι δεν θυμάμαι. Τώρα προσπαθώ να θυμηθώ το παιχνίδι. Δεν μπορώ. Όπου ο Ολυμπιακός είχε αντιμετωπίσει πάλι τέτοια συμπεριφορά. Δηλαδή, πηγαίνανε οι παίχτες, οι αντίπαλοι παίχτες, καμικάζει να σπάσουν πόδια. Αρχή της χρονιάς πάλι. Έτσι. Λοιπόν, το ίδιο το είδαμε τώρα.
1: Ναι.
0: Είναι τα κόλπα της εξυγίανσης. Έτσι. Του ποδοσφαίρου.
1: Αυτό πάντως γίνεται σε όλες τις ομάδες. Ο Βόλος έκανε τη δουλειά του και πολύ καλά έκανε, πήρε το βαθμό του και προχωράει.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός θα παίξει Ολυμπιακός.
1: Αυτό δεν φταίει η Βασίλη. Ότι έπαθε θλάση πρώτο βαθμό πυρόλα, δεν φταίει ο Βόλος. Το ότι ο LKB έσπασε το πόδι του στη φάση που έγινε με το Σιαμπάνι δεν έγινε κάτι επίτηδες. Για το Ρόκα έφερε ευθύνη για μένα ακόμα, γιατί πάει είναι πολύ άτσαλο ο τρόπος που πάει, αλλά και πάλι δεν θεωρώ ότι το έκανε επίτηδες. Αλλά ούτε για τον LKB που έσπασε το πόδι του παιδί.
0: Εγώ δεν σου λέω ότι πάει επίτηδες. Αλλά όταν πηγαίνεις αντιαθλητικά.
1: Μα δεν πήγε αντιαθλητικά.
0: Και δυνατά και αντιαθλητικά.
1: Όχι, και ο LKB πάει πολύ δυνατά. Θα μπορούσε λέει, να σταματήσει. Και ο Σιαμπάνης πάει για αυτούς με 1000. Δεν θα πάνε και οι δύο πήγαν με 1000. Λέει, τι θα κάνει ο Σιαμπάνης. Θα αφήσει να φάει γκολ ή ο LKB τι θα κάνει. Δεν θα πάει στην μπάρα να βάλει γκολ. Ποδόσφαιρο μπορεί να συμβεί. Δυστυχώς μπορεί να συμβεί και συνέβη. Δεν φέρει ευθύνη όμως ούτε ο Βόλος ούτε ο Σιαμπάνης γι' αυτό.
0: Επίτρεψέ μου να έχω άλλη γνώμη. Μη στέκεσαι στη φάση του τέτοιου, του. Που έσπασε το πόδι του.
1: Εγώ δεν σου λέω γενικά, μιλάω για τους τραυματισμούς. Γενικά, ναι, ο Βόλος έριξε αρκετή κλωτσιά. Δεν σου λέω το αντίθετο. Αλλά δεν θα σε αφήσει καμία ομάδα να περάσει ούτε τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, ούτε την ΑΕΚ, ούτε κανέναν.
0: Καλά, θα το δούμε.
1: Και καλά κάνουν. Άμα δούμε ότι κάποια ομάδα που λέει ο λόγος πει καλώς ήρθατε, περάστε, εδώ θα μας να το σχολιάσουμε. Αλλά οι ομάδες, η κάθε ομάδα κοιτάει τη δική της δουλειά και κοιτάει πώς η ίδια θα προσπαθήσει να πάρει κάτι το μάτς. Όταν παίζει Βόλος Ολυμπιακός, ο Βόλος δεν θα πάει να παίξει ανοιχτά και να παίξει μπαλάρα να ρίξει 3 γκολ στον Ολυμπιακό, γιατί δεν μπορεί να το κάνει. Είναι μεγάλη διαφορά. Θα πάει με άλλους τρόπους. Έστω και με αυτούς τους τρόπους, καλός ή κακός. Εγώ δεν σε εξετάζω τώρα το αν είναι σωστό ή αν είναι λάθος. Σου εξετάζω ότι αυτό κάνει για το όφελός του, έτσι. Και έκοψε βαθμούς στον Ολυμπιακό.
0: Τέλος πάντων, θα τα δούμε και θα δεις ότι πάλι θα δικαιωθώ.
1: Θα τα δούμε.
0: Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Έτσι, έγινε.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη, καλό απόγευμα. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Αρτέμι, γεια σου Νίκο είμαι.
1: Γεια σου Νίκο. Καιρό έχουμε να τα πούμε, ναι. Πώς είσαι?
2: Πολύ καιρό. Καλά, εσύ τι κάνεις?
1: Όλα καλά. Ελπίζω να πέρασες καλά και το καλοκαίρι να ξεκουράσεις όσο μπορείς.
2: Μόνο αυτό. Ξεκούραση. Δεν έκανα τίποτα άλλο.
1: Χρειάζεται γι' αυτή.
2: Πραγματικά είχα χρόνια να το κάνω.
1: Χρειάζεται.
2: Πάντως, ακούω ρε παιδί μου από, από την Κυριακή που έγινε το Σάββατο μάλλον που έγινε τον Ολυμπιακό. Ακούω βγαίνουμε όλοι οι Ολυμπιακοί. Πόσο μικρή με την ομάδα μας όταν ακούω τέτοια σχόλια, ρε φίλε. Έπαιξε σκληρά ο Βόλος, τραυματίστηκε ο ένας, τραυματίστηκε. Παιδιά, δεν κορεύω μας τώρα. Αν φταίει κάποιος για τους τραυματισμούς, δεν είναι ούτε ο Βόλος ούτε ο Ολυμπιακός. Αν φταίει κάποιος για τον τραυματισμό, πάνω του Ελκαμπή. Το γήπεδο ήταν ένα τραγικό, πρώτον. Άμα δεις...
1: Σωστά, σωστά, ναι, δεν χρειάζεται να λύσεις παράπονα, ήταν τραγικό.
2: Πώς ξεκόλλησε το Χλωστάπιτας, πώς ξεκόλλησε την ώρα που πήγε να πατήσει με το αριστερό πόδι. Πριν πέσει καν ο Σαμπάνης πάνω του, καταλαβαίνεις τώρα πώς ξεκόλλησε ολόκληρο κομμάτι.
1: Ναι, δεν ήταν γάλλος αγωνιστικός χώρος.
2: Δεν ήταν γήπεδο αυτό. Άρα λοιπόν πρώτη ευθύνη την έχει Super League που επιτρέπει να γίνονται αγώνες σε αυτά τα γήπεδα. Πάει αυτό. Σαμπάνης δεν φταίει πουθενά το παιδί, όταν το ακούω δηλαδή, καταλαβαίνω ότι άλλος δεν έχει ιδέα από ποδόσφαιρο.
1: Δεν φταίει, ξεκάθαρα Νίκο. Πάει στην μπάλα, κάνει ένα μπλοτζόν που λέγανε και παλιά, όπως κάνουν όλοι οι δερματοφύλακες, να πάει να κόψει την μπάλα, βρίσκει και την μπάλα. Και δυστυχώς έγινε αυτό που έγινε. Δεν φταίει το παιδί τώρα.
2: Δεν έχει ούτε την παραμικρή ευθύνη. Την παραμικρή. Επίσης, αν κάποιον θα μπορούσα. Ψέγω το με τη λίμπαρα ακόμα και για τον τραυματισμό του LKB.
1: Γιατί?
2: Θα σου πω. Διότι αν είχαμε προχθές το Σάββατο έναν Ελκαμπή ο οποίος είχε βάλει ήδη μέσα στη σεζόν, ξέρω εγώ, 6-7 γκολ, δεν υπήρχε ρεσί θέμη ούτε μία σε εκατομμύριο να πάει να κυνηγήσει τέτοια σκοτωμένη φάση. Θα πήγα και πάρα τον τερματοφύλακα για τελείωτη υπόθεση. Το λέω εγώ.
1: Εντάξει, αυτό δεν θέλει με τη λίγα όμως κάπου.
2: Για μένα φταίει και θα σου το εξηγήσω. Για μένα φταίει για όλα που έχουν γίνει. Για όλα. Αυτά τα τον αγαπάω, τον εκτιμάω, εντάξει δεν τον βάλω στο σπίτι μου. Ή τον αγαπάω, τον εκτιμάω. Οκ, okay, σέβομαι, πρόσφερε πολλά. Αλλά από εκεί και πέρα, κυρεάλ, το Ζιντάν, τρία σερί Champions League της πήρε, τον διώξανε τον άνθρωπο. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Προχωράνε, δεν μένουμε πίσω. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Δηλαδή το ακαταλόγιστο πάλι στο με τη Λίμπαρ. Δηλαδή μην τρελαθούμε τώρα. Λοιπόν, να εξηγήσω τι εννοώ. Αν εγώ όταν έπαιζα, με βάζει το Σάββατο, έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν είμαι καλός. Με ξαναβάζει το άλλο Σάββατο. Λέω Σάββατο γιατί παίζαμε εκεί. Με ξαναβάζει το άλλο Σάββατο. Πάλι δεν είμαι καλός. Με ξαναβάζει το άλλο Σάββατο. Πάλι δεν είμαι καλός. Πιστεύεις ότι υπήρχε κανένας άλλος ο οποίος το με ξανέβαζε?
1: Αυτό τώρα θα αναφέρεις για την περίπτωση πιανού.
2: Εγώ ξέρω, του Ελκαμπή ρε εσύ.
1: Ναι.
2: Εγώ ξέρω ότι όταν ένα παιδί είναι ντεφορμέ, δεν παίζει ποτέ.
1: Κοίταξε, ποιο είναι το θέμα, Νίκο, σε αυτή την περίπτωση. Οι center for πολλές φορές θέλουν αυτό το ένα γκολ για να αρχίσουν να παίρνουν μπρος. Δηλαδή είναι αυτό που λένε να...
2: Ναι,
1: επίσης ο Ελκαμπή έχει δείξει σε όλους μας το τι παιχταράς είναι και σου λέει ότι μπορώ, δεν έχει να αποδείξει κάτι.
2: Έχει να το δείξει και ένα χρόνο όμως, έτσι.
1: Εντάξει, ένα χρόνο εγώ διαφωνώ ότι για το δείξει. Δηλαδή και πέρσι, άμα ένα χρόνο δεν το έδειξε, okay, δεν ήταν ο ίδιος καλός Ελκαμπή με τις πρώτες δύο χρονιές, αλλά έβαλε 25
2: γκολ. Ήταν κακός.
1: Ναι, ωραία. Ο κακός Ελκαμπή έβαλε 25 γκολ.
2: Ήταν κακός Ελκαμπή.
1: Δεν διαφωνώ. Αλλά ξαναλέω, ο κακός Ελκαμπή έβαλε 25 γκολ.
2: Σε
1: όλες τις οργανώσεις. Ναι.
2: Όταν 25 γκολ μου βάζει εμένα ο Αλεξανδρής μέχρι το μισό πρώτο γύρο.
1: Εντάξει, δεν έβαζε και 60 γκολ το χρόνο, ρε Νίκο, τώρα
2: είναι τρελό. Δεν στα γκολ του Αλεξανδρή.
1: Έβαζε πολλά, ναι. Δεν έβαζε 60 γκολ το χρόνο.
2: Κάθε σεζόν. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, το είπα χάρη υπερβολή τώρα. Θέλω να σου πω τώρα ότι έβαζε μόνο στο πρωτάθλημα 35 γκολ. Μην λέμε τώρα τι θέλουμε. Και το λέγαμε χασογκόλι. Οι παλιοί το θυμούνται. Κράζαμε τον Αλεξανδρή. Γιατί το λέγαμε, γιατί έβαζε 35 γκολ και θα μπορούσε να βάλει 50 λέγαμε. 60 ξέρω εγώ. Εδώ μιλάμε το παιδί, καλά να είναι, καλή ανάρρωση. Μιλάμε το παιδί, έχει να παίξει ένα μισό χρόνο μπάλα. Όχι μόνο τον ανανεώσανε, τιμή Σένεκεν για το conference. Έτσι, το οποίο έχει περάσει, κλείνουμε 3 χρόνια σε λίγο καιρό. Λοιπόν, τον ανανεώνει με αστρονομικό ποσό για την ηλικία του. Και τον βάζουμε σε κάθε αγωνιστική, έστω και ντεφορμέ, ανελιπώς με την εντεκάδα. Αυτό για μένα, προσωπική μου άποψη, έτσι.
1: Ναι.
2: Εμένα αγχώνει πολύ περισσότερο και τον παίχτη, αλλά και τον κάνεις και πολύ πιο επιρρεπή σε τέτοιους είδους καταστάσεις.
1: Εντάξει, είναι μια κατάσταση πάντως ότι είναι δύσκολο να προβλεφθεί, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
2: δεν σου περνάει το μυαλό. Σε ένα παράδειγμα ακριβώς.
1: Κατάλαβα τι θα πει. Okay, έχει λογική.
2: Θα πει που θα έχει και 5 γκολ.
1: Ναι,
2: θα έχει βάλει ήδη 5 γκολ.
1: Σε αυτό συμφωνώ. Σε αυτό συμφωνώ.
2: Μα είναι εσύ, αυτό είναι. Είναι κλασικά. Άμα έχει παίξει λίγο, το καταλαβαίνει τι σου λέω. Λίγο, όχι 8 επί 8 μουντιαλίτων να έχει παίξει.
1: Όχι, σε αυτό που λες συμφωνώ.
2: Το καταλαβαίνει. Δηλαδή είναι. Είναι πράγματα τα οποία έχει τόσες αιμονές που πλέον φτάνουν σε άλλο επίπεδο. Δεν μιλάμε απλά για μια αιμονή. Δηλαδή αυτό το ότι προχθές μου βάλε πάλι τον Ντάνι Γκαρθιά, ίσως ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Οκ. Okay. Το δέχομαι, το ασπάζομαι.
1: Ναι,
2: ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού.
1: Οκ. Okay. Ο Ντάνι Γκαρθιά έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του, τα οποία όμως δεν χρειαζόταν στο προχθεσινό παιχνίδι, έτσι.
2: Okay. Σε αυτά που ξέρει να κάνει λοιπόν.
1: Σε αυτά που ξέρει τα έκανε καλά, αλλά δεν χρειάζονταν αυτά ο Ολυμπιακός.
2: Άμα να παίζουμε δύο αμυντικό χαφ και ένα οχτάρι με τον Βόλο, δηλαδή αν θα παίξουμε την Μπαρτσελόνα θα γίνει εσύ. Που με την Μπαρτσελόνα έκανε το.
1: Το άλλο, το ανάποδο.
2: Ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που λίγο μπάλα να έχεις δει. Δεν σου λέω να κάνεις κριτική σαν και εμένα που είμαι λίγο αφοριστικός πολλές φορές. Αλλά εσύ είναι δεκάδα αυτή με τον Βόλο. Δεν τα είπαμε εκ του αποτελέσματος, εκ του προημίου τα λέγαμε.
1: Ναι.
2: Καλά,
1: ή και το άλλο ρε συνήκο, αυτό θα συμφωνήσω. Ή και με τον Μπρούνο, ρε φίλε. Πάει να παίξει ένα παιχνίδι το οποίο ξέρει ότι η αντίπαλη άμυνα θα κλειστεί και παίζει με τον Μπρούνο που το παιδί δεν μπορεί να βγάλει σέντρα. Δηλαδή είναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Ο Μπρούνο είναι καλό αμυντικό, επιθετικά είναι πολύ κάτω του μετρίου, όχι κάτω του μετρίου.
2: Συμφωνώ απόλυτα, βέβαια. Και πάλι το ίδιο λάθος κάναμε. Πάλι δύο ξένα αριστερά μπακ. Γιατί έχει σκάλωμα με τον Αθανασίου. Δεν θέλει τον Αθανασίου ο άνθρωπο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είναι κάποια πράγματα τα οποία καλό θα είναι για μένα και μιλάω πάντα προσωπικά. Μην βγουν να μου κάνουν επιθέσεις τώρα. Μιλάω για μένα. Εγώ αν ήμουν με τη Λίπαρ θα είχα παραιτηθεί ήδη. Για να γίνει και να το κάνεις και πιο εύκολα και για τον κόσμο, αλλά και για την ομάδα που δίθεν υποστηρίζεις, που έχεις υπηρετήσει εδώ και 3 χρόνια και έχεις ζήσει ωραίες στιγμές μαζί της.
1: Νίκο, να κλείσουμε αυτό σιγά σιγά, φίλε.
2: Ναι, έχει διχάσει τον κόσμο του Ολυμπιακού. Εγώ αυτό βλέπω και αυτό αντιλαμβάνομαι.
1: Να είσαι καλά, Νίκο. Χάρηκα που τα
2: άκουσα. Χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Να είσαι καλά κι εγώ, κι εγώ. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
3: Θέμη.
1: Χαίρετε.
3: Θέμη.
1: Ναι.
3: Ο Γιάννης είμαι, τι κάνεις.
1: Γεια σου, Γιάννη. Καλά, εσύ.
3: Ήτανε να βγω στο διαφημιστικό. Έπεσε η γραμμή και βγαίνω τώρα τελευταίος.
1: Για πάμε, σ' ακούω. Ναι, σ' ακούω, σ' ακούω, Γιάννη.
3: Λοιπόν. Ήθελα να πω κάτι. Μπράβο στον κύριο Τσόχο που είπε την αλήθεια. Είναι ένας δημοσιογράφος επαγγελματίας και όπου και να πάει με αυτές τις αλήθειες αλλά και το ήθος του θα βρει δουλειά. Ενώ κάποιοι άλλοι που κρύβουν την αλήθεια μπορούν να δουλεύουν μόνο σε 2 γρανάζια και αυτά τα ξέρουμε μόνο εμείς.
1: Ναι.
3: Όταν λοιπόν βγαίνει κάποιος εδώ και λέει γιατί φωνάζετε για το πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ, όταν βγαίνανε και λέγανε χωρίς στοιχείο ότι είναι κλεμμένα τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού, ποιο είναι το πιο άσχημο. Ενώ προχθές είδε ότι η Ελλάδα ότι πήγε, πρέπει να πάει στο ΒΑΡ ο διαιτητής, έτσι δεν είναι.
1: Ότι έπρεπε να πάει στο ΒΑΡ, πρέπει να πάει στο ΒΑΡ. Δεν διαφωνεί νομίζω κανένας.
3: Ωραία, θα μας βγάλουν και τρελούς τώρα εδώ πέρα. Όταν λένε ναι, ότι είναι κλεμμένα τα προβλήματα.
1: Επίσης, όσον αφορά αυτό που είπε στην αρχή για τον Τσόχο, το είπε και ο ίδιος που αναφέρει σε αυτό ότι από το Sport FM TV, δηλαδή την καινούργια πλατφόρμα, τους έχουν πει ότι μπορείτε κανονικά να λέτε την άποψή σας. Ενώ στις άλλες πλατφόρμες είχε ζητηθεί από τους δημοσιογράφους τα τελευταία 15 περίπου χρόνια να μην έχουν προσωπική άποψη όσον αφορά τις εγχώριες διοργανώσεις και ειδικά ντέρμπι.
3: Και έτσι είναι ο σωστός.
1: Το σωστό είναι ο δημοσιογράφος να λέει την άποψη του προφανώς, Γιάννη.
3: Όπου και να πάει ο κύριος Τσόχος, θα είναι ανοιχτές οι πόρτες γιατί είναι και επαγγελματίας χρόνιας και γνώσης. Δεν είναι ο παδός δημοσιογράφος.
1: Σωστό.
3: Και εννοείτο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όλες οι μεγάλες απολύσεις έχουν γίνει μεσοβδόματα. Θα σου θυμίσω μια φορά ότι ο Ολυμπιακός έμπηκε και σπάγια. Πήγε να παίξει ένα φιλικό με τον Εργοτέλη και μου είχε βάλει λίμπερο το Μαρέσκα. Έκανε αλχημίες τότε και τον Κυριάκο Παπαδόπουλο σε στόπερ.
1: Και είχε φάει 5 γκολ.
3: Ναι, την άλλη μέρα έφυγε. Όπως και ο Μπάγεβης έφυγε καθημερινή και κάποια στιγμή και άλλοι προπονητές του Ολυμπιακού. Κοίταξε, έχει τελειώσει ο χρόνος του με τη Λίμπαρ. Δυστυχώς και η θύρα 7 που το στήριζε άλλαξε γνώμη, γιατί βλέπει ότι δεν πάει άλλο αυτό το θέμα. 20 παίχτες έχει φέρει, αλλά δεν διαθέτεται να τους χρησιμοποιήσει. Έκανε ένα μεγάλο πιστογύρισμα προχθές πάλι, με την 11 που κατέβασε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ενώ έχει κάνει βήματα μπροστά, έστω και με αυτό το ισχυρό 1-0 κάθε φορά. Έκανε βήματα πίσω πάλι, ναι.
3: Λοιπόν, έχουμε χρόνο λίγο?
1: Έχουμε 2 λεπτάκια, ναι.
3: Ωραία. Ήθελα να πω ότι είπε και ο φίλος ο Νίκος, που τον άκουσα από καιρό, ότι έφτασε ο κόμπος στο χτένι, και ακούω εδώ κάποιους Ολυμπιακούς ότι δεν ξέρω τι να πω. Οι δικαιολογίες αυτές έχουν περάσει ανεπιστευτή. Του δόθηκε ο χρόνος του με τη Λίμπαρ και με τη στήριξη του κ. Μαρινάκη, και δηλαδή ακούω και τον Βασίλη. Πού να παίξουμε δυνατά ο Βόλος? Εμείς έχουμε τα δικά μας προβλήματα, έχουμε τα εσωτερικά να λύσουμε. Και αρχή έγινε από τον κύριο Κοβάσεβιτς και νομίζω αλλάζουν όλα στον Ολυμπιακό. Πιστεύω ότι ο κύριος Μανάκης ξέρει τι θα κάνει και ο Ολυμπιακός θα βρει το δρόμο του.
1: Ναι.
3: Αυτό θέλω να πω, Θέμη. Όσο για
1: θα το δούμε και στα επόμενα παιχνίδια αρχής γενομένης από σήμερα το βράδυ. Τι μπάλα θα παίξει ο Ολυμπιακός, έτσι.
3: Εγώ ναι, δεν δίνω 2 εβδομάδες. Εγώ λέω και από σήμερα το βράδυ.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ που μ' άκουσες.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλό απόγευμα σου έχουμε, φίλε. Λοιπόν, να διαβάσουμε τα τελευταία. Αρχικά, πριν διαβάσουμε τα τελευταία μηνύματα, να πούμε δύο εξελίξεις που έχουμε αρχικά. Οδεύουμε.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98, στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Κάλεσε στο Δήμο Στένιτσα Παλιάρα στην εκπομπή του. Τώρα το είπε ρεπόρτερ, ποια είναι η αλήθεια, λέει ρεπόρτερ. Τέλος πάντων, ρώτα τον Μπίλια, λέει τον Εξαμίλια, είναι γιατί μου ακούγεται γνωστός. Ρώτα τον Μπίλια, τα Εξαμίλια είναι γιατί μου ακούγεται γνωστός, λέει ο Γιάννης. Όσον αφορά, ρε παιδιά, το να είναι τελευταίο παιχνίδι με τη Λίμπαρ, δεν προκύπτει πουθενά. Δηλαδή, ο Μαρινάκης τον στήριξε πριν από 3 εβδομάδες. Δεν είναι σήμερα το τελευταίο παιχνίδι με τη Λίμπαρ, γιατί? Επειδή έβγαλε η θύρα 7 ανακοίνωση. Τι να πω, εμένα μου ακούγεται παράλογο. Το να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός και να έχουμε εξελίξει, ναι, που λέει ο λόγος. Το να κερδίσει, ας πούμε, 5-0 και να έχουμε εξελίξει, μου φαίνεται τελείως παράλογο από τη στιγμή που πριν από 3 εβδομάδες στηρίχθηκε. Ο Αποστόλης λέει: Θέμη, αστεία το λέω για τον Μπιλ. Τώρα το ότι δεν είχε έρθει στο Κιάτο που έπαιζε ο Πανεγιάλης, αυτό είναι αλήθεια και το έχω πει. Ναι, Αποστόλη, εντάξει, καταλαβαίνεις βέβαια και τη δική μου θέση. Θέμη, να πει στο Βασίλη από Μέγαρα: Διακοπές πήγα Μύκονο, τι beach bar, τι party κάθε μέρα. Πήγαινα στις 8-9 το πρωί για ύπνο. Λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο Πανεγιάλης: Θέλει να πειράξει το Βασίλη τα Μέγαρα. Γεια σου, ρε Αποστόλη. Και εγώ κάπως έτσι κινήθηκα. Να σε καλά. Ο Μάνος λέει: Επιστρέφει ο Κορδόν, ανακοινώνεται από ώρα σε ώρα. Έχει στείλει το μήνυμα πολύ πιο νωρίς. Να σε καλά, Μάνος, ευχαριστούμε πολύ. Ο Ζιντάν μόνος του έφυγε, μην τα μπερδεύουμε. Πριν χρόνια ο ύμνησος Λάκης Πετρόπουλος έβαζε το δελικάρι γιατί όπως είχε πει ένα πεντάλεπτο να παίξει, πήραμε το παιχνίδι. Λέει ο Μάνος ο Σταραμόπουλος. Και ο Τόλης 7 λέει: Γεια σου, Θέμη. Τα χαιρετίζατά μου σε όλους τους Μεντιλίμπαρ φαν. Διαφωνώ πλήρως με όσους λένε ότι άμα έπαιρνε το πέναλτι ο Πάοκ θα είχαν σίγουρα. Η ψυχολογία αλλάζει άρδιν, μόνο θρυλάρα. Ο Μεντιλίμπαρ τελικά φταίει για τον πληθωρισμό. Σε όλα τα προηγούμενα κράτη οι προπονητές κάθονται χρόνια. Έτσι χτίζονται μεγάλες ομάδες μόνο ο Μέντι. Εάν πάρει τα πάνω της η ομάδα θα είναι χάρη στους παίκτες. Έτσι θα λένε οι Κασάνδρες. Να είσαι καλά, Τόλι. Κάπου εδώ κλείνουμε την σημερινή εκπομπή. Τα λέμε το απόγευμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας και η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Τα λέμε στις 8 παρατέταρτο από την Όλγουιν Αρένα με τον αγώνα ΑΕΚ Κλας Κλίντσερ και αύριο το μεσημέρι στην εκπομπή στις 3. Να είστε καλά, καλό απόγευμα σε όλους.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ.
3: Λαμποτέ.
2: Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Το ταξίδι στα αστέρια ξεκινάει απόψε. Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Λάσκ Λίντζερ στην Όλγουιν Αρίνα στην πρεμιέρα της League Face του Champions League. Με Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια και τον Κοϊτά στο αριστερό άκρο της επίθεσης, στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς για την 11η του δικεφάλου. Πιθανότατα εκτός 300 που δεν προπονήθηκε χθες. Σέντρα στις 8 παρατέταρτο. Ραδιοφωνική κάλυψη από την Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σε περιγραφή Θέμη Παγιούρα. Τηλεοπτική από Magenta Sport 2. Για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League, του Youth League, η K19 της Ένωσης ήρθε ισόπαλη 0-0. Με την αντίστοιχη των πρωταθλητών Αυστρίας. Παρελθόν αποτελεί από τον Ολυμπιακό Ντάρκο Κοβάσεβιτς από το πόστο του αθλητικού διευθυντή. Ο Ντάρκο ήταν και θα είναι πάντα ξεχωριστό μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού μας, αφού έχει συνδέσει το όνομά του με ολόχρυσες στιγμές του συλλόγου. Ντάρκο, σε ευχαριστούμε για όλα, αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ. Τη θέση του θα πάρει ο Αντώνιο Κορδόν, που επιστρέφει στους Πειραιώτες. Σε εκτεταμένο rotation θα προχωρήσει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον αποψινό αγώνα με τον Βόλο για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Διαθέσιμος ξανά ο Γιάρεμτσου και τους Ερυθρόλευκους. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Πέντερσεν. Πόποβιτς, Σμαϊλόβιτς και Φίλης αναμένεται να βρίσκονται στην αρχική εντεκάδα. Χρόνο συμμετοχής αναμένεται να πάρει και ο Πουέρτα. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Τηλεοπτική μετάδοση από Sky και ραδιοφωνική από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Ο Λορέντζο Πιρόλα υπέστη ελαφριά θλάση και θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει την πρεμιέρα του Europa League με τη Αγγελόνια στο Γιώργος Καραϊσκάκης, δεδομένη απουσία του Ιταλού στόπερ εναντίον του Όφη. Με ποινή τριών αγωνιστικών τιμωρήθηκε ο Σίριλ Ντέσσερς για την αποβολή του στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Σε έφεση αναμένεται να προχωρήσουν οι πράσινοι, υποστηρίζοντας πως δεν πρόκειται για βιοπραγία κατά του Μιχαηλίδη, αλλά για στιγμιαία απόθεση. Αύριο το μεσημέρι η εκδίκαση της υπόθεσης μετατέθηκε στις 9 και 4 από τις 9 που ήταν αρχικά προγραμματισμένη η αναμέτρηση των Πρασίνων με την Κηφισιά την 5η στο ΆΚΑ. Μέσα στη μέρα η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Κρίστιαν Γιάκιτς ως δανεικό από την Augsburg με οψιόν αγοράς στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Οι αψπρόμαυροι βρίσκονται εν αναμονή των αποτελεσμάτων της μαγνητικής του Δημήτρη Γιαννούλη για την απόκτηση φορ και ίσως στόπερ θα κινηθούν οι Θεσσαλονικείς. Σε συζητήσεις με τον 31 ετών εξτρέμ της Μπενφίκα Μπρούμα βρίσκεται ο Άρης. Σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα, ανεβάζει στροφές ο Φαμπιάνο που είναι πιθανό να προλάβει τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Στο Πανθεσσαλικό θα δεξαχθεί η αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Ατρόμητο το Σάββατο στις 9 η ώρα. Πολύ κοντά σε συμφωνία με την ΑΕΚ για τη χρήση της Ανέλα Αρένα μέχρι την ολοκλήρωση των έργων του ΣΕΦ βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Επίσης ο Γιαννούλης Λαρετζάκης βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στον Δικέφαλο μετά από 7 χρόνια. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Γιώγιος, υπέβαλε πρόταση να συμφωνούν οι ομάδες στους διαιτητές των μεταξύ τους αναμετρήσεων από λίστα που θα καταρτήσει η ΚΕΔ. Επίσης, προανήγγειλε χρήση τεχνολογίας AI στους ορισμούς. Οι σύλλογοι έχουν μία εβδομάδα διορία για να απαντήσουν στην εν λόγω πρόταση. Ρήτρα 6 εκατομμυρίων δολαρίων τοποθέτησε η Ρουσόλφ ΚΚΕ σε περίπτωση που ο Τόμας Γουόκ απαγωνιστεί σε κάποια ελληνική ομάδα στο μέλλον. Αρνητικά απάντηση ο Σαβεζένκοφ σε διευρυντική κρούση των Μινεσότα Τίμπεργουλς, ώστε ο Βούλγαρος forward να επιστρέψει στο NBA μετά από 2 σεζόν, όπως αποκάλυψε ο Μαρκ Στάιν. Ο Γιάννης Κωνσταντέγιας θα υποβληθεί εντός της ημέρας σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση της ρήξης πρόστιου χιαστού που υπέστη στο Μόναχο. Στους υπόλοιπους αγώνες πρεμιέρας του Champions League, στις 8 παρατέταρτο Μπρίζα στον Βίλα και στις 10 Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι, Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ, Ντόρμουντ Βιαρεάλ και Λιλ Μπέτις. Η Αβελίνο της δεύτερης κατηγορίας Ιταλίας βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτηση του 35χρονου Κολομβιανού μεσοπιθετικού και πρώην ποδοσφαιριστή των Ρεάλ Μαδρίτης, Μπάγκερ Μονάχου και Ολυμπιακού, Χάμες Ροντρίγκες, σύμφωνα με τη Μάρκα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή αθλητικά και όχι οπαδικά με τους Δήμο Τσαπαγιάρη και Γιώργο Καραμπεσίνη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούγόμαστε, εντάξει.
4: Μια χαρά.
3: Είμαστε εδώ. Τρίτη σήμερα. 8 του Σεπτέμβρη. Στο μικρόφωνο Δημοσθένης Τσαπαλιάρης, Γιώργος Καραμπεσίνης.
5: Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, Δημοσθένη.
3: Είμαστε εδώ για να σχολιάσουμε αθλητικά και όχι οπαδικά οτιδήποτε που ενδιαφέρει και απασχολεί ακροατές και μη. Εγώ θέλω να σχολιάσω ένα σοβαρό για μένα θέμα. Μετρό έγινε, Γιώργο. Συγκοινωνίες αγοράστηκαν, καινούργια λεωφορεία. Δρόμοι έγιναν. Τα αυτοκίνητα, τα ιδιωτικά, διαρκώς και πληθαίνουν στους δρόμους. Αδιανόητο, Ήλιον, αμπελόκηποι, να θες μία ώρα να το κάνεις. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Πρέπει κάτι να γίνει. Τη στιγμή που τα μονά ζυγά, από ό,τι βλέπω, δεν έχουν πια καμία αξία. Ή μονά ή ζυγά, και να τα επαναφέρεις και να τα αυστηροποιήσεις, ή ο δακτύλιος. Δηλαδή ψάχνουμε να βρούμε, εάν πάτησε στο διάζωμα το αυτοκίνητο τις γραμμές των πεζών, ψάχνουμε να βρούμε αν φόραγε μια ζώνη στο στενό της Αγίου Νικολάου που κατά τύχη βρέθηκε ένας κακομοίρης, ο οποίος τρέχει για το μεροκάματο και στην τρέλα του απάνω ξέχασε να φορέσει τη ζώνη, και δεν μας ενδιαφέρει το πώς κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα και πόσα εκατομμύρια χάνονται καθημερινώς από την αλόγιστη χρήση βενζίνης ή πετρελαίου, γενικώς ορυκτών μέσων από το μποτιλιάρισμα. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό που γίνεται καθημερινά και πρέπει να πάρθουν λύσεις. Ακούω κάθε μέρα που έχουν εκπομπή ο Πουρναράς με τον Γεωργιάδη τα χαιρετίσματα, αγωνιστικά χαιρετισμούς στο Κηφισό. Ας απαγορεύσουν τα ιδιωτικά από τις 6 έως τις 9 και μετά τις 9 ας απαγορεύσουν τα φορτηγά. Δεν είναι δυνατόν. Είναι πάρα πολύ χάσιμο χρόνου, πάρα πολύ χάσιμο χρημάτων, γιατί καίγονται βενζίνες, χάνονται ώρες, εργατόρες, χάνονται δουλειές από αυτό την αλόγιστη συμπεριφορά όλων, να θέλουν την ίδια στιγμή να βγουν όλοι έξω. Είπε κάποια στιγμή το δημόσιο να ξεκινάει 9 ή 10 η ώρα. Εκεί προφανώς αντέδρασαν οι μεγαλοκαρχαρίες συνδικαλιστές του δημοσίου, γιατί θέλουν να ξεμπερδεύουν κατά τις 12, γιατί αυτό είναι το δημόσιο. 7, 11, 12 να φύγουμε. Και σου λέει, αν πάμε 9 και 10 η ώρα θα φύγουμε 2, 3. Εγώ πάντως έχω μείνει ενεός, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω πού θα βγει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει βούληση ούτε από τους πολίτες, αλλά ούτε και από αυτούς που τους καθήλυνε αρμόδιους. Δηλαδή τροχέα, Υπουργείο Συγκοινωνιών, Υπουργείο Μεταφορών, να βρεθεί μια λύση. Ας μην κυκλοφορούν, ας ξαναπάμε στην περίπτωση να κυκλοφορούν τα μονά μια μέρα και τα ζυγά την άλλη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι δακτύλιος, στο δακτύλιο τα μονά. Μα παντού είναι το ίδιο πράγμα. Η Μεσογείον μπλοκαρισμένη. Η Κατεχάκη μπλοκαρισμένη. Η Κηφισίας μπλοκαρισμένη. Απ' έξω από το δακτύλιο δεν είναι. Το λέω αυτά γιατί έκανα προηγουμένως μία διαδρομή, την οποία την κάνω από τέταρτο έως άντε 20 λεπτά, μία ώρα. Αυτά από μένα, την κρίνια μου.
5: Δημοσθένη, πάνω σε αυτό που είπες, κοίταξε, δεν υπάρχει κάποια λύση που είναι σε κάποιο σιρτάρι και, και αρκεί να τραβήξουμε το σιρτάρι και να βρούμε τη λύση του προβλήματος. Κατά την άποψή μου, η εκρηκτική άνοδος του πληθυσμού του λουκανοπεδίου τα τελευταία 20 χρόνια, όπου διπλασιάστηκε ο πληθυσμός λόγω των μεταναστών, λόγω των τουριστών που είναι πάρα πολύ αυξημένα τα νούμερα αυτά, μας έχει βρει από απροετοίμαστους από πλευράς υποδομών, όπως ακριβώς κάτι τέτοιο λέγαμε και για τα νοσοκομεία σε προηγούμενες εκπομπές μας. Δυστυχώς τα έργα στην Ελλάδα δεν γίνονται με προοπτική πεντηκονταετίας με προβολή στο μέλλον, γίνονται με πασαλιματικό τρόπο να ξεπεράσουμε ένα πρόβλημα και πάμε παρακάτω. Θέλει ανασχεδιασμό όλο το λεκανοπέδιο και αυτό χρειάζεται χρόνο και κυρίως πόρους, αλλά και πάνω απ' όλα όρεξη για δουλειά.
3: Μα είναι δυνατόν και η Αττική Οδός να πληρώνεις κλειστό δρόμο, να τον πληρώνεις και να κάνεις περισσότερη ώρα μέσα από την Αττική Οδό παρά από απ' έξω?
5: Όταν φτιάχτηκε η Αττική Οδός ήδη είχε ξεπεραστεί από τα πράγματα. Δηλαδή έπρεπε η Αττική Οδός αυτή να έχει γίνει 20 χρόνια νωρίτερα από ό,τι έγινε, και τώρα να γίνεται η δεύτερη Αττική Οδός και ούτω καθεξής. Δημοσθένη, ναι, θέλω να μου επιτρέψεις 5 λεπτά από την εκπομπή μας. Και το θεωρώ υποχρέωσή μου, και μάλιστα την αφορμή μου την έδωσε ένας ακροατής που βγήκε στον Θέμη τον Παλιούρα. Πολύ μου άρεσε αυτή η νήξη του ακροατή και μου δίνει την αφορμή να πω μερικά πράγματα. Και επειδή οι δύο από τις τέσσερις ομάδες που κυριαρχούν στο ποδόσφαιρό μας έχουν έμβλημά τους στο δικέφαλο ΕΤΟ, έτσι δεν είναι?
3: Ναι.
5: Και επειδή σήμερα η μία από τις δύο, η ΑΕΚ εν προκειμένου, μας εκπροσωπεί στην κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης, στην Ευρωπαϊκή, στο Champions League, που ευχόμαστε βέβαια κάθε επιτυχία στην ομάδα το απόγευμα, θέλω να πω κάτι που έχει να κάνει με την ημερομηνία που είμαστε. Σήμερα έχουμε 8 Σεπτεμβρίου. Σαν χθες ήταν 7 Σεπτέμβρη του 1955, πριν από 70-71 χρόνια, πόσο είναι, στην Κωνσταντινούπολη. Κάποιος εκείνο το βράδυ έκανε την αρχή σπάζοντας μια βιτρίνα ενός καταστήματος που ανήκε σε Έλληνα, Ρωμιό όπως τους λέγανε στην πόλη. Ακολούθησε το απόλυτο χάος. Ένας μενόμενος όχλος από δεκάδες χιλιάδες αφιονισμένους Τούρκους ισοπαίδωσε τα πάντα. Ξεθεμελιώθηκαν σπίτια, καταστήματα, γραφεία, νοσοκομεία, κλινικές, εργοστάσια, μοναστήρια, εκκλησίες, νεκροταφεία. Δηλαδή, ιστορία αιώνων ξεθεμελιώθηκε σε ένα μερόνυχτο μέσα. Άνθρωποι λιτζαρίστηκαν, βιάστηκαν, βασανίστηκαν, ξυλοκοπήθηκαν μέχρι θανάτου, ποδοπατήθηκαν. Δεν πρόκειται για τη νύχτα των κρυστάλλων που ξέρουμε, την απεσίας μνήμης Kristallnacht κατά των Εβραίων στη χιτλερική Γερμανία το 1938. Είναι τα Σεπτεμβριανά των Ελλήνων της πόλης. Ήταν η αρχή του τέλους μιας ακμάζουσας ελληνικής κοινότητας με παρουσία πάνω από 2.500 χρόνια, από το 658 π.Χ. όταν οι Μεγαρείς άπικοι ίδρυσαν με επικεφαλής τότε τον οικιστή Βίζαντα, ίδρυσαν το Βυζάντιο το 658 π.Χ. Είναι η ιστορία αυτή, Δημοσθένη, που κατά την άποψή μου απαγορεύεται να την ξεχνάμε και που επιβάλλεται να διδάσκεται στα σχολιά μας. Αυτά ήθελα να πω.
3: Εδώ δεν διδάσκουν τα αρχαία ελληνικά, θα διδαχθούν αυτά? Αχ, πολλά ζητάμε. Σε ένα κράτος που το πρώτο που κάνει η κάθε κυβέρνηση είναι να αλλάζει τα βιβλία κάθε χρόνο, και αλλάζει κατά τη δική του φιλοσοφία, ιδεολογική φιλοσοφία τα βιβλία, έρχεται ο άλλος τα αλλάζει. Γι' αυτό βρίσκουμε Γι' αυτό βρίσκονται και κρατικοί παράγοντες και να λένε ότι μια είναι η γουοκατζέντα, μια δεν είναι η γουοκατζέντα. Μια πιστεύουμε και στα δύο φύλλα, μια πιστεύουμε στα τρία φύλλα. Τρίφυλλα, δίφυλλα, τετράφυλλα. Αυτά μου θυμίζουν εμένα. Έχουμε κάποιον στο ακροατή στον αέρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Μάλιστα. Σας ακούμε.
4: Κύριε Δημοσθένη.
3: Ορίστε.
4: Κύριε Δημοσθένη και κύριε Γιώργο, αξιότιμη κύριε.
5: Καλησπέρα σας.
4: Είμαι από την Κωνσταντινούπολη. Είμαι 82 χρονών. Ήμουν 13 χρονών όταν ζήσαμε τη μαύρη αυτή με καμένο σπίτι και καμένο μαγαζί του πατέρα μου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη κοινωνία αυτών των ανθρώπων. Το τι κάνανε δεν περιγράφεται. Δηλαδή, και γιατί το λέω. Προχθές είχαμε 6 Σεπτεμβρίου. Επίτηδες έψαχνα όλα τα κανάλια, τα περισσότερα κανάλια να δω. Θα πούνε τίποτα. Τίποτα. Ούτε καν η ημερομηνία, ούτε καν οι φωτογραφίες, κύριε Δημοσθένη. Συγγνώμη, επειδή είστε από τον Πελοκή που δεν ξέρω αν μένετε εκεί.
3: Ναι, έμενα πάρα πολύ. Στέγη Πατρίδος.
4: Εκεί λοιπόν υπάρχει η οδός Σούζου που είναι ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών.
3: Ναι, στην οδός Σούζου.
4: 2.500 φωτογραφίες όχι τραβηγμένες. Εάν θα πάτε εκεί και δείτε, είναι μία αίθουσα γεμάτη από τις φωτογραφίες με αυτόν που έχω κάνει. Εγώ ήμουν 13 χρονών. Μπήκανε στο Πατριαρχείο, βγάλανε τα οστά των Πατριαρχών και παίζανε μπάλα με τα κρανία τους. Με τα κρανία τους παίζανε μπάλα. Το λέω και σηκώνω την τρίχα. Μπήκαμε αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν ξέρω γιατί φοβόμαστε, γιατί μην αγγίξουμε μούλτι. Εγώ, πολλά συγχαρητήρια κύριε Γιώργο, είστε από τους λίγους και εσείς κύριε Δημοσθένη που έχετε πραγματικά ενδιαφέρεστε για αυτά τα εκτενόμενα τώρα και το ακούω βέβαια. Αλλά βλέπω ότι δεν υπάρχει αυτή η τέτοια τίποτα κουβέντα. Οι δε εφημερίδες εδώ τότε ήταν η κυβέρνηση Καραμαλή, νομίζω. Ναι. Λοιπόν, στα φύλλα, στα νέα.
5: Ακόμη για την ακρίβεια, την ιστορική, το Σεπτέμβριο του 1955 ακόμη ήταν ο στρατάρχης Παπάγος, πέθανε ένα μήνα μετά.
4: Μπράβο. Λοιπόν, οι εφημερίδες τότε εδώ, γιατί έτυχε να φιλοξενούμε την ξαδέλφη μου τότε στην Κωνσταντινούπολη, τη μάνα της, και μόνιμη κάτοικος Ελλάδος βέβαια, αλλά είχε επισκεφτεί εμάς εκεί. Οι εφημερίδες τότε εδώ, ξέρετε τι γράφανε, στο τελευταίο φύλλο των εφημερίδων έγραφαν, το λέω και πνίγομαι, βανδαλισμοί εις Κωνσταντινούπολη, στο τελευταίο φύλλο.
5: Τελευταία σελίδα.
4: Όχι στο πρώτο. Ναι. Όχι. Λοιπόν, ναι. Καταλαβαίνετε ότι και γι' αυτά βέβαια δεν είναι μόνο ο όχλος που είχαν κατεβάσει αυτοί τότε. Γιατί σπάσανε, η Αγία Τριάδα ήταν η εκκλησία που απέναντι στο σπίτι έμενα εγώ. Ήταν ο καρδιναλάφτης της εκκλησίας με δωρεά του Τσάρου, ένας πολυέλεος της Αγία Τριάδα. Μπήκανε μέσα, αφόδευσαν στην Αγία Τράπεζα, σπάσανε τα πάντα. Ο καρδιναλάφτης, επειδή είχε η γυναίκα του μια πολύ νέα κοπέλα και ένα κοριτσάκι 13-14 χρόνων, αντελήφθηκε, διότι είχαν κάνει όχλος. Ο όχλος δεν ήξερε, τους είχαν φέρει με λεωφορεία για αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, δεν ήξεραν ποιες είναι οι καθολικές εκκλησίες και ποιες είναι οι αρμένικες εκκλησίες και οι ελληνικές. Για να μην σπάσουν και πειράξουν τους καθολικούς, ήταν οι επικεφαλής τουρκάκια, τα οποία είχαν σπουδάσει εννοείται στη Γαλλία, στην Αγγλία, και μας οδηγούσαν ποιες εκκλησίες πρέπει να σπάσουν, πρέπει να... Ο καρδιονάτης μου εκεί λοιπόν ο Ευθύμης, επειδή είδε ότι, γιατί ήταν και το σπιτάκι του εκεί έξω από την εκκλησία, είχαν κάνει μία, το θυμάμαι σαν τώρα, κοιτάγαμε από τα παράθυρα να φωνάζουν Μεμέτ Μπούγκιν Σεν Γιάριν Ευθύμης, και είχαν μία κάσα και ψάχναν να τον βρούνε. Αυτός, επειδή μυρίστηκε τι θα γίνει, κρύφτηκε κάτω από τον επιτάφιο με τη γυναίκα του και την κόρη. Το ρισκάρισε. Διότι αν τις πιάνανε, καταλαβαίνετε τι θα γινόταν. Ο Τούρκος η πρώτη του δουλειά είναι όταν οι επικεφαλής του λένε μπείτε σε αυτή τη στην πόλη και είναι δική σας. Κάντε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, και ο λόγος ποιος. Οι φίλοι μας οι άσπονδοι, φιλότουρκοι, τα αγγλάκια, αυτοί καθοδηγούσαν, διότι απέναντι από το σπίτι μας ακριβώς ήταν η γυναίκα, η κυρία αυτή, η οποία ήταν αδελφή ενός υπουργού του Ετζεβίτ. Αλλά με τη μάνα μου τότε πηγαίναν στο γαλλικό σχολείο και αυτοί, και ήταν φίλες. Φίλες δεν ήταν, αλλά απέναντι ήταν κόρη πασά. Λοιπόν, ξέρετε τι είπε την επόμενη δύο μέρες όταν τελείωσαν τα γεγονότα? Με την επέμβαση του Πατριάρχου, του Πατριάρχη Μόσχας. Mm. Αυτός τότε, παρόλο που ήταν κομμουνιστικό καθεστώς, επενέβη και θα συνεχίζανε για μέρες το πιάτικο και αυτά όλα. Και σταμάτησαν οι Τούρκοι.
6: Έτσι.
4: Τότε με επέμβαση. Λοιπόν, και μας έλεγε, και έλεγε στη μάνα μου, τα θυμάμαι σαν τώρα, διότι είμαι 82 χρονών τώρα, έλεγε ότι Μαντάμ Μέρι, έτσι έλεγε στη μάνα, αυτά που οι κόφτες, αυτά που σπάγαν τα μαγαζιά, όλα made in England. Δεν είχαν τότε τεχνολογία, ούτε είχαν τους κόφτες να κόβουν τα ρολά, να κόβουν τα πάντα. Μιλάμε μια κατάσταση που ας τα βλέπουμε. Οι άσπονδοι φίλοι μας οι Εγγλέζοι, αυτοί βοήθησαν και ξεσήκωσαν, διότι το σπίτι του Ατατούρκ είναι στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι στη Θεσσαλονίκη. Αυτός γεννήθηκε έξω από τις Σέρες σε ένα χωριό και έμενε μια θεία σε αυτό το σπίτι, και ότι τάχα γεννήθηκε. Δεν γεννήθηκε. Και ήταν όλη προβοκάτσια. Επίτε, δεν τους πήραξε κανείς.
6: Έτσι, από... έτσι.
4: Δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τα θυμάμαι, είμαι 82 χρονών.
6: Αγαπητέ κύριε, να είστε πάντα γερός. Να είστε πάντα γερός.
4: Τα λέω κάθε επέτειο. Δεν με νοιάζει. Εγώ του λέω, ντρέπεστε. Συγγνώμη, μισό λεπτό, γιατί έχω συγχυστεί τώρα. Ντρέπεστε. Ακούω τις ειδήσεις κάθε μέρα. Ντρέπεστε. Τι φοβάστε, ρε. Ωραία. Τι φοβάστε, σε απειλούν με πόλεμο. Κάθε μέρα έχουν ξεσηκωθεί τελείως. Και το καλώδιο, και εμείς θα το κάνουμε όταν το θελήσουμε εμείς, και τα 12 μίλια όταν εμείς το κρίνουμε.
6: Αγαπητέ κύριε, να είστε πάντοτε καλά.
4: Φοβάστε να βγείτε και να πείτε ναι, φοβόμαστε να κάνουμε αυτό και εκείνο και το άλλο. Αυτά όλα, όχι τι όχι.
6: Να είστε πάντοτε καλά. Ο λόγος σας αυτός ας είναι ένα ανάθημα, μια αφιέρωση στην ιερή μνήμη των Ελλήνων του Πόντου. Και βεβαίως την αλήθεια πρέπει να την διαλαλούμε παντού, διότι όπως είπε και ο εθνικός ποιητής, εθνικών είναι το αληθές. Αυτά και καλό σας βράδυ, και σας ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας.
3: Να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Πάμε. Έχουμε άλλο τηλεφώνημα?
7: Έχουμε διάλειμμα
3: τώρα και επανερχόμαστε.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
9: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
7: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
10: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
7: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
11: Ληστεία, το πορτοφόλι.
12: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
13: Έτσι.
7: Μη είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μη γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια 211-4030-268. FCFkravmaga.gr.
14: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
16: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
17: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
18: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
19: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
3: Επανερχόμαστε πάλι. 2-12-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση με τον κύριο Γιώργο από το Χολαργό. Πάγου Χολαργό.
6: Ναι, Κωνσταντινοπολίτης. Έζησε τα γεγονότα.
3: Με τα δραματικά γεγονότα τότε.
6: Τα Σεπτεμβριανά, το 1955.
3: Αυτά που εύκολα ξεχάστηκαν. Εύκολα ξεχάστηκαν. Όπως ξεχάστηκε και η Σμύρνη, που ήταν συνωστισμός. Όπως ξεχάστηκαν κάθε τι που έχει κάνει αυτός ο κατά τα άλλα φιλικός λαός που θέλουμε να είναι φίλοι. Για μένα, Τούρκος, όπως έλεγε η γιαγιά μου, φίλος δεν πιάνεται. Φίλο Τούρκο κάνε και ένα ξύλο πιάνε. Μου έλεγε, αυτά ήταν τα λόγια της γιαγιάς μου που ήταν γεννημένη το 1896.
6: Η δικιά μου έλεγε, Τούρκο φίλευε τα νότα σου φύλαγε.
3: Φύλαγε.
6: Το έλεγε αλλιώς, φύλαγε, δεν ήξερε, ναι, τη λέξη νότα η γιαγιά.
3: Και το κακό είναι, Γιώργο, ότι η Τουρκία, ένα κράτος που αποτελείται, δεν είναι ένα κράτος αυτοτελές, αν λέγεται έτσι, Τούρκοι.
6: Αμιγές.
3: Αρμένοι, Κούρδοι, Σελτζούκοι. Έχει κάθε καρδιά σκαρίδι μέσα αυτό το κράτος. Συν τους Έλληνες, συν τους Πόντιους.
6: Θέλω να σου πω γρήγορα την άποψή μου. Ναι. Αυτό που είπες ακριβώς, το σύμφυρμα των λαών αυτών που είπες, διαφορετικών στην κουλτούρα και όλα αυτά, έχουν ευτυχήσει να έχουν πολύ καλές ηγεσίες που τους ενώνουν.
3: Αυτό είναι. Και ενώ σε αντίθεση με εμάς, εμείς είμαστε
6: δε διπλωματική τους δυνότητα,
3: τρομερή.
6: Την πήραν από τους φαναριώτες τους Έλληνες.
3: Μου έλεγε ένας κοινός μας φίλος που τώρα έχει πεθάνει πια, ο οποίος ήταν χειριστής στα Νοράτλας, ένα από τα Νοράτλας, ο Βασίλης Ομποζάς, ότι όταν προσγειώθηκαν κάποια στιγμή στην Κύπρο και σε κάποιους λόφους και κάποιους που κατέλαβαν τα ελληνικά στρατεύματα, βρήκαν Τούρκους δεμένους με αλυσίδες πάνω στο χειρό για να μην φύγουν από το οχυρό. Δεν είναι λαός από αυτούς που αμήνονται περί πάτρης. Είναι πλιατσικολόγοι και λαός που αυτό να το πω που το πολύ λαϊκό, χέστες. Όταν τους βάλεις τα δύσκολα, είναι, τα κάνουν που λέει επάνω τους. Αλλά έχουν τρομερή διπλωματία. Τρομερή διπλωματία. Βλέπεις τον Ερντογάν στα σκηνιά και την άλλη ώρα πάνε και, πάει ο Πούτιν, πάει ο Τραμπ και τον γλύφουνε. Γιατί τον γλύφουνε, γιατί είναι σε ένα από τα καλύτερα σημεία του κόσμου. Τον έχουν ασπίδα σε όλη την φτωχολογιά της Αφρικής ή της, των χωρών των άμυρων εκείνων ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Είναι ασπίδα τους. Έχει γίνει και μια αποθήκη να στηβάζονται στις ψυχές ανθρώπινες και να εισπράττει χρήματα αυτό το κράτος. Μπάς περιπτώσει. Πάμε σε ένα τηλέφωνο. Σας ακούμε. Σας ακούμε. Σας ακούμε.
12: Γεια σας από τα Άγια Μετέωρα, καπτάν Κώστας.
3: Γεια σας.
6: Καλησπέρα, καπετάνιε.
12: Δεν είμαι καπετάνιος Γιώργο, απλώς εδώ στην Καλαμπάκα είμαστε 5-6 παιδιά να πούμε και μας λένε όλους καπετάνιος, καταλάβατε, γιατί ήμουν πρώην ναυτικός. Θέλω να πω ότι επειδή στην Τουρκία, ειδικά στην Κωνσταντινούπολη, σημερινή, έχω πάει πάρα πολλές φορές. Καταλαβαίνει τώρα από το 1974 που ήμουν στη θάλασσα,
6: ναι,
12: μέχρι το 2009 που βγήκα στη σύνταξη. Λοιπόν, οι Τούρκοι πώς μας αγαπάνε, παιδιά, Γιώργο και Δημοσθένη, Δημοσθένη και Γιώργο. Και επειδή το 1999 άφησα τη θάλασσα και πήγα στο Μπίλεφελτ, είχα τον αδερφό μου, τον συγχωρημένο, τον είναι τώρα έφυγε ένα χρόνο στα 80. Έχω τα νύψια οι οποίοι παίζαν μπάλα στην Αρμίνια Μπίλεφελτ και έτσι. Οι Τούρκοι, επειδή το 2002 έπεσε ένας ιός στα κοτόπουλα και στα χοιρινά, μόνο Τούρκοι ερχόταν στο ρέστοραν να μας ανιβάσουνε. Οι Έλληνες μας κοροϊδεύανε. Γι' αυτό λέω, παιδιά, ότι εγώ έχω μια τάση ότι οι Τούρκοι είναι πολύ καλός λαός, αλλά η πολιτική τους έκανε έτσι. Λέω, νομίζω εγώ, γιατί το 1955 που έγινε αυτό το... σαν ολοκαύτωμα, ήμουν 4 χρονών, το 51 γεννηθήσιμη, παιδιά, μην παραξηγήσετε, δεν θέλω να παραξηγηθώ και δεν έχω καλό λέγιν, γι' αυτό και δεν βγαίνω.
6: Μια χαρά τα λέτε, μια χαρά τα λέτε και λέτε, μιλάτε βιωματικά και καλά κάνετε.
12: Και τον μπαμπά σου...
3: Πάντα μιλάμε, πάμε, κοιτάξτε, αυτοί που το 55 έκαναν αυτά τα έσχη, ήταν μεταφερόμενοι από την Ανατολία. Γιώργο, έτσι δεν είναι?
6: Βεβαίως, και εδώ.
3: Δεν ήταν οι Τούρκοι οι οποίοι συζούσαν μαζί?
6: Πρέπει να πούμε το εξής. Από μαρτυρίες που έχουμε από ανθρώπους που ήρθαν, που μιλήσαμε με αυτούς. Πάρα πολλοί Τούρκοι της Κωνσταντινούπολης, Τούρκοι περιέθαλψαν και έκρυψαν Έλληνες, Ρωμιούς, Χριστιανούς από τον όχλο αυτόν που σωστά λέει ο Δημοσθένης, που ήταν φερμένοι από τα βάθη της Ανατολής. Από την Ανατολή.
3: Μογγόλοι Τούρκοι.

0: οι οποίοι κατάσφαξαν Έλληνες. Και εμείς φτάσαμε στο σημείο τους Κούρδους να λέμε οι φίλοι μας οι Κούρδοι. Τα θυμάστε? Και έγιναν ολόκληρα γεγονότα γιατί, γιατί παραδώσαμε τον. Τον Οτσαλάν και παραδώσαμε εκείνον. Και κατά τα άλλα, είμαστε κατά της τρομοκρατίας. Όταν την τρομοκρατία την έκαναν οι Παλαιστίνοι ή οι Ισραηλίτες ή οποιοδήποτε από αυτούς, βγαίναμε στα κάγκελα. Όταν την έκαναν οι Κούρδοι, είμαστε μαζί.
1: Είναι μεγάλο.
0: Δηλαδή, αλλά πού να τα μιλήσεις να τα πεις αυτά τα πράγματα? Πού να μιλήσεις να πεις αυτά τα πράγματα? Είσαι, κάναμε τους, το σέρβικο λαό, τους Σέρβους αδερφούς. Οι Σέρβοι δεν ήταν αυτοί οι οποίοι κατασφαγίασαν και Έλληνες.
1: Έτσι, αυτό λέω. Γι' αυτό λένε.
0: Ξεχνάμε. Διαρκώς, δηλαδή, διαρκώς, επειδή είπε κάποιος μια μπαρούφα, οι φίλοι μας οι Κούρδοι, οι φίλοι μας οι Σέρβοι, οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι, οι φίλοι μας. Ποιοι μας πούλησαν στο μέτωπο της Μικράς Ασίας? Οι Αυστραλοί, οι Γάλλοι, οι Εγγλέζοι.
1: Εγώ τον κύριο Γιώργο δεν τον άκουσα. Τον άκουσα μόνο στο προηγούμενο το 3 ώρες που είχε ο Θέμης. Έχει βγει πάλι. Αλλά τώρα η γραμμή μου ήταν αυτό και παρακάλεσε την κουτέλα και με έβγαλε να σας πω ένα γεια. Και το άλλο για η συγκοινωνία των Αθηνών, γιατί ήμουν και εγώ από το 13 μέχρι το 21 που έφυγα για Καλαμπάκα. Αυτά δεν γίνονται έξω. Είναι όλα με το τρένο, με το πλοίο, με τα λεωφορεία. Και εμείς μόνο είμαστε, πώς να πω, Δημοσθένη και Γιώργο, να φτιάξουμε, να κάνουμε κάτι και να τελειώνουμε. Όπως έγινε τώρα το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Χάλια δεν είναι.
0: Δεν έχω πάει και δεν ξέρω, δεν έχω γνώμη. Δεν μπορώ, εγώ δεν έχω γνώμη. Εγώ έχω να πω ότι περνάνε εδώ και 40-50 χρόνια τα φορτηγά και τα αυτοκίνητα, όλα που έρχονται από την Κόρινθο, περνάνε από τον Κηφισό για να πάνε στην Εθνική Οδό. Ποιοι ήταν οι ανόητοι αυτοί, οι άμυαλοι, που δεν άφησαν να γίνει ο δρόμος έξω από την Ελευσίνα για να πάει κατευθείαν στη Θήβα? Και τώρα βέβαια αντί να τον πάνε έξω στη Θήβα, τον πάνε εδώ. Λέει θα γίνει ο δρόμος και θα πηγαίνει στην Ινώη. Μα η Ινώη είναι σχεδόν Αθήνα.
1: Δημοσθένη μου και Γιώργο, εδώ δώσαν τώρα προχτές την Ε65 και εγώ πήγα μέχρι τα Γρυβενά, είναι γύρω στα 72 χιλιόμετρα, να πάω σε ένα φίλο μου που έφυγε, καπετάν Νίκο Δογκού, πάντων σε ένα χωριό. Και πληρώνεις, δηλαδή μας έχουν βάλει στη φυλακή.
0: Μα η Εγνατία έγινε με λεφτά καθαρά λεφτά του ελληνικού λαού και τώρα έχει αποδοθεί η Εγνατία γιατί και εγώ έχω φίλους από το περιβόλι Γρεβενών, μου είπαν ότι κάθε 20 χιλιόμετρα, το πιο μακρύ, έχει διόδια.
1: 15
0: χιλιόμετρα. Έχει διόδια, δηλαδή είναι χειρότερα από τον δρόμο Κόρινθος να πας μέχρι την Πάτρα. Χειρότερα.
1: Στην Ελλάδα, πώς μας βάλαν στις φυλακές. Τέλος πάντων, άξι παιδιά και οι δυο, και ο Γιώργος που ανέφερε για το 55 και εσύ για την...
2: Αγαπητέ φίλε, ας μην μιζεριάζουμε, απόλαυσε το θεϊκό τοπίο στο οποίο ζεις, την Καλαμπάκα. Σίγουρα, και τα μετέωρα. Η Ελλάδα είναι πάρα πολύ όμορφη και οι Έλληνες... Και οι Έλληνες όταν είναι ενωμένοι κάνουν θαύματα.
0: Ναι, βέβαια, ασφαλώς.
2: Αυτό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που πήρατε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Να είστε καλά.
2: Και εσείς.
0: Έχουμε. Παρακαλώ, σας ακούμε.
3: Χαίρετε, Βασίλη από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
4: Καλησπέρα, Βασίλη.
3: Λοιπόν, πάνω σε αυτά που έλεγε ο κύριος Γιώργης για το 55. Ναι. Δεν είναι μόνο το 55. Είναι και το 1967, έτσι. 68.
2: Άκουσε Βασίλη, εδώ λόγω της ημερομηνίας κάναμε μια αναφορά. Δεν ανατάξαμε την ελληνοτουρκική ιστορία. Την ξέρουμε, την έχουμε διαβάσει, την γνωρίζετε. Κάθε φορά με αφορμή μια ημερομηνία μπορεί να λέμε κάτι. Και το 67 είναι και το 64 είναι και το 21 είναι και τα δερβενάκια είναι και πολλά είναι. Εντάξει.
3: Εντάξει. Πάντως τότε το 55 είχαν κάνει και το εξής οι Τούρκοι. Είχαν βγάλει μια υπουργική απόφαση την οποία την περνούσαν σαν δικαστική απόφαση και τους έβγαζαν τότε τους Κωνσταντινοπολίτες έξω από τα σπίτια τους και τους τα έπαιρναν.
2: Βεβαίως.
3: Έτσι. Λοιπόν, πάνω σε αυτό που λέγατε. Κάτι άλλο ήθελα να πω τώρα.

0: Α, και οι Κούρδοι τότε τους αποκαλούσαν τσέτες, αν θυμάστε.
1: Αυτό από την, τα γεγονότα της μικρασιατικής κατάστροφης.
0: Ναι, ναι, ναι, ήταν οι λεγόμενοι τσέτες τότε. Δεν, ήταν, δεν τους έλεγαν Κούρδους, αλλά τσέτες. Λοιπόν, και ως προς τους δρόμους τώρα, επειδή και εγώ ήμουν σανιάτα μου φορτηγατζής, είναι μεγάλη ιστορία αμαρτία αυτό με τους δρόμους, με τις εθνικές οδούς εδώ της Ελλάδος και με τα διόδια. Είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, πας στην Autobahn, πας, ξέρω εγώ, στην Ιταλία, πώς είναι, στην Οτοστράτα, και βλέπεις δρόμους χαλιά, βλέπεις, ξέρω εγώ, διόδια, δεν είναι αραιά και πού τα διόδια, και βλέπεις εδώ πέρα, να πούμε, εδώ πέρα, στα Μέγαρα, έχουμε το εξής φαινόμενο. Όταν βγαίνουμε προς Κόρινθο, πληρώνουμε διόδια. Yeah. Και όταν ξαναμπαίνουμε από Κόρινθο, πάλι ξαναπληρώνουμε διόδια. Yeah. Το ακούσατε?
1: Αχ, τα ακούσαμε κύριε Βασίλη, και εμείς εδώ ζούμε. Πηγαίνουμε στην Κόρινθο, πηγαίνουμε στην Καλαμάτα, πηγαίνουμε στην Τρίπολη, πηγαίνουμε στον Πύργο. Μια φορά την εβδομάδα.
0: Ξέρεις ότι.
1: Ναι, ξέρεις ότι. Ακόμα και οι στρατιώτες που υπηρετούν στη Θήβα για να πάνε το πρωί, κάποιοι είναι που έχουν. Φεύγουν το μεσημέρι για να πάνε το πρωί πίσω στη δουλειά τους. Στρατιωτικοί και στρατιώτες. Το ξέρεις τι πληρώνουν διόδια?
0: Το ξέρω.
1: Δηλαδή,
0: οι
1: κρατικοί υπάλληλοι ουσιαστικά. Κρατικοί υπάλληλοι είναι, δεν είναι κράτος, είναι ο στρατός.
0: Ακριβώς.
1: Πληρώνουν διόδια σε δρόμους ουσιαστικά.
2: Υπάρχει όμως, υπάρχει μια κατηγορία συνελλήνων, να ξέρετε, που έχουν ελευθέρα πρόσβαση, δεν πληρώνουν διόδια.
0: Βεβαίως.
2: Είναι οι
0: βουλευτές.
2: Είναι οι βουλευτές.
0: Ακριβώς.
1: Οι βουλευτές,
0: ακριβώς. Ακριβώς.
2: Έτσι,
0: δηλαδή, αυτό λέμε. Το πράγμα
1: έχουν μεγάλη ανάγκη. Βέβαια, εδώ να το δικαιολογήσουμε. Εντάξει, όπως είπε και ο φίλος ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, πώς να τα βγάλω πέρα με 7.000, με 7-8.000. Δεν φτάνουν τα λεφτά. Δεν με φτάνουν. Φτάνουν όμως στον συνταξιούχο που παίρνει 700 και 800 ευρώ ή άλλοι 400. Στους συνταξιούχους φτάνουν με 400 ευρώ.
0: Μα κοίταξε, οι συνταξιούχοι έχουν απόθεμα.
3: Σωστό.
0: Έχουν απόθεμα οι συνταξιούχοι. Από τα χρόνια που δούλευαν. Έχουν δημιουργήσει το κουμπαρά. Ναι. Έτσι, αλλά ένας βουλευτής τώρα είναι εν δράση τώρα. Πρέπει να βγαίνει πάνω κάτω, να έχει καμιά δεκαριά υπαλλήλους, ο οποίος τους πληρώνει η Βουλή, όχι αυτός. Έτσι, να έχει 5-6 γραφεία τα οποία τα πληρώνει πάλι η Βουλή, όχι αυτός. Αλλά πρέπει να έχει και 7 χιλιάρικα, ξέρω εγώ, να πάρει το Αρμάνι. Πώς θα το πάρει το Αρμάνι?
1: Άκουγα εχθές ένα κανάλι, γιατί δεν βλέπω και πολύ τηλεόραση.
0: Και εγώ δεν είμαι από
1: αυτό. Και βγήκε ένας κύριος και λέει. Είπε ακριβώς, λέει, είστε ψεύτες. Ουδέποτε θέλατε να αλλάξει το άρθρο 86. Και όποιος είναι που θέλει να αλλάξει το άρθρο 86, να βγει και να πει εγώ θέλω να αλλάξει. Να πάρετε την ψήφο μου.
2: Για τους...
0: Το άρθρο 86 είναι για τα πανεπιστημία.
2: Όχι, για τους ακροατές να το πούμε, είναι αυτό το
1: η ευθύνη περί υπουργών.
2: Το περί ευθύνης υπουργών.
0: Αυτό πάλι...
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό το άρθρο έκανε και ένα άλλο άρθρο, το ακαταδίωκτο των τραπεζιτών και το ακαταδίωκτο αυτών των ανεξάρτητων
0: επιτροπών.
1: Ανεξάρτητες αρχές, ακαταδίωκτες. Δηλαδή βγάζει μια απόφαση η ανεξάρτητη αρχή, εσύ δεν έχεις δικαίωμα αυτή την απόφαση να την αμφισβητήσεις με τίποτα, και αν, ακόμα και αν συλληφθεί.
0: Για παρανομία.
1: Αυτοί που έβγαλαν την απόφαση έχουν το ακαταδίωκτο.
0: Λοιπόν,
1: δεν έχουν υποχρεώσει να δικαιολογήσουν την απόφασή τους.
0: Ακριβώς.
1: Είτε λέγεται αυτός καταναλωτής, είτε λέγεται σουρού, είτε λέγεται 100. Πόσες, δεν θυμάμαι πόσες. Γιώργο, περίπου πόσες είναι αυτές.
2: Περίπου 130 έχουμε τώρα.
1: Ανεξάρτητες αρχές.
0: Αυτό με τα ανεξάρτητες αρχές δεν το κατάλαβα ποτέ.
1: Ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες είναι καθοδηγούμενες κάθε φορά.
0: Βεβαίως.
1: Από την εκάστοτε κυβερνητική παράταξη. Γιατί όταν η εκάστοτε κυβερνητική παράταξη έχει τα 3/5 από κάθε τέτοια ανεξάρτητη αρχή.
0: Τους δικούς του.
1: Ασφαλώς. Το ίδιο γίνεται και στο δικαστικό.
0: Και αν
1: το ίδιο γίνεται και στην αστυνομία. Το ίδιο γίνεται.
0: Είναι η γυναίκα του βουλευτή, είναι η κόρη του βουλευτή, είναι ο μπατζανάκης του βουλευτή.
1: Και έρχεται και λοιπόν, και, έρχεται, λοιπόν και η ώρα της Εκκλησίας που όλοι σεβόμαστε την Εκκλησία, αλλά όχι ρε αδερφέ μου, δεν μπορείς να παίρνεις 5 και 6 και 7 χιλιάρικα επειδή είσαι Μητροπολίτης. Δηλαδή τι θα τα χρειαστείς τα 7.000 ευρώ εσύ σαν Μητροπολίτης σε μια ζωή μοναχική? Μητροπολίτης σημαίνει
0: να πάει στα μπουζούκια.
1: Καταρχάς Μητροπολίτης σημαίνει ότι δεν έχει παντρευτεί. Για να γίνεις Μητροπολίτης είσαι ανύπαντρος.
0: Ναι,
1: άρα, δεν έχεις, άρα δεν έχεις αυτό που λέμε να αφήσεις κάπου την περιουσία αυτή που θα φτιάξεις. Και γιατί να φτιάξεις περιουσία ένας ιερωμένος όταν δεν πιστεύεις στην παρούσα ζωή?
0: Λοιπόν, καταρχάς οι ιερωμένοι όλοι αυτοί πρέπει την περιουσία της να την αποδίδουν, να την δίνουν στην Εκκλησία. Το ξέρετε,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Πέρα από αυτό. Και
0: αυτό δεν το κάνουν βέβαια.
1: Προχτές,
0: κατευθείαν τη δίνουν στα αδέρφια τους, στα νύψα τους.
1: Εχθές μου έλεγε κάποιος άλλος, γνωρίζετε μου λέει κύριε, δεν ξέρω που τα. Δεν μπορώ να θυμηθώ γιατί ξεχνάω κιόλας. Έχει αρχίσει το Αλτσχάιμερ και δεν. Λοιπόν, έλεγε, ξέρετε ότι η καθολική εκκλησία, οι εκκλησίες τους, τις πληρώνουν οι εκκλησιαζόμενοι.
0: Ναι.
1: Α, ο γιος μου το έλεγε, γιατί πήγε στην Ολλανδία.
0: Πήγε στην Ολλανδία. Ακούστε, στην Ολλανδία.
1: Πήγε στην Ολλανδία και οι εκκλησίες σήμερα είναι καφεποτείο, αύριο είναι εκκλησία, μεθαύριο είναι κάτι άλλο. Γιατί? Γιατί το ενίκιο ή τους παπάδες ή αυτούς που εκκλησιάζουν τους πληρώνουν οι εκάστοτε.
0: Οι πιστοί.
1: Για
0: να το πούμε. Έτσι.
1: Εάν δεν υπάρχουν πιστοί, δεν υπάρχει εκκλησία. Κλείνει η εκκλησία. Γίνεται οίκος ανοχής. Γίνεται.
0: Μαγαζί. Ναι,
1: μαγαζί. Γίνεται. Ό,τι χειρότερο υπάρχει μπορεί να γίνει.
2: Και εδώ. Καλά, δεν είναι και το καλύτερο παράδειγμα για την.
1: Ναι, και εδώ
2: όμως.
1: Και εδώ όμως, εδώ στην Ελλάδα. Λέμε ότι είμαστε υπέρ της ανεξιθρησκείας. Το λέμε, δεν το λέμε αυτό. Είμαστε ένα ορθόδοξο κράτος. Αλλά είμαστε και υπέρ της ανεξιθρησκείας. Υπάρχουν 100 εκκλησίες εδώ διαφορετικές. Εκτός από την Ορθόδοξη Εκκλησία, όλες τις άλλες τις πληρώνουν οι πιστοί. Όλες.
0: Και τους μουσουλμάνους πάνε. Εντάξει, εγώ το βλέπω λογικό εκεί πέρα τους μουσουλμάνους. Γιατί τους ορίζουμε εμείς. Και όχι.
1: Όχι, τους μουσουλμάνους πληρώνουν μόνο τον. Πώς τον είναι αυτό,
0: τον Μουφτή.
1: Το Μουφτή. Ναι. Τον οποίο τον ορίζει το Μουφτή.
2: Και αν θέλετε να
1: είναι...
2: ακούσε, για να, ωραία είναι αυτά να τα λέμε και ακούγονται και εύκολα στα αυτιά. Γιατί έγινε τώρα αυτή η αύξηση στους Μητροπολίτες. Τώρα, μιας και είπατε Μουφτή Βασίλη και Δημοσθένη, να το πούμε και αυτό για τους ακροατές μας. Ο Μουφτής, όπως και ο Μητροπολίτης, είναι επικεφαλής ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Έτσι. Η Μητρόπολη είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όπως και οι Μονές βέβαια. Επίσης και η Μουφτία είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Ο επικεφαλής λοιπόν έχει ένα ορισμένο μισθό, μια ορισμένη οικονομική αποζημίωση κάθε χρόνο. Επειδή η Ελλάδα βάσει των συνδικών Λοζάνης κτλ. Πρέπει να τηρεί κάποια πράγματα τα οποία είναι και πολύ ευαίσθητα αυτά για τους Μουφτίδες στην Ξάνθη και στην Κομωτινή, υποχρεωτικά δίνει αυτά που προβλέπονται στον Μουφτή χρήματα. Οποιοδήποτε Μητροπολίτης αν έκανε μία προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας αμέσως θα το κέρδιζε, διότι το καθεστώς θα πρέπει να ήταν το ίδιο. Και εδώ η πολιτεία έσπευσε για να μην φτάσουμε στο σημείο Μητροπολίτες να προσφεύγουν στο Συμβούλιο Επικρατείας, να το προλάβει και το έκανε αυτό ως προς τις αποδοχές δηλαδή των Μητροπολιτών. Τώρα το παράδειγμα που φέρατε για την Ολλανδία πρωτήτερα, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι και το καλύτερο για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Όσο για το εάν πληρώνονται οι παπάδες, οι ιερείς τέλος πάντων και οι δεσποτάδες από το δημόσιο, αυτό είναι μια δέσμευση του ελληνικού κράτους που έγινε το 1924 όταν εκχωρήθηκε η περιουσία το 80% περίπου τότε, γιατί είχε πολλές γέες, πολύ ακίνητη περιουσία η εκκλησία από τα Βακούφια, από τα Οθωμανικά κλπ. Μην κάνουμε ολόκληρη ιστορία τώρα, με ανταλλαγή να πληρώνει να αναλάβει το κράτος να πληρώνει τους μισθούς των ιερέων και των Μητροπολιτών.
1: Μέχρι ένα ορισμένο όριο.
2: Και λέει λοιπόν σήμερα.
1: Μέχρι ένα ορισμένο όριο. Δεν μπορεί να έχει 100.000 ιερωμένους και να τους πληρώνεις.
2: Τους ιερωμένους τους διορίζει το κράτος. Δεν τους διορίζει.
1: Αυτό λέμε.
2: Δεν αυτοδιορίζονται. Λοιπόν, λέει σήμερα η διοικούσα εκκλησία, πρώτα απ' όλα είμαστε όλοι. Μην τα μπερδεύουμε. Μιλάμε για τη διοικούσα εκκλησία, έτσι. Η διοικούσα εκκλησία λέει σήμερα στην πολιτεία, δώστε μας την περιουσία που σας προσφέραμε το 1924 και εμείς αναλαμβάνουμε να πληρώνουμε το προσωπικό μας. Αυτά είναι, έτσι είναι τα πράγματα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, έτσι είναι. Βέβαια το να λέμε όσα λέμε ακούγονται ωραία στα αυτιά.
1: Έχουμε και άλλα, θέματα με την εκκλησία, Γιώργο. Φορολογήθηκε ποτέ το παγκάρι? Φορολογήθηκαν ποτέ οι δωρεές, εις χρήμα, εις είδος της εκκλησίας? Ποτέ. Δεν είναι καλό
0: και
1: αυτό
0: η απέτηση που έχουν μετά.
1: Καλό είναι αυτό που λες. Αλλά, τον παπά δεν τον διορίζει το κράτος. Τον χειροτονεί ο εκάστοτε Μητροπολίτης.
2: Άλλο τον χειροτονεί, τον διορίζει γιατί είναι στο ενιαίο μισθολόγιο.
1: Ναι, αλλά πρώτα πρέπει να τον χειροτονήσει.
2: Τον χειροτονεί, φυσικά. Εννοείται.
1: Και τον κάνει παπά, άρα αναγκαστικά μετά θα τον βάλει στο ενιαίο μισθολόγιο. Δεν γίνεται να μην τον βάλει μετά.
2: Όχι.
1: Ο παπάς, ο Μητροπολίτης προτείνει.
2: Όχι. Είναι δημόσιος υπάλληλος, προβλέπονται οι θέσεις όπως προβλέπονται για τους δημοσίους υπαλλήλους.
1: Ναι, αλλά δεν λέει ότι φέτος θα έχουμε 10 παπάδες.
2: Δεν αυτοδιορίζονται.
1: Εμένα ο ξαδερφός μου.
0: Κοιτάξτε, πρέπει να χειρέψει η θέση για να μπει καινούριο. Έτσι, είναι συγκεκριμένη.
1: Όχι, κάνετε λάθος. Δεν χειρεύει καμία θέση παπά. Δεν χειρεύει καμία θέση παπά. Εμένα ο.
0: Δηλαδή σε νωρίες παράδειγμα πρέπει να χειρέψει η θέση για να πάει ο άλλος παπάς.
1: Δεν ξέρω αν είναι αυτό. Εγώ θα σας πω μια συγκεκριμένη. Έχω έναν ξάδερφο, πρώτο ξάδερφο, τον γιο του αδερφού της μητέρας μου, ο οποίος από παιδάκι ήθελε να γίνει με το εκκλησιαστικό κομμάτι, του άρεσε και ήθελε να γίνει. Έμπλεξε στην αρχή με. Έμπλεξε. Συναναστράφηκε στην αρχή κάποιους παλαιοημερολογίτες. Και τον χειροτώνησαν διάκο, μετά στη συνέχεια παπά. Όπως ξέρετε, το παλιό ημερολόγιο δεν έχει διορισμούς με βάση το δημόσιο να πληρώνονται.
0: Δεν αναγνωρίζονται.
1: Και κάποια στιγμή το παλικάρι έκανε συναναστράφη με το νέο ημερολόγιο. Του είπαν να φοιτήσει στην σχολή εκεί που είναι στο ναυτικό νοσοκομείο, που ήταν μια σχολή εκκλησιαστική, ιερατική σχολή. Την φοίτησε τη σχολή, αρίστευσε και βγήκε με το νέο ημερολόγιο πλέον και σήμερα είναι Μητροπολίτης στο Johannesburg.
0: Εγώ έχω τρία ξαδέρφια δεσπότες.
1: Ναι, πρόσεξε να δεις, πρόσεξε. Του πρότειναν λοιπόν να είναι στην Ελλάδα ή να είναι στο εξωτερικό, στην Αφρική.
0: Στην Αφρική δεν έχει καμία σχέση η Ελλαδική. Είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
1: Ναι, παρόλα αυτά, το ξέρω ότι
0: αυτό.
1: Παίρνει και ένα μισθό από εδώ και ένα μισθό από εκεί. Σας λέω γιατί το ξέρω. Είναι κάτι που δεν ξέρω.
0: Παίρνει
1: δύο μισθούς. Και καλά κάνει δηλαδή, γιατί καλά κάνουν και δίνουν και δύο μισθούς. Γιατί ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να κάνεις έργο εκτός Ελλάδος και ειδικά σε τέτοιες περιοχές που είναι και δύσκολες και με εγκληματικότητα τρομερή και με...
0: Ο ένας αδερφός μου είναι ο δεσπότης Καμερούν, ο Γρηγόριος.
1: Ναι.
0: Η μητέρα του και η μητέρα μου αδερφές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και μου τα λέει, αλλά δεν ξέρω τι παίρνει δύο μισθούς. Εγώ είχα την εντύπωση ότι παίρνει μόνο από το
1: Πατριαρχείο. Παίρνει ένα από το ελληνικό κράτος, γιατί όταν θα πάρει τη σύνταξή του, την παίρνει από το ελληνικό κράτος.
0: Ναι, αυτό το ξέρω.
1: Αυτός ο ξαδερφός μου τώρα είναι, εγώ είμαι στα 67, πρέπει να είναι στα 65, είμαι 5 χρόνια μικρότερο.
0: Στα 65 είναι και ναι. Ο ξαδερφός.
1: Λοιπόν, περιμένει τώρα και αυτός 2 χρόνια ακόμα και να πάρει τη σύνταξή του. Και μου λέει θα έρθω, γιατί θα μου βγει η σύνταξή μου στην Ελλάδα. Και περιμένει να βγει η σύνταξή του για να έρθει πλέον στο...
0: Πριν από χρόνια, ας πω μια ιστορία και να κλείσω.
1: Ναι.
0: Σαν γρήγορα. Πριν από χρόνια... Εδώ οι μεγαλύτες είχε φτιάξει ο αδερφός μου ένα σύλλογο εδώ πέρα. Λοιπόν, μαζεύαμε χρήματα και όλα αυτά και είχε μαζευτεί ένα σεβαστό ποσό να τους στείλουμε 2 τρακτέρ υπερσύγχρονα. Να οργώνουν εκεί στην Ιεραποστολή κοντά τα χωράφια.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλάμε τώρα χωράφια εκτάσεις από εδώ μέχρι την Αθήνα που λέει ο λόγος.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, τεράστιες. Το απαγόρευσε ο φύλαρχος.
1: Βέβαια, γιατί ο φύλαρχος ασφαλώς θα το απαγορεύσει. Γιατί αν ο φύλαρχος πάει και δουν μια άσπρη μέρα οι άνθρωποι αυτοί εξαιτίας της βοήθειας, μετά θα εκτιμήσουν και αυτόν που τους έδωσε τη βοήθεια, θα δουν καλύτερες μέρες, άρα θα ξυπνήσουν.
0: Ακριβώς.
1: Οι φύλαρχοι είναι μερικές φορές πιο ισχυροί από τις εκκλησίες. τυφλώνουν
0: και από τις κυβερνήσεις.
1: Και κλείνουν αυτιά. Τυφλώνουν και κλείνουν αυτιά των υπηκών.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, Βασίλη, επειδή φτάσαμε στο τέλος και να μην τρώμε την ώρα και των διαφημίσεων, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ είσαστε, ευχαριστώ.
1: Που είσαστε όλοι μαζί μας. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Ευχαριστούμε όλους και εσάς. Να είστε όλοι καλά. Το βράδυ 8 παρατέταρτο. Συντονισμένοι στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για τον αγώνα, τον πρώτο αγώνα της ΑΕΚ για το Champions League με την ΛΑΣΚ, και το βράδυ στις 10 και 4 κύριε Κατσάτσο,
4: 10 παρατέταρτο
1: Ολυμπιακός Βόλος, Νούπου Σου Βόλος, σε περιγραφή ο πρώτος αγώνας Θέμης Παλιούρας και ο δεύτερος αγώνας του Ολυμπιακού με τον Νούπου Σου Βόλος.
5: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98, στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Και σήμερα θα συνεχίσω να σας μιλάω πως κάνω εδώ και καιρό για το τελευταίο μου ταξίδι. Ένα πραγματικά μεγάλο και χορταστικό οδηπορικό, που σε όποιον το λέω βέβαια πιστεύει ότι έγινε αεροπορικός. Και όμως, πραγματοποιήθηκε οδηγώντας επί 16.000 χιλιόμετρα, ενώ διήρκεσε, ως ήταν φυσικό, πολλές ημέρες και για την ακρίβεια 4,2. Και όμως μπορώ τουλάχιστον εν μέρη να δικαιολογήσω την απόφασή μου να φτάσω οδικός στο Ουσμπεκιστάν και όχι μόνο. Ξέρω πως η φυσική αντίδραση για κάποιον που το ακούει είναι πως εγώ και η γυναίκα μου είμαστε παλαβοί, αν όχι τρελοί για δέσιμο, αυτό που στην δεσφινιώτικη ντοπιολαλιά ακούγεται ως εξής: δώσανε τα ποδάρια. Καταρχάς αποφεύγω, όπως ο διάβολος στο λιβάνι, να μπω σε αεροπλάνο. Κατόπιν μου αρέσει να οδηγώ, είτε αυτό είναι αυτοκίνητο είτε μοτοσυκλέτα, ενώ και καθοδόν είδαμε εκατοντάδες αξιοθέατα που δεν θα έβλεπα από τα ουράνια. Και το σπουδαιότερο, σαν συνταξιούχος έχω χρόνο για ταξίδια, γιατί αντικειμενικά πολύ χρόνο δεν θα έλεγα πως έχω. Όμως πρέπει να σας πω και το όνομά μου, που είναι Μιχάλης Παπαδάκος. Κάνω αυτή την εκπομπή, τα μουσικά μου, τα ταξίδια, πολλά χρόνια στο Ράδιο Ένωση και τους 97,3, διηγούμενος στα ταξίδια μου, σε μια προσπάθεια βέβαια να σας πείσω να βγείτε από την Ελλάδα μας και να δείτε όσα περισσότερα μπορείτε από τα θαύματα του πλανήτη μας. Και δεν είναι απαραίτητο, ρε παιδί μου, να βρεθείτε στη Νότια Αμερική ή στην Ανταρκτική, αφού δίπλα μας, στη γειτονιά μας, υπάρχουν ένα σωρό ενδιαφέρουσες χώρες. Και το λέω γιατί κάποιοι θα θέσουν ως εμπόδιο το οικονομικό. Σίγουρα υπάρχουν συμπολίτες μας που δεν μπορούν να κάνουν καν διακοπές. Αλλά υπάρχουν πολλοί έτσι που μπορούν χωρίς να είναι πλούσιοι. Έτσι, μπορούν να λείψουν μια εβδομάδα, έστω και 10 μέρες. Σε αυτούς απευθυνόμενος θέλω να τους ενημερώσω πως υπάρχουν γύρω από τη χώρα μας φθηνοί προορισμοί, όπως η Αλβανία, τα Σκόπια, η Σερβία, η Τουρκία, η Βοσνία, η Γεωργία, η Αρμενία, υπάρχουν κι άλλες. Και μάλιστα προορισμοί που φτάνετε οδηγώντας. Εξάλλου υπάρχουν τόσες πληροφορίες στο ίντερνετ που δεν θα δυσκολευτείτε να οργανώσετε το ταξίδι σας βάσει των ενδιαφερόντων σας. Και επειδή πρόκειται βέβαια για μουσικά μοτοταξίδια, έτσι, αυτό περιποθέτει την ύπαρξη τραγουδιών. Τώρα, τα τραγούδια των εκπομπών μου δεν είναι κάποιου συγκεκριμένου είδους και πάνε σύμφωνα με τη διάθεσή μου, που σημαίνει ότι μπορεί να ακούσετε από έντεχνο λαϊκό, καλή ώρα από σήμερα, μέχρι ραπ και από ροκ της δεκαετίας του 60, μέχρι και φλαμέγκο. Ας ακούσουμε το πρώτο τραγούδι για σήμερα, που είναι τώρα να σας πω η Ανδρομάχη και το νερό στη βάρκα. Όχι, λάθος. Έκανα λάθος, συγγνώμη, είναι ο Νίκος Βέρτης και το αργήσαμε καρδιά μου, συγγνώμη.

Λοιπόν, την περασμένη Τρίτη σας είπα κάτι λίγα για την ρωσική πόλη της Σαμάρα. Τώρα εύλογα θα αναρωτηθείτε τι δουλειά είχα σε αυτή, αφού στόχος αυτού του ταξιδιού ήταν το Ουσμπεκιστάν και οι πόλεις του που βρίσκονται πάνω στο δρόμο του μεταξιού. Και βέβαια πριν συνεχίσω, μιας και αναφέρθηκα σε πόλεις, αυτές ήταν η Νουκούς, η Χίβα, η Μπουχάρα, η Σαμαρκάνδη και η Τασκένδη. Αν σας αρέσουν πραγματικά, φίλοι μου, τα ταξίδια και οι αλλιώτικες κουλτούρες, θα σας συνιστούσα να επισκεπτόσαστε τις πόλεις που σας προανέφερα, όσο αυτές μένουν ακόμα αμόλυντες από τα στήφη των τουριστών, αν και πολύ φοβάμαι ότι στο μέλλον αυτός ο ευγενικός λαός των Ουσμπέκων θα πουλήσει την ψυχή του στο διάβολο, όπως έκαναν και οι Έλληνες, κυρίως στα νησιά μας, στο βωμό του κέρδους και του γρήγορου πλουτισμού. Κατ' επανάληψη σας έχω πει πως το ταξίδι στο Ουσμπεκιστάν είναι ταξίδι ζωής, ή μάλλον θα είναι ταξίδι ζωής για σας. Θα έλεγα το ίδιο και για το Ιράν, έτσι, που είναι εξίσου υπέροχη χώρα και αυτή, με ακόμα λιγότερους τουρίστες, αλλά καταλαβαίνω πως πολλοί ακροατές, λόγω των γεγονότων και της ασταθούς γεωπολιτικής κατάστασης στην περιοχή, ούτε καν θα το σκεφτόντουσαν. Εγώ πήγα και μάλιστα όχι μία αλλά δύο φορές, για να μην πω πως σκέπτομαι και για μία τρίτη. Τα ακούει η γυναίκα μου τώρα αυτό και φρικάρει, το ξέρω. Αλλά το Ιράν είναι μια πανέμορφη χώρα. Έχετε δε υπόψη σας πως και στις δύο χώρες αγαπάνε και εκτιμάνε τους Έλληνες, σε αντίθεση με τους βόρειοευρωπαίους που άλλα λένε μπροστά σας και άλλο πίσω σας, πιστέψτε με. Όταν είχα φτάσει στο Ουσμπεκιστάν, αντιμετώπισα ένα πρόβλημα με το αυτοκίνητό μου και η λύση βρισκόταν σε συνεργείο που όμως ήταν σε άλλη χώρα, στο Καζακστάν. Και έτσι έφτασα στο Αλμάτι, την πρώην πρωτεύουσά του. Αφού έλυσα το πρόβλημα, που ήταν ένα φωτάκι στο ταμπλό, δεν ήταν αυτό μόνο, τέλος πάντων πίσω από το φωτάκι στο ταμπλό υπήρχαν και άλλα πράγματα. Σας έχω μιλήσει ήδη έτσι σε προηγούμενες εκπομπές. Μετά το Αλμάτι συνεχίσαμε για την τωρινή πρωτεύουσα, την Αστάνα, μια εντυπωσιακή υπερμοντέρνα πόλη που εμένα δεν με συγκίνησε, γιατί προτιμώ να βλέπω ιστορικά μεσαιωνικά κέντρα πόλεων όπως αυτά του Ουσμπεκιστάν. Και μια σχέδια βρισκόμουν στα βόρεια της χώρας, θεώρησα σκόπιμο να περάσω στη Ρωσία, πιστεύοντας πως θα αντιμετώπιζα καλύτερους δρόμους, αφού πολλοί και σε Καζακστάν αλλά και σε Ουσμπεκιστάν ήταν τόσο άθλοι που χειρότεροι δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν. Η πρώτη πόλη που διανυκτερεύσαμε στη Ρωσία ήταν το Κουργκάν. Μετά συνεχίσαμε στο Τσελιάμπινσκ, κατόπιν στην Ουφά και καταλήξαμε στη Σαμάρα. Η Σαμάρα διέφερε κατά πολύ από τις προηγούμενες, γιατί ήταν πλούσια και φανταχτερή και το έδειχνε, ρε παιδί μου, με κάθε τρόπο. Θέλετε τα αυτοκίνητα, θέλετε οι πολυκατοικίες, θέλετε οι βίλες, τα πάρκα, οι δρόμοι, όλα ήταν άψογα. Δυστυχώς μείναμε μόνο μία ημέρα, που δεν ήταν αρκετή με τίποτε, αφού θα έπρεπε να τις εφιερώσουμε τουλάχιστον τρεις, προκειμένου να δούμε τα πολλά αξιοθέατά της. Είδαμε όμως το διαστημικό της μουσείο, έτσι, με εκείνο τον τεράστιο πύραυλο Σογιούζ απ' έξω, που σου έκοβε την ανάσα, ενώ κάναμε και τη βόλτα μας στον παραποτάμιο πεζόδρομό της. Παραποτάμιο ενώ δίπλα στο Βόλγα. Και μάλιστα το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Βόλγα ήταν το κάτι άλλο που δύσκολα μπορώ να περιγράψω. Η λέξη υπέροχο δεν ξέρω, θα ήταν λίγη. Θα σας πω όμως τι με ενόχλησε, για να μην πω με στενοχώρησε, αλλά θα σας το πω μετά το τραγούδι.

Λοιπόν, είμαι ο Μιχάλης Παπαδάκος που σας αφηγούμε το οδηπορικό σε κάποιες χώρες της Κεντρικής Ασίας. Ένα ταξίδι που είχε αφετηρία την πόλη μου, τα άσπρα σπίτια, εδώ ξέρετε, λίγο έξω από τη Λιβαδιά. Ενώ στη συνέχεια διέσχισα την Τουρκία, τη Γεωργία, το Ουσμπεκιστάν, το Καζακστάν και τα νοτιοανατολικά τμήματα της Ευρωπαϊκής Ρωσίας για να επιστρέψουμε στον τόπο μας ύστερα από 6 εβδομάδες. Άλλαξα, διέσχισα, αλλά στο τέλος είπα για να επιστρέψουμε στον πληθυντικό, έτσι, γιατί πάντοτε με συνοδεύει η γυναίκα μου. Αυτή η εκπομπή που την ονομάζω Μουσικά Μοτοταξίδια βγαίνει στον αέρα με τη βοήθεια βέβαια της ηχολήπτριάς μου, της Σοφίας Ματζόρου, κάθε Τρίτη το απόγευμα στις 6 και αναμεταδίδεται την Κυριακή το βράδυ στις 10, ενώ ακούγεται και ιντερνετικά στη διεύθυνση radioenosi.gr. Στο site του σταθμού θα δείτε και το χάρτη της διαδρομής που ακολούθησα, αλλά και πολλές φωτογραφίες από τα μέρη που επισκεφτήκαμε με τη γυναίκα μου, αφού μέσα στο αυτοκίνητό μας οι επιβάτες ήταν 2. Εγώ και η Νανά. Πράγμα που σας συνιστώ να κάνετε κι εσείς. Αποφύγετε τα μεγάλα ταξίδια με παρέα. Η κούραση φέρνει εκνευρισμό και αυτός με τη σειρά του μπορεί να δημιουργήσει δυσάρεστες καταστάσεις και να καταστρέψει φιλίες ετών. Για να σας το λέω, κάτι ξέρω. Αλλά για τη Σαμάρα ξεκίνησα να σας μιλάω και δεν ξέρω κάθε φορά πώς θα καταφέρνω και λοξοδρομώ. Εν πάση περιπτώσει, η Σαμάρα ήταν όμορφη πόλη με τον πλούτο της να οφείλεται, όπως διάβασα, στις μεταλλουργικές και χημικές της βιομηχανίες, στην κατασκευή οχημάτων και σιδηροδρόμων, στη διήλυση πετρελαίου καθώς και στην αεροδιαστημική της βιομηχανία, η οποία κατασκευάζει εδώ τους πυράβλους Σοιούζ για το διαστημικό πρόγραμμα της Ρωσίας. Από το 1941 έως το 1943, κατά την επίθεση της ναζιστικής Γερμανίας, η πόλη απέκτησε ιδιαίτερη πολιτική και στρατηγική σημασία, όταν εν όψη της απειλής κατάληψης της Μόσχας από τα γερμανικά στρατεύματα, πολλές κρατικές υπηρεσίες και υπουργεία, καθώς και πολλές βιομηχανικές μονάδες, μετακόμισαν για λόγους ασφαλείας στην περιοχή της Σαμάρα. Πριν το τραγούδι, σας είπα πως είδα κάτι που με στεναχώρησε. Προσέξτε, κάνοντας τη βόλτα μας δίπλα στο Βόλγα, που μάλιστα είχε και κάτω από τον πεζόδρομο εκτεταμένη αμμώδη παραλία, έτσι, πολύ μεγάλη, με κόσμο αραχτό.

στις ξαπλώστρες που κολυμπούσε στο ποτάμι που εγώ ούτε το δαχτυλάκι μου δεν θα έβαζα. Αν σκεφτείτε αυτό το ποτάμι ξεκινάει πάνω από τη Μόσχα για να καταλήξει στην Κασπία, έτσι. Σε αυτό λοιπόν τον πεζόδρομο υπήρχε μια στρατιωτική σκηνή, έτσι. Αυτές όσοι έχουν πάει φαντάρι, όσοι έχουν πάει, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουν πάει όλοι, μερικοί υποτίθεται ότι θα πάνε 20 μέρες, αλλά ακόμα δεν έχουν πάει ούτε αυτές τις 20 μέρες φαντάρι. Ναι, εγώ πήγα σαν ηλίθιος 28 μήνες υπηρέτησα, μερικοί που είναι μάγκες υποτίθεται θα πάνε 20 μέρες. Με πνίγει ρε παιδιά, με πνίγει, έτσι, με πνίγει το δίκιο ώρες ώρες. Συγγνώμη. Λοιπόν, εκεί λοιπόν υπήρχε μια σκηνή στρατιωτική όπου απ' έξω υπήρχε το πρόσωπο, το χαμογελαστό πρόσωπο ενός φαντάρου. Αυτή, στην πραγματικότητα, αυτή η σκηνή ήταν στρατολογικό γραφείο που προσπαθούσε να πείσει τα νέα παιδιά να γίνουν τροφή για τα κανόνια του Πούτιν στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα, όταν ρωσο-ουκρανικά σύνορα, όταν αυτός, όπως ξέρετε, απολαμβάνει τη χλειδί στον πολλών εκατομμυρίων δολαρίων πανάκριβο σκάφος του και τις υπερπολιτελείς ντάτσες του με τα πυρηνικά καταφύγια. Και έχουμε και εκείνον τον δημοσιογράφο, τον ανταποκριτή στη Μόσχα εκεί, σε εκείνο το ελληνικό κανάλι, που προσπαθεί να μας πείσει ο καημένος πως ο Ρώσος πρόεδρος έχει δίκιο. Και το λυπηρό είναι πως υπάρχουν συμπατριώτες μας που ταυτίζονται μαζί του και πείθονται από τα ψέματά του. Αλλά τώρα τι περιμένεις από κάποιον που δουλεύει στα μίντια Ρώσου ολιγάρχη, ο οποίος κυκλοφορεί οπλισμένος στα ελληνικά γήπεδα. Και ονοείτο.

Σας είπα, φίλοι ακροατές, πως η Σαμάρα ήταν από τις όμορφες πόλεις της Ρωσίας και μακάρι να μέναμε περισσότερο για να την απολαύσουμε. Ένα από τα σημεία που βρεθήκαμε ήταν η πλατεία Κουμπούσεβα, στο ιστορικό κέντρο της πόλης, μία από τις μεγαλύτερες πλατείες πόλεων στον κόσμο, με έκταση 15 στρέμματα, και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη δημόσια πλατεία στη Ρωσία και στην Ευρώπη. Σε αυτήν βρίσκεται το Κρατικό Ακαδημαϊκό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου, ενώ είναι ένα μέρος του αυτού του απέραντου χώρου καλύπτεται από κήπους. Και φυσικά δεν απουσίαζε το άγαλμα του Λένιν. Διάβασα ότι πριν την Οκτωβριανή Επανάσταση στο χώρο είχε χτιστεί ένας βυζαντινού ρυθμού ναός, ο οποίος το 1931 με απόφαση του κομμουνιστικού καθεστώτος ανατινάχτηκε και τη θέση του πήρε το θέατρο. Δεν πειράζει, ωραίο ήταν και το θέατρο. Πολύ ωραίο. Η δε πλατεία ονομάστηκε έτσι προς τιμή ενός ηγέτη των Μπολσεβίκων, λέει, του Βαλέριαν Κουμπούσεβ. Τα έχω εδώ σε σημειώσεις γραμμένα αυτά, γιατί αλλιώς δεν θα τα θυμόμουν. Μέλος, λέει, με μεγάλη επιρροή στο Κομμουνιστικό Κόμμα, αφού υπήρξε οικονομικός σύμβουλος του Ιωσήφ Στάλιν. Και μια και ανέφερα τώρα αυτόν τον καλό τον κύριο, τον καλό τον άνθρωπο, θα ξέρετε πως θεωρείται υπεύθυνος για το θάνατο 20 εκατομμυρίων τουλάχιστον συμπατριωτών του, αλλά παρά τα αυτά κατάφερε να γίνει ένας από τους πιο αμφιλεγόμενους ηγέτες στην ιστορία και με πολλούς θαυμαστές στη χώρα μας, και πιο πολλούς βέβαια εκεί κατά περισσόμεριά. Και το αστείο στην ιστορία είναι πως έχω επισκεφτεί τόσο το σπίτι που γεννήθηκε στον κόρη της Γεωργίας, όσο και το μουσείο στην ίδια πόλη, που κάθισα μάλιστα να φωτογραφηθώ, όταν δεν με βλέπανε βέβαια, στην πολυθρόνα του γραφείου του. Α, εγώ και ο Στάλιν. Έξω δε από το μουσείο υπήρχε το θωρακισμένο βαγόνι από όπου διήφθηνε τις ρωσικές δυνάμεις κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που οι Ρώσοι τον λένε Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο. Και φυσικά μπήκα και σε αυτό, που μου έκανε εντύπωση το πόσο λιτός και μικρός ήταν ο χώρος που κοιμότανε. Αυτό να λέγεται. Και μάλιστα δεν πήγα μία φορά, πήγα δύο φορές. Και ίσως και είναι το Γκόρι, ίσως να είναι και μοναδική πόλη και στη Ρωσία, γενικώς παντού, δεν ξέρω αν είναι αλλιώς στη Βόρειο Κορέα, που υπήρχαν ακόμα αγάλματα του Στάλιν. Τώρα, στη Σαμάρα όμως, στη Σαμάρα υπήρχε το μπάνκερ του Στάλιν. Τι είναι αυτό το μπάνκερ? Θα το δείτε στο YouTube βέβαια αν θέλετε. Είναι ένα υπόγειο καταφύγιο που προοριζόταν για αυτόν, αλλά στην πραγματικότητα δεν το χρησιμοποίησε ποτέ. Αυτό λοιπόν το υπόγειο καταφύγιο βρισκόταν 37 μέτρα κάτω από τη γη, όσο μια εννιαόρφη πολυκατοικία, έτσι. Τα 23 μέτρα ήταν καλυμμένα με χώμα, άλλα 4 μέτρα λέει και το πάχος του τσιμέντου, και υπήρχε ακόμα και ένα στρώμα άμμου για προστασία από εχθρικές αεροπορικές επιδρομές, ενώ διέθετε, λέει, σταθμό παραγωγής ρεύματος και σύστημα καθαρισμού του αέρα. Στη δε κατασκευή του συμμετείχαν 3.000 εργάτες και 800 μηχανικοί. Αν ποτέ βρεθείτε στη Σαμάρα, δεν πρέπει να παραλείψετε να το επισκεφτείτε. Τώρα φανταστείτε ότι αυτό το καταφύγιο κατασκευάστηκε το 1942. Φανταστείτε τι καταφύγια θα έχει σήμερα ο πρόεδρος της Ρωσίας, αλλά και της Αμερικής φυσικά. Ακούσε ένα τραγούδι πάλι.

Ναι, ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης, το «Να περνάς». Είπαμε, η εκπομπή είναι και μουσική. Λοιπόν, Μιχάλης Παπαδάκος, όπως κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα, εδώ στο Ράδιο Ένωση στους 97,3 και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση radioenosi.gr, αφηγείται ένα ακόμα ταξίδι του. Δυστυχώς όμως όχι με τη μηχανή του, αλλά με το αυτοκίνητό του σε κάποιες μακρινές χώρες. Η αλήθεια είναι πως μπορεί κάποιος και με το δίκαιο του να αναρωτηθεί γιατί θα πρέπει να με ακούσει. Καταρχάς δεν είναι υποχρεωτικό, έτσι. Θα με ακούσει αυτός που ονειρεύεται ταξίδια. Αυτός που θέλει να γυρίσει τον κόσμο. Αυτός που θέλει να γνωρίσει και άλλους λαούς και τις συνήθειές τους. Και δεν με αφορούν αυτοί που απλά καβαλάνε τη μηχανή τους ή το τετρακίνητό τους μόνο και μόνο για την ειδονή της οδήγησης. Η μοτοσικλέτα και το αυτοκίνητο σε μεταφέρουν, έτσι, το καθένα με τον τρόπο του για να σε οδηγήσουν κάπου. Δεν είναι αυτός σκοπός. Δεν γίνεσαι μάτσο άντρακλας με το που θα πας στο βόρειο ακροτήριο της Νορβηγίας για να κάνεις φιγούρα στους φίλους σου, λες και έχεις εξερευνήσει τις διπλανές σου χώρες και έχεις έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους τους. Ένας ψαγμένος μοτοσυκλετιστής θα πρέπει να έχει επισκεφθεί και να έχει δει τις ομορφιές και τα αξιοθέατα των χωρών που διέσχισε για να φτάσει στα άκρα της Υπήρου μας. Και το νόημα τώρα να βρεθεί σε ένα τοπίο χαμένο στην ομίχλη, όπου ούτε καν μπροστά στο μνημείο που υπάρχει εκεί δεν μπορείς να φωτογραφηθείς, εάν δεν έμεινες 2-3 μέρες στο Όσλο ή το Μπέργεν ή σε κάποια άλλη πόλη της Νορβηγίας. Φίλοι μου, μην τζιμπάτε. Κάντε πρώτα μια μεγάλη βόλτα στα Βαλκάνια, εξερευνήστε τα ελληνικά ίχνη στην Τουρκία, δείτε τα κάστρα και τα μοναστήρια της Ρουμανίας, για να μην σας πω πως και η Γεωργία και η Αρμενία είναι κοντά. Εγώ τα λέω και θα συνεχίσω να το κάνω, εσείς αποφασίζετε. Και να σας πω και λίγα ακόμα για τη Σαμάρα που μείναμε σε αυτόν τον πολλών χιλιόμετρων ταξίδι. Σας είπα για το καταφύγιο του Στάλιν, να σας πω ακόμα πως επισκεφθήκαμε την πλατεία της Δόξας με το μνημείο στη μέση της, περίεργο μνημείο, το οποίο ήταν και ένα βέβαια από τα κύρια σύμβολα της πόλης. Επρόκειτο λοιπόν για ένα πανύψηλο στήλο ύψους 40 μέτρων με θέατο Βόλγα, και στην κορυφή του υπήρχε ένα μεγάλο άγαλμα με έναν άντρα που κρατούσε δύο φτερά αεροπλάνου. Περίεργο, έτσι. Όχι φτερά αγγέλου, δύο φτερά αεροπλάνου κρατούσε. Επειδή σαν σύλληψη δεν μπορούσα να καταλάβω τη λογική του αγάλματος, το έψαξα στο ίντερνετ, όπου διάβασα πως κατασκευάστηκε για να τιμήσει τους εργαζόμενους στην αεροπορική βιομηχανία της πόλης, που με τα αεροπλάνα τους βοήθησαν στη νίκη της Ρωσίας κατά της ναζιστικής Γερμανίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο. Γι' αυτό και τα φτερά του αεροπλάνου που κρατάει. Και μάλιστα δεν ήταν τσιμεντέλιο, αλλά ήταν από ανοξείδωτο χάλιβα. Για δε την πραγματοποίησή του, τα κεφάλαια που χρειάστηκαν συγκεντρώθηκαν από τους ίδιους τους εργαζόμενους των εργοστασίων της περιοχής, οι οποίοι συνεισέφεραν ένα ρούβλι έκαστος το 1968 που ξεκίνησε η κατασκευή του. Βέβαια φαίνεται πως το ρούβλι τότε κάτι θα άξιζε. Σήμερα ένα ευρώ ισούται με 100 ρούβλια. Στην ίδια κατηγορία με την τουρκική λίρα. Και εκείνη έχει 1 ευρώ 33 λίρες. Ένα και τα δύο είναι νομίσματα για τα μπάζα. Ακούστε πάλι ένα τραγούδι.

Λοιπόν, σας είπα για το άγαλμα αυτό. Εντυπωσιακό πολύ, έτσι, το άγαλμα της δόξας. Αυτό λοιπόν το άγαλμα βρισκόταν σε μια πλατεία, η οποία πλατεία της δόξας, όπως ονομάζεται, ήταν καμιά 20 μέτρα ψηλότερα από το Βόλγα. Σας είπα πριν πως δίπλα στο ποτάμι υπήρχε ένας ιδιαίτερα φαρδής και περιποιημένος πεζόδρομος. Όπως είμαστε λοιπόν στο πλάτωμα, κάποια στιγμή ακούμε μουσική. Δυνατά όμως. Απορριμμένοι προσπαθούσαμε να καταλάβουμε από πού προερχόταν και τελικά διαπιστώσαμε πως ήταν από τη μεριά του ποταμού. Φτάνοντας λοιπόν στην άκρη του Στιθέου, είδαμε από κάτω στον πεζόδρομο στημένη μια τεράστια μουσική σκηνή, όπου πάνω της θα βρίσκονταν πάνω από 100 μουσικοί με διάφορα όργανα που ξεκίνησαν να παίζουν και γνωστά κλασικά κομμάτια κατά βάση Ρώσων συνθετών. Και κόσμος, πολλής κόσμος. Εκτός από αυτούς που είδα στο ίδιο επίπεδο, είχε αρχίσει να μαζεύεται και γύρω μας, έτσι κατά μήκος του Στιθέου. Και όλο αυτό πριν πέσει το σκοτάδι. Και το ηλιοβασίλεμα, ρε παιδιά, σκάει και το ηλιοβασίλεμα. Τώρα τι να σας λέω, τέλειο, καταπληκτικό, υπέροχο. Κοκκίνησε ο ουρανός με εκείνο το κόκκινο του αίματος και συγχρόνως η θεϊκή μουσική. Ήταν ένα ανεπανάληπτο θέαμα, ένα εκπληκτικό σκηνικό. Ανεπανάληπτο, έτσι, ναι. Στη Σαμάρα μείναμε σε Airbnb. Μέχρι το GPS να μας πει το φτάσατε στον προορισμό σας, είχα απογοητευτεί πλήρως από τους χωματόδρομους, τις λάσπες και τις λακκούβες που αντίκρισα με το αυτοκίνητο να πηγαίνει βάρκα γυαλό. Τελικά όμως το βρήκα το σπίτι που θα μέναμε, ήταν πανέμορφο και εντελώς ξεκάρφωτο βέβαια στην όλη περιοχή. Παρόλο που αυτό το, σας είπα, οι λακκούβες, ο χώμα κτλ. Βρισκόταν δύο παράλληλους δρόμους από την κεντρική αρτηρία και τα μεγάλα και εντυπωσιακά της κτίρια. Αυτά δηλαδή που θα βλέπε ο τουρίστας, ο οποίος φυσικά δεν θα κάνει τον κόπο να πάει παραπίσω και γιατί να πάει. Ήταν λες και βρισκόσουνα στο τελευταίο χωριό της Ιβηρίας. Πάντως το δωμάτιο ήταν τέλειο, μοντέρνα επιπλωμένο και πεντακάθαρο, σύν ότι ο γιος της οικογένειας ήταν αγγλομαθής. Κάτω από το μπαλκόνι μας ήταν μια κερασιά που τα κλαδιά της είχαν λυγίσει από το βάρος των καρπών. Τώρα τι θα έκανε μια Ελληνίδα οικοδέσποινα ή μια Τουρκάλα οικοδέσποινα? Θα μας προσέφερε ένα πιάτο κεράσια. Έτσι δεν είναι? Τι έκανε η Ρωσίδα οικοδέσποινα? Μας πληροφόρησε πόσο μας τα πουλάει. Έτσι όπως θα ακούς, Σοφία. Και μετά τώρα αναρωτιούνται οι φίλοι μου γιατί πήγα 20 φορές στην Τουρκία και θα συνεχίσω να πηγαίνω και καθόλου δεν με αφορά η άποψή σας για τους γείτονες. Και όταν λέω γείτονες εννοώ τον απλό λαό και όχι τους πολιτικούς. Και πριν σας είπα πως η Σαμάρα δεν ήταν για μια μέρα ούτε καν για μας ούτε καν ολόκληρη. Έπρεπε να μείναμε άλλες δύο. Αλλά ήδη είχαμε αρχίσει να κουραζόμαστε, έτσι, μετά από ένα μήνα στο δρόμο και δεν είμαστε και τζόβενα. Άσε που επιθυμούσαμε σπίτι, παιδιά και γκόνια. Την άλλη μέρα βάλαμε πλώρη για το Σαρατόφ, κάπως έτσι. Μακριά δεν ήταν, στην πραγματικότητα κοντά στα 450 χιλιόμετρα, αλλά είχαν αρχίσει αυτές οι μικρές αποστάσεις να μου φαίνονται διπλάσιες. Στην διαδρομή αλλά και όλη τη μέρα έβρεχε και έκανε κρύο, με τη θερμοκρασία να έχει κολλήσει εκεί στους 14 βαθμούς. Η οδήγηση στη Ρωσία δεν θα έλεγα πως είναι εύκολη, και αυτό λόγω των στενών δρόμων. Είναι σαν να λέμε οι περισσότεροι δρόμοι στη Ρωσία, με καλό οδόστρωμα δεν λέω, είναι σαν να πηγαίνεις από τη Θήβα στη Λιβαδιά. Αυτοκινητόδρομοι υπάρχουν, αλλά είναι σπάνιοι. Σας είπα ότι το οδόστρωμα μπορεί να ήταν πολύ καλύτερο από το Καζακστάν και το Ουσμπεκιστάν, αλλά οι δρόμοι αυτοί είχαν τρομερή κίνηση, κυρίως από νταλίκες που συνήθως πήγαιναν κολλητά η μία στην άλλη χωρίς κενό μεταξύ τους. Τώρα και άντε να τις προσπεράσεις, μπορείς να προσπεράσεις 5 νταλίκες σε ένα στενό δρόμο όταν είναι μία κολλητά από την άλλη? Δεν γίνεται. Σοφία, τι βάζουμε τώρα? Τώρα θα έχουμε το νικιάστηκε, έτσι, από την Κατερίνα Λιόλιου.

Λοιπόν, άσπρα σπίτια, Κύπη, Εύρου, Τουρκία, Γεωργία, Ρωσία, Ουσμπεκιστάν, Καζακστάν και πάλι Ρωσία με ένα πεζό 301. Αντρέα, δεν ξέρω αν το ξέρεις το 301, μπες στο ίντερνετ να το δεις. Πετρελαιοκίνητο είναι. Μιχάλης και Νανά, οι δυο μας. Καλύτερα οι δυο μας που λέγεται το τραγούδι. Ξέρω τα χούγια της, ξέρει τα δικά μου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να φορτωθούμε και τις παραξενιές άλλων. Φτάνουν οι δικές μας. Και φτάσαμε στην πανσιόν που θα μέναμε στο Σαρατόφ υποβροχή και διαπεραστικό κρύο. Χτύπησα το κουδούνι μιας ψηλής σιδερένιας αυλόπορτας και μου άνοιξε μια αντιπαθέστατη γυναίκα με εντελώς ξυνισμένο ύφος. Ασυμπάθιστη όσο δεν έπαιρνε άλλο. Έβαλα το αυτοκίνητο στην αυλή και μας οδήγησε στο δωμάτιό μας αμίλητη, σαν να της είχα σκοτώσει μάνα και πατέρα. Το δωμάτιο εξαιρετικό έτσι, εξαιρετικότατο. Το δε μπάνιο τόσο εντυπωσιακό που το φωτογράφησα. Μεγαλύτερη μπανιέρα τζακούζι δεν είχα ξαναδεί. Ήσαμε 5-6 χωράγανε. Και χωράγανε άνετα. Εντάξει, μην νομίζετε, και μένα το μυαλό μου εκεί πήγε. Εκεί θα πήγαινε και το δικό σας, εάν τη βλέπατε. Όταν τακτοποιηθήκαμε, ζήτησα από την ίδια κυρία που έκανε και χρέη διαχειρίστρια και ρεσεψιονίστ να μου ανοίξει την εξώπορτα, γιατί χρειαζόταν κωδικός. Δεν λέω έβρεχε, εντάξει, αλλά κάποιος έπρεπε να μου ανοίξει. Το βλέμμα της κυριολεκτικά με διαπέρασε. Νανά, λέω στη γυναίκα μου, όταν γυρίσουμε να με ξεματιάσεις, γιατί νιώθω πως θα εκραγώ. Δεν θα σας κρύψω πως κουβαλάμε και λάδι για ξεμάτιασμα. Εντάξει, είμαι προληπτικός. Το έχω το κουσούρι. Μια φορά είπα να φύγουμε 13 του μήνα που υποφυσιολογικές συνθήκες δεν θα το έκανα, αλλά ξεκινήσαμε επειδή την επόμενη άρχιζε απεργία στα καράβια και πώς θα περνάγαμε στην Ιταλία, και την πάτησα. Σκεφτείτε ότι έκανα ειδική εκπομπή για αυτά που μας έτυχαν και το ότι γυρίσαμε ζωντανή θαύμα ήταν. Τέλος πάντων, για να μην τα πολυλογώ, βγήκαμε βόλτα στην πόλη. Και το Σαράτοφ μεγάλο ήταν, με πληθυσμό κάπου 900.000. Και αυτό όπως όλες οι ρώσικες πόλεις, με το θέατρό του, το οδείο του, τα μουσεία του, τα πάρκα του, το πανεπιστήμιό του, ήταν και σημαντικό λιμάνι στο Βόλγα και βέβαια με το πανύψηλο άγαλμα του Λένιν στην πλατεία. Δεν έχουν όλες οι πόλεις αγάλματα του Λένιν. Σε μερικά τα συμβούλια των πόλεων έχουν διατάξει την κατάργησή τους. Τέλος πάντων. Λοιπόν, επισκεφθήκαμε και άλλες τρίτες, σας έχω περιγράψει τους πεζόδρομους των ρωσικών πόλεων που επισκεφθήκαμε και όπου οι περισσότεροι κατά βάση ήταν δίπλα στο Βόλγα ή κάποιο παραποταμό του, γιατί ο Βόλγας έχει πολλούς παραπόταμους οι οποίοι σχηματίζουν ένα τεράστιο ποτάμιο σύστημα από τα μεγαλύτερα στη γη, ενώ το δέλτα του έχει μήκος περίπου 160 χιλιόμετρων, περιλαμβάνοντας κοντά στα 500 κανάλια και μικρότερα ποτάμια στο σημείο που εκβάλλει στην Κασπία. Μάλιστα παγώνει στο μεγαλύτερο μέρος του 3 μήνες το χρόνο. Ο Βόλγας, έχετε υπόψη σας, πως είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της Ευρώπης, τόσο σε μήκος όσο και σε παροχή νερού, ενώ θεωρείται ο εθνικός ποταμός της Ρωσίας. Μάλιστα, το καλοκαίρι που μας πέρασε, αν θυμάμαι, ο φίλος μου ο Κώστας ο Μιτσάκης έκανε ένα ταξίδι πηγαίνοντας για το Μουρμάνσκ, για τη Βόρεια Ρωσία. Επισκέφθηκε και τις πηγές του Βόλγα που βρίσκονται κοντά, έξω από τη Μόσχα, κοντά στην πόλη Τβέρ. Εάν πάω στη Ρωσία, αν υποθέσω ότι πάω στη Ρωσία του χρόνου, θα πάω κι εγώ. Τέλος πάντων, όταν έφτασε το απόγευμα, η βροχή έκοψε και η θερμοκρασία ανέβηκε. Αν σκεφτείτε πως ήταν 2 Ιουνίου. Ένας μήνας ακριβώς από τότε που αφήσαμε το σπίτι μας. Και εμείς πάλι στις όχθες του ίδιου ποταμού, αφού ξέραμε πως στον παραποτάμιο πεζόδρομο γίνεται το παιχνίδι, δηλαδή πολλοί κόσμος και happenings. Όμως τα πάντα ήταν παπαριασμένα και τα παγκάκια μουσκεμα, ενώ κυκλοφορούσαν ελάχιστοι άνθρωποι. Τι να κάναμε τώρα για να περάσει η ώρα, αφού λόγω και της βαριάς συννεφιάς η ψυχολογία μας δεν ήταν η καλύτερη, αλλά θα σας πω τι κάναμε μετά το τραγούδι που ακολουθεί.

Πες μου τι να κάνω τώρα που σε χάνω, από την Λένα Παπαδοπούλου. Λοιπόν, μουσικά μου το ταξίδια. Κάθε Τρίτη, 6 το απόγευμα. Και σε αναμετάδοση στις 10 το βράδυ της Κυριακής. Και εξυπακούεται βέβαια ιντερνετικά, πληκτρολογώντας Radio Ένωση, μία λέξη έτσι, radioenosi.gr. Και κατ' εμέ καλύτερα να ακούτε το Radio Ένωση από το κινητό σας, αν θέλετε να απολαμβάνετε τις πολύ καλές εκπομπές του σταθμού μας. Όσο για τη δική μου, θα πει κάποιος, μα αφού βλέπουμε για ταξίδια καλύτερα από την τηλεόραση, γιατί να ακούσουμε σένα? Γιατί εγώ σας περιγράφω την πραγματικότητα όπως ακριβώς έχει και όχι ωραιοποιημένα και όχι προσπαθώντας να σας πουλήσω το πακέτο ενός ταξιδιωτικού γραφείου. Γι' αυτό στην τηλεόραση σας τα δείχνουν όλα όμορφα και ιδανικά. Από αυτή την εκπομπή και τις προσωπικές μου εμπειρίες μετά από επίσκεψη σε καμιά 50 χώρες και έχοντας γράψει περισσότερα από 300.000 χιλιόμετρα, προσπαθώ να σας δώσω ιδέες του πώς διοργανώνετε ένα ταξίδι, πώς το διοργανώνετε μόνοι σας, τι προτεραιότητες πρέπει να θέτετε για να το απολαύσετε και βέβαια να μάθετε από τα λάθη μου που ποτέ δεν σας έκρυψα. Την ερχόμενη Τρίτη, πάντοτε στις 6, θα συνεχίσω να σας μιλάω για την πόλη που φτάσαμε, το Σαρατόφ. Ελπίζω να σας άρεσαν και τα σημερινά τραγούδια που τα επέλεξα βάσει των views στο YouTube. Και όπως πάντα, μετά τις διαφημίσεις, θα συνομιλήσω με το σημερινό καλεσμένο μου, τον κύριο Ανδρέα Κούκιο, που τυχαίνει να είναι και καλός μου φίλος και από την περιοχή μου. Πρώην κάτοικος άσπρων σπιτιών και τώρα Λιβαδιάς. Απλά κάντε λίγη υπομονή έτσι να τελειώσουν τις διαφημίσεις και πάλι μαζί θα είμαστε.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Φίλοι ακροατές, σας είπα
1: ότι σήμερα θα έχω στην τηλεφωνική γραμμή το φίλο μου τον Ανδρέα τον Κούκιο από τη Λιβαδιά. Καταγωγής από το Κυριάκη. Έτσι, από το Κυριάκη, καλά δεν λέω?
2: Καλά λες.
1: Καλά λέω. Λοιπόν, Ανδρέα, θα σε ρωτήσω έτσι και να σου κάνω και μερικές προσωπικές ερωτήσεις. Και θέλω να μου πεις, ξέρω ότι έχεις ταξιδέψει με τη μηχανή. Και θέλω να μου πεις έτσι σε ποιες χώρες έχεις πάει.
2: Αν έχω ταξιδέψει εγώ, τότε εσύ τι έχεις κάνει?
1: Εντάξει ρε παιδί μου, καθένας αφού ετάχθη.
2: Έχω ταξιδέψει ελάχιστα σε σχέση μαζί με σένα και έχω ταξιδέψει ελάχιστα σε αυτό το σημείο που ήθελα να ταξιδέψω. Δεν πρόλαβα να ταξιδέψω. Όταν δεν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε δεν το κάναμε, γιατί κάποιος δεν μας είχε δείξει αυτό το πράγμα. Όταν είχαμε τα λεφτά και την όρεξη, μετά ήρθαν άλλα προβλήματα, παιδιά, οικογένειες, προβλήματα. Υποχρεώσεις τέλος πάντων. Και κάποια ταξίδια μαζί με τη γυναίκα μου, 3 ταξίδια συγκεκριμένα, και μετά η μηχανή κλειδώθηκε. Και από τότε δεν έχω ξαναταξιδέψει. Και ευελπιστώ σύντομα να ξανακάνω αυτό το πράγμα.
1: Δεν μου λες, η μηχανή υφίσταται ή την έχεις πουλήσει?
2: Η μηχανή πουλήθηκε δυστυχώς, γιατί την είχα στον καράζ και την είχα κλειδωμένη και την κοιτούσα. Και έκανα λάθος και την πούλησα τέλος πάντων. Και όπως ξέρεις, αυτές οι μηχανές δεν αγοράζονται ξανά.
1: Δεν πειράζει, θα τον βρεις τον τρόπο.
2: Αλλά αυτό ακριβώς. Ελπίζω να τον βρω τον τρόπο και να την ξαναπάρω και να ξανακάνω το ταξίδι που θέλω. Να αφήσω τα κόκαλα μου πάνω στη μηχανή με λίγα λόγια. Αυτό το όνειρό μου.
1: Δεν μου λες, Ανδρέα, έστω στη σφαίρα της φαντασίας σου, ας πούμε, ποια θα ήταν για σένα η καλύτερη μοτοσικλέτα να αγοράσεις, όπως τη φαντάζεσαι δηλαδή, ποια θα ήταν?
2: Κοιτάξτε, δεν το έχω σκεφτεί ακόμα. Βασικά είναι πολλές οι μηχανές. Εγώ θέλω να κάνω πάρα πολύ μεγάλα ταξίδια. Για Ευρώπη ας πούμε και βατά μέρη είναι εντάξει. Για μένα θεωρώ κορυφαία μηχανή είναι η BMW που είχα και που κυκλοφορεί τώρα η καινούρια. Και υπάρχουν βέβαια πάρα πολλές, τώρα έχουν βγάλει άπειρες μηχανές. Είναι Ducati, είναι αυτά, αλλά είναι πανάκριβες μηχανές, έτσι δεν πλησιάζονται. Αλλά βασικά πιστεύω η όρεξη τα κάνει όλα. Η όρεξη είναι η μηχανή το λιγότερο. Η διάθεση που υπάρχει. Και θα ήθελα και να πάω κάποια στιγμή Νότια Αμερική, Αφρική, τέτοια ταξίδια. Τα οποία δεν πάω σε μηχανές. Έτσι θες πιο ελαφριές μηχανές και πιο.
1: Εκεί θα πήγαινες, θα νίκιαζες κάτι, δεν θα πήγαινες με τη μηχανή στην Νότια Αμερική, αλλά πολλοί πάνε και νοικιάζουν κάτι εκεί.
2: Κάτι πιο εντούρο, ας πούμε. Κάτι πιο μικρό σε κυβικά σίγουρα, γιατί είναι πολύ βαριές μηχανές αυτές για το χώμα. Είναι ασήκωτες δηλαδή, άμα τις φορτώσεις. Και κάτι πιο εντουράδικο. Αλλά για Ευρώπη, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι η BMW, Ducati, βέβαια έχουν βγάλει τώρα πολλές μηχανές. Και η Hot έχει βγάλει και η Drive. Είναι πάρα πολλές οι μηχανές πλέον. Έχω χάσει τον άλλο, το λογαριασμό πλέον.
1: Δεν μου λες ποιο θα ήταν το τελειότερο ταξίδι όμως που φαντασιώνεσαι, εάν είχες, παιδί μου, ανεξάρτητο το budget, πού θα ήθελες να πας?
2: Αφρική.
1: Αφρική.
2: Και όταν λέμε Αφρική, μέσα στην Αφρική, έτσι, όχι παντού. Όταν λέμε παντού, παντού.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ πιστεύω ότι αυτό το ταξίδι είναι ταξίδι ζωής για τον άνθρωπο. Όποιος το έχει κάνει αυτό το ταξίδι, πιστεύω είναι άξιο, έχει απίστευτες εικόνες και εμπειρίες και ευτυχισμένος άνθρωπος είναι.
1: Ξέρω τουλάχιστον ότι έχεις πάει στην Τουρκία και στην Ιταλία.
2: Έτσι δεν είναι? Τι θυμίζει την Τουρκία?
1: Τι? Ξέρω, ο καθένας...
2: Τι θυμίζεις, λέω.
1: Κοίταξε, ο καθένας εννοείται ότι μπορεί να έχει διαφορετική άποψη. Και να σου πω το εξής. Κάποια στιγμή που βρισκόμουν στο Λονδίνο, όταν σπούδαζα εκεί, μου κλέψανε μέσα από το κολέγιο, μου κλέψαν την καμπαρντίνα. Και βγήκα στην Oxford Street και έβρισα τους Άγγλους. Γενικώς, όλους τους Άγγλους. Ναι. Λες και όλοι οι Άγγλοι μου κλέψανε την καμπαρντίνα. Εντάξει. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν μας συμβεί κάτι σε μια ξένη χώρα, το ρίχνουμε όλους την ευθύνη έτσι συλλογικά σε όλους. Δεν είναι έτσι όμως. Δηλαδή, εγώ έχω πάει στην Τουρκία 20 φορές, δεν μου έχει τύχει τίποτα. Ίσα-ίσα με έχουν βοηθήσει. Μπορεί κάποιος άλλος να πάει και κατά κακή να πέσει πάνω στους γκρίζους λύκους και να ακούσει τα εξαμάξεις. Οπότε θα αρχίσει να βρίζει γενικώς η Τουρκία. Δεν θα πει έπεσα πάνω σε έναν ηλίθιο. Θα αρχίσει να τους βρίζει όλους. Και είναι λογικό όμως, το καταλαβαίνω αυτό.
2: Δεν καταλαβαίνω. Δεν έπεσα πάνω σε κάποιο κακό άνθρωπο. Εκεί είναι η πλάκα. Ίσα ίσα που η Ευρώπη είναι απίστευτη. Δηλαδή οι Τούρκοι είναι, οι ντόπιοι είναι απίστευτοι άνθρωποι. Έτσι. Δεν είναι, δηλαδή δεν έχω κάτι κακό μαζί τους. Απλά δεν ταιριάζω με την κουλτούρα τους που έχουν. Δεν ταιριάζουμε πουθενά, δεν μου αρέσει τίποτα. Το φαγητό τους, το ποτό τους, ο καφές τους, δηλαδή υπέφερα καθημερινά, από αυτή την έννοια το λέω.
1: Ξέρω ότι ο καφές έχει κόλλημα με τον εσπρέσο.
2: Ναι, ναι. Χωρίς εσπρέσο δεν βάζει.
1: Ούτε εγώ. Εγώ έχω να πιω ελληνικό καφέ 30 χρόνια.
2: Έτσι ακριβώς, και εγώ ακριβώς, 30 χρόνια και εγώ.
1: Έτσι. Αλλά προσαρμόζουμε ρε παιδί μου, άμα είμαι στην Τουρκία πίνω τσάι. Εντάξει, ναι. Δεν χάλασε ο
2: εγώ
1: κόσμος τώρα.
2: Εγώ υποφέρω όταν πίνω τσάι, πόσο στο πω. Τσάι γιατί όταν είμαι άρρωστος, να καταλάβεις.
1: το ξέρω γι' αυτό δεν ρωτώ.
2: Και τσάι σκότωσέ με καλύτερα. Όπως καταλαβαίνεις ήμουν όλη μέρα μες στα νεύρα, χωρίς καφέ.
1: Εσύ δεν πίνεις και ελληνικό όμως. Δεν πίνεις και αυτό το πράγμα που πίνουν.
2: Δεν μπορώ να το πω. Τον έπινα, αλλά δεν είναι αυτό το πράγμα που ζητάω για να ξυπνήσω, ας πούμε, έτσι, για να κάνεις χιλιόμετρα με τη μηχανή. Και χώρια που, εντάξει, οδηγικά οι άνθρωποι είναι απαράδεκτοι, έτσι, είναι... Εντάξει, μου ότι είχαν δύο πράγματα, δύο-τρεις σκηνές, ας πούμε, που άσχουν να είχαν σκοτωθεί κιόλας. Έτσι, οδηγικά είναι πίσω οι άνθρωποι, είναι 100 χρόνια πίσω. Έτσι, δεν ξέρω τι λες, αλλά εγώ, εμένα μου τύχαν δύο σκηνικά πολύ δυνατά και στην Εθνική Οδό κιόλας. Κάνω να στοθεί μέσα στην Εθνική Οδό, δηλαδή από τύχη ζήσαμε.
1: Κοιτάξτε, εγώ που
2: δεν ξέρω αν μας το έχω πει αυτό.
1: Για πες το μου.
2: Φεύγοντας, φτάσαμε στον δρόμο, είχαμε είδε σε ένα ατύχημα, χάλασε η μηχανή του φίλου μας, του Δημήτρη, που είχαμε πάει μαζί, είχαν πάει δύο ζευγάρια. Και φύγαμε αργά από Ελλάδα. Φτάσαμε στη Τουρκία βράδυ. Ήταν στην Κωνσταντινούπολη, δηλαδή φτάσαμε, δεν θυμάμαι, είχε νυχτός, δεν θυμάμαι τι ώρα ήταν. Και στην είσοδο της πόλης είδες ένας φαρδής δρόμος. Mm-hmm. Ο οποίος είναι διπλής. Είναι δύο από εδώ, δύο πάνε, δύο έρχονται. Αλλά στη μέση όμως έχει κενά. Έτσι, το θυμάσαι αυτό.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και έχει βάλει ένα στιμούρι στη μέση και κάνει, πάνε να κάνει μια στροφή. Μέσα στην Εθνική Οδό. Λοιπόν, αν είχα άλλη μηχανή μπορεί να είχα σκοτωθεί, δεν ξέρω αν είχα άλλη μηχανή. Έπεσε στα φρένα δηλαδή με 140 που ήμουνα, έπεσε στα φρένα μπαμ με τη μία. Αν είχα πιο παλιά μηχανή πιστεύω θα είχα πέσει πάνω.
1: Ναι, αλλά κατά αυτόν τον τρόπο έχουν σκοτωθεί πολύ και στην Ελλάδα και, και στην περιοχή μας και στη, ξέρω και τον άλλον συνάμφισα που έστριψε η άλλη με το φορτηγάκι κάθετα. Είναι μια ηλιθιότητα την οποία την κάνουν πολλοί οδηγοί.
2: Εκεί ήταν Εθνική Οδό, ρε Μιχάλη, ήταν είσοδο της πόλης, σαν να μπαίνει στην Αθήνα, ας πούμε, και δεν έχει αναστροφή μες στην... δεν έχει κενά.
1: Ναι, εντάξει.
2: Αυτό και την επόμενη μέρα, όχι την επόμενη, μετά από 2-3 μέρες που πήγαμε, που ξεκινήσαμε, συνεχίσαμε το ταξίδι από την Κωνσταντινούπολη προς τα μέσα, πριν την Μπούρσα, πάλι το ίδιο σκηνικό ακριβώς. Αλλά ήμουν υποψιασμένος πλέον. Και τον βλέπω βάζει τσιμούρι μέσα και λέω θα βγει. Και κόβω και φτάνω κοντά και πέρασε 5 πόντια το πόδι μου, καταλάβεις.
1: Παναγία μου.
2: Ναι. Αυτά τα δύο σκηνικά δηλαδή μου κόψανε πόδια εκεί που έχω, πιστεύω έχω αρκετή εμπειρία στη μηχανή έτσι και δεν φοβάμαι εύκολα. Αυτό το πράγμα εκεί δηλαδή...
1: Ναι, σε καταλαβαίνω. Τώρα, άμα σου κοπεί το αίμα, να πούμε, δύο φορές στο ίδιο ταξίδι, είναι λογικό να το...
2: Σκοτωνόμασταν, έτσι.
1: Ναι, είναι πολύ λογικό να το βλέπεις έτσι.
2: Πάντων, πάμε στην Ιταλία πρώτα που κάναμε το ταξίδι, που ήταν απίστευτο ταξίδι τώρα.
1: Είχε καλό καφέ, καταρχάς. Πες για τον καφέ πρώτα και άστα αυτά.
2: Ο καφές πού, στην Τουρκία?
1: Όχι, στην Ιταλία.
2: Καταρχάς ο καφές για να ξανακούει ο κόσμος πάνω από ένα ευρώ, 1,5 το βρίσκει το ένα έτσι στην Ιταλία. Ο εσπρέσο. Εδώ πάνω από κάτω από 2-3 ευρώ δεν το βρίσκει πουθενά.
1: Κάτσε να κάνω και λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Στην Ιταλία πόση ώρα κάνουν η Ιταλία τον πιούνε, πόση ώρα κάνουν την καρέκλα, 3 ώρες, 4. Κάτσε, περίμενε. Εμείς πιάνουμε μια καρέκλα εκεί στον πεζόδρομο με ένα εσπρέσο 3 ώρες.
2: Από το χρόνο με την ώρα τουλάχιστον. Εγώ θέλω να πιω ένα εσπρέσο και να φύγω, δεν θέλω να κάτσω 5 ώρες.
1: Εσύ, οι περισσότεροι Έλληνες πώς το κάθονται.
2: Ναι, συμφωνώ μαζί σου, εντάξει, δεν διαφωνώ. Αλλά εγώ μιλάω για το κόστος του καφέ. Και μην μου πεις τώρα ότι οι Ιταλοί έχουν λιγότερα νίκια, λιγότερα αυτά, έτσι είναι.
1: Όχι βέβαια. 10
2: φορές πάνω από εμάς τα νίκια τους.
1: Όχι βέβαια.
2: Σε πόλεις καλές, όπως γνωρίζεις, έτσι. Αλλά ο καφές σε 1 ευρώ, 1,5. Βάλτε το παραπάνω, σε δίνουνε.
1: Δεν μου λες, μοιάζει στη γεύση ο καφές ο Ιταλικός με τον ελληνικό, τον εσπρέσο.
2: Λίγο μοιάζει, ναι, λίγο. Όχι. Μερικοί είναι αρκετά. Μοιάζουν αρκετά μερικοί. Πιο πολύ όμως. Δεν υπάρχει κακό καφέ στην Ιταλία βασικά. Δεν μπορώ να βρει κακό εσπρέσο. Δεν βρήκα πουθενά κακό εσπρέσο. Στο χειρότερο μαγαζί. Δηλαδή, αν εξαιρέσει τι γνωστέ μάρκε, Σίλι, Πορτιόλι που έχουμε και εδώ που πάνω κάτω είναι τα ίδια, πάνω κάτω δεν είναι τα ίδια, πάνω κάτω, αυτοί έχουν 100 μάρκε καφέ. Οι οποίε είναι όλοι απίστευτοι καφέ. Δηλαδή, δεν χορταίνει τη σφήνη όλη μέρα.
1: Μάλιστα. Δεν μου λε αυτά τα ταξίδια τώρα. Εσύ πήγες με την ίδια παρέα και στα δύο. Ναι. Είχες ασχοληθεί καθόλου προσωπικά με το ταξίδι αυτό καθεαυτό, με το σχεδιασμό του ταξιδιού, ή το έχεις αφήσει στον Δημήτρη και την Ανθή? Ή μάλλον στην Ανθή και τον Δημήτρη.
2: Το προσωπικό οδηγό έχουμε, όπως ξέρεις, έχουμε την Ανθή. Η Ανθή κανονίζει όλες τις λεπτομέρειες. Απλά παρεκκλίνουμε κάποιες στιγμές, ας πούμε, στα σχέδια που βγάζουμε, έτσι δεν είναι ακριβώς αυτό, αλλά τα βγάζει τα ταξίδια η Ανθή, όπως ξέρεις.
1: Να κάνω μια παρένθεση εδώ.
2: Βάζει, κάνει γιατί θέλει διάβασμα, έτσι θέλει μελέτη, δεν είναι
1: ναι.
2: Έτσι.
1: Να κάνω μια παρένθεση.
2: Καμία περίπτωση.
1: Με την Ανθή και το Δημήτρη το Γιαννιό έχω κάνει 2 ταξίδια. Έχω πάει το ένα Συρία, Ιορδανία, και το δεύτερο στο Ιράν. Το δεύτερο ταξίδι στο Ιράν πήγα με την Ανθή και το Δημήτρη. Για αυτούς μιλάει ο Άντρεας ο Κούκιος.
2: Δημήτρης, αυτή ήταν στην Αντίκερα, έτσι, τα παιδιά από την Αντίκερα που μένανε.
1: Ναι, αλλά τώρα έχουν πάει στην Λαμία.
2: Πάει δυστυχώς στην Λαμία.
1: Δεν μου λες, δεν σε εννοώ, θα προτιμούσες, θα πήγαινες μόνο σου. Με τη γυναίκα σου, εννοώ, δηλαδή, ιδιώς.
2: Σε καμία περίπτωση. Γιατί το λέω αυτό, δεν ξέρω και έχω κάτι είδα πέρα κακά την γυναίκα μου. Απλά ο Δημήτρης και η Ανθή πιστεύω ήταν το τέλειο ζευγάρι ταξιδιωτικό για μένα, έτσι προσωπικά για μένα. Η Ανθή κανόνιζε λεπτομέρειες που εγώ δεν μπορούσα να κανονίσω ποτέ. Με τον Δημήτρη ταιριάζουμε οδηγικά στον τρόπο οδήγηση, έτσι, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία όπως γνωρίζεις αυτό το πράγμα. Και έτσι πιστεύω ήταν το τέλειο ταξίδι μαζί τους. Δηλαδή μάλλον το ζευγάρι δεν ξέρω αν θα πήγαινα μαζί τους, θα πήγαινα και στην άκρη της γης. Μαζί τους όμως.
1: Μάλιστα. Δεν μου λες στην Ιταλία πού πήγατε?
2: Στην Ιταλία πήγαμε, ξεκινήσαμε από Πάτρα, βγήκαμε Μπάρι και κατεβήκαμε προς τα κάτω για Καλαβρία και πήγαμε Σικελία, κάναμε τον γύρο της Σικελίας. Εντάξει, η Νότια Ιταλία είναι κάτι διαφορετικό από τη Βόρεια, όπως γνωρίζεις εσύ. Είναι λίγο πιο underground, ας πούμε. Έτσι, πάνω, στα πάνω είναι κυριλέτα πράγματα. Κάτω εκεί είναι λίγο πιο...
1: Πιο χύμα.
2: Πώς τα εμάς μοιάζουν, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Φτάσαμε με Σίνα.
1: Αχα.
2: Και περάσαμε απέναντι στην Σικελία, η οποία η Σικελία είναι απίστευτη, εντάξει, δεν έχουμε λόγια τη Σικελία.
1: Θυμάσαι κάτι από εκεί, από τους χώρους που τους αρχαιολογικούς και τα λοιπά που πήγατε?
2: Κοίταξε, αρχαιολογικός χώρος μην βάζεις να σου λέω, αφού ξέρεις εγώ με αυτά τα πάω καλά. Μπορώ να σου πω για τους δρόμους, για τα μαγαζιά, για τα μέρη που πήγαμε, ναι, αλλά για αρχαιολογικούς χώρους δεν...
1: Πήγατε όμως.
2: Εννοείται ότι πήγαμε. Πήγαμε στο Παλέρμο πήγαμε σε αυτό το μουσείο με τα...
1: Με τους πεθαμένους.
2: Ναι, με τους πεθαμένους, με τα κεφάλια τα πολλά, τα... Κάπως το λένε αυτό, δεν θυμάμαι πώς το λένε.
1: Ναι, σε ένα μοναστήρι τέλος πάντων, που είναι μαξαμωμένοι.
2: Το οποίο όταν παρκάραμε τις μηχανές απ' έξω, γιατί η Σικελία είναι λίγο περίεργη, έτσι, θέλει δικό της τρόπο να τη δουλέψεις. Όταν παρκάραμε απ' έξω το μουσείο αυτό, ήταν ένας πιτερικάς εκεί και έκανε τον παρκαδόρο. Λοιπόν, και λέει, κύριε, εδώ πάρκινγκ μας έλεγε στα σταλικά, δεν θυμάμαι πόσα λεφτά μας ζήτησε, γενικά όμως, όχι με τσαμπουκά και τέτοια. Αλλά εμείς, και ήταν και ο Δημήτρης υποψιασμένος, και αν δεις αυτά, ξέρεις ότι είναι τα ούσο, δεν περνάει τίποτα. Του είπε, φύγε από εδώ, νο, νο, και σηκώθηκε και έφυγε. Και δεν μας πειράξαν ποτέ εδώ μεταξύ, πουθενά δεν μας πειράξαν στη Σικελία, πουθενά. Γιατί ακούω διάφορα, πας στη Σικελία, είναι επικίνδυνα, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Δεν κάνεις να ασχολείται, κανένα να ασχοληθεί κανένα μαζί σου. Έτσι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Περίμενε, περίμενε. Περίμενε. Επειδή έχω πάει στην Ιταλία πολλές φορές, πήγα αρκετές φορές, έλεγα λοιπόν σε όλο τον κόσμο που με ρωτάγανε ότι η Ιταλία είναι μια ασφαλής χώρα, ότι όλα αυτά που ακούτε κανείς δεν κλέβει, δεν θα πάθετε τίποτα, δεν, όλα φήμες είναι και τα λοιπά, μέχρι που μας κλέψανε στην Νάπολη και βάλαμε μυαλό. Υποθέτω ότι απλά δεν σας έτυχε.
2: Η Νάπολη είναι ένα άλλο πράγμα, εντάξει, είναι ένα άλλο μέρος η Νάπολη. Εσύ πήγες στο χειρότερο μέρος της Νάπολης, πιστεύω.
1: Εκεί ήταν τα φθηνά ξενοδοχεία, είναι σε αυτά τα μέρη.
2: Ακριβώς. Εντάξει, η Νάπολη ήταν απίστευτη. Όταν φτάσαμε στην Νάπολη, επειδή είχα δει πρόσφατα τη σειρά των Γκαμόρα,
1: ναι.
2: Κάπου χάθηκα εκεί πριν μπούμε στη Σικελία και μπήκα και σε κάτι τέτοια, κάτι παλιά γκαράζ, κάτι αυτά. Και ήταν σαν να ήμουν εκεί στη μέση σειρά. Και ενώ έλεγα θα βγουν τώρα οι μαφιόνες να με καθαρίσουν εδώ. Ναι, πραγματικά. Γιατί κάπως έγινε, κάπως χαθήκαμε και δεν ξέρω τι έγινε. Και λες, πίστευα θα βγουν να μας καθαρίσουν εκεί σε αυτό το σημείο. Μέσα η Νάπολη, εντάξει, είναι περίεργη πόλη η Νάπολη. Είχε στρατό παντού, παντού στρατό τότε.
1: Φυλάνε τις πλατείες εκεί οπλισμένοι.
2: Οπλισμένοι με τα όπλα, με κανονικά τάγκ. Χαμός, εγώ έπαθα πλάκα, δεν το πίστευα, αλλά τι έγινε εκεί πέρα. Ναι.
1: Άρα δεν είναι
2: Νάπολη το σε αυτό.
1: Δεν είναι τυχαίο δηλαδή που είναι όλοι ετοιμοπόλεμοι. Άρα κάτι παίζει εκεί πέρα.
2: Καθόλου τυχαίο, απλά δεν ασχολούνται μαζί μας. Ασχολούνται με μεγάλα, με σοβαρά πράγματα αυτοί. Δεν θα κάτσουν να πειράξουν τον απλό πολίτη αυτοί, σε καμία περίπτωση.
1: Ναι, τον τουρίστα δεν θα τον πειράξουν.
2: Να σε κλέψουν, εντάξει, μπορεί να σε κλέψουν παντού, να σε κλέψουν πλέον, έτσι. Αλλά με αυτά που λένε μαφίες και αυτά είναι αστεία πράγματα, έτσι. Και μόνο που το συζητάς να ασχοληθεί η μαφία μαζί σου.
1: Α, ναι, δεν έχει λόγο να ασχοληθεί μαζί σου. Με τους τουρίστες, γιατί
2: δεν ασχοληθεί. Όταν φτάσαμε στο Παλέρμο με τον Δημήτρη, του Δημήτρη είχε πάθει μια ζημιά η μηχανή και άμα πω τις πόσο θυμάσαι έσβηνε ξαφνικά, έσβηνε και πού ήταν η μηχανή ξαφνικά.
1: Ναι.
2: Και φτάνουμε σε ένα σημείο, σε ένα κεντρικό σημείο και ξαφνικά σβήνει η μηχανή. Και σβήνει πάνω σε ένα δρομάκι, σε ένα στενάκι τέλος πάντων και έχει μπει από τη μία μεριά ο Δημήτρης παρκαρισμένη στη μηχανή της τρόμου πάνω στο πεδρόμιο και από την άλλη μεριά στη γωνία κάνουν ταραβέρι. Κάποιοι μαφιόζοι τώρα εκεί, το Παλέρμο. Και εμείς μες στα νεύρα εντωμεταξύ, να βρει, εδώ μου κάναμε τσαμπουκά μαζί τους. Οι οποίοι μας κοιτάξανε κάπως περίεργα και είπαν, εντάξει τώρα αυτοί εδώ ηλίθιοι είναι, ας φύγουμε. Τις σκοθήκαν, φύγανε. Μας καταλάβανε ότι ήμασταν ηλίθιοι τελείως. Δηλαδή, ακόμη και εκεί να καταλάβεις δεν μας πειράξανε. Αυτό ήταν τέτοιοι άνθρωποι, το καταλάβαμε μετά το σκεφτήκαμε εμείς που ηρεμήσαμε.
1: Μάλιστα,
2: στο Παλέρμο είχαμε και ένα γνωστό φίλο, ένα από το Παλέρμο ένα φίλο μας. Είχαμε κάνει μια γνωριμία από το ίντερνετ πιο πριν, ο οποίος μας ξενάγησε στο Παλέρμο. Εντάξει, απίστευτα τα πράγματα, ωραία πράγματα. Είναι κάτι διαφορετικό το Παλέρμο, είναι underground τελείως αυτά τα μέρη όλα.
1: Μάλιστα. Πάντως εσύ ένιωθες ασφαλής, αυτό έχει σημασία.
2: Άκου να σου πω τι ένιωσα όταν μπήκα στο Παλέρμο. Γενικά με το πάτησα το πόδι στη Σικελία δεν είχα πρόβλημα στο οδήγημα, έτσι. Και γενικά στον δρόμο δεν έχω πρόβλημα και το γνωρίζω αυτό πολύ καλά. Με το πάτησα το πόδι μου στο Παλέρμο είχα πληροφορηθεί όμως, το είχα ακούσει από κάποιον δικό μου άνθρωπο που είχε πάει εκεί και μου λέει θα δεις πως οδηγούν εκεί. Εντάξει. Με το που φτάσαμε εκεί στο Παλέρμο, πρώτου Δημήτρη, εγώ δεν μπορώ να οδηγήσω εδώ μέσα του λόγου. Ναι. Που ξέρεις πως οδηγά, ας πούμε, και αν μπορώ να οδηγήσω οπουδήποτε, έτσι. Εγώ εδώ μέσα λέω, με αυτόν τον ρυθμό δεν μπορώ να οδηγήσω αυτή τη μηχανή. Γιατί η μηχανή μου μάνα ζυγίζει 500 κιλά φορτωμένη και με τις βαλίτσες και με αυτά, έτσι. Λοιπόν, βγαίνουν όλοι από παντού, δεν έχει stop, δεν έχει φανάρια, δεν έχει τίποτα. Δηλαδή, 100 άνθρωποι μαζί, αλλά δεν τρακάρουν μεταξύ τους όμως.
1: Ναι, το ξέρω, το είδα.
2: Δηλαδή, σε περνάνε στον πόντο ακριβώς, αλλά μετά δεν τρακάρουν, ούτε βρίζουν ένα τον άλλον. Ποτέ, έτσι. Ένα απίστευτο πράγμα. Του λέω, θα αφήσουμε τη μηχανή και κυκλοφορούμε μεταξύ, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει εδώ μέσα. Και πράγματι έτσι το κάναμε. Δηλαδή, ήταν η μόνη πόλη που δεν μπορούσα να οδηγήσω. Το Παλέρμο. Το είχα ακούσει από άλλους, λέω, ξανά και εντάξει, το κατάλαβα και μόλις έφτασα.
1: Ο Δημήτρης δεν πιστεύω να είχε πρόβλημα, γιατί στο, αυτό που έζησες εσύ εκεί θα το βάλεις επί τρία στο Ιράν. Τουλάχιστον επί τρία.
2: Μου το είχε πει και δεν το πίστευα. Ναι. Ναι, μου το είχε πει, δεν είχε πρόβλημα πραγματικά ο Δημήτρης στο να οδηγήσει εκεί μέσα. Απλά η δικιά μου μηχανή ήταν τεράστια, είναι τεράστια, είναι άβολη για τέτοιες εκφάσεις, καταλαβαίνεις. Δεν χωράω βασικά, δεν χωράω που θέλω να περάσω.
1: Το αρτί είχες, έτσι.
2: Βαλίτσες Χιόγκο. Ε?
1: Το αρτί είχες, έτσι.
2: Όχι, το GS. Το GS.
1: Α, το GS είχες, μάλιστα.
2: Ευτυχώς, ναι.
1: Μάλιστα. GS. Για πες μου άλλες τέτοιες αξέχαστες στιγμές που σου μείναν έτσι από το ταξίδι αυτό.
2: Εντάξει, με το που πήγαμε φτάσαμε στην Ταορμίνα.
1: Ναι. Ωραία η Ταορμίνα.
2: Η Ταορμίνα είναι, τι να πεις τώρα, η Ταορμίνα, εντάξει, είναι high society μέρος. Περάσαμε φανταστικά. Είναι πολύ κοσμοπολιτικό μέρος. Μετά τα υπόλοιπα, εντάξει, πάνω κάτω τα γνωστά όπως φαντάζεσαι, όπως τα ξέρεις εσύ. Συμβάσκα τα ξέρεις, ο κόσμος δεν τα ξέρει. Πολλά αξιοθέατα, πολλή ιστορία, πολύ... Φεύγοντας κάποια στιγμή από τη... Δεν θυμάμαι ποιο σημείο, για να πάμε Παλέρμο, μπήκαμε από τη μέση να πάμε να βρούμε το Κορλεόνε. Mm-hmm. Αλλά ο Δημήτρης δεν ήταν μαζί μου. Ο Δημήτρης ήταν, βρεθήκαμε στο Παλέρμο. Ο Δημήτρης ήρθε από άλλη μεριά και είχαμε ραντεβού στο Παλέρμο.
1: Mm-hmm.
2: Εμείς ξεκινήσαμε από... Δεν θυμάμαι που ξεκινήσαμε, την Παορμίνα, να πάμε τέλος πάντων να πάμε να βρούμε το χωριό το Κορλεόνε. Δεν το βρήκαμε ποτέ σε Τυρόπολο.
1: Γιατί?
2: Γιατί δεν ξέρω, γιατί δεν το βρήκαμε ποτέ. Δεν τυχαίο δηλαδή που δεν το βρήκε στο χωριό. Μέσα τώρα μιλάμε στον κάμπο τώρα, να χαθήκαμε 100 φορές. Τα GPS δεν δούλευε τίποτα. Είχαμε παλιά GPS, δεν ήταν τα καινούργια αυτά τα τελευταία. Πινακίδα δεν υπήρχε καμία. Τελικά δεν το βρήκαμε ποτέ το χωριό αυτό. Τελικά κάτι ξέρω αυτοί που κρεμόσαν εκεί πέρα οι μαφιόζοι.
1: Γι' αυτό είναι, για να μην άμα το βρίσκει ο καθένας εύκολα.
2: Σου λέω, ερχόμαστε γύρω-γύρω από τα μέρη αυτά και δεν μπορούσα να βρούμε το κορυλαίο το χωριό. Εντάξει, να ρωτήσεις άνθρωπος, δεν υπάρχει ψυχή να ρωτήσεις κάτι. Και τελικά δεν το βρήκαμε ποτέ το χωριό αυτό. Και κάποια στιγμή, ναι, εντάξει, φύγαμε και πήγαμε στο Παλέρμο να βρούμε την παρέα την υπόλοιπη. Είχε πλάκα εκεί.
1: Δεν μου λες σε σχέση με τους Τούρκους τώρα. Σαν λαός, έτσι γνώρισες και Ιταλούς, όχι το φίλο σου, έτσι μην μπερδεύεις κάποιον που ήξερες και σε έκανε βόλτες επειδή ήταν φίλος, ναι, και γνωστός, ναι, σου. Γενικά, Ιταλοί με τους Τούρκους, πιο φιλικοί απέναντί σας ποιοι ήταν, οι Ιταλοί ή οι Τούρκοι?
2: Σαφώς οι Τούρκοι είναι, σαφώς. Ειδικά στα μέσα, έτσι όσο πιο μέσα μπαίνεις είναι πολύ πιο φιλικοί, ο κόσμος είναι πολύ φιλικός. Εντάξει, η Ιταλία έχει πάρα πολύ τουρισμό, έχει πάρα πολύ... Έχει άλλο... Είναι Ευρώπη, δεν είναι, εντάξει, καμία σχέση τώρα. Όπως είναι όλη η Ευρώπη. Έτσι. Mm. Η Τουρκία είναι μια σαν τα δικά μας τα μέρη, τα χωριά τα παλιά τα δικά μας. Στη δικιά μας την νοοτροπία είμαστε ίδιο στυλ με την Τουρκία. Με την Ιταλία δεν έχουμε καμία σχέση, έτσι.
1: Αυτό προσπαθώ να πω στον κόσμο.
2: Αράτα δεν ισχύει.
1: Μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Το λέω συνέχεια ότι δεν ισχύει αυτό.
2: Δεν ισχύει ούτε στο ελάχιστο αυτό. Καμία σχέση. Δεν έχουμε καμία σχέση με τους Ιταλούς εμείς. Καμία όμως. Μα καμία.
1: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αλλά εντάξει, οι άνθρωποι είναι καμία σχέση με εμάς. Είναι άλλο πράγμα. Βέβαια, βγαίνει έτσι, δεν σε πειράζουν, δεν σε κάνουν.
1: Δεν μου λες, έχεις καθόλου. Αντρέα, έχεις καθόλου μηχανολογικές γνώσεις? Δηλαδή, άμα σου συμβεί κάτι στη μηχανή, απλό μπορεί να βάλεις καθόλου χέρι, μπορεί να αλλάξει ένα λάστιχο εύκολα?
2: Κοίταξε, αυτή η μηχανή που θα βγω δεν μπορώ να πειράξει τίποτα πάνω. Έτσι, άμα έχεις μια μηχανή πιο απλή, δεν μπορεί να πειράξει. Όσο το δικό μου τι να πειράξει. Όλα είναι ηλεκτρονικά πάνω. Δεν μπορεί να έχει χέρι πάνω στη μηχανή αυτή.
1: Ναι, αλλά μου είπες προηγουμένως.
2: Λάστιχα εννοείται ότι μπορούσα να φτιάξουμε και αυτά. Εννοείται το σύστημα. Λάστιχα είναι ένα απλό πράγμα. Αλλά κάτι άμα σβήσει η δικιά μου μηχανή, είχε 4 εγκεφάλους πάνω. Τι να. Ούτε η BMW ίδια μπορεί να το φτιάξει. Το φτιάξω εγώ.
1: Δεν μου λες, είπες προηγουμένως ότι σαν όνειρο έτσι, θα ήθελες να πας στην Αφρική. Εντάξει.
2: Ναι.
1: Θα πας στο Μαρόκο, στην Τινησία, στην Αλγερία, πας περιπτώσει.
2: Όχι, όχι, πολύ χαμηλά κάτω.
1: Θέλω να πεις ακόμα πιο μέσα. Ωραία,
2: κάτω,
1: πολύ ωραία.
2: Τελείως, όταν λέμε κάτω, κάτω,
1: κάτω. Ωραία.
2: Κογκό, τέτοια.
1: Μπράβο, και θέτω το ερώτημα. Εάν ήθελες να πας σε αυτές τις χώρες όπου κανείς δεν μπορεί να βάλει χέρι στην BMW ή στον Ντουκάτι, πώς θα πήγαινες, τι μηχανή θα έπρεπε να έχει κάποιος ώστε να μπορεί να τη φτιάξει ο τελευταίος μαστροθόδωρος στη Ζάμπια?
2: Ναι. Κοίταξε, ένα παλιό μηχανάκι, ένα ονόφ παλιό, ένα φενερέ,
1: ένα Αφρικα παλιό,
2: που να μπορεί να βάλει χέρι.
1: Ένα Αφρικα, ας πούμε.
2: Ούτε καν Αφρικα, πιο παλιό ακόμα θέλει εκεί πέρα.
1: Το Αφρικα το παλιό εννοώ, δεν εννοώ το καινούργιο.
2: Το παλιό, καινούργιο δεν το συζητάμε, ναι. Θες ένα παλιό μηχανάκι βασικά εκείνη, για να μπορεί να το φτιάξει μόνος, έτσι. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλά. Και μην βλέπεις το ντοκιμαντέρ που έχουν πίσω αυτοκίνητα, τέτοια συνοδεία και τέτοια πράγματα.
1: Γιατρούς και τέτοια.
2: Γιατρούς και τέτοια. Πού να πάρει στο Κονγκό να αλλάξει, τι να φτιάξει εκεί πέρα. Τι να κάνει εκεί πέρα.
1: Αυτοί
2: δεν σε σκοτώσουν, τέλος πάντων.
1: Αυτοί έχουν μηχανικούς μαζί, έχουν γιατρούς, έχουν ολόκληρο κομβόι, ένα φορτηγάκι με μια λιμένη μηχανή για να αλλάζουν τα πράγματα καθοδόν και τα λοιπά.
2: Ένα παλιό μηχανάκι, ένα παλιό τενερέ, να το φτιάξει όπως πρέπει όμως, έτσι. Να κάνεις 5 παρεμβάσεις δικές σου πάνω και να πας σε αυτό μέρη. Αλλά παλιό μηχανάκι, πάντα παλιό μηχανάκι.
1: Με καρμπιρατέρ και όχι πολλά ηλεκτρονικά.
2: Και δεν θέλει φόρτωμα μετά, έτσι. Άμα.
1: Μάλιστα. Είπες προηγουμένως ότι οι Τούρκοι είναι φιλικοί, οι Ιταλοί είναι λιγότερο. Την Ελλάδα πού τη βάζεις, πού την κατατάσεις? Στη φιλικότητα του κόσμου.
2: Α, στο φιλικότητα είμαστε πάρα πολύ καλοί σε αυτό το θέμα. Μόνο σε αυτό το θέμα είμαστε καλοί, που σε άλλο.
1: Πιστεύεις ότι είμαστε φιλικός λαός?
2: Είμαστε πάρα πολύ φιλικός λαός με τους άλλους. Μεταξύ μας δεν είμαστε φιλικός λαός.
1: Μεταξύ μας
2: είμαστε ένα πιθανή κατοίκα του γείτονα. Γι' αυτό έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε φτάσει, και δεν τυχαίο που έχουμε φτάσει εδώ, έτσι. Τίποτα δεν τυχαίο. Σαν λαός με τον τουρίστα είμαστε πάρα πολύ φιλικοί. Δεν το συζητάμε.
1: Είπες προηγουμένως ότι και το φαγητό προτιμάς την ελληνική κουζίνα, έτσι δεν είναι?
2: Προτιμώ την ελληνική του κουζίνα. Οι Τούρκοι δεν μπορούσαν να φάω. Δεν μπορούσαν να φάω τίποτα. Δεν τρώνε χοιρινά, δεν τρώνε το βοδινό. Δεν ξέρω, ήταν κάπως ένα περίεργο κρέας. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό το πράγμα. Αλκοόλ δεν είχε στα πιο πολλά μαγαζιά.
1: Πώς να φας τώρα, μπορείς να φας καλοκαιριάτικα χωρίς μια μπύρα?
2: Μα τώρα ναι, εντάξει. Πήγα να πάθουμε με τον Δημήτρη, πήγα να πάθουμε τέτοιο, κατάθλιψη το πρώτο βράδυ. Όπως ξέρεις και ο Δημήτρης δεν πήγε καθόλου μπύρες. Πήγα να πάθουμε κατάθλιψη. Πήγαμε σε ένα μαγαζί, ένα φανταστικό μαγαζί στην Μπούρσα. Ένα απίστευτο, είχε παϊδάκια, που ήταν παϊδάκια την πρώτη μέρα εκεί. Και μας λέει no alcohol. No alcohol, λέω, πάνε να φύγουμε, λέω, Δημήτρη. Πάνε να βρούμε άλλο. Και ευτυχώς βρήκαμε ένα άλλο σαν το δικό, σαν ελληνικό, έτσι, παϊδάκια, μπύρες, άφθονες και σωθήκαμε.
1: Α, βρήκατε!
2: Ναι, τελικά βρήκαμε, γιατί υπάρχουν μερικά μαγαζιά που ρίνουν αλκοόλ. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται.
1: Καλά, ο Δημήτρης...
2: Αλλά γενικά δεν δίναν αλκοόλ, έτσι, δεν σου δίναν αλκοόλ γενικά.
1: Ο Δημήτρης έχει ένα ταλέντο να ανακαλύπτει τα καλά φαγάδικα.
2: Τα καλά φαγάδικα, ναι. Εντάξει, εκεί περάσαμε απίστευτα, έτσι. Εκεί περάσαμε απίστευτα. Γενικά, εγώ θεωρώ ότι η Τουρκία, δεν ξέρω, ξέρεις ότι εσένα σ' αρέσει πάρα πολύ, μου το έχεις πει, έχουμε συζητήσει άπειρες φορές. Εγώ δηλαδή, αν μου βάζεις τα λεφτά να πάω ταξί στην Τουρκία, δεν ξαναπήγαινα. Τόσο πολύ, δηλαδή. Να μου λέγεις, θα σταμάλω εγώ τα έξοδα. Θα σου πω, δεν θέλω να πάω. Άλλοι πάνε και περνάνε καλά. Τώρα ξέρω εγώ τι να πω. Έτυχε. Τι διάλογο είναι.
1: Δεν μου λες να ενοχλούν οι θρησκευτικές πεποιθήσεις των άλλων.
2: Όχι ιδιαίτερα. Δεν με... Εντάξει. Όχι, πήγαμε, είδαμε κάτι τζαμιά, κάτι αυτά. Βγάλαμε τα παπούτσια έξω. Αυτό μας τα κλέψανε, μια χαρά ήταν. Εγώ. Ναι. Τε, από εκεί και πέρα δεν με πειράζει τι είναι ο άλλος. Αρκεί να μην με ενοχλεί εμένα. Δεν είναι... Η Κωνσταντινούπολη βέβαια εντάξει έχει απίστευτες αντιθέσεις, έτσι. Βλέπεις τους πολύ φτωχούς και τους πολύ πλούσιους, δεν έχουν μέσα τάξη εκεί. Έτσι όπως θα γίνουμε και εμείς δύο καιρό εδώ πέρα.
1: Λες.
2: Παιδάκια δηλαδή ζητάγανε να τους δώσεις ό,τι είχες και ανέβανε μέσα στον δρόμο. Τώρα σε σημείο κυριλέ τώρα της Κωνσταντινούπολης, όχι όπου να είναι. Και βλέπεις κάτι Range Rover τελευταίο μοντέλο και ο άλλος δεν είχε να φάει δίπλα του.
1: Μάλιστα. Δεν μου λες, τώρα βέβαια εσείς έκανες αυτά τα δύο μεγάλα ταξίδια. Τι θα σε ενδιέφερε εσύ, Αντρέα, να δεις πιο πολύ εκεί που πας? Δηλαδή, είσαι άνθρωπος που σου αρέσει η φύση ή προτιμάς να είσαι σε μια πόλη μέσα? Προτιμάς να είσαι ένα πεζόδρομο, προτιμάς να δεις ένα μουσείο μοτοσικλέτας, ένα μουσείο, δεν ξέρω, με αεροπλάνα, ή προτιμάς να είσαι σε ένα σκηνάκι, σε μια λίμνη δίπλα? Τι από τα δύο προτιμάς? Μπορεί να σου αρέσουν και τα δύο, αλλά τι προτιμάς?
2: Ναι, και τα δύο μου αρέσουν αυτά. Βασικά θέλω να δω την κουλτούρα του κάθε λαού εκεί που πηγαίνω. Να παίρνω πράγματα, να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος βασικά. Αυτό μου αρέσει. Τώρα τι να δω, να σε κάποια μέρη που πήγαμε τώρα στην Ιταλία, δεν γίνεται να μην πας αυτά τα μουσεία που έχει. Τι να μην πας αυτά τα μουσεία, είναι η Ρωσιλία. Τι να μην πας στη Ρώμη, ας πούμε, στα μουσεία που έχει. Γίνεται αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Αλλά τώρα να πας σε ένα μικρό μουσείο στο πουθενά, αυτά δεν θα το έκανα, μη σου πω ψέματα. Θα προτιμούσα να πάω σε φύση να δω πέντε πράγματα, ας πούμε, έτσι γύρω-γύρω. Αλλά γενικά μου αρέσει η φύση. Εντάξει, μου αρέσει και η φύση, δεν το συζητάμε. Αλλά μου αρέσει ο τρόπος ζωής, ρε παιδί μου, που έχουν. Είναι όλα νοικοκυρευμένα. Στην Ευρώπη μιλάω πάντα τώρα, έτσι.
1: Ναι.
2: Είναι όλα δηλαδή όπως πρέπει να είναι. Τάξη, βλέπεις στον δρόμο, δεν υπάρχει φασαρία και δεν υπάρχουν σκουπίδια, δεν υπάρχει ασυδοσία. Αυτό το πράγμα που είναι στην Ελλάδα δηλαδή. Αυτό το πράγμα μου αρέσει. Μου αρέσει τάξη πολύ εμένα, πάρα πολύ τάξη.
1: Λοιπόν, τώρα Αντρέα, περίμενα
2: να βάλουμε... Όταν ανεβήκαμε, δηλαδή, φύγαμε από την Νάπολη, γιατί η Νάπολη μη σου πω, εντάξει, δεν τρελάθηκα έτσι, από άλλη τρελαίνει την Νάπολη. Τα φύγαμε από την Νάπολη και ανεβήκαμε προς τα πάνω. Τότε εκεί καταλάβαινε αυτά που σου λέω, δηλαδή, ότι...
1: Αλλάζει το σκηνικό.
2: Άλλο, αλλάζει τελείως σκηνικό, είναι Ευρώπη πλέον. Και, εντάξει, είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, έτσι, δηλαδή, αν πρέπει να πας, κάθε Έλληνα, δηλαδή, πρέπει να ταξιδεύει μια φορά το χρόνο εξωτερικό, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.
1: Για να δείξω το μυαλό του,
2: δηλαδή πώς ζει ο κόσμος. Άμα δεν ταξιδέψεις, δεν πρόκειται να αλλάξει το μυαλό σου ποτέ. Δηλαδή το ταξίδι σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Δεν το συζητάμε. Έχω πάει και η Ισπανία, είδες, που τα είχαμε συζητήσει, ας πούμε, και είχα πάθει πολιτισμικό σοκ. Και όχι τώρα που πήγανε, τώρα που είναι όλα τα μέρη έτσι έχουν ανέβει κάπως. Μιλάμε τώρα πριν 25 χρόνια, έτσι, στην Ισπανία. Δεν το πίστευα αυτό που ζούσα, ας πούμε, εκεί πέρα. Πολιτισμικό σοκ, έτσι. Οι άνθρωποι είναι 100 χρόνια μπροστά και εμείς είμαστε 100 χρόνια πίσω από αυτούς. Λοιπόν, αλλά τι να πεις. Δεν μπορώ να καταλάβω τι φταίει.
1: Περίμενε τώρα
2: βαλά... Ο κόσμος, ο δικός μας, έτσι.
1: Περίμενε να βάλω ένα τραγούδι τώρα για να κόψουμε λίγο το τέτοιο και θα συνεχίσω.

0: Έφυγε.
1: Φίλοι ακροατές του Ράδιο Ένωση, είμαι ο Μιχάλης Παπαδάκος, ο αφηγητής εδώ της εκπομπής των μουσικών μονοταξιδιών και μιλάω με τον φίλο μου τον Ανδρέα τον Κούκιο. Δεν μου λες, Ανδρέα, να σε ρωτήσω, θα έπιανες εύκολα κουβέντα με κάποιον σε μια διπλανή παρέα στην Ιταλία, στην Τουρκία, γενικώς θα έπιανες κουβέντα?
2: Γενικά εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που πιάνω εύκολα κουβέντα, όπως ξέρεις.
1: Λόγω γλώσσα, λόγω γλώσσας.
2: Όχι, βασικά, ναι, και λόγω γλώσσας δεν μπορώ να συνηθίσω εύκολα, έτσι είναι και βασικό πρόβλημα αυτό. Αλλά γενικά δεν είμαι και άνθρωπος που θα κάτσω να...

0: Εμείς θα μας ρωτήσει κάποιος ξένος πού είναι η Ακρόπολη, ας πούμε, τον πάμε το χέρι και το πάμε μόνοι μας. Εκεί πέρα δεν είναι τέτοιο. Εκεί σου λένε θα πας εκεί, εκεί και εκεί, τέλος. Γεια σας. Δεν έχει δεύτερη ερώτηση. Ναι, είναι ψυχρή σε αυτά τα θέματα. Σε αυτό το θέμα είναι κακό. Το έχουν αυτό. Είναι ψυχρή πολύ.
1: Ναι, η Βόρειο και όσο πιο ψηλά πας, σε διαβεβαιώ, τόσο πιο χειρότερα είναι τα πράγματα. Όσο πιο ψηλά ανεβαίνει.
0: Στη Γερμανία το έχω ζήσει αυτό, ας πούμε. Δεν κάτω σου εξηγήσει ο άλλος με τίποτα, ας πούμε. Οι μόνοι που μπορούν να σου εξηγήσουν κάποια πράγματα είναι εκεί στην Ιταλία, νότια όμως. Έτσι, όσο πιο χαμηλά είσαι, τόσο καλύτερα είναι αυτό το θέμα. Πιο πάνω δεν κάθε. Σου λένε δύο πράγματα, σου λένε αυτό και γεια σου, τίποτα άλλο. Μέχρι εκεί.
1: Μάλιστα. Άρα, σε ενδιαφέρει αντί να δεις πώς ζει ο απλός κόσμος. Άρα, σε ενδιαφέρει δηλαδή να δεις πώς ζουν και οι απλοί άνθρωποι.
0: Εννοείται αυτό. Αυτό είναι το βασικό.
1: Θέλω να πω, δηλαδή, δεν είσαι άνθρωπο με μια φωτογραφική μηχανή στο χέρι που φωτογραφίζει τα αξιοθέατα μόνο.
0: Όχι, όχι, καμία σχέση, καμία σχέση. Καμία σχέση. Εγώ μου αρέσει η καθημερινότητα, δηλαδή, εκεί που θα πάω. Αυτό μου αρέσει, να ζήσω και την καθημερινότητα. Δηλαδή, να μείνω ένα μήνα σε ένα μέρος, να δω πώς ζει ο κόσμος εκεί, να δω τι γίνεται.
1: Και εγώ θα το ήθελα να μείνω.
0: Αλλά είναι δύσκολο, έτσι δεν μπορώ το κάνουμε αυτό.
1: Μα αυτό είναι το κακό. Και εμένα το όνειρό μου είναι αυτό, να πάω να μείνω σε μια πόλη μέχρι να βαρεθώ, ρε παιδί μου. Να πω τώρα τα είδα όλα, πάω να φύγουμε. Αλλά δεν γίνεται.
0: Τελευταίο ταξίδι που έκανα πριν λίγα χρόνια, πριν τρία χρόνια ήταν, τέσσερα, ήταν στη Γερμανία. Είχα πάει στη Δρέσδη. Λοιπόν, μείναμε 10 μέρες στη Δρέσδη. Εντάξει. Παθαίνεις πολιτισμικό σοκ, έτσι βασικά. Εντάξει, η Γερμανία είναι 100 χρόνια τουλάχιστον μπροστά από εμάς, έτσι, δεν το συζητάμε. Αλλά κοιτάς πώς είναι η καθημερινότητα του ανθρώπου αυτό εκεί στην Γερμανία.
1: Θα την άντεχες αυτή την καθημερινότητα της Γερμανίας.
0: Εννοείται, ρε Μιχάλη, τι... Εννοείται.
1: Κάτσε, περίμενε.
0: Πιστεύουν ότι είμαι άνθρωπος του καφέ εγώ. Αλλά του καφέ έγινα, δεν ήμουν άνθρωπος του καφέ, ήμουν άνθρωπος της... Μ' αρέσουν να κάνω πράγματα.
1: Ξέρω ότι είσαι άνθρωπος της δράσης. Ξέρω ότι έτρεχες εντούρο στα βουνά. Τα λέω για να τα ακούει ο κόσμος, δηλαδή.
0: Τα έχω κάνει όλα σχεδόν.
1: Ξέρω ότι έτρεχες με τα φουσκωτά.
0: Ναι. Λοιπόν, η Γερμανία έχει τα πάντα, ρε φίλε, έχει τα πάντα να κάνει.
1: Έχει τα πάντα, αλλά εγώ έχω τύχει όμως να είμαι στο Μόναχο ή στο Βερολίνο, δεν θυμάμαι, σε κάποια από αυτές τις δύο πόλεις, και 9 η ώρα το βράδυ δεν κυκλοφόρησε ψυχή ανθρώπου έξω.
0: Όχι, έχεις λάθος εκεί.
1: Όχι, στις συνοικίες, δεν εννοώ στο Συμπλαντία Συντάγματος, εννοώ στο Παγκράτη, ας πούμε.
0: Α, εννοείται αυτό, ρε φίλε.
1: Έτσι, ψυχή ανθρώπου έξω.
0: Άκουσε με, εμείς στην Δρέσδη που είχαμε πάει με τον Πατανάκη μου, πήγαμε το βράδυ, πρώτη μέρα δεν ξέραμε, ας πούμε, και εμείς 9 η ώρα, όπως λες και εσύ, καπού τώρα, ρε γαμό, το λέμε, θα κάνουμε εμείς εδώ πέρα. Ούτε να φάμε δεν προλάβαμε, καταλάβεις, όλο το βράδυ. Ναι, ούτε να φάμε δεν προλάβαμε, μυστικοί μείναμε. Μετά, επειδή εμείς, εγώ σου λέω, είμαι άνθρωπος που ρωτάω και ψάνω, με λίγο με νοηματική, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, γιατί οι Γερμανοί δεν μιλάνε καν αγγλικά, δεν σου απαντάνε, έτσι, δηλαδή, δεν ξέρω αν ξέρουν κιόλας, ξέρουν πιστεύω, αλλά δεν σου απαντάνε. Λοιπόν, βρήκαμε το παιχνίδι όλο που γίνεται. Ήταν στην παλιά πόλη τέλος πάντων της Δρέσδης, η οποία γινόταν της κακομοίρας. Όταν είχε, πόσες παμπ να σου πω, δεν ξέρω πόσες παμπ, απίστευτα μαγαζιά, πεντακάθαρα, πανέμορφα, έμπαινες μέσα, 100 μπύρες στη σειρά. Λοιπόν, περάσαμε καλύτερα από την Ελλάδα, περάσαμε.
1: Αλλά αυτό,
0: είμαστε στην Ελλάδα,
1: αλλά αυτό το παιχνίδι γίνεται σε συγκεκριμένα μέρη, δηλαδή ο μέσος Γερμανός, ο εργαζόμενος, μιλάω για καθημερινές τώρα, έτσι, όχι το Σαββατοκυριακό. Ο μέσος Γερμανός κοιμάται από τις 9 η ώρα. Καθημερινές.
0: Εγώ εκεί που πήγα, η νεολαία ήταν όλοι έξω πάντως. Όλοι έξω. 9 η ώρα δεν νομίζω να κοιμάται, Μιχαλή. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει κόσμος που μαζεύονται νωρίς και κοιμούνται. Απλά υπάρχει κόσμος που βγαίνουν και πίνουν τις μπύρες στα ποτά τους.
1: Παρασκευή Σάββατο.
0: Δεν είναι παντού, έτσι. Αυτό που λες.
1: Δεν μου λες...
0: Το Βερολίνο τώρα που μου είπες εσύ, τώρα το Βερολίνο είναι η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ, ρε, εσύ. Το Βερολίνο είναι η πόλη της... Τι να σου πω τώρα.
1: Ναι ρε παιδί μου, στο κέντρο όμως, εκεί που ζουν οι εργαζόμενοι, στις πολυκατοικίες, στα προάστια, πας στις συνοικίες, κοίταγα 9.30 ώρα το βράδυ στις πολυκατοικίες και δεν υπήρχε ένα φωτισμένο παράθυρο. Αν σε όλη την πολυκατοικία υπήρχε

0: ένα είναι ζήτημα. Ήταν όλα θεοσκόντινα. Ναι. Που σημαίνει ναι. ότι ο κόσμος κοιμόταν 9.30 ώρα. Ούτε καν τηλεόραση δεν φαινόταν να παίζει δηλαδή. Δηλαδή ψάχαμε να βρούμε, γιατί το ξενοδοχείο μας ήταν σε συνοικία, ψάχαμε να βρούμε μια πιτσαρία κάπου να φάμε και δεν υπήρχε Χριστός, δεν υπήρχε τίποτα. Στο κέντρο βέβαια είχε κόσμο.
1: Μπορεί σε μεγάλη πόλη, ναι. Μπορεί,
0: στο κέντρο είχε κόσμο. Μπορεί να ήταν και πολλοί τουρίστες, έτσι. Δεν θα... Λογικό
1: το
0: είναι.
1: Το κέντρο στο Βερολίνο γίνεται χαμός γίνεται.
0: Παρασκευή στο...
1: Μαγαζιά, άπειρα μαγαζιά.
0: Παρασκευή άπειρα στο μαγαζιά. Κέντρο του Μονάχου γινόταν της Πόπης. Ο κακός χαμός γινότανε. Δεν μου λες, στα ταξίδια, Αντρέα, κράταγες οικονομικά στοιχεία, δηλαδή κατέγραφες τα έξοδά σου.
1: Ξέρω, τι με αυτά δεν ασχολούμαι.
0: Τα κράταγε Ανθή, θα μου πει. Μετά
1: υπολογίζω πόσο χάλασα.
0: Ούτε υπολόγισες πόσο σου στήχησε.
1: Εντάξει, παιδί μου, εννοείται ότι ξέρω περίπου πόσο στοιχείο τα ταξίδια, δεν το συζητάμε. Αναλόγως και πού τα πας, έτσι, εντάξει.
0: Εντάξει, άλλο η Ιταλία, άλλο η Τουρκία.
1: Στην Γερμανία, ας πούμε, στην Γερμανία, 100 ευρώ την ημέρα θες, τι 100 ευρώ, το άτομο, έτσι. Για να φας, να πιεις, να κάνεις τέτοια πράγματα, ή να κάνεις, για να περάσεις, δηλαδή, κανονικά, έτσι, σαν τουρίστας, να περάσεις, ας πούμε, διακοπές.
0: Ναι.
1: Στην Γερμανία έχει πανάκριβο φαγητό, πανάκριβο ποτό.
0: Πανάκριβα ξενοδοχεία.
1: Τα γερμανικά με δεδομένα δεν είναι η Γερμανία, έτσι.
0: Πανάκριβα ξενοδοχεία. Εσύ δεν πλήρωνες, φαντάζομαι, ξενοδοχείο.
1: Κοίταξε, φίλε, το ξενοδοχείο, εγώ έπαθα πλάκα το πόσο φτηνό ξενοδοχείο βρίσκαμε.
0: Α, ναι.
1: Είχαμε νοικιάσει ένα 50 τετραγωνικά, ένα τεράστιο πράγμα μέσα στο κέντρο της Δρέσδης. Μιλάμε τώρα στο, σαν να σου λέω, μέσα στο κέντρο, κανένα κέντρο, δηλαδή που, στο Χίλτον δίπλα. Είναι το Χίλτον ακριβώς δίπλα, μα ξέρεις, Δρέσδη. Και παραδίπλα είχαμε νοικιάσει ένα σαν νοικιαζόμενο, σαν ξενοδοχείο, ένα πράγμα, δεν ξέρω τι ήταν αυτό, το οποίο πληρώναμε 50 ευρώ τη βραδιά.
0: Ναι,
1: το
0: αλλά
1: οποίο είχε μέσα, τι να σου πω τώρα.
0: Πριν πόσα χρόνια, πριν πόσα χρόνια όμως.
1: Πριν 4 χρόνια.
0: Εντάξει, άμα βρίσκεται με 50 ευρώ, καλά είναι.
1: Με 50 ευρώ δωμάτιο, έτσι. Το οποίο μέσα είχε 50 βαθμούς θερμοκρασία το βράδυ, μπορούσε να γινόταν τη ζέστη. Έτσι, έξω είχε μείον και μέσα είχαμε 30 βαθμούς στο δωμάτιο.
0: Ναι,
1: ανοίγαμε τα παράθυρα για να πάρουμε αέρα. Θέλω να σου πω ότι και αυτό μετράει. Έτσι,
0: όχι, καλή τιμή είναι. Καλή τιμή με τη, λογική,
1: καλή,
0: ότι, με τη λογική ότι ήσουν πόσες μέρες, 10.
1: Ναι.
0: Γιατί για μένα που ταξιδεύω ένα μήνα δεν είναι καθόλου καλή τιμή.
1: Ναι, εντάξει. Δεν το συζητάμε. Εντάξει, τώρα εσύ ψάχνεις κάτι οικονομικό γιατί κάνεις πολύ καιρό.
0: Ναι. Θέλω να πει. Και γι' αυτό είναι και ο λόγος που τα τελευταία χρόνια ταξιδεύω έτσι σε περίεργες χώρες. Δεν έχω τη δυνατότητα να ξαναπάω ούτε στη Γαλλία, ούτε στη Γερμανία, ούτε στην Ισπανία. Ευτυχώς που
1: θα
0: πρόλαβα.
1: Θα πω τώρα κάτι που είπες τώρα για τους φιλόξενους λαούς κτλ. Όταν είχα πάει στην Ισπανία το 98, είχα πάει στους Βάσκους να ζήσω. Είχα κάτι ένα μήνα εκεί. Λοιπόν, οι άνθρωποι είναι όχι ευγενικοί, είναι κάτι παραπάνω από ευγενικοί. Δηλαδή εμείς δεν τους φτάνουμε ούτε πουθενά. Είχα πάθει σοκ μαζί τους. Σου ανοίγαν την πόρτα για να μπεις μέσα οποιοςδήποτε, έτσι ο άσχετος. Δηλαδή πήγαινε να μπεις μέσα, σου ανοίγαν την πόρτα να μπεις. Δεν σου γυρίζανε ποτέ την πλάτη. Τρώγαμε στο εστιατόριο και μας γυρίζανε φάτσα. Δηλαδή, δεν το πίστευα αυτό που έβλεπα. Και λέω τώρα αυτοί μας κάνουν πλάκα εδώ πέρα. Τι γίνεται τώρα δηλαδή. Και λέει, του μου λέει ο δικός μου που είχα και έναν ξάρφο, ας πούμε, μου λέει έτσι είναι ο λαός εδώ πέρα. Ευγένεια, εκεί να δεις ευγένεια. Εκεί να δεις τάξη, εκεί να δεις σειρά, να δεις πολιτισμό, έτσι, στην Ισπανία. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα ακόμα δεν έχουν έρθει εδώ και δεν έρθουν ποτέ.
0: Δεν μου λες, Αντρέα, θα ήθελες να επιστρέψεις σε κάποια μέρη από αυτά που έχεις ήδη πάει ή λες τώρα αυτά τα είδαμε, πάμε σε καινούργια.
1: Κοίταξε, επειδή δεν προλαβαίνουμε να το κάνουμε αυτό που λες, λόγω ηλικίας, έτσι, δεν προλαβαίνω να το κάνω, θα ήθελα να δω και άλλα μέρη, έτσι, γιατί έχει απίστευτα μέρη να δεις όλους τους κόσμους. Εννοείται ότι θα ήθελα ξαναγυρίσω τα μέρη, αλλά αν μπορούσα θα ήθελα να πάω να τα δω όλα τα μέρη, να ταξιδέψω παντού, πράγμα που είναι πολύ δύσκολο.
0: Λοιπόν, τώρα για να κλείσουμε, θέλω να δώσεις μια συμβουλή στους ακροατές οι οποίοι δεν τολμάνε να βγουν έξω από την Ελλάδα. τι τους συμβουλεύεις?
1: Συμβουλεύω να πάρουν ένα σάκο, ένα μάξι, μία μηχανή ή ένα αεροπλάνο, οτιδήποτε, και να ταξιδεύουν και να φύγουν κάθε χρόνο να κάνουν ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Είναι το μόνο πράγμα που θα σου μείνει στη ζωή κάποτε. Μόνο αυτό θα σκεφτείς, τίποτα άλλο θα σκεφτείς. Ό,τι λεφτά έχω χαλάσει στην Ελλάδα, έχω σπαταλήσει άπειρα λεφτά στην Ελλάδα, σε νησιά, σε από εδώ, από εκεί, δεν θυμάμαι τίποτα. Ό,τι ταξίδι έχω κάνει στο εξωτερικό, το θυμάμαι και τον απολώ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, επομένως, ταξιδέψτε, να ανοίξουν τα μυαλά σας, να δείτε πράγματα, να δείτε πώς ζει ο κόσμος. Αυτό συμβουλεύω όλον τον κόσμο. Και όσο πιο δύσκολο είναι ένα ταξίδι, τόσο πιο καλό θα είναι το τέλος, να ξέρεις. Όσο μεγαλύτερες δυσκολίες θα έχει, το τέλος θα θυμάσαι το ταξίδι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Αντρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι, για την, για την παρουσία σου στην εκπομπή, να το ξέρεις αυτό.
1: Ευχαριστώ για την στιγμή που μου κάνατε.
0: Εσύ μείνε στη γραμμή.
1: Και εγώ δεν σου λέω, είμαι μουστάσου, είμαι τίποτα.
0: Εντάξει.
1: Τα ταξίδια που έχει κάνει εσύ τα μοιρεύομαι. Τα μοιρεύομαι.
0: Μείνε στη γραμμή. Κάτσε για να κλείσω τώρα. Λοιπόν, για σήμερα, φίλοι μου, τελειώσαμε. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως τελείωσε η αφήγηση του Οδηπορικού στην Κεντρική Ασία, και βέβαια να ευχαριστήσω και το σημερινό καλεσμένο μου, τον Ανδρέα τον Κούκιο, για την παρουσία του. Ανδρέα, επίσης και την καλησπέρα και στη γυναίκα σου, και να μου φιλήσεις τα παιδιά, έτσι. Όπως ακούτε, αγαπητοί ακροατές, προσκαλώ και ανθρώπους που έχουν διαφορετική άποψη από τη δική μου, σε μια προσπάθεια να μην είμαι μονόπλευρος. Παρά τα αυτά, πρέπει να ταξιδεύετε και να σχηματίζετε τη δική σας προσωπική γνώμη και άποψη. Κλείνοντας για σήμερα, να σας πω πως μπορεί, πως μετά την κορονοϊό εποχή, να ταξιδεύω για λόγους που σας έχω αναλύσει με το αυτοκίνητο, αλλά η μεγάλη αγάπη μου ήταν και παραμένει η μοτοσυκλέτα. Γιατί μια από τις μεγαλύτερες αλήθειες είναι η αίσθηση ελευθερίας που σου προσφέρει, αφού μπορεί να σε πάει σε μέρη που κανένα αυτοκίνητο δεν θα μπορέσει ποτέ, ενώ συγχρόνως βρίσκεσαι σε απόλυτη επαφή και σύνδεση με το περιβάλλον και γίνεσαι μέρος σου στην πραγματικότητα. Είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσει κανείς το πάθος της μοτοσυκλέτας σε κάποιον που δεν είναι μοιημένος στη μαγεία των δύο τροχών. Όμως, κατ' εμέ, εκτός από την αναμφισβήτητη ευχαρίστηση που σου προσφέρει, δεν πάβει να είναι ένα μεταφορικό μέσο, αφού τα ωραιότερα ταξίδια μου τα έκανα πάνω σε μια σέλα. Με τη μηχανή οι διακοπές ξεκινάνε με το που βγαίνεις από την πόρτα του σπιτιού σου και καβαλήσεις τη μηχανή, από εκεί ξεκινάνε και οι διακοπές. Από εκεί ξεκινάει και η περιπέτεια. Από πολλούς φίλους και γνωστούς είχα ακούσει και συνεχίζω να ακούω τα κλασικά του «γιατί ρε παιδί μου με τη μηχανή, αφού έχεις αυτοκίνητο, αφού είναι πολύ επικίνδυνο, βρέχεσαι, κρυώνεις, δεν μπορείς να ακούσεις μουσική». Και φυσικά, βέβαια, το τελικό, το θανατερό επιχείρημα: «Δεν φοβάσαι, μη σκοτωθείς». Τότε τους απαντάω με μια αρχαιοελληνική παροιμία: «Το πεπρωμένο φυγεί αδύνατον». Και αν συνεχίσουν να επιμένουν, τότε τους υπενθυμίζω ένα πολύ τραγικό γεγονός που συνέβη πριν από μερικά χρόνια στην πόλη μου. Να σας το θυμίσω: δύο μαθήτριες τρίτης λυκείου μια μέρα είπαν να μην πάνε σχολείο και να καθίσουν σπίτι να διαβάσουν για τις Πανελλήνιες. Έτσι, τι πιο ασφαλές από το να βρίσκεσαι σπίτι σου. Δεν οδηγούσανε μηχανή στην τελική, και τότε ένα αεροπλάνο έπεσε πάνω ακριβώς στο δωμάτιο που διάβαζαν και τη σκότωσε. Αυτά για σήμερα. Και λυπάμαι που επανέφερα στη μνήμη πολλών ακροατών ένα εξαιρετικά οδυνηρό και δυσάρεστο περιστατικό. Όμως η ώρα έφτασε 8 και τα μουσικά με τα ταξίδια έφτασαν όντως στο τέλος τους. Μην κλείσετε το ραδιοφωνό σας, γιατί ακολουθεί η πολύ καλή εκπομπή «Όταν υπάρχει λόγος», με τη Δήμητρα Παρασχαράκη και το Δημήτρη Τζουβάλη. Όσο για μας, εδώ στο στούντιο του Ράδιο Ένωση και τους 97,3, δεν μένει παρά να σας ευχηθούμε να έχετε ένα καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Το καλοκαίρι

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

0: Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας με τίτλο «Όταν υπάρχει λόγος» στο Ράδιο Ένωση, στο 97,3 στα FM και στο διαδίκτυο στο radioenosi.gr, στο ραδιόφωνο των εργαζομένων στο αλουμίνιο της Ελλάδος.
1: Μια εκπομπή λόγου και ενίοτε παραλόγου. Μια εκπομπή γραμμάτων, τεχνών και παράδοσης.
0: Μια εκπομπή που σας κρατά συντροφιά κάθε Τρίτη 8 με 9 το βράδυ.
1: Και σε επανάληψη 10 με 11 το πρωί του Σαββάτου.
0: Στα μικρόφωνα ο Δημήτρης Τζουβάλης
1: και η Δήμητρα Παρασχαράκη.
0: Στην κονσόλα και στη ρύθμιση του ήχου η Σοφία Ματζόρου.
1: Την επιλογή των τραγουδιών και την έρευνα για την εκπομπή κάνει η Δήμητρα Παρασχαράκη.
0: Σήμερα το μουσικό μας χαλί θα είναι συνθέσεις από τον Μάνο Χατζηδάκη σε εκτέλεση του Τάκη Φαραζή «Μόνο σε πιάνο». Μια εκτέλεση του 2008.

0: Εν αρχή είναι ο λόγος. Λόγος και αντίλογος. Οι δυο ήμεροι και ταυτόχρονα ανήμεροι δράκοι που πλάθουν ανθρώπους και εξευγενίζουν ψυχές.
1: Η τέχνης είναι το μέσον που οι θνητοί ερωτοτροπούν με το αθάνατο.
0: Η παράδοση για τους λαούς είναι ό,τι η αναπνοή για τα όντα. Πεθαίνουν οι λαοί που ξεχνάνε την παράδοσή τους. Πατάμε στην παράδοση και τραβάμε προς το μέλλον.

Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου, λέει ο Οδυσσέας Ελίτης, το άξιο νεστή.

Μη γαρισέχω τίποτε άλλο στο νου μου πάρεξ ελευθερία και γλώσσα, λέει ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός.

0: Έσεντε ήμαρ, θα έρθει η μέρα. Διαβάζουμε κάποια αποσπάσματα από ένα άρθρο του Σαράντου Καργάκου, φιλόλογου και ιστορικού.
1: Πριν από μερικούς μήνες, η Ακαδημία μας χτύπησε την καμπάνα συναγερμού για τους κινδύνους που απειλούν την ελληνική γλώσσα. Κάποιοι έσπευσαν και πάλι να την κακολογήσουν και να της προσάψουν τη μομφή του οπισθοδρομισμού. Είναι οι συνήθεις υπνοτιστές του ελληνικού λαού που χτυπούν κάθε φορά που χτυπάει την καμπάνα του συναγερμού και όχι όποιον βάζει τη φωτιά. Σήμερα, δυστυχώς, έχουμε φτάσει στο όριο των καιρών. Το γλωσσικό τοπίο μας πάει να ρημάξει.

Παράλληλα, εξέφρασε η Ακαδημία την ανησυχία της για την υποχώρηση της διδασκαλίας των αρχαίων κειμένων από το πρωτότυπο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και για την επέλαση του λατινικού αλφαβήτου που τίνει να εξαφανίσει την ελληνική γραφή.

διότι θα φαινόταν σολικισμός να επαναφέρουν οι ξένοι τα αρχαία και να αποπτύουμε εμείς και την ώρα που ο Ζαν Λακ μελετά την επανεισαγωγή τους, η δική μας επίτροπος να κόπτεται υπέρ της ανακηρύξεως της αγγλικής γλώσσης ως δεύτερης επίσημης γλώσσας στον τόπο μας, ενώ είναι και στους μωρούς φανερό ότι η αγγλική έχει την πρωτεύουσα θέση στις μαθήσεις και προτιμήσεις των κατοίκων της Ευρωκόστενας.

εφόσον δεν αφυπνιστούμε και δεν δραστηριοποιηθούμε έστω και την ίστατη στιγμή, η φύση του σύγχρονου Έλληνα παραμένει ανθεληνική. Βλέπω το μέλλον της ελληνικής ζωφόδες, λέει ο Σαράντης Καργάκος. Φοβάμαι ότι στο μέλλον η ιστορία της Ελλάδος δεν θα είναι ελληνική. Είμαστε, όσοι απομείναμε, η τελευταία γενιά που ομιλεί και γράφει κάπως υποφερτά την ελληνική.

Τα παιδιά που θα έλθουν μετά από μας δεν θα είναι δικά μας παιδιά. Τα παιδιά είναι πάντα παιδιά της παιδείας τους και τούτη η παιδεία που τους προσφέρουμε δεν είναι παιδεία ελληνική. Όταν δεν είναι ανθεληνική, είναι υποπαιδεία, μια ανάπηρη ή ημιπληγική παιδεία.

Όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας συνθέτουν μια ζωφερή προοπτική μέλλοντος. Εκτός και αν κάποια οικολογική οργάνωση τύπου Αρκτούρος αναλάβει την προστασία του γένους των Ελλήνων. Ο ελληνικός κόσμος που μαραζώνει λόγω πληθυσμιακής γυράνσεως και γλωσσικής αποξηράνσεως αρχίζει να σβήνει μέσα στην πληθυσμιακή και γλωσσική πλημμυρίδα άλλων εύρωστων λαών.

προβλέπει ότι σε ένα όχι πολύ μακρινό μέλλον, αν δεν προτάξουμε έστω και τώρα μια εθνική αντίσταση, να γίνουμε σαν τους Ποσειδονιάτες, τους κατοίκους του σημερινού Πέστουμ, που ήταν κάποτε Έλληνες, αλλά όπως λέει ο Αθηναίος, εκβαρβαρώθηκαν αφού αναμίχθηκαν με Τυρινούς ή Ρωμαίους και την τεφωνή μεταβεβλικένε. Οι Ποσειδονιάτες μια φορά το χρόνο, λέει ο Αθηναίος, συνέρχονταν για να συμμετάσχουν σε κάποια παλιά ελληνική γιορτή. Και τότε συνέβαινε το εξής. Αναμιμνίσκονται των αρχαίων ονομάτων τε και νομίμων απολοφυράμενοι προς αλλήλους και δακρύσαντες απέρχονται. Δηλαδή θυμούνται όλα τα παλιά τους και αρχίζουν να κλαίνε και να φεύγουν. Αυτό το περιστατικό ενέπνευσε τον Καβάφη να γράψει ένα ποίημα συγκλονιστικό υπό τον τίτλο «Ποσειδονιάτε», όπου επιλογικά φαίνεται ότι οι στίχοι γράφηκαν όχι για εκείνους που γράφτηκαν, αλλά για μας, λέει ο Καβάφης. Και πάντα μελαγχολικά τελείωνε η γιορτή τους, γιατί θυμούνταν που κι αυτοί ήσαν Έλληνες, Ιταλιώτε, έναν καιρό και αυτοί, και τώρα πώς εξέπεσαν, πώς έγιναν να ζουν και να ομιλούν βαρβαρικά, βγαλμένοι ως συμφορά από τον ελληνισμό.

Πάντα όμως υπάρχει καιρός για ανάκαμψη. Ποτέ δεν είναι νωρίς. Η ελληνική ακόμη αντέχει. Δεν το κρύβω ότι με φοβίζουν οι ρεαλισμοί. Τούτοι οι ρεαλισμοί των πολιτικών μας είναι που μας έφαγαν αρχίζοντας από τη γλώσσα. Η γλωσσική μας πολιτική μετά το 1976 παραπέμπει στα θιέστια δείπνα που έγιναν η βαριά κατάρα που αφάνισε τον οίκο των Ατριδών. Τα θιέστια δείπνα ή μάλλον το θιέστιο δείπνο ήταν το δείπνο που παρέθεσε ο Ατρέας τον αδερφό του Θιέστη και για φαγητό του προσέφερε τα ίδια του τα παιδιά. Έτσι και εμείς τα παιδιά μας.

Έτσι και η κατάρα για την εγκληματική γλωσσική μας πολιτική θα αφανίσει και εμάς. Το ζήτημα της γλωσσικής παιδείας είναι βέβαια πολιτικό. Όχι όμως γιατί έγινε αρμοδιότητα των πολιτικών, αλλά γιατί άπτεται αμέσως και εμέσως της εθνικής μας αυθυπαρξίας. Δεν ήταν αφελής ο Σολωμός όταν έλεγε στο διάλογο το πεζό αριστούργημά του, την περίφημη φράση που είπαμε και στην αρχή. «Μη γαρις έχω τίποτε άλλο στο νου μου πάρεξ ελευθερία και γλώσσα». Γλώσσα και εθνική ελευθερία πάνε μαζί. Η γλώσσα είναι το σπαθί της ελευθερίας και από την όψη της γλώσσας και της γραφής γνωρίζει κανείς το μέγεθος της ελευθερίας που είναι άξιος να σηκώσει ένας λαός.

0: Οι αρχές της γλωσσικής μας ιστορίας. Η ελληνική γλώσσα εν Ινδοευρωπαϊκή. Η ελληνική γλώσσα ανήκει, όπως και οι περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες, σε μια μεγάλη οικογένεια γλωσσών, την Ινδοευρωπαϊκή.
1: Οι προερχόμενες από την Ινδοευρωπαϊκή γλώσσες είναι οι γερμανικές, οι σκανδιναβικές, οι βαλτοσλαβικές, οι σλαβικές, οι ιταλοκελτικές, οι ρωμάνικες, οι κέλτικες, οι ινδοερανικοί, και υπάρχουν επίσης δύο μεμονωμένες γλώσσες, τρεις μάλλον μεμονωμένες γλώσσες, η ελληνική, η αλβανική και η αρμενική. Οι ινδοευρωπαϊκές γλώσσες όμως που είναι αλλά δεν μιλούνται σήμερα είναι η χετιτική και η τοχαρική.

Και εκτός από την Ινδοευρωπαϊκή οικογένεια υπάρχουν και άλλες γλωσσικές οικογένειες. Είναι η Χάμιτο-Σημητική, δηλαδή η Εβραϊκή, Αραβική, Αιθιοπική, η Ουραλο-Αλταϊκή και συμπεριλαμβάνει τις γλώσσες της Ουγγαρίας, Φιλανδίας, Λαπωνίας, Τουρκίας και Μογγολίας, η Σινο-Θιβετιανή, Κινέζικη, Θιβετιανή, Ταϊλανδινή και άλλες, η Νεγροαφρικάνικη και Μπαντού που περιλαμβάνει τα Σουαχίλη, Ζουλού και άλλα, η Ινδονησιακή οικογένεια, η Πολυνησιακή και άλλες.

προέλληνες. Οι πληροφορίες μας για την προϊστορική περίοδο της ελληνικής, δηλαδή την περίοδο ανάμεσα στην Ινδοευρωπαϊκή εποχή ως το πρώτο γραπτό μνημείο της ελληνικής, είναι φυσικά ελλιπής. Πάντως, γενικά πιστεύουμε ότι οι Έλληνες άρχισαν γύρω στο 2000 π.Χ. να κατεβαίνουν στη χώρα αυτή που από αυτούς ονομάστηκε Ελλάδα σε τρία κύματα. Πρώτοι Ίωνες γύρω στον 20ο αιώνα π.Χ. Έπειτα οι Αχαιοί και οι Ιωλείς γύρω στον 17ο αιώνα π.Χ. και τελευταίοι οι Δωρείς γύρω στα 1200 π.Χ. Οι λαοί που κατοικούσαν την περιοχή αυτή όταν κατέβηκαν οι αρχαίοι Έλληνες αντιπροσωπεύονται αρχαιολογικά στα μνημεία του Κρητομηναϊκού ή Αιγαίου πολιτισμού και ονομάζονται σήμερα συμβατικά Αιγαίοι ή Προέλληνες.

Είναι φυσικό ότι από τη γλώσσα τους, οι προέλληνες, τη γλώσσα των προελλήνων, οι Έλληνες πήραν αρκετές λέξεις, πολλές από τις οποίες διατηρούνται ως τις μέρες μας. Τέτοιες λέξεις, λέξεις δηλαδή των προελλήνων που τις εισήγαγαν οι Έλληνες στο λεξιλόγιο τους, είναι τοπονύμια όπως Ζάκυνθος, Κόρινθος, Παρνασσός, Λυκαβητός, Καλυμνός, Θάσος, Όλυμπος, τονίζω ιδιαίτερα τα διπλά σύμφωνα, θα σας πω στο τέλος γιατί, και ονόματα φυτών όπως Ιάκυνθος, Άνηθον, Δάφνη, Ελέα, Κάπαρης, Κρυθή, Κυπαρίσιος, Σέλινον, Φακή και άλλα. Ονόματα ζώων όπως ο κοβιός, πως λέμε κοκοβιός, ο σαργός, ο σπάρος και άλλα. Άλλες λέξεις όπως θάλασσα, βασιλεύς, θάλαμος, θίασος, κιθάρα, κίνδυνος, τύρανος και χαλκός. Διαβάζουμε κατά καιρούς διάφορα βιβλία έτσι ώστε να διαλέξουμε το τι θα παρουσιάσουμε στην εκπομπή μας και δεν διαβάζουμε πάντοτε βιβλία τα οποία μας αρέσουν ή συμφωνούμε, αλλά προσπαθούμε να αποκτήσουμε μία γνώμη και άποψη για το τι υπάρχει, τι έχει γραφτεί γύρω από τη γλώσσα. Τόνισα λοιπόν τις λέξεις Ζάκυνθος όπου υπάρχει τον Ιθήτα, Κόρινθος όπου υπάρχει πάλι τον Ιθήτα, όπου κάποιος συγγραφέας, παύλα ηλεκτρολόγος, θα μου επιτρέψετε λιγάκι έτσι το σαρκαστικό ύφος, ισχυρίζεται ότι ουσιαστικά είναι τα έχουν πάρει οι Έλληνες από τους Σλάβους. Οι Σλάβοι, από όσο γνωρίζουμε αποδεδειγμένα, έχουν κατέβει τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, αρχίσαν να κατεβαίνουν. Η Κόρινθος υπάρχει από τον... προϊστορία, προέλληνες, έτσι. Αυτή εδώ κλείνει η μικρή παρένθεση και συνεχίζουμε, Σοφία.

η μυκηναϊκή γλώσσα. Η ιστορική περίοδος της ελληνικής γλώσσας, όπως και κάθε γλώσσας, αρχίζει από τότε που εμφανίζονται γραπτά μνημεία. Ως πριν από λίγα χρόνια πιστεύαμε ότι τα πιο παλιά κείμενα της ελληνικής γλώσσας ήταν τα ομηρικά έπη που είχαν πάρει την τελική τους μορφή στον 8ο αιώνα π.Χ. και η επιγραφή του Διπύλου των Αθηνών της ίδιας εποχής. Όμως το 1952 ο Άγγλος αρχιτέκτονας Βέντρης με τη συνεργασία του συμπατριώτη του ελληνιστή Τσάντουιγ κατόρθωσε να διαβάσει ελληνικές επιγραφές πολύ πιο παλιές από τα γνωστά γραπτά μνημεία. Οι επιγραφές αυτές ήταν γραμμένες με αιχμηρό όργανο πάνω σε πύλινες πινακίδες ξεραμένες στον ήλιο. Κατά την πυρκαγιά που κατέστρεψε τα ανάκτορα, ο πυλός των πινακίδων ψήθηκε και έτσι διατηρήθηκε ως τα σήμερα.

Οι πινακίδες αυτές βρέθηκαν στην Γνωσό της Κρήτης, την Πύλο, στις Μυκήνες και αλλού και χρονολογούνται γύρω στο 1400 στην Κρήτη και γύρω στο 1200 π.Χ. στην Πύλο. Οι επιγραφές ήταν γραμμένες σε γραφή άγνωστη ως τότε, η οποία ονομάζεται πλέον σήμερα γραμμική Β, για διάκριση από την παλιότερη γραμμική Α που δεν έχει διαβαστεί ακόμη. Και είναι συλλαβική, δηλαδή διαθέτει σημεία για την παράσταση όχι των φθόγκων, όπως συμβαίνει με τη φωνητική γραφή, τη γραφή δηλαδή που μιλάμε σήμερα, αλλά των συλλαβών. Παράδειγμα, τυρυπό, τρύπος, κουρουσό, χρυσός, ακόρο, αγρός, ακόσονε, άξονες, συλλαβές. Έτσι το γραφικό σύστημα είναι πολύπλοκο με 88 σημεία, μερικά από τα οποία δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί και αποδίδει την ελληνική γλώσσα κατά τρόπο ατελή.

η γλώσσα των ομηρικών επών. Οι παλιές μαρτυρίες ότι ο Πισίστρατος φρόντισε για την αποκατάσταση ενός επίσημου κειμένου των ομηρικών επών οδήγησαν τους φιλόλογους να πιστέψουν ότι τα έπι γράφτηκαν για πρώτη φορά στα χρόνια του Πισίστρατου, τον 6ο αιώνα π.Χ., ενώ ως τότε παραδίδονταν μόνο προφορικά. Όμως, νεότερες έρευνες πάνω στην προφορική και αυτοσχέδια επική ποίηση σε άλλους λαούς και ιδίως το γεγονός ότι από πολύ παλαιότερα υπήρχε γραφή στην Ελλάδα αποδεικνύουν ότι τα ομηρικά έργα είχαν καταγραφεί εξ αρχής από τον ποιητή στο δεύτερο μισό του 8ου αιώνα π.Χ. και οι αηδοί και ραψουδοί τα αποστήθιζαν και τα απήγγελαν.

0: αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι και διαίρεση μιας γλώσσας σε διαλέκτους. Τι σημαίνει αυτό? Η κατάτμιση μιας γλώσσας σε διαλέκτους οφείλεται σε πολλές και διαφορετικές αιτίες που ποικίλουν ανάλογα με την περίπτωση. Όμως ένας βασικός λόγος είναι η χαλάρωση των επαφών ανάμεσα στα μέλη μιας ομόγλωσσης κοινότητας. Η χαλάρωση αυτή μπορεί να προκύψει από λόγους ιστορικούς ή φυσικούς. Ιστορικοί λόγοι π.χ. είναι μια μετακίνηση του πληθυσμού από ένα μέρος σε ένα άλλο. Μετανάστευση, απικισμός, εισβολή κτλ. Η δημιουργία νέων διοικητικών κέντρων με τα οποία επικοινωνούν οι πληθυσμοί, όπως π.χ. η Κωνσταντινούπολη κατά τη Βυζαντινή εποχή. Ενώ φυσικοί λόγοι είναι η γεωγραφική διαμόρφωση του εδάφους. Μια χώρα με πολλά βουνά εμποδίζει την επικοινωνία των ανθρώπων και επομένως ευνοεί την διαλεκτική διαφοροποίηση.
1: Από όλες τις διαλέκτους θα πάρουμε την αιωλική της Θεσσαλίας, γιατί και στη Θεσσαλία αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδας μιλιέται ακριβώς όπως μιλόταν εκείνο τον καιρό. Δηλαδή στην αιωλική της Θεσσαλίας το ωμέγα γίνεται ου, όπως ακριβώς και σήμερα. Δηλαδή στη φράση «τον άλλων Ελλήνων», που σημαίνει «τον άλλων Ελλήνων». Έτσι λέγεται και σήμερα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Λογοτεχνικές γλώσσες. Γιατί η γλώσσα στην οποία γράφουν οι αρχαίοι συγγραφείς είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Πινδάρου, που αν και κατάγεται από τη Βοιωτία και έχει μητρική γλώσσα την αιωλική διάλεκτο, εντούτοις γράφει στη δωρική τα ποίηματά του. Αυτό συμβαίνει γιατί οι αρχαίοι γράφουν όχι στη γλώσσα του τόπου τους, αλλά στη γλώσσα που καλλιεργήθηκε το είδος με το οποίο ασχολούνται.

Λυρική ποίηση έχει γραφεί και στην αιωλική διάλεκτο, κυρίως από τη Σαπφό και τον Αλκαίο, που έζησαν και οι δύο στα τέλη του 7ου αιώνα, και στην Ιωνική, την οποία καλλιεργήθηκε ιδιαίτερα η ελεγγύα και η έκφραση ποικίλων προσωπικών συναισθημάτων από τους Ίωνες και Αθηναίους κυρίως.

Ιωνικός και Αττικός λόγος. Ιστοριογραφία. Αρκετά αργότερα, τον 6ο αιώνα, παρουσιάζεται ο λογοτεχνικός πεζός λόγος, διηγηματικός και επιστημονικός, δημιούργημα των Ιώνων της Μικράς Ασίας, οι οποίοι πλούτησαν από το εμπόριο και αισθάνθηκαν ισχυρή περιέργεια για την ιστορία και τη φυσική. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι οι γενεηλογίε του Εκταίου του Μιλησίου θεωρούνται το αρχαιότερο ιστορικό έργο με λογοτεχνικό χαρακτήρα. Αλλά ο Ιωνικός πεζός λόγος αντιπροσωπεύεται ικανοποιητικά με τις ιστορίες του Ηροδότου από τη Δωρική Αλικαρνασσό και κατά δεύτερο λόγο από τα ιατρικά κείμενα του Ιπποκράτη, που κι αυτός καταγόταν από τη Δωρική Κο.

Η γλώσσα του Ηροδότου, αντίθετα με τον παραδοσιακό και τεχνητό χαρακτήρα της γλώσσας του Έπους, κυλά άμεσα και αποβλέπει στη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια. Η φράση στον Ηρόδοτο έχει απλή δομή.

Περνώντας από τον Ηρόδοτο στο Θουκυδίδη που γράφει στην Αττική διάλεκτο, βλέπουμε τον Αττικό πεζό λόγο να φτάνει σε ασύγκριτη ακριβολογία και σε τέλεια κυριαρχία στα εκφραστικά μέσα, έτσι που το έργο του να θεωρείται από καθαρά γλωσσική άποψη ως η ανώτερη μορφή του ιστορικού είδους στην Αθήνα.

στη φιλοσοφία. Η Αττική διάλεκτος υπήρξε η γλώσσα και της φιλοσοφίας στην Αθήνα. Η γλώσσα αυτή έφτασε με τον Πλάτωνα στην ύψιστη ακμή της για να εκφράσει με όλες τις δυνατότητές της την αφηρημένη φιλοσοφική σκέψη με την ακρίβεια που ταιριάζει σε ένα μαθηματικό θεώρημα.

Ρητορία. Η Αττική διάλεκτος ακόμη υπήρξε η γλώσσα της ρητορίας και της δικανικής και της πολιτικής και της πανηγυρικής. Η γλώσσα της ρητορίας με το Δημοσθένη φτάνει στο σημείο να εκφράσει με πληρότητα την ποικιλία των συναισθημάτων του ρήτορα.

τραγωδία. Η γλώσσα αυτή έφτασε με τον Πλάτωνα στην ύψιστη ακμή της για να εκφράζεται στην Αττική διάλεκτο όπως μιλιόταν από τους Αθηναίους με ορισμένα χαρακτηριστικά της Ιωνικής. Γενικά, ο τραγικός ποιητής δεν αποφεύγει να χρησιμοποιεί στοιχεία της αρχαίας Αττικής ή της Ιωνικής όταν είναι βέβαιος ότι θα κατανοηθούν από το κοινό του.

Επικράτηση και διάδοση της Αττικής διαλέκτου. Η ανάπτυξη των Αθηνών μετά τους Περσικούς πολέμους και η ανάδειξή τους σε πολιτικό και πολιτισμικό κέντρο με πανελλήνιο κύρος είχαν επίπτωση και στη διάδοση της γλώσσας τους. Η Αττική διάλεκτος, καλλιεργημένη από την ιστορία, τη φιλοσοφία, τη ρητορία, το θέατρο, άρχισε να διαδίδεται σε όλες τις ελληνόφωνες περιοχές, ιδίως από τότε που επιβλήθηκε η αθηναϊκή ηγεμονία σε άλλους Έλληνες. Ένα γεγονός με αποφασιστική σημασία για την επικράτηση και διάδοση της Αττικής διαλέκτου υπήρξε η επισημοποίηση κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. της Αττικής διαλέκτου στην Μακεδονία, όπου μιλούσαν μια τοπική διάλεκτο συγγενική με τη Δωρική και τη Θεσσαλική. Με τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου η Αττική διάλεκτος διαδίδεται σε όλες τις χώρες της αυτοκρατορίας του.

Η ελληνιστική κοινή. Είδαμε ότι η Αττική διάλεκτος υιοθετήθηκε από τους Μακεδόνες βασιλείς ως επίσημη γλώσσα της διοίκησης και της διπλωματίας. Αργότερα, ο Μέγας Αλέξανδρος με τις κατακτήσεις του ιδρύει μια τεράστια αυτοκρατορία που περιελάμβανε, εκτός από τη Μακεδονία και την κυρίως Ελλάδα, όλη την παλαιά Περσική Αυτοκρατορία ως τα σύνορα της Ινδίας, καθώς και την πολυάριθμη Αίγυπτο.

Επειδή η ελληνιστική κοινή χρησιμοποιήθηκε από ανθρώπους που δεν τη μιλούσαν ως μητρική τους γλώσσα, ήταν φυσικό να αλλοιωθεί, να αποκτήσει δηλαδή ορισμένα χαρακτηριστικά που δεν τα είχε η Αττική διάλεκτος. Η αλλοιωμένη αυτή Αττική ονομάστηκε από τους γραμματικούς κοινή διάλεκτος, δηλαδή κοινόχρηστη ελληνική γλώσσα της εποχής, και από μας σήμερα ονομάζεται Αλεξανδρινή ή ελληνιστική κοινή.

0: η γλώσσα αυτή, αφού παραμέρισε σιγά σιγά όλες σχεδόν τις αρχαίες διαλέκτους, έγινε το κοινό γλωσσικό όργανο της πεζογραφίας με ελάχιστες εξαιρέσεις.
1: Οι γνώσεις μας για την ελληνιστική κοινή προέρχονται από διάφορες πηγές, από τα γραμματιακά κείμενα που γράφτηκαν σε αυτήν, όπως παραδείγματος χάρη οι ιστορίες του Πολυβίου, από τη μετάφραση στα ελληνικά της Παλαιάς Διαθήκης που έγινε στην Αλεξάνδρεια από τους εξελληνισμένους Εβραίους της Αιγύπτου τον 3ο αιώνα π.Χ. μετάφραση των
0: Εβδομήκοντα.

Κατά την περίοδο αυτή ορισμένες αρχαίες λέξεις αντικαταστάθηκαν για διαφόρους λόγους από άλλες που λέγονται και σήμερα. Έτσι, παραδείγματος χάρη, η αρχαία λέξη σκύμπους, να θυμηθείτε εδώ το σκαμπό, λέγεται, αντικαταστάθηκε από τη λέξη κράβατος. Η λέξη ερυθρός από το κόκκινος, η λέξη χλωρός από το πράσινος, η λέξη λευκός από το άσπρος, η λέξη μέλας από το μαύρος, η λέξη εσθείο από τη λέξη τρόγο.

Δίνονται επίσης νέες σημασίες σε παλιές λέξεις. Η αρχαία λέξη που κηδεία, που σήμαινε συγγένεια από το γάμο, πήρε τη σημασία της κηδείας, δηλαδή του πένθους. Η αρχαία λέξη μνημείων, που σήμαινε ανάμνηση, πήρε τη σημασία του τάφου. Η αρχαία λέξη παιδεύω, που σήμαινε εκπαιδεύω, πήρε τη σημασία του τιμωρώ. Η αρχαία λέξη οψάριον, που σήμαινε προσφάγει, πήρε τη σημασία ψάρι. Και τέλος, η αρχαία λέξη στόμαχος, που σήμαινε λαιμός και ισοφάγος, πήρε τη σημασία στομάχι.

0: η δημόδης βυζαντινή γλώσσα, νεοελληνικές διάλεκτοι, νεοελληνική κοινή. Οι πληροφορίες μας για την ομιλούμενη γλώσσα κατά την περίοδο 395 έως 1100
1: μετά Χριστόν
0: προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από λογοτεχνικά κείμενα. Αυτά είναι κείμενα συγγραφέων, οι οποίοι είτε γιατί δεν μπορούν να γράψουν στην παλιά Αττική γλώσσα,

είτε γιατί θέλουν να τους καταλαβαίνουν οι απαίδευτοι, ακόμη και οι απαίδευτοι, γράφουν σε λαϊκή ή λαϊκότροπη γλώσσα. Τέτοιοι συγγραφείς είναι οι χρονογράφοι Μαλάλας, Θεοφάνης, οι συγγραφείς των Βίων των Αγίων και άλλων θρησκευτικών κειμένων Ιωάννης Μόσχος, ο επίσκοπος Λεόντιος και άλλοι όπως ο Αυτοκράτορ Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος.

Στην περίοδο 1100-1453 μετά Χριστόν, οι πληροφορίες μας για την ομιλούμενη γλώσσα είναι αυθονότερες. Έχουμε τώρα, ανάμεσα στα άλλα, μια παραλλαγή του επικού ποίηματος διγενής Ακρίτας, 10ος ή 11ος αιώνας, βασισμένη και αυτή, όπως και οι λόγιες παραλλαγές, στα παλαιότερα ακριτικά τραγούδια, τα πρώτα δείγματα της νεοελληνικής λαϊκής μούσας, τα ποίηματα του Μιχαήλ Γλυκά και του Θεοδόρου Προδρόμου μέσα του 12ου αιώνα μετά Χριστόν, το χρονικό του Μοραίος γύρω στα 1300, τα διάφορα έμετρα υποτικά μυθιστορήματα Λίβιστρος και Ροδάμνη, Καλίμαχος και Χρυσορόη, Βέλανδρος και Χριστάνζα. Στην περίοδο αυτή παρατηρούμε μια συστηματικότερη καλλιέργεια της ζωντανής γλώσσας που γράφεται με συνέπεια και δίχως προσποίηση, απαλλαγμένη γενικά από την επίδραση της λόγιας γλώσσας, έτσι που να βρίσκουμε σε μερικά κείμενα, παράδειγμα στα προδρομικά ποίηματα, την νεοελληνική γλώσσα σχεδόν με τη σημερινή της μορφή. Γι' αυτό είναι εντελώς συμβατικό όριο το έτος 1453 μετά Χριστόν.

επιδράσεις της ελληνικής σε άλλες γλώσσες. Από τα χρόνια αυτά και ως τη νεότερη εποχή, η ελληνική γλώσσα άσκησε μεγάλη επίδραση στις γλώσσες λαών με τους οποίους ο ελληνισμός ήρθε σε επαφή. Κατά τη Βυζαντινή εποχή, με τη διάδοση του χριστιανισμού από την ελληνόγλωσση εκκλησία, πέρασαν στις γλώσσες των Αρμενίων, Βουλγάρων, Ρώσων, Σέρβων και άλλων πολλές ελληνικές λέξεις, καθώς και γραμματικοί τύποι και εκφράσεις. Στα νεότερα χρόνια, η ελληνική γλώσσα χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα από τις δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες, γαλλική, αγγλική και άλλες, ιδίως στον τομέα της ορολογίας.

0: η νεοελληνική κοινή. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας αρχίζει αρκετά νωρίς να διαμορφώνεται μια κοινή νεοελληνική γλώσσα. Από τους πρώτους που προσπαθούν να την περιγράψουν είναι ο Κυρκυραίος Νικόλαος Σοφιανός, που στα 1540 περίπου γράφει τη γραμματική της κοινής των Ελλήνων γλώσσης. Την εποχή αυτή παρουσιάζεται και η πρώτη νεοελληνική λογοτεχνική γραπτή γλώσσα στην Κρήτη, με αξιόλογα λογοτεχνικά έργα «Θυσία του Αβραάμ», «Εροφύλη», «Ερωτόκριτος» και άλλα. Αλλά η άνθηση της κρητικής λογοτεχνίας σταματά απότομα με την τουρκική κατάκτηση της Κρήτης το 1669.
1: Η νεοελληνική κοινή διαμορφώνεται οριστικά τον 20ο αιώνα από τη λογοτεχνία και τη χρήση της γλώσσας στα αστικά κέντρα. Στηρίζεται στον γραμματικό τύπο των Πελοποννησιακών ιδιωμάτων, τα οποία στάθηκαν αρκετά συντηρητικά. Διατήρησαν δηλαδή την ακεραιότερη μορφή και τον αρχαιότερο φωνιεντισμό και τον αρχαιότερο επίσης συμφωνισμό, σε αντίθεση με άλλα νεοελληνικά ιδιώματα που αλλίωσαν σοβαρά είτε τα φωνήεντα, βόρεια, είτε τα σύμφωνα, νότιο-ανατολικά.

0: Προς το τέλος του 1ου αιώνα μετά Χριστόν εμφανίζονται μερικοί συγγραφείς, γραμματικοί και ρητοριδοδιδάσκαλοι που δεν γράφουν την ελληνική κοινή, τη γλώσσα της εποχής τους, αλλά τη γλώσσα των αττικών συγγραφέων της κλασικής εποχής. Στην ενέργειά τους αυτοί παρακινούνται από την πίστη τους στην ανυπέρβλητη ανωτερότητα της αττικής διαλέκτου και από την αντίληψη ότι η γλώσσα της εποχής τους, κοινή και σχεδόν παγκόσμια, είναι προϊόν άγνοιας και ξεπεσμού και γι' αυτό δεν πρέπει να γράφεται. Το κίνημα αυτό ονομάστηκε Αττικισμός και οι συγγραφείς που έχουν ως ιδανικό πρότυπό τους την αττική διάλεκτο, αττικιστές. Ο πολλής λαός φυσικά δεν παρακολούθησε τα διδάγματα των αττικιστών και εξακολούθησε να μιλάει και να γράφει τη γλώσσα της εποχής του.
1: Βυζαντινή γραπτή γλώσσα. Όταν ο χριστιανισμός προσήλκυσε τις λαϊκές τάξεις και άρχισε να κατακτά τους μορφωμένους ελληνόφωνους, εγκατέλειψε τη λαϊκή γλώσσα της εποχής και χρησιμοποίησε αρχαΐζουσα φιλολογική γλώσσα.
0: Και φτάνουμε στην καθαρεύουσα. Η καθαρεύουσα είναι η γλώσσα που πρώτο εμφανίζεται στα χρόνια της τουρκοκρατίας σαν συμβιβαστική μορφή ανάμεσα στο βυζαντινό αρχαϊσμό και στην ομιλούμενη γλώσσα. Έτσι η γλώσσα αυτή νεωτερίζει στη σύνταξη, αρχαίζει όμως στη φωνητική, στη μορφολογία και στο λεξιλόγιο. Λίγες δεκαετίες πριν από την Επανάσταση του 1821, όταν δυναμώνει η συνείδηση της εθνικής ενότητας, η σημασία της γραπτής γλώσσας γίνεται μεγάλη και οι πνευματικοί οδηγοί του έθνους μας αναζητούν μια γλώσσα κατάλληλη να υπηρετήσει το έθνος στην έξοδό του από το πνευματικό σκοτάδι. Και μολονότι υπήρξαν και συγγραφείς που χρησιμοποίησαν αρκετά απλή γλώσσα, με κάποιους ιδιωματισμούς και αρχαϊσμούς, όπως ήταν ο Γρηγόριος Κωνσταντάς, ο Αθανάσιος Ψαλίδας, ο Αθανάσιος Χριστόπουλος, ο Ιωάννης Βιλαράς, ο Διονύσιος Σολωμός και άλλοι, γενικά όμως επικράτησαν οι αρχαϊστές και έτσι εμπόδισαν το έθνος να εκφραστεί με τη γλώσσα του και να εγκαινιάσει μια νέα περίοδο πολιτισμού.
1: Πάντως οφείλουμε σήμερα να παραδεχθούμε ότι η προσπάθεια για τον εξελινισμό του λεξιλογίου πέτυχε σε μεγάλο βαθμό και έτσι αρκετές ξένες λέξεις αντικαταστάθηκαν από ελληνικές. Έτσι η Ιταλική γαζέτα γίνεται εφημερίδα. Σπετσέρης γίνεται φαρμακοποιός. Σπετσαρία, και αυτή η Ιταλική λέξη, γίνεται φαρμακείο. Ρετσέτα στα Ιταλικά γίνεται συνταγή. Μπαρμπέρης γίνεται κουρέας. Αμανάτη, τουρκική λέξη, γίνεται ενέχειρο. Μεϊντάνη γίνεται αγορά, τουρκική λέξη και αυτή. Νταμάρι γίνεται λατομείο. Πεχλιβάνης γίνεται παλαιστής. Τεμπεσίρι στα τουρκικά γίνεται κυμολία. Τσαμπάζι στα τουρκικά γίνεται ζωέμπορος. Μινίστρος, μινιστέριο στα λατινικά γίνεται αντίστοιχα υπουργός και υπουργείο.
0: Αξιολόγηση. Αξιολογώντας την προσφορά της καθαρεύουσας, μπορούμε να θεωρήσουμε ως θετικό στοιχείο τον μερικό εξελληνισμό του λεξιλογίου, ιδίως από τουρκικές λέξεις που κληροδότησε στη γλώσσα μας η τουρκοκρατία και το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε ως γλωσσικό όργανο από το νεοσύστατο ελληνικό κράτος όταν η δημοτική βρέθηκε ακαλλιέργητη. Από την άλλη μεριά όμως η καθαρεύουσα, με τη διαφορά που είχε σε όλες τις μορφές της από την ομιλουμένη γλώσσα, υπήρξε η αιτία της ελληνικής διγλωσίας που ήταν τεχνητή.
1: Και αυτό γιατί ρυθμίστηκε τεχνητά η νέα γραπτή γλώσσα μας σύμφωνα με τους κανόνες της αρχαίας γραμματικής και ανεξάρτητα από την ομιλούμενη γλώσσα. Και έτσι ο ελληνικός λαός υποχρεωνόταν ως πριν από λίγα χρόνια να έχει ως επίσημη γλώσσα του γλώσσα της εκπαίδευσης, της επιστήμης, της διοίκησης, της νομοθεσίας κλπ. Μια γλώσσα ή μια μορφή γλώσσας διαφορετική από τη δική του. Μια γλώσσα με γραμματικό και συντακτικό σύστημα διαφορετικό από εκείνο που χρησιμοποιούσε καθημερινά. Η γλωσσική αυτή κατάσταση, που παρόμοιά της δεν υπάρχει σήμερα σε καμιά ευρωπαϊκή χώρα, είχε δυσμενείς επιδράσεις στην εκπαίδευση και τη γενικότερη μόρφωση του νέου Έλληνα, ο οποίος δεν αποκτούσε τελικά γλωσσική κατάρτιση.

0: Και επειδή υπάρχει μια τάση στις ξένες χώρες να διδάσκουν την ελληνική γλώσσα στα παιδιά τους, είναι καιρός να τη μάθουμε και εμείς στα δικά μας παιδιά και να τη μάθουμε και εμείς οι ίδιοι.
1: Ήταν η εκπομπή μας με τίτλο «Όταν υπάρχει λόγος».
0: Μια εκπομπή λόγου και ενίοτε παραλόγου. Μια εκπομπή γραμμάτων, τεχνών και παράδοσης.
1: Μια εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά καθημερινά κάθε Τρίτη. Τι σας είπα τώρα, σας κρατάει συντροφιά κάθε Τρίτη 8 με 9 το βράδυ.
0: Και σε επανάληψη 10 με 11 το πρωί του Σαββάτου.
1: Στα μικρόφωνα ο Δημήτρης Τζουβάλης.
0: Και η Δήμητρα Παρασχαράκη που κάνει και την έρευνα για την εκπομπή και την επιλογή των τραγουδιών.
1: Στην κονσόλα και στη ρύθμιση του ήχου η Σοφία Ματζόρου.
0: Μέχρι την επόμενή μας συνάντηση να περνάτε καλά, να αγαπάτε περισσότερο και να αρχίσετε να μιλάτε ελληνικά. Να αρχίσουμε όλοι να μιλάμε ελληνικά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

0: εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα. Οι πρώτες εργατικές οργανώσεις στην Ελλάδα εμφανίστηκαν κατά την 20ετία 1870-1890 ως αποτέλεσμα της αναπτυσσόμενης και βιομηχανικά εξελισσόμενης οικονομίας της χώρας. Η ιστορία του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος άρχισε από την Ερμούπολη, διότι η πρωτεύουσα της Ήρου ήταν το μεγαλύτερο εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο της Ελλάδας μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1870. Τα περισσότερα σωματεία της περίοδου συγκροτήθηκαν από τεχνίτες που εργάζονταν αυτόνομα, ράφτες, υποδηματοτεργάτες ή με συμβάσεις έργου, ξυλουργοί, και βρίσκονταν κάτω από την επίδραση της συντεχνιακής αντίληψης για την προάσπιση των ομαδικών συμφερόντων. Ο αδελφικός σύνδεσμος ξυλουργών του ναυπηγείου Σύρου και το Σωματείο Βυρσοδεψεργατών ιδρύθηκαν στα 1879 και ήταν από τις πρώτες εργατικές οργανώσεις στην Ελλάδα. Το παράδειγμα των εργατών της Σύρου ακολούθησαν οι τυπογράφοι της Αθήνας, οι οποίοι στα 1882 δημιούργησαν το Εργατικό Σύνδεσμο Τυπογραφών, και οι μηχανικοί και θερμαστές των πλοίων, οι οποίοι συνέστησαν το πρώτο ναυτεργατικό σωματείο στον Πειραιά το 1889 με τον τίτλο Μετοχικών Ταμείων των Ελλήνων Μηχανουργών, ο Προμηθεύς. Την ίδια περίοδο εκδηλώθηκαν και οι πρώτες εργατικές απεργίες στη Σύρα, στην Αθήνα, στο Λαύριο και στον Πειραιά. Φαίνεται μάλιστα πως εκδηλώθηκαν πριν από την ίδρυση των εργατικών σωματείων στις πόλεις αυτές. Ο δρόμος ωστόσο για την πολιτική αυτονόμηση των εργατών ήταν ακόμα μακρύς. Οι απεργίες ήταν λίγες σε αριθμό, περιορισμένες σε συμμετοχή και μικρές σε χρονική διάρκεια. Δεν είχαν οργάνωση ούτε σαφή διεκδικητικό χαρακτήρα, αλλά και τα σωματεία που προέκυψαν από αυτές ήταν συνήθως μεικτά, δηλαδή αποτελούνταν από εργάτες και εργοδότες μαζί. Ο σκοπός τους ήταν αλληλοβοηθητικός, αλλά με ένα πνεύμα φιλανθρωπίας και ελεημοσύνης. Παρήχαν στα πάσχοντα μέλη τους βοηθήματα, τα οποία δεν προέρχονταν από τους τακτικούς πόρους του σωματείου, αλλά κυρίως από εράνους και επιχορηγείς των εργοδοτών. Η διαδικασία κοινωνικής διαφοροποίησης των εργατών έγινε εντονότερη από την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα. Η κρίση στη σταυδοπαραγωγή που εκδηλώθηκε στις αρχές αυτής της δεκαετίας και συνεχίστηκε μέχρι τις αρχές της επόμενης, 1894-1903, δημιούργησε προβλήματα επιβίωσης στους μικροϊδιοκτήτες, οι οποίοι εργάζονταν ως μισθωτοί εργάτες στις φυτείες της Ταφίδας, και έτρεψε από τις αρχές του 20ου αιώνα τη διαθέσιμη εργατική δύναμη σε αναζήτηση εργασίας της πόλης, αλλά και σε άλλες εναλλακτικές, στην προλεταριοποίηση λύσης μετανάστευση ληστεία. Η παρατεταμένη αγροτική κρίση συνοδεύθηκε από έντονη ιδεολογική και κοινωνική κρίση που ριζοσπαστικοποίησε τον πληθυσμό της υπαίθρου. Προκάλεσε εξεγέρσεις και συλλαλητήρια σε όλη την Πελοπόννησο και παράλληλα με τις ιδεολογικές επιδράσεις από τη Δυτική Ευρώπη, κυρίως στην Ιταλία, οδήγησε στην εκεί εμφάνιση μορφών αναρχισμού και σοσιαλισμού 1894-1899. Ο αξιόλογος ριζοσπαστισμός του αγροτικού πληθυσμού ανιχνεύεται στην πολιτική δράση των μεταναστών τόσο στο εξωτερικό όσο και στα γειτονικά αστικά κέντρα. Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι οι Έλληνες μετανάστες που έφτασαν στις ΗΠΑ κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα δεν ήταν πολιτικά απαθείς. Μεταφέροντας τη ριζοσπαστική παράδοση των ιδιαίτερων πατρίδων τους, συμμετείχαν ενεργά σε μεταρρυθμιστικά και επαναστατικά κινήματα, διεκδικώντας βασικά ατομικά δικαιώματα και εργατικές μεταρρυθμίσεις. Αλλά και στο εσωτερικό της Ελλάδος, η περίοδος 1905-1910 χαρακτηρίστηκε από βουλημία στην ίδρυση σωματείων. Στην περίοδο αυτή αναφέρεται η ίδρυση 150 νέων σωματείων. Αυτές οι εργατικές οργανώσεις είχαν σαφέστερο διεκδικητικό χαρακτήρα από εκείνες της προηγούμενης περίοδου και εμψυχώθηκαν από εργάτες οι οποίοι είχαν κάποια στοιχειώδη σοσιαλιστική κατάρτιση από τις μικρές σοσιαλιστικές ομάδες εκείνης της εποχής. Οι απεργίες ήταν εντονότερες και μαζικότερες, ενώ και τα εργατικά αιτήματα είχαν γίνει πιο ακριβή. Την περίοδο αυτή δημιουργήθηκε και το πρώτο Σωματείο Εργοδοτών, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, 1907. Ο συνδυασμός των αγροτικών εξεργέσεων της υπαίθρου με τη δράση του εργατικού κινήματος της πόλης όθησε ορισμένους πολιτικούς και διανοούμενους να ασχοληθούν με τα κοινωνικά προβλήματα της εποχής. Η κοινωνική αναταραχή στην αυγή του 20ου αιώνα και η έντονη ιδεολογική ζήμωση που την ακολούθησε προετοίμασαν το έδαφος για το κίνημα του Αυγούστου του 1909 και για τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις των πρώτων βενιζελικών κυβερνήσεων. Η αντιμετώπιση του κοινωνικού ζητήματος από τη διανόηση έχει τη δική της ιστορία σε γενικές γραμμές, όπως εκφράστηκε με την συσχέτιση σοσιαλισμού και δημοτικισμού. Ο συσχετισμός αυτός έγινε αντικείμενο έντονης θεωρητικής συζήτησης στο περιοδικό «Ο Νουμάς» κατά τη δημοσίευση του έργου του Γεωργίου Σκληρού «Το κοινωνικό μας ζήτημα». Το έργο αυτό, με το οποίο ο Σκληρός εμφανίζεται στα ελληνικά γράμματα, εκδόθηκε στην Αθήνα το 1907 και θεωρείται από τα σημαντικότερα της ελληνικής σοσιαλιστικής λογοτεχνικής παραγωγής, επειδή ήταν το πρώτο που επιχείρησε να ανατάμει την ελληνική κοινωνία και να στηρίξει βάσιμα την αναγέννησή της στην εμφάνιση των πολιτικών όρων της πάλης των τάξεών της. Το σημείο επαφής του βιβλίου αυτού με τον Νουμά βρίσκεται στην εξαιρετική μεταχείριση που επιφυλάσσει στους δημοτικιστές, επισημένοντας όμως ότι για την επικράτηση της δημοτικής γλώσσας απαιτείται η άνοδος στην εξουσία εκείνων των κοινωνικών δυνάμεων που αντιμάχονται την πλουτοκρατία. Το βιβλίο του Σκληρού άνοιξε πολλούς δρόμους στη σοσιαλιστική σκέψη. Αν για τους λογοτέχνες η επιδίωξη των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων περνούσε μέσα από το κίνημα του δημοτικισμού, για τους εκπροσώπους των κοινωνικών επιστημών σήμαινε την άρθρωση μιας προσεκτικά τεκμηριωμένης κοινωνικής κριτικής και την άσκηση μιας συναφούς πολιτικής. Η διεργασία συσπήρωσης αυτών των διανοούμενων ξεκίνησε το 1908 με την ίδρυση της Κοινωνιολογικής Εταιρείας από τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου, Σπύρο Μελά και Αλέξανδρο Δελμούζο. Βασικό χαρακτηριστικό της σκέψης των κοινωνιολόγων ήταν η πίστη στις αρχές ενός κρατικού σοσιαλισμού. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, οι αναγκαίες κοινωνικές αλλαγές μπορούσαν να επιτευχθούν μόνο με την νομοθετική παρέμβαση του κράτους, το οποίο θα δρούσε εξ ονόματος των λαϊκών συμφερόντων και υπό την καθοδήγηση μιας φωτισμένης ηγεσίας. Μετά από 2 χρόνια, οι κοινωνιολόγοι ίδρυσαν το Λαϊκό Κόμμα, το οποίο αυτοπροσδιορίζονταν ως πολιτική οργάνωση του εργαζόμενου λαού και στις εκλογές του 1910 κατάφερε να εξασφαλίσει 7 βουλευτικές έδρες. Στα 1908 επίσης, ο Πλάτων Δρακούλης δημιούργησε το Συνέδριο των Εργατικών Τάξεων της Ελλάδας, ΣΤΕΤ, και 1 χρόνο αργότερο το Ελληνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, ΕΣΚ. Από την ομάδα του Δρακούλη προήλθαν ο Νίκος Γιαννιός, ο οποίος στα 1911 δημιούργησε στην Αθήνα το πρώτο πυρήνα σοσιαλιστικού κέντρου Αθηνών, ΣΚΑ. Ο Γιαννιός ήταν ιδιότυπος και μάλλον μοναχικός σοσιαλιστής διανοούμενος. Η μελέτη του συγγραφικού του έργου υποδεικνύει την οργάνωση της θεωρητικής του εξέλιξης σε 2 περιόδους. Στην πρώτη περίοδο, από το 1911 έως το 1915, οι αναζητήσεις του περιστρέφονταν γύρω από το πώς η εργατική τάξη θα μπορούσε να οργανωθεί πολιτικά και οικονομικά, έτσι ώστε να κατακτήσει την εξουσία και να μετατρέψει την κοινωνία σε σοσιαλιστική. Στη δεύτερη περίοδο, από το 1915, ο Γιαννιός άρχισε βαθμιαία να συνενεί στην ανταντική πολιτική του Βενιζέλου και υποστήριξε τις κοινωνικές του μεταρρυθμίσεις, πιστεύοντας ότι εκφράζουν τον ελληνικό σοσιαλισμό έναντι του εβραϊκού σοσιαλισμού της Φεντερασιών, η οποία ήταν η δυναμικότερη από τις σοσιαλιστικές ομάδες της εποχής. Η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης, ή όπως είναι ευρύτερα γνωστή ως Φεντερασιών, ήταν η πιο σημαντική σοσιαλιστική οργάνωση της Θεσσαλονίκης και ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1909 από τον Αβραάμ Μπερναρόγια. Αποτελείται κυρίως από Εβραίους, περιέλαμβανε όμως και λίγους Τούρκους και Έλληνες. Η σοσιαλιστική της κατεύθυνση εμπνέονταν από τις αρχές της Δεύτερης Διεθνούς, ενώ οι οργανωτικές αρχές της από την Κεντροευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, εσωτερική ομοσπονδιακή οργάνωση κατά εθνότητες, δημοκρατική ανάδειξη ηγεσίας, έλεγχος από τη βάση. Είχε συγκεντρωτικό πολιτικό λόγο, επιμένοντας στις αρχές της σοσιαλδημοκρατίας, στην αυτοτελή οργάνωση του προλεταριάτου και την ανεξαρτησία της εργατικής τάξης. Οι επιπτώσεις της παρουσίας της στην οργάνωση του εργατικού κινήματος της Θεσσαλονίκης ήταν περισσότερο ποιοτικές παρά ποσοτικές. Η Φεντερασιόν εκπροσωπούσε τον Ευρωπαϊκό Σοσιαλισμό στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και κατόπιν στην Ελλάδα. Η πολιτική δράση της ήταν εντελώς καινούρια για το συγκεντρωμένο χώρο. Οι δεσμοί που δημιούργησε με τις μάζες, η ίδρυση της σοσιαλιστικής νεολαίας στα 1910, εργατικής λέσχης βιβλιοπωλείου, αργότερα καταναλωτικού συνεταιρισμού και συνεργατικού αρτοποιείου, ήταν ενέργειες με πολιτισμική σημασία για την νεογέννητη εργατική τάξη, η οποία μόλις τότε συγκροτούσε τα πρότυπα της συμπεριφοράς της. Όταν λοιπόν προσαρτήθηκαν οι νέες χώρες στην Ελλάδα, οι συνδικαλιστικές δυνάμεις Θεσσαλονίκης πρόσφεραν σπουδαία ενίσχυση στον ελληνικό εργατικό κίνημα. Στη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα ανοιχνεύουμε αυξημένη οργανωτική δραστηριότητα των εργατών της πόλης. Η δραστηριότητα αυτή, αποτέλεσμα της έντονης εργατικής ζήμωσης που εμφανίστηκε κατά το 1909, ευνοήθηκε ιδιαίτερα από τις πολιτικές μεταβολές του 1911 και κορυφώθηκε με την ίδρυση στα 1918 της Συγκεντρωτικής Εργατικής Οργάνωσης και του Ελληνικού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Παρά τις ενδείξεις όμως ακριβής στατιστικά δεδομένα για τη συνδικαλιστική δράση της περίοδου δεν έχουμε. Μόνο για τα έτη 1917, 1918 και 1919 δόθηκαν επίσημες στατιστικές πληροφορίες από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, όπως προκύπτει από αυτές, στην τριετία 1917-1919 υπήρχαν συνεχής αύξηση του αριθμού των συνδικάτων. Το σύνολο των σωματείων σε όλη τη χώρα, με ή χωρίς αλληλοβοηθητικά ταμεία, ήταν 206 στα 1917, ενώ στα 1918 έγιναν 319, μια αύξηση 55%. Στα 1919 το σύνολο των καταμετρημένων σωματείων ήταν 389, αυξημένα κατά 22% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ανάλογα αυξήθηκαν και οι συνδικαλισμένοι εργάτες. Στα 1917 τα σωματεία εκπροσωπούσαν 44.230 εργάτες. Ο ίδιος αριθμός αυξήθηκε το επόμενο έτος κατά 60% με 70.559 εργάτες, για να φτάσει στους 86.298 εργάτες στα 1919 με αύξηση 22%. Δυσκολότερη είναι η μελέτη της έκτασης του συνδικαλιστικού φαινομένου. Πόσοι εργάτες από το συνολικό αριθμό εργαζομένων κάθε κλάδου ήταν συνδικαλιστικοί ενεργοί? Μολονότητα στοιχεία είναι λιγοστά, φαίνεται πως οι 25 στους 100 εργάτες στην Αθήνα το 1917 ήταν συνδικαλισμένοι.
1: Φουντανόπουλος Κώστας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

Ζονται διαβάτες και σκιές σαν φύλλα που τα παίρνει ο αέρας. Στην πόλη αυτή που πίστεψες και σε μάθε να κλαις, και σύντομα θα αφήσεις όπως λες.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Άστο γιατί έχει λελειώσει το

Έρωτά μου, θάλασσά μου που δεν έχεις τελειωμό. Έρωτά μου, άνοιξέ μου την καρδιά σου για να μπω. Έρωτά μου, μες στα μάτια σου.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

Κοίταξε εσύ να δεις τα όνειρά σου και ασφάλισε την πόρτα όταν βγω.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Καλώς ορίσατε στη ζούγκλα τη δικιά μου. Εκεί που δαίμονες υφαίνουν τα πρικιά μου. Με ιστό εκεί που πρέπει να πονέσεις για να νιώσεις. Εκεί που πρέπει γρήγορα να μεγαλώσεις.

Κλέψατε κι απόψε στην τροχιά μου. Σε ένα μπουκάλι κάνει βόλτες η μαγιά μου. Η μισή και με στα μπαρ φτιάχνει επανάσταση μικρή. Έτσι όπως πρέπει και όπως θέλει η κοινή σας λογική. Καλώς ορίσατε στη ζωή.

0: δικός ουρανό. Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.